0: είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα ρίξει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες, μέλη, αναμένεται να επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της Συμμαχίας δέχονταν πιέσεις από τον πρόεδρο Τραμπ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση της σε βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά 2 μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαφτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μία μητέρα και τα 3 της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες, εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρεφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Εν τω μεταξύ, σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών και 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 από 4 και το μεσημέρι προς απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της 3ης 7 Ιουλίου του 2026 με τη φροντίδα του Παναγιώτη Παπακαλούση στον ήχο, του Δημήτρη Ανήρη που διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-170-174.

Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα. Η Αγία Κυριακή ήταν μια παρθενομάρτισσα, μαρτύρησε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, αν θυμάστε. Από το σχολείο εννοώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στον Πρωθυπουργό, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί του γιορτάζει ο κάθε άλλος Κυριάκος, η Κυριακή, η Κική, η Κορίνα και ούτω καθεξής. Κατά σύμπτωση για τον Πρωθυπουργό, σήμερα είναι επίσης η επέτειος της πρώτης του εκλογικής νίκης. Ήταν 7 Ιουλίου του 2026, η ανήμερα της Αγίας Κυριακής, που είχαμε τις εκλογές, τις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με, αν θυμάστε, 39,85%. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την έκπληξη, έχασε, αλλά αυτό ήταν βέβαιο. Η έκπληξη είναι ότι από το 20 κάτι που είχε στις ευρωεκλογές λίγο πριν, ανέβηκε στο 31,5%. Και το ΠΑΣΟΚ έκανε το πρώτο του μικρό άλμα, έφτασε στο 8,10. Παλιές ιστορίες, αλλά ξαναξεφυλίζουμε παλιά εκλογικά αποτελέσμα, γιατί που ξέρεις, σε λίγο μπορεί να χρειαστεί να ξαναμετράμε ποσοστά. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σε δίσκο σαν σήμερα το 1967, δηλαδή πριν 59 χρόνια. Ήταν τραγούδι παραγγελία. Το BBC θα εγκαινίαζε το δορυφορικό του πρόγραμμα, και επειδή ήμασταν στην καρδιά των περίφημων βρετανικών 60s, των swinging 60s του Λονδίνου, οι υπεύθυνοι του BBC είχαν την ιδέα να παραγγείλουν στους Beatles να γράψουν ένα ειδικό τραγούδι και να το πούνε live στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC. Ο John Lennon το έγραψε. Ήταν ένα τραγούδι παραγγελιά, All You Need Is Love, που αρχίζει και με την μασαλιότητα επιπλέον. Στην live εκτέλεση ήταν εκεί πολλοί και διάφοροι, ο Mick Jagger, ο Eric Clapton, η Marianne Faithfull, ο Keith Moon. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1967. Στα φρέσκα. Δύο πρόσωπα κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα, παραδόξως, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ταϊπ Ερντογάν. Είναι τα πρόσωπα της ημέρας. Ο Ταϊπ Ερντογάν, γιατί είναι ο οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ, μιας πολύ κρίσιμης Συνόδου του ΝΑΤΟ, και ο πρώτος συνομιλητής του Τραμπ, ο οποίος φτάνει λίγο μετά τις 2 στην Άγκυρα, λίγο μετά τις 3 συναντάει τον πρόεδρο Ερντογάν, και εκεί να δούμε τι θα πει. Οι New York Times είχαν εγκαίρως ένα δημοσίευμα πρωί-πρωί, δική μας ώρα, που έλεγε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Συνεπώς, ο Ταϊπ Ερντογάν είναι το ένα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Το δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος χθες πήγε στον Άριο Πάγο και ζήτησε από τον Άριο Πάγο να ερευνήσει την επιμόλυνση του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator. Εννοείται, πρόσωπο της ημέρας, αλλά κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Είναι και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει στην Άγκυρα για να κλέψει την παράσταση. Εκείνος είπε, δεν θα πήγαινα καν στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά τι να κάνω, είναι οικοδεσπότης ο φίλος μου Ταϊπ Ερντογάν και πρέπει να πάω και να του πάω και ένα δώρο. Στο μεταξύ βέβαια, το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι από την αρχή της δεύτερης θητείας του κάνει αυτές τις μεγάλες επιδείξεις δύναμης με τις φραστικές υπερβολές, οι οποίες τελικά καταλήγουν να λειτουργούν περίπου ως μπούμεραγκ, δηλαδή να έχουν το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Είναι μακρά η ιστορία αυτή. Να σας τη πω, δηλαδή να σας τη θυμίσω, αλλά προηγουμένως να σας πω. Αυτό που ακούτε είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Ρίγκο Σταρ λίγο μετά τη διάλυση των Beatles. Ο Ρίγκο έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Γίνεται 86 ετών, μια χαρά είναι. Και ακόμα τραγουδάει, δηλαδή όχι απλώς τραγουδάει, αλλά κυκλοφόρησε και άλμπουμ πριν από λίγους μήνες, ολοκένουργιο άλμπουμ του Ρίγκο, με τίτλο Long Long Road, μακρύς μακρύς δρόμος. Να, πάρτε μια γεύση από Ρίγκο νέας εσοδείας.

Έλεγα λοιπόν, λίγο μετά την εκλογή του, πέρσι, μετά την ενθρόνησή του μάλλον, ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει εκείνες τις δηλώσεις για τον Καναδά. Είχε πει τι είναι αυτό, από πού και ως πού να είναι ο Καναδάς ξεχωριστή χώρα. Στη διάρκεια της θητείας μου, ο Καναδάς θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν το φυσιολογικό, εξ αρχής έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Καναδάς θα είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είπε και μετά από λίγο στον Καναδά είχαν εκλογές. Στις εκλογές προηγείτο με μεγάλη διαφορά, πάνω από 15 μονάδες, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή ο φίλος του Τραμπ. Αλλά έκανε τις δηλώσεις αυτές ο Τραμπ και το αποτέλεσμα είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ανατράπηκε και κέρδισε ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είναι τα πάντα εκτός από φίλος του Τραμπ. Λίγο μετά το έκανε με τη Γρυλανδία. Είπε ότι εντάξει παιδιά, κόφτε την πλάκα, η Γρυλανδία είναι δικιά μου, θα μπορώ να την πάρω. Αποτέλεσμα, γίνανε εκλογές στη Δανία σε 2 μήνες και τις κέρδισε εκείνη που ήταν βέβαια ότι θα τις χάσει, δηλαδή η σοσιαλδημοκράτησα πρωθυπουργός, η οποία τα έβαλε μαζί τον Τραμπ. Μετά ήταν εκείνο το παιχνίδι των δασμών στην Κίνα, εξοντοτικοί δασμοί στην Κίνα για να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις. Αποτέλεσμα, η Κίνα έκανε μια μεγάλη επίδειξη δύναμης χάρη στις σπάνιες γαίες και την εξάρτηση της αμερικανικής βιομηχανίας από τις σπάνιες γαίες που μόνο η Κίνα εμπορεύεται, με αποτέλεσμα να κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα ο πρόεδρος Τραμπ. Και έπειτα το σημαντικότερο είναι το Ιράν. Η επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε με απειλές, θα σας επιστρέψω στη λίθινη εποχή, θα σας εξαφανίσω από το χάρτη και θα αλλάξετε καθεστώς, είπε στους Ιρανούς που διαδήλωναν πριν την επίθεση, ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε. Ξεκίνησε η επίθεση και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ενισχυθεί και η συμφωνία, η προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία που έκανε το Ιράν με το καθεστώς του Ιράν έχει πολύ χαμηλότερες εγγυήσεις για τη Δύση από αυτές που είχε η συμφωνία που κατήργησε ο πρόεδρος Τραμπ, εκείνη που είχε γίνει στα χρόνια Ομπάμα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης έχει ένα ωραίο σκίτσο στην Καθημερινή σήμερα, παρεπιπτόντως. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ στο βήμα του ΝΑΤΟ επάνω, με το σήμα του ΝΑΤΟ πάνω το κεφάλι του, και μιλάει στους υπόλοιπους και τους λέει: αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του Offside.

fight. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο βασανισμένος μεγαλοφύης Sid Barrett, ο εγκέφαλος των Pink Floyd στην πρώτη φάση της ζωής τους, εκείνος που έγραψε όλα τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ των Pink Floyd. Έπειτα χάθηκε στα βάσανά του με ένα μυαλό που το είχαν διαλύσει τα ναρκωτικά το 2006, 60 ετών μόλις έφυγε από τη ζωή, χαμένος, κρυμμένος κάπου κοντά στο Cambridge. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια φάση της ζωής του, όταν πια τα παράτησε τελείως, γύρισε από το Λονδίνο στο Cambridge, περίπου 80 μίλια διαδρομή, με τα πόδια. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Τα νέα έχουν τίτλο «Δυο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο». Αναφέρεται σε αυτό που έδωσε ήδη ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας, ο οποίος συνάντησε τον πρόεδρο Ερντογάν χτες και του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει τους περίφημους γαλλικούς πυράβλους Μάμπα, που επιπλέον είναι οι πύραυλοι που θεωρούσαμε ότι μας δίνουν και μας ένα κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Περιμένουμε σήμερα το δεύτερο δώρο που θα το ανοίξει ο Τραμπ. Θα δούμε τι θα περιέχει. Σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, θα περιέχει κάποια μορφή υπόσχεσης του Τραμπ ότι η Τουρκία θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, από τα οποία αποβλήθηκε το 2019. Επί Τραμπ δηλαδή, στην πρώτη θητεία Τραμπ, επειδή είχε στο μεταξύ αγοράσει τους S-400, τους ρωσικούς. Θα το πει, πώς θα το πει, κανείς δεν είναι σίγουρος, γιατί ο Τραμπ, λένε οι Times Νέας Υόρκης, συνηθίζει να ξαφνιάζει και τους πιο στενούς τους συνεργάτες, γιατί άλλα τους έχει πει και άλλα τελικά ακούνε να λέει δημόσια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική. Επιπλέον θυμίζουν ότι τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου, ο φίλος του Τραμπ και πρεσβευτής στην Τουρκία, ο Τόμας Μπάρακ, είχε δηλώσει επισήμως ότι μέχρι το τέλος του 2025 η Τουρκία θα έχει λύσει το πρόβλημα και θα έχει επανενταχθεί στους F-35. Πέρασαν άλλοι 7 μήνες και δεν έχει συμβεί. Η καθημερινή στο κύριο άρθρο της συνδέει τα δύο. Ο πρόεδρος Τραμπ γράφει: «Χειρίζεται όλα τα ζητήματα με βάση τις προσωπικές του φιλίες και τις έντονες απόψεις του. Αυτό ισχύει για τα πάντα, από μια κόκκινη κάρτα στο Μοντιάλ έως τη σχέση του με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν δεδομένα αξιακά συστήματα, δεν υπάρχουν παραδοσιακές σχέσεις και συμμαχίες πλέον. Είναι ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο και επικίνδυνο σκηνικό που αφορά άμεσα και τη χώρα μας. Δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον, άρα από τη δική μας πλευρά, λέει, οι καθημερινοί απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί, γιατί το απρόπτο έχει γίνει ρουτίνα στις σχέσεις οποιασδήποτε χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Και την εικόνα της Συνόδου του ΝΑΤΟ την περιγράφει, νομίζω, πολύ ωραία ο καθηγητής ο Παναγιώτης Ιωακιμίδης, σε ένα άρθρο του σήμερα στα νέα. Το παιχνίδι στο ΝΑΤΟ σήμερα είναι διπλό. Δηλαδή, αφενός το θέμα είναι η σχέση των ΗΠΑ με τους συμμάχους της. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται, και νομίζω ποτέ δεν θα είναι πιο καθαρό από ότι τώρα, βρίσκεται ανάμεσα μπροστά σε μια πρωτοφανή πρόκληση. Ο ισχυρότερος σύμμαχος, η δύναμη χάρη στην οποία υπάρχει το ΝΑΤΟ και χωρίς την οποία δεν θα υπάρχει, κάνει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για τους συμμάχους του, ενδιαφέρεται μόνο για τα πιο στενά προσωπικά ή ιδιωτικά του συμφέροντα. Και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, πρέπει να κάνουν ένα πράγμα που μοιάζει αντιφατικό. Από τη μια μεριά πρέπει να αντισταθούν σε αυτόν τον ισχυρό εταίρο που τους κάνει bullying, και αφετέρου πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν μαζί τους, γιατί χωρίς αυτόν απλώς η συμμαχία τους δεν υπάρχει. Αυτό στην μεγάλη εικόνα. Στη μικρή εικόνα είναι αυτό που διεκδικεί η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα πράγμα εξασφαλισμένο χάρη σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την ορατότητα. Ένα δεύτερο πράγμα εξασφαλισμένο είναι η έπαινη. Η έπαινη και από τον πρόεδρο Τραμπ, θα τους ακούσουμε το μεσημέρι και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι Times της Νέας Υόρκης, δηλαδή αν θα τους υποσχεθεί να τους δώσει τα F-35, αλλά και από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι φανερό ότι παρελάβουν από την Άγκυρα. Ήταν η κυρία Κάλλας προηγουμένως, ο κύριος Μακρόν τώρα. Όλοι οι οποίοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν στον Ερντογάν ότι τον θεωρούν πολύ σημαντικό μέρος της αμυντικής τους προσπάθειας, της αμυντικής τους συμμαχίας.

σηκώνει μεγάλες συζητήσεις. Και εγώ έχω κρατήσει ένα άρθρο που έγραψε στην χθεσινή εφημερίδα Μοντ, τη γαλλική, ο Μαρκ Πιερινί. Ο Μαρκ Πιερινί ήταν ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας αξιοσέβαστος ειδικός για τα τουρκικά θέματα στην Ευρώπη. Και συνήθως είναι ένας πολύ ρεαλιστής στις αναλύσεις του άνθρωπος, ο οποίος πάντα προσέχει. Δηλαδή ξεκινάει από την αφετηρία πως η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και οι δεσμοί με την Τουρκία δεν πρέπει να κοπούν ποτέ. Αλλά αυτή τη φορά γράφει μια ανάλυση σε κάπως διαφορετικό κλίμα. Λέει ότι ναι, η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία, γιατί έχει πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία και χωρίς αυτήν η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί αμυντικά στα πόδια της. Αλλά από την άλλη μεριά, ο τρόπος που έχει φερθεί η Τουρκία, η βοήθεια που δίνει κρυφά στο Ιράν, η επιμονή στους ρωσικούς S-400, η αποχή από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, οι φραστικές επιθέσεις στο Ισραήλ χωρίς να συνοδεύονται από επιθέσεις ή επικρίσεις για τη Χαμάς, ακόμη και η συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα και τα ελληνικά σύνορα στη θάλασσα, όλα αυτά κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ έναν επικίνδυνο εταίρο για τους Ευρωπαίους και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον του σημειώματος αυτού, που ξαναλέω το υπογράφει ο πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, ένας από τους πιο σημαντικούς αναλυτές των τουρκικών πραγμάτων στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν ότι εάν η Ευρώπη αναβαθμίσει τις σχέσεις της με την Τουρκία, αν δώσει στον Ερντογάν αυτό που θέλει, όχι απλώς να τον αξιοποιεί, να αξιοποιεί την τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα τουρκικά όπλα για την άμυνά της, αλλά να του δώσει αυτήν την εταιρική ιδιότητα στην αμυντική της θωράκιση, αυτό θα ήταν στα μάτια του Τραμπ και του Πούτιν η επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, είναι ψοφοδεής, όπως ακριβώς πιστεύουν εκείνοι. Στα μάτια των δημοκρατών της Τουρκίας αυτό θα επιβεβαίωνε την άποψή τους ότι η Ευρώπη είναι κοινική, αλλά λέει και άλλα κάνει. Και στα μάτια των ψηφοφόρων της Γαλλίας αυτό θα ήταν σαν μια ενθάρρυνση να ψηφίσουν και Μπαρντελά και Λεπέν, αν σήμερα το δικαστήριο επιτρέψει στη Λεπέν να κατέβει, διότι οι δημοκρατικές αξίες δεν έχουν καμία σημασία. Συνεπώς, το να μην το παρακάνει η Ευρώπη με την Τουρκία, να μην δώσει στον Ερντογάν το είδος της εταιρικής σχέσης που ο Ερντογάν ζητάει από αυτήν, δεν είναι απλώς θέμα να μείνει πιστή στις αρχές της, στις αξίες της, είναι κάτι παραπάνω. Να υπερασπιστεί τη δημοκρατία της. Αυτά τα λέει ο Μαρκ Πιερίνι σήμερα, χτες μάλλον τα έγραφε στην εφημερίδα Μοντ. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ άρχισαν να διεξάγουν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας των πληγμάτων στα δεξαμενόπλια, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάσουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και στην περιοχή της Κισάμου Χανίων. Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και πάλι, Sky και το κομματρία. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης. 7 Ιουλίου σήμερα της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Το παίδι γιορτάζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Θα γιόρταζε και ο Νίκος Ξυλούρης στα γενέθλιά του αν ζούσε. Θα γινόταν σήμερα 90 ετών. Έχει φύγει εδώ και 26 χρόνια από τη ζωή του. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινάω το δεύτερο μέρος του ημερολογίου σήμερα με αυτήν την μαγική και αθάνατη φωνή. Και πάμε λίγο δυτικότερα από τα ανόγια του Ρεθύμνου που γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Πάμε στα Χανιά να συναντήσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αν είναι ακόμη εκεί. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
1: Καλημέρα, και είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Στο τσάκ με προλάβατε να μην τραγουδάω.
0: Ναι, τι να κάνουμε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο
1: το τραγούδι. Δεν αυτή... υπάρχει αυτό το και, τραγούδι και... και αυτή η φωνή είναι μοναδική.
0: Είναι
1: μοναδική.
0: Μία και μοναδική. Λοιπόν, ας αρχίσω από το μεγάλο της ημέρας. Περιμένουμε σε λίγη ώρα στις 2 περίπου το μεσημέρι προσγειώνει το Τραμπ στην Άγκυρα. Αμέσως θα συναντήσει τον Ερντογάν. Οι Times της Νέας Υόρκης λένε ότι θα του υποσχεθεί τα F-35 και γενικώς όλο αυτό το σκηνικό του διημέρου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μοιάζει να είναι σκηνοθετημένο ως μια απόπειρα να κολακεύσει στον Τραμπ, τον Ερντογάν, και μέσω αυτού τον Τραμπ. Γιατί ο Ερντογάν, εκτός από την αμυντική του βιομηχανία, δίνει στους Ευρωπαίους, οι Ευρωπαίοι τον βλέπουν έτσι, ότι τους διευκολύνει στο να κρατήσουν και τον Τραμπ κάπως εντός του ΝΑΤΟ, να μην κόψει τελείως αλυσίδα και χαθεί. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη σύνοδος για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι αφενός πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στον Τραμπ ότι ναι, αυξάνουν τις δαπάνες τις αμυντικές, ναι, πάνε για μια τέλος πάντων δυνατή αμυντικά Ευρώπη, ότι δεν θα είναι μόνο οι Αμερικάνοι οι οποίοι θα πληρώνουν κτλ. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και δεν θέλει να δει τους ηγέτες της ως μαριονέτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία η οποία αναμφισβήτητα δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Τώρα, ότι ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει τη δυνατότητα να δώσει τα F-35 στον Ερντογάν, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Τι λέτε, μια μωρή?
1: Δεν είμαι καθόλου βεβαία ότι έχει τον τρόπο.
0: Πάντως ότι κάτι φοβάται, για παράδειγμα ο Νετανιάχου έκανε χθες μια δήλωση ακριβώς για τα F-35, την οποία φαντάζομαι ότι δεν θα την έκανε στα καλά καθούμενα αν δεν ήξερε ή δεν αισθανόταν ότι ο Τραμπ πράγματι θα προσπαθήσει να το κάνει.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και από την άλλη μεριά πρέπει να προσθέσουμε τώρα σε αυτή την εξίσωση ότι ο Νετανιάχου είναι σε μια φάση εξαιρετικά αποδυναμωμένη,
0: ναι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μαζί με τον Νετανιάχου που είναι το πρόσωπο, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ σε αυτό το θέμα είναι ομόφωνο, δηλαδή είτε στην πολίτευση είτε αντιπολίτευση του Νετανιάχου. Η άποψη για την Τουρκία την οποία έχει το Ισραήλ είναι μία, είναι ενιαία, δεν είναι θέμα δηλαδή κυβέρνησης ή προσώπου. Είναι θέμα κράτους του Ισραήλ. Και γιατί το κράτος του Ισραήλ? Πρώτον, διότι οι δηλώσεις Ερντογάν είναι πάρα πολύ γνωστές και πάρα πολύ συγκεκριμένες, ότι πρέπει να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Και από την άλλη μεριά, το Ισραήλ πλέον, το οποίο έχει μια καινούρια πραγματικότητα στην περιοχή, ενδεχομένως ανησυχεί λιγότερο για το Ιράν και περισσότερο για την Τουρκία. Άρα είναι μια, έτσι, ένα σκηνικό μεγάλης αν θέλετε ανησυχίας ή δημιουργίας μιας νέας κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Το ερώτημα πάνω από αυτή τη σύνοδο, ένα από τα ερωτήματα πάνω από αυτή, που έχει τεθεί και στην προηγούμενη και πέρσι, αλλά φέτος με μεγαλύτερη αγωνία ίσως, είναι αν στα αλήθεια οι Αμερικανοί εξακολουθούν να είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν στα αλήθεια είναι στο ΝΑΤΟ, είναι ήδη με ένα πόδι έξω.
1: Κοιτάξτε, να είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από το ΝΑΤΟ, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί θα προσκρούσει το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην αμυντική τους βιομηχανία. Κατά τη γνώμη μου, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι αδύνατα να συμβούν. Καταρχήν νομικά, αλλά τώρα το που αφήσετε το νομικό, το ουσιαστικό, το πολιτικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάρει μια τέτοια απόφαση, γιατί προσκρούει πραγματικά στα συμφέροντα, τα κέρια συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν θα το κάνει αυτό. Νομίζω ότι θα κάνει τη γνωστή έτσι, τοποθέτηση, ας πούμε, μαθήματα προς Ευρωπαίους κτλ. Από ό,τι μαθαίνω για το draft, δηλαδή το σχέδιο το οποίο υπάρχει, υπήρξε μία παρέμβαση που είναι, δημιουργεί ερωτηματικά, ότι εκεί που το ΝΑΤΟ καθαρά χαρακτηρίζει επιθετικό ρωσικό πόλεμο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, το επιθετικό βγήκε.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι καλό νέο, έτσι, διότι κατά ψέματα η Ρωσία απαιτέθη στην Ουκρανία. Τώρα, θα πρέπει και σε πρακτικό επίπεδο να βεβαιωθούμε ότι να βεβαιωθεί το ΝΑΤΟ, δηλαδή, ότι το πληροφοριακό κομμάτι, δηλαδή οι πληροφορίες προς την Ουκρανία, οι οποίες μόνο από τις ΗΠΑ μπορεί να δοθούν, θα συνεχίσουν να δίνονται. Δηλαδή αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όπλα και άλλα οικονομικά ανταλλάγματα τα βλέπω δύσκολα στη φάση αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όλοι... βλέποντας το πράγμα από την σκοπιά της Αθήνας, όλη αυτή η προβολή της Τουρκίας, η ορατότητα που αποκτά, η έπαινη στην αμυντική της βιομηχανία, η συνύπαρξη της Ευρώπης με αυτή την αμυντική βιομηχανία, τα νέα συμβόλαια που οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν, να αγοράσουν και να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, το συγχωροχάρτη που έχουν δώσει τον Ερντογάν και για ό,τι κάνει στο εσωτερικό σε επίπεδο δημοκρατίας, ενώ ξέρω τη φυλάκιση του Ιμαμόγλου και όλα τα υπόλοιπα. Από τη σκοπιά της Αθήνας δεν πρέπει να ανησυχούμε λίγο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα. Έτσι, νομίζω ότι το πιο σοβαρό από όλα το οποίο προσφέρει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Όπλα ενδεχομένως, ναι, μπορεί να πουληθούν και τα λοιπά και να υπάρχουν στο safe δεν μπαίνει, αυτό τουλάχιστον το έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Δεν έχω εγώ αμφιβολία ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και αν μπορούν να αγοράσουν όπλα ή να πουλήσουν όπλα ανάλογα, τέλος πάντων, σε αυτό την ανταλλαγή, θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και θα το κάνουν. Αλλά το βασικό επιχείρημα των Ευρωπαίων είναι ότι αν χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, να πάει στρατός στα σύνορα Ουκρανίας, Πολωνίας ή στρατός, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, ο τουρκικός στρατός αριθμητικά και είναι ένας στρατός τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, και ταυτόχρονα η τουρκική κοινή γνώμη δεν αντιδρά σε περίπτωση που γυρίσουν θέρετρα.
0: Και αν αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά ναι.
1: Και αν αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι η ίδια κατάσταση με την οποία είναι στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή αν γυρίσει ένας Ευρωπαίος σε θέρετρο, η κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε ένα τέτοιο θέμα. Άρα βλέπουν δηλαδή την Τουρκία ως ένα σύμμαχο ο οποίος μπορεί να παρέμβει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να την καταλάβουμε και να την ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα? Τα δικά μας πλεονεκτήματα είναι ότι καταρχήν έχουμε μια σταθερή στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν είμαστε εμείς στη λίστα των χωρών που έχουν πρόβλημα με τις ΗΠΑ. Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ χωρίς την Ελλάδα, δηλαδή χωρίς τις βάσεις τις ελληνικές, δεν μπορούν να το διανοηθούν. Δηλαδή δεν ανήκουμε στην κατηγορία θα πάρω, ξέρω εγώ, τη βάση από τη Γερμανία και θα φύγω. Εδώ τέτοιο θέμα δεν μπορεί να τεθεί για λόγους
0: και εντελώς
1: γεωστρατηγικού. Δεν μπορούν χωρίς τη Σούδα, δηλαδή, για να το πω απλά, ούτε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Άρα τέτοιο θέμα δεν έχει. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μία δικιά της αυτόνομη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή έχει μία...
0: αυτό που απαριθμείτε, αυτά που λέτε τώρα είναι το παραδοσιακό επιχείρημα της Ελλάδας, είναι και ο λόγος που είναι τόσο συντριπτικά υπέρ της συμμετοχής στην Ευρώπη η ελληνική κοινή γνώμη, είναι τα γνωστά μας ιστορικά επιχείρηματα. Ισχύουν πια, αυτό είναι το ερώτημα, ή έστω αν αρκούν, δηλαδή μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε
1: ισχύουν, κύριε Τσίμα, και μέσα σε αυτά η Ελλάδα έχει κρατήσει μια ισορροπία η οποία πρέπει να σας πω δεν είναι και καθόλου εύκολη, έτσι. Είναι μια ισορροπία όμως η οποία επετεύχθηκε και είναι εξαιρετικά πετυχημένη. Mm. Δηλαδή και από τη μία μεριά η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και από την άλλη μεριά μια εξαιρετική σχέση με τις αραβικές χώρες και δι τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή εκεί που δεν μπόρεσε η Τουρκία να βοηθήσει το Κατάρ, το βοήθησε η Ελλάδα. Που με λέω για το Κατάρ παράδειγμα, γιατί το Κατάρ είναι κατεξοχήν ένας παλαιός και σταθερός σύμμαχος της Τουρκίας και με εξαιρετικά στενές φιλικές σχέσεις. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο κάθε φορά να πανικοβαλόμαστε ή να ακούμε τα διάφορα σενάρια αναβαθμίστηκε. Ναι, είναι πραγματικότητα ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή μια σημαντική αμυντική βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία, η οποία, της οποίας θα κάνει χρήση. Από την άλλη μεριά η ίδια η Τουρκία έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στη Δύση, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Άρα η Ελλάδα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση θα χειριστεί το όλο θέμα και νομίζω ότι δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να έχει κανένα μεγαλύτερο άγχος από το μόνιμο άγχος της εξωτερικής πολιτικής.
0: Αυτό το μόνιμο άγχος έχει αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους, κάποτε με μεγάλη αντιπαράθεση, μετά με μεγάλους εξοπλισμούς, μετά με μια στρατηγική πιο ρεαλιστική που έλεγε ότι εμείς δεν έχουμε εμπόδιο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι τις αξιοποιούμε για να δεσμεύσουμε την Τουρκία στο σεβασμό της νομιμότητας. Αυτή τη στιγμή που είμαστε όμως, ποια στρατηγική μπορούμε να εφαρμόσουμε?
1: Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι μια Τουρκία ευρωπαϊκή.
0: Ναι.
1: Πόρο απέχουμε. Αλλά τι επιθυμεί η Ελλάδα από αυτό? Η Ελλάδα επιθυμεί μια ευρωπαϊκή Τουρκία η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Είμαστε εκεί? Όχι, βεβαίως δεν είμαστε.
0: Δεν είμαστε, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μέσα σε όλο αυτή την τράπουλα που κατά τη γνώμη μου ξαναμοιράζεται, οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας θα τις δούμε ακριβώς μέσα σε αυτό το όλο πρίσμα, όπως και σταθερά τις βλέπουμε, με σταθερή προσπάθεια να επιλύσουμε το ένα και μόνο θέμα το οποίο έχουμε και να πιστεί η Τουρκία ότι τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο το διεθνές δίκαιο λέει πώς πρέπει να λυθεί, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα δικά μας, τη δική μας ας πούμε σιγουριά, και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως έχει εκλογές και θα περάσουμε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας μέσα στην Ευρώπη, τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε μια σταθερότητα, τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη, και έχουμε μια κυβέρνηση.
0: Αισιόδοξη σας ακούω, βλέπετε τις εκλογές στην Άνοιξη?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ το ξέρω το Κυριακό.
0: Προφανώς.
1: Ναι, λιγάκι τέλος πάντων. Και πιστεύω αυτό που λέει. Δηλαδή το πρόβλημα με την ελληνική δημοσιογραφία είναι ότι παρά το ότι έχει διαψευστεί εκατοντάδες φορές, εξακολουθεί και κάνει σενάρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο. Τα σενάρια τα κάνουν οι δημοσιογράφοι, όπως ξέρετε, τα κάνουν και οι πολιτικοί.
1: Διότι
0: αν μιλήσεις με 10 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι 8 θα σου πούνε εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Μα δεν αρνούμε ότι έχει εισηγήσει να κάνει. Δεν το αρνούμε αυτό. Ότι έχει εισηγήσει να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ξέρω εγώ. Το φθινόπωρο. Απλώς πιστεύω πως δεν έτσι κάνει. Αυτό λέω.
0: Να σας ρωτήσω και για τον φίλο σας, τον Αντώνη Σαμαρά. Είχατε μια έντονη αντιδικία τις προηγούμενες 48 ώρες να αντιδικείτε. Τέλος πάντων, εκείνος είπε αυτά που είπε την Κυριακή.
1: Καλά, μην υπερβάλλουμε τώρα. Εγώ δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά.
0: Ναι, εσείς εκείνος σας κατηγόρησε ότι ό,τι λέτε εναντίον του το λέτε από πικρία για το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του 2009. Εσείς απαντήσατε θυμίζοντας ότι είχε ανατρέψει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρεσε. Το ερώτημα είναι, όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει.
1: Πιστεύω πως θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα. Πιστεύω ότι δεν έχει λόγο να το κάνει. Δηλαδή αυτό το ότι ανησυχεί για την προοπτική της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, ο ίδιος πήρε 18% μετά από τα ζάπια, τα μνημόνια, τα αντιμνημονιακό αγώνα κτλ. Χρειάστηκε να πέσουμε όλοι απάνω για να πάρει η Νέα Δημοκρατία το 28%. Τώρα να κάνει κριτική σε μια Νέα Δημοκρατία που δύο φορές εξελέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχει πιθανότητες, θα πω εγώ, να εκλεγεί και μια τρίτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και είπα και χθες ότι το να τα βάζεις με την πραγματικότητα δεν είναι καλή συνταγή.
0: Αυτό που ζήτησε πάντως το τελευταίο, ενώ το συγκεκριμένο αίτημα, όχι το γενικότερο πολιτικό, δηλαδή αυτό που ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου να κάνει κάτι για να βρει ποιος και γιατί παρήγγειλε την επιμόλυνση με παράνομο λογισμικό του κινητού του. Δεν είναι λογικό αίτημα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι πρέπει η ΕΕΠ να ενημερώσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης γιατί το έκανε και δεν τον ενημερώνει.
1: Α, συμφωνώ, αλλά δεν θα ήταν λογικό αίτημα και πριν από 4 χρόνια όταν έγινε.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι. Το ακούω αυτό το επιχείρημα, αλλά στο μεταξύ έχουν προκύψει και καινούργια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του. Υπήρξαν ανακοινώσεις της ΑΔΑΕ, της Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Υπήρξε μια απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνάς που.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη το εξετάζει. Και αποφάσεις έχουν βγει και καταδίκες έχουν υπάρξει και εφετία θα υπάρξουν και η δικαιοσύνη το ψάχνει το θέμα. Τι να κάνουμε, δεν είμαι εγώ, ούτε εγώ ούτε εσείς αρμόδια να το κάνουμε. Αρμόδια είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι παράνομο που υπάρχει όταν σε κάποιος σου μολύνει το τηλέφωνο, πού θα πας, στον εισαγγελέα. Και το λογικό είναι ότι ο κύριος Σαμαράς απλώς με μία καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ. Θεμητό.
0: Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

πάμε στις τελευταίες σελίδες του ημερολογίου. Μερικές σημειώσεις από δικά σας μηνύματα. Πρώτον, ξεχωρίζω ένα μήνυμα. Το στείλε ο φίλος ο Τζόνι Βαβούρας, που μου είπε ότι το «I Don't Come Easy», το τραγούδι που έβαλα για τα γενέθλια του Ρίγκο Σταρ, δεν το έχει γράψει ο Ρίγκο. Το έχει γράψει ο Τζόρτζ Χάρισον, και του το χάρισε για να το πει εκείνος. Ο Τζόνι ξέρει καλύτερα. Δεύτερον, έχω μια καταιγίδα από μηνύματα, γιατί όπως ξέρετε, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση δεν το έχουμε. Όντως, ο Νίκος Ξυλούρης πέθανε το 1980 και από το 1980 μέχρι σήμερα είναι 46 χρόνια, όχι 26. Και τέλος, ξεκίνησα την εκπομπή απαριθμώντας αυτό το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, ο Τραμπ να κάνει μια πανηγυρική δήλωση, να δείχνει τα μπράτσα του, να σφίγγει τους μίσθους και να χτυπά το στήθις του σαν τον Ταρζάν, ανακοινώνοντας ότι θα εξολοθρεύσει κάποιον, θα καταπιεί κάποιον άλλον και θα κάνει κομμάτια έναν τρίτον. Και το αποτέλεσμα της δράσης είναι συνήθως το ακριβώς αντίθετο, από τον Καναδά μέχρι το Ιράν. Γιατί τα από όλα αυτά? Προφανώς γιατί είχα στο μυαλό μου αυτό που έπαθε η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά τα τηλεφωνήματα Τραμπ και τον εξευτελισμό του Ιφαντίνο, ο οποίος κάνει τα χατήρια όλων των ισχυρών της γης, άλλη περίπτωση και αυτός, κατά κάποιο τρόπο, όταν τα ξημερώματα έπαιζε η Αμερική με το Βέλγιο, παρότι η Αμερική ως ποδοσφαιρική ομάδα είναι πολύ συμπαθής και καλή ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι φίλοι ήταν με το Βέλγιο και το Βέλγιο σάρωσε 4-1. Λες και εκείνη η χαρισμένη κόκκινη κάρτα έδωσε στους παίχτες του Βελγίου έξτρα κίνητρο και φτερά. Είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι ο κόσμος... καμιά φορά, πώς να πω, καμιά φορά όχι μόνο στο σινεμά αλλά και στην πραγματική ζωή, οι καλοί κερδίζουν. Τι ακούμε, τελευταίο τραγούδι του ημερολογίου σήμερα, είναι η Μαντόνα. Ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε το 2007 live. Hey You, έχει το ίδιο τίτλο με το τραγούδι των Pink Floyd. Το έγραψε το 2007 για τις συναυλίες Live Earth. Ήταν μια σειρά από κονσέρτα που έγιναν σε 12 διαφορετικές πόλεις του κόσμου, για τη σωτηρία του πλανήτη, για την αντιμετώπιση της κλιματικής καταστροφής. Μια σειρά από σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες είχαν οργανώσει την υποστήριξη σε αυτές τις συναυλίες. Έγιναν σαν σήμερα αυτές οι συναυλίες, το 2007, 7 Ιουλίου. Το θυμήθηκα και λέω πώς έχει αλλάξει ο κόσμος. Όχι εγώ πολύ παλιά, από πριν 19-20 χρόνια, από το 2007. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ίσχυρα πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς άρχισαν να διεξάγουν οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Δυνάμεων. Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση, τονίζοντας πως θα επιβάλλει στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει υψηλά κόστη για αυτές. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε εκρήξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπανταραμπάς, σημαντικό λιμάνι της χώρας, κοντά στα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη για το Λάχμο Τσταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία

0: 15 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονταν πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των ελληνικών, μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 μέρες, εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 3 μποφόρ, και το μεσημέρι προς απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η Μονότης Παπαδόπουλος, και με πιάσε λίγο τα γέλια μπαίνοντας στο στούντιο, γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ εδώ που το είχε ο Άρης και η Μαρία, ότι τρεις γυναίκες μείνανε μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ της Πανόρμου. Μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ. Όπου και... Βέβαια, τι να σου κάνει. Η καλύτερη κυβέρνηση να υπάρχει, υπάρχει πάντα και το ασανσέρ. Κάτι πρέπει να κάνουμε για τα σανσέρ, να μην κρατάνε τον κόσμο κλεισμένο για μισή ώρα. Κατά τα άλλα θέλουμε να γίνουμε μεγάλη δύναμη. Και το λέω γιατί σήμερα είναι η μέρα του Ταγίτ Περντογάν, ο οποίος εκεί στη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ, την οποία τη διοργανώνει στην Άγκυρα, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Τουρκίας και να βγει έτσι μια περιφερειακή δύναμη. Στόχος του Ερντογάν είναι έτσι κι αλλιώς πάντως να πάρει το σημαντικότερο συμβόλαιο για αυτόν, τα F-35. Θυμίζω τα είχε πάρει, συνεργαζόταν στο πρόγραμμα αυτό με την Αμερική από το 2002, αν θυμάμαι καλά, αλλά μετά αποφάσισε να πάρει τα S-400 και βγήκε από το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα προσπαθεί να πείσει τον, δεν χρειάζεται μεγάλη πειθό ο κύριος Τραμπ, να δώσει τα F-35 στους Τούρκους, αλλά και τις κινητήρες της General Electric για το τουρκικό μαχητικό καν. Οι New York Times γράφουν ότι επικαλούμενες 4 αξιωματούχους Αμερικανούς, ότι τα δωράκια αυτά θα τα φέρει μαζί του ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημασία όμως έχει και το ότι ο κύριος Νετανιάχου, βλέποντας τις προθέσεις Τραμπ, βγήκε χθες και είπε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η ενίσχυση τουρκικής αεροπορίας, γιατί η Τουρκία θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ, και μια τέτοια ενίσχυση θα άλλαζε τις ισορροπίες στην περιοχή. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Μανώλη Κωστίδη, που βρίσκεται εκεί κοντά, φαντάζομαι, στο πώς το λέμε, Λευκό Παλάτι.
1: Λευκό Παλάτι, Αξαράι.
0: Αξαράι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το οποίο αν θυμάμαι, 300.000 τετραγωνικά. Το θυμάμαι καλά.
1: Κάπως έτσι είναι, τόσο είναι μεγάλο.
0: 110 δωμάτια, κάτι τέτοιο θυμόμαι, ναι.
1: Καλά, το συγκρότημα το ένα, γιατί εδώ έχει πολλά συγκροτήματα. Εγώ έτσι όπως τη βλέπω την έκταση από το μπαλκόνι που βρίσκομαι, είναι σκέψου, ας πούμε, από το Ζάπιο μέχρι την Ομόνια,
0: από το
1: Χίλτον μέχρι κάτω από το Σύνταγμα και παραπάνω, όλη αυτή η έκταση.
0: Σαν όλο το κέντρο, σαν το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Κυκλοφορείς με λεωφορείο εδώ μέσα, με λεωφορεία, και δεν γίνεται να πας από το ένα κτίριο στο άλλο τόσο εύκολα. Αλλά σε αυτό το κτίριο, λοιπόν, σε αυτό το συγκρότημα, σε λίγη ώρα ο Τούρκος πρόεδρος θα υποδεχθεί τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Στις 2:15 το προσγειώνει.
0: Δεν θα πάει να πάρει τον Ερντογάν. Δεν θα πάει να πάρει τον Τραμπ.
1: Πάει να πάρει τον Ντόναλντ Τραμπ, να έρθουν εδώ, θα γίνει επίσημη τελετή. 3 η ώρα οι συνομιλίες, 5 η ώρα ολοκληρώνεται και 7 η ώρα είναι το δείπνο. Τώρα,
0: σήμερα λοιπόν έχει μόνο τη διμερή συνάντηση με τον Τραμπ.
1: Ακριβώς. Νωρίτερα είχε τον Καναδό και τώρα βεβαίως τον Τραμπ.
0: Και τώρα, στο δείπνο θα είναι δείπνο εργασίας. Θα συζητήσουν για τα θέματα του ΝΑΤΟ, φαντάζομαι.
1: Όλοι. Δηλαδή θα είναι και όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και θα συζητήσουν ακριβώς το μέλλον του ΝΑΤΟ. Βέβαια, όλοι εστιάζουν την προσοχή στην Τουρκία, όχι για το μέλλον του ΝΑΤΟ, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Γιατί η προσδοκία είναι ότι θα κλείσει το ζήτημα των κινητήρων, δηλαδή θα τους πάρει. Τώρα όμως έχει ανοίξει και ένα κεφάλαιο το F-35. Έχει. Ότι περιμένουν μια τουλάχιστον πρόθεση, ίσως και κάτι για τα F-35. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό στοιχείο, γιατί θεωρώ ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Και με τον Τραμπ μπορεί να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Εάν ο Ερντογάν πάρει και F-35 και F-16 και κινητήρες για το ΚΑΝ, θα είναι τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, και οι ισορροπίες στο Αιγαίο θα αρχίσουν να αλλάζουν, έτσι δεν είναι, αν πάρει όλα αυτά τα αεροπλάνα ξαφνικά.
1: Θα επανέλθει η ισορροπία στο Αιγαίο.
0: Θα πάρουν το ΚΑΝ μόνο για να φτιαχτεί, θέλει καμιά δεκαριά χρόνια. Έτσι δεν είναι, ακόμα και αν πάρει τους κινητήρες.
1: Ναι. Τα F-35 θα θέλουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα επανέλθει. Γιατί αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με στους αναλυτές, η ισορροπία του Αιγαίου είναι υπέρ της Ελλάδος και του Ισραήλ. Και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Οι New York Times είδα λένε ότι επικαλούμενοι 4 αξιωματούχους ότι ύστερα από διαπραγματεύσεις πολλών ημερών θα τα δώσει τα F-35, αλλά ακόμα δεν ξέρουν πώς θα ξεπεράσει τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο.
1: Τα νομικά εμπόδια μπορεί να ξεπεραστούν, νομίζω, μόνο αν λυθεί το ζήτημα των S-400.
0: Ναι.
1: Εκεί το ρεπορτάζ των New York Times δεν λέει τι θα κάνει η Τουρκία στο S-400. Ενδεχομένως. Αυτά τη μάθαμε μάλλον εδώ.
0: Έχει ακουστεί ότι οι S-400 μπορεί να αποθηκευτούν κάπου, ή να αποσυρθούν σε κάποια άλλη χώρα. Δεν έχει γραφτεί.
1: Να αποσυναρμολογηθούν και να πάνε σε αμερικανική βάση. Υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι ένα ζήτημα και από την Τουρκία. Δηλαδή, να έχεις κάνει αυτή την επιλογή, να μην έχεις πάρει 35 και τώρα να υποχωρείς, αλλά εντάξει, ο Ερντογάν τα ξεπερνάει αυτά γρήγορα. Δηλαδή, άμα του δώσω και F-35, θα πει: εγώ απόκτησα αεροπορική υπεροχή, θα έχει και αεροπορικούς πυράβλους, μάλλον από τη Γαλλία, έτσι όπως διαρρέουν πληροφορίες. Όλα γίνονται.
0: Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει πολύ καλές σχέσεις με όλη την Ευρώπη, παρά τα όσα, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει, τουλάχιστον στο εσωτερικό μέτωπο, που έχει στη φυλακή τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, δεν είναι.
1: Έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, αν άνοιγε κουβέντα τώρα μεταξύ των δύο ηγετών για το ποδόσφαιρο, θα έλεγε ο Ερντογάν: πολύ καλά έκανε και πήρε τηλέφωνο τη FIFA και ακύρωσε την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, έχει την ίδια λογική. Δηλαδή, κάτι που δεν θα το διανοηθεί ο Μακρόν ή ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι δύο ηγέτες ταιριάζουν. Αυτό.
0: Έλεγα ότι πάντως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει ένα κομμάτι από την Τουρκία. Οι Ισπανοί φτιάξαν εκείνο το ελικοπτεροφόρο, αν θυμάμαι καλά. Οι Γερμανοί του δίνουν τα υποβρύχια.
1: Οι Γάλλοι, μάλλον του αντιεροπορικούς
0: πυράβλους.
1: Και ηλεκτρονικά συστήματα για τα μη επανδρομένα. Οι Ιταλοί εξαγοράστηκαν κάποιες εταιρείες για την κατασκευή μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι Ρουμάνοι αγοράζουν κορβέτες από την Τουρκία.
0: Οι Βρετανοί Eurofighters. Πουλάει η Τουρκία εντωμεταξύ τα drones σε όλο τον κόσμο και μαζεύει κάποια δισεκατομμύρια, από ό,τι έχω καταλάβει, δολάρια κάθε χρόνο.
1: Περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι. Και γι' αυτό και όλοι την έχουν. Είδα το Ρούτε να προχωράει χέρι-χέρι με τον Ερντογάν.
1: Ναι, ήταν ένα αισθαντανέ που, άμα το αναλύσουμε, είναι σαν να παίρνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ την Τουρκία να την οδηγεί πάλι στη Δύση, στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, στην πράξη, επειδή ο Τούρκος κάποιες φορές την κούρασή του δυσκολεύεται, εκεί μπορεί να του κράσει το χέρι κάποια στιγμή και να υπάρχει αυτό το instantane. Όπως και να έχει, πάντως, είναι μια εικόνα που λέει πολλά.
0: Και βέβαια ο κύριος Ερντογάν είναι πόσο. Όταν θα τελειώσει τη θητεία του, θα είναι το 1 τέταρτο αιώνα, θα είναι επικεφαλής της Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Νομίζω 2002 Νοέμβριος. Πάμε για το 2026 και θα έχουμε και μέλλον ακόμα. Δηλαδή,
0: αυτό νομίζω έχει επιβεβαιωθεί, ότι θέλει να μείνει άλλα.
1: Θέλει.
0: Ναι.
1: Θέλει. Και βεβαίως ο Μέρτ Τσελίκ το έχει πει, ότι υποψήφιος μας είναι ο Ερντογάν. Τέλος. Τώρα. Και ο ίδιος θέλει. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς τη χώρα αυτή χωρίς τον Ερντογάν. Σαν προσωπικότητα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή την καθημερινή πολιτική δεν τρέχει ο Ερντογάν. Δηλαδή, ο Χακάν Φιντάν αυτή τη στιγμή τρέχει όχι μόνο την εξωτερική πολιτική, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κράτους. Έχει πολλούς συνεργάτες, όπως ο Σιμσέκ ασχολείται με την οικονομία, ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά οι περιπουργοί είναι αυτοί, δεν είναι απλοί υπουργοί. Όπως ο Ιμπραήμ Καλίν, ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που συλλέγει πληροφορίες στην υπηρεσία του. Είναι παντού. Στη Συρία πήγε, στο Βόρειο Ιράκ. Έχουν διάφορα. Ο Ερντογάν είναι όμως το σύμβολο και ο άνθρωπος που δίνει την τελική απόφαση και βεβαίως τις προσωπικές επαφές. Ναι. Αυτό που γίνεται με τον Τραμπ είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Τόμ Μπάρακ.
0: Ναι.
1: Στο αποτέλεσμα είναι ένας πολύ πετυχημένος. Αν πάρει η Τουρκία F-35 και επανέρχεται η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, το αποτέλεσμα δείχνει κάτι.
0: Ασφαλώς. Και βέβαια φαντάζομαι και τα μέτρα ασφαλείας είναι τρελά.
1: 59.000 αστυνομικοί.
0: Γιατί άκουσα τώρα εκεί που ήταν ο Μακρόν στη Δαμασκό, τις κάσανε βόμβες και υπάρχουν τραυματίες.
1: Δεν μπορώ να αγγίξω. Εγώ δεν θέλω να αγγίξω κάτι, αλλά Είναι εντυπωσιακό ότι 59.000 δισεκάρια, 100-150 μέτρα υπάρχει ένας αστυνομικός στο δρόμο, ελικόπτερα.
2: Τι λένε οι τουρκικές εφημερίδες, τι λένε?
1: Η χωρία της σήμερα λέει ότι τα 9 αιτήματα του Ερντογάν από τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων τα F-35, η αρχική Ρώσον Κάτσα, η Συρία, οι σχέσεις με το Ισραήλ, οι σχέσεις με τη Ρωσία και τα λοιπά, πολλά, όλοι παρουσιάζουν τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι εφημερίδες που στηρίζουν τον Ερντογάν, οι προκυβερνητικές, τον στηρίζουν και λένε ενώ οι μεγάλους ηγέτες, ο παγκόσμιος ηγέτης κτλ. Από την άλλη, η αντιπολίτευση κατηγορεί για τα μέτρα ασφαλείας, ότι υπάρχουν συλλήψεις, ότι ο Ρούτε δεν είπε τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά. Είναι μια. Αλλά αυτή τη στιγμή σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, τα δραστηριοτικά δίκτυα δείχνουν μόνο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή το Αχαμπέρ δείχνει το στίγμα του αεροσκάφους του Τραμπ. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή βορείως Κωνσταντινούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, και το δείχνουν live. Έρχεται το Air Force One.
2: Ναι, ο αδελφός, ο φίλος.
1: Ναι. Τώρα. Ναι.
2: Και βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι στο ΝΑΤΟ η Τουρκία έχει το δεύτερο
1: μεγαλύτερο στρατό,
2: έτσι δεν είναι? Δηλαδή έβλεπε ότι έχει 450.000 έχει ανθρώπους μαζί με την εθνοφυλακή, ξέρω, φτάνει τους 650.000 ενεργούς στρατιωτικό προσωπικό.
1: Ενεργούς και μάχημο στρατό, διότι στο βόρειο Ιράκ δίνει μάχες, στη Συρία έχει δώσει μάχες. Ένας στρατός έτοιμο πόλεμος σε πολλά σημεία. Και μεγάλο μέσο στρατού είναι επαγγελματικό στρατό πια.
2: Και επειδή έχει η Ευρώπη πρόβλημα. Θέλει να φτιάξει ένα αμυντικό πυλώνα, στον οποίο.
1: Δεν έχει στρατό.
2: Δεν έχει ούτε στρατό, ούτε εν πάση περιπτώσει όλες οι χώρες έχουν αμυντικές βιομηχανίες σοβαρές. Ποντάρουν ξαφνικά στην Τουρκία.
1: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ξαφνικά έγινε είναι εντυπωσιακό. Επιλέγουν τον άνθρωπο που είχε αγοράσει S-400 από τη Ρωσία. Κατηγορεί το Ισραήλ. Ήταν υπέρ της, είχε δηλώσει ότι η Χαμάς είναι η εμπροστοφυλακή της Τουρκίας, αλλά επιλέγουν αυτό. Δεν τον εμπιστεύω, αυτό έχει σημασία.
2: Συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν.
1: Ρώτησα σε πολύ αξιόπιστη πηγή μου, πριν από λίγη ώρα, πηγή μας, και έλεγε ότι δεν έχει κανονιστεί κάτι. Αν όμως κανονιστεί, αυτό θα γίνει τελευταία στιγμή. Αυτό μου είπαν.
2: Και βέβαια δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα να ειδωθεί, ξέρω εγώ, ο κ. Μητσοτάκης με τον Τραμπ στο παρασκήνιο ή κάτι.
1: Αυτό όχι, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Επειδή είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ, του έχω αφήσει λίγο το Μητσοτάκη εκεί και δεν έχει να ασχοληθεί εκείνος. Εγώ εδώ ασχολούμαι με τον πρόεδρο και τους προέδρους λιγάκι. Προσπαθώ λίγο να ασχοληθώ με αυτό, αλλά αν μάθουμε κάτι εννοείται εδώ είμαστε.
2: Ενημέρωση έχετε από την πλευρά της
1: Προεδρίας? Έχουμε καλή ενημέρωση, ομολογουμένως καλή. Όσο δηλαδή μέσα στα πλαίσια, αλλά καλή είναι. Εντάξει, και ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, επειδή σας μιλάω, άρχισε η διανομή του μεσημεριανού. Είμαστε στο βιβλιοθήκη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου έχει μετατραπεί σε κέντρο τύπου και σε 6 διαφορετικά εστιατόρια που έχουμε στον ίδιο όροφο, φαγητό. Τώρα βλέπω και έχουν και αυτό το παγωτό, από μακριά τα βλέπω αυτά. Έχουν το παγωτό του Μάρας, το οποίο είναι ένα πιχτό παγωτό. Βλέπω, έχει έρθει και παγωτατζής, έχει φαγητά εκεί, ντονέρ βλέπω, κεφταδάκια, σαλάτες, γλυκά. Από αυτήν την άποψη μας έχουν πάρα πολύ καλά. Εδώ προσφέρουν και πρωινό, από τις 6 το πρωί.
2: Ναι. Ξέρεις, η Τουρκία και η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες δίνουν δωρεάν φαγητό στις αποστολές. Θυμάμαι από τα πολλά χρόνια που έκανα ρεπορτάζ διπλωματικό ότι μόνο η Πορτογαλία επίσης έδινε φαγητό δωρεάν. Δεν δίνουν.
1: Πας
2: και αγοράζεις. Ναι.
1: Ευρώπη. Αντίστα. Εμείς είμαστε αυτό. Εμείς είμαστε Μεσόγειος. Είναι δυνατόν τώρα να έρθει, να σου έρθει ο μουσαφίρης και να μην του προσφέρεις φαγητό? Σε ποιο σπίτι μας, σε ποιο χωρίο της Ελλάδας συμβαίνει αυτό? Δεν συμβαίνει.
2: Μανώλη, έχεις μεγάλη μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα
1: νέα.
2: Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Εγώ πάντως γελάω τώρα. Βλέπω τους ξένους δημοσιογράφους. Όλους έρχονται με τα χωνάκια και τα παγωτά. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Μανώλη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, το 1,5 λεπτό που έχουμε, να σας πω ότι η νέα δημοσκόπηση που βγήκε της Interview για την εφημερίδα Political δείχνει πάντα πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 26,8 στην πρόθεση ψήφου, χάνοντας ωστόσο 1,5 από την προηγούμενη μέτρηση όπου είχε πάρει 28,3. Η Ελλάς του Τσίπρα ενισχύεται ελαφρά από το 14,6 στο 15,3 και το Πασόκ πέφτει από το 12,2 στο 11,1. Έντονη πτωτική τροχιά εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ που καταγράφουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή, να καταλάβετε, Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και παίρνει 7,6, η Ελπίδα 6,6, το Κουκουέ 4,9, η Φωνή Λογικής 3, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8 και το Μέρα 25 2,23. Επίσης, καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει στην πρώτη θέση με 29,5%, ακολουθεί ο Κανένας με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%. Η δημοσκόπηση γράφει ότι 12% θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να ψηφίσουν υπέρ του κόμματος Σαμαρά. Στην ερώτηση για το κίνητρο μιας πιθανής πολιτικής κίνησης του πρώην Πρωθυπουργού, το 32% απαντά ότι στόχος θα ήταν να αμφισβητήσει την ηγεσία του Μητσοτάκη, το 24% ότι θα ήθελε να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, το 21% ότι θα επιδίωκε να επαναφέρει την οδό στις ιδρυτικές της αξίες και το 17% ότι θα ήθελε να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως από τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως παίρνει από νεοδημοκράτες γύρω στο 1%. Αυτά. Θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις στο τέλος, μέχρι το τέλος, εν πάση περιπτώσει, Ιουλίου, γιατί μετά ο κόσμος φεύγει και οι δημοσκοπήσεις πάβουν πια να είναι αξιόπιστες. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ άρχισαν να διεξάγουν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας των πληγμάτων στα δεξαμενόπλια, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάσουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη. Το επικέντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια, ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34, είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος. Θα συνεχίσουμε με τα ελληνοτουρκικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νομίζω πως είναι, δεν είναι μόνο το θέμα της ημέρας, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό μετά. Ας ελπίσουμε να μην πετύχει όλα αυτά που θέλουν οι Τούρκοι με αυτά που διαβάζω στις τουρκικές εφημερίδες. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγγελο Συρίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίων, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι προβλέπετε εσείς, τι περιμένετε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Για τα ελληνοτουρκικά άμεσα δεν περιμένω πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Το κύριο ζήτημα είναι οι σχέσεις Αμερικής με την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Και το λέω αυτό διότι οι σχέσεις αυτές έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τον τελευταίους 7 μήνες. Αρχικά με την πρόθεση της Αμερικής να καταλάβει το έδαφος της Ιρλανδίας. Και μετά με τη στάση των ευρωπαϊκών κρατών έναντι του πολέμου στον κόλπο, όπου ο Τραμπ λέει όχι μόνο δεν στείλατε δυνάμεις να με βοηθήσετε, μου επιτρέψετε ούτε να χρησιμοποιήσω τις βάσεις.
0: Εμείς επιτρέψαμε, οι Ιταλοί δεν το κάνανε.
1: Εμείς επιτρέψαμε, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, κυρίως με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς τα έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή.
0: Και είπε μάλιστα σε δηλώσεις ο Τραμπ ότι εγώ πάω στο αυτό το ΝΑΤΟ επειδή είναι ο Τραμπ εκεί, αλλιώς δεν θα πήγαινα.
1: Ο Ερντογάν. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το είπε. Όλα αυτά δείχνουν ένα πολύ κακό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το είδατε χθες, τη φωτογραφία που έφτιαξε με τεχνητή νοημοσύνη ο Τραμπ κατά της Μελόνι.
0: Δεν το είδα, ναι.
1: Ναι, είχε μια υποτιμητική φωτογραφία για τη Μελόνι, υπενθυμίζοντας εμέσως πλην σαφώς ότι η Μελόνι ήταν η μόνη Ευρωπαία ηγέτης η οποία πήγε να τον επισκεφτεί, πήγε συγγνώμη στην ορκομοσία του. Και είχε μια πολύ υποτιμητική...
0: Ναι, επειδή η Μελόνι δεν άφησε τις βάσεις να πάνε τα αμερικάνικα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε αναμένεται ότι στο επίκεντρο είναι η Μελόνι και ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Αυτή οι δύο. Και περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα αντιδράσει. Οπότε το κύριο θέμα είναι η σχέση της Ευρώπης-Αμερικής. Αυτό έχει και προεκτάσεις. Θα συνεχίσει η Αμερική με την ίδια ζέση να στηρίζει το θέμα της Ουκρανίας? Θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη? Εάν αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα, ποιος θα καλύψει το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί? Θα το καλύψουν οι Ευρωπαίοι? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουν πιο πολύ τους προϋπολογισμούς τους άμεσα, διότι έχουν αναλάβει να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους, αλλά μέχρι το 2035 να το πάνε στο 5%. Το ανέλαβαν πέρσι,
0: ναι,
1: ως υποχρέωση.
0: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες χώρες, έτσι δεν είναι, είναι εκεί γύρω στο 2%, με εξαίρεση την Ελλάδα που είναι γύρω στο 3,5%.
1: Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου υπήρχαν χώρες που φτάσανε και στο 0,5%. Και στο 0,3%. Τώρα αρχίζουν να τα ανεβάζουν με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε βέβαια εδώ ότι ο Τραμπ έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Το ΝΑΤΟ είναι μια συνεργασία στην οποία όλοι μαζί πρέπει να χρηματοδοτούμε. Δεν μπορεί η Αμερική να έχει, να δίνει 500 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για όπλα ή το 5% και εμείς και η Γαλλία.
1: Σχεδόν ένα τρεις εκατομμύρια. Η δεύτερη χώρα μετά την Αμερική που είναι η Κίνα δίνει το 1/3. Και οι 5 πρώτες χώρες μετά την Αμερική όλες μαζί δεν φτάνουν το ποσό που δίνει η Αμερική μόνη της.
0: Ναι. Και να δίνει η Γερμανία 2%.
1: Τώρα η Γερμανία το πήγε στο 2%. Η Γερμανία δίνει 1%. Λιγότερο από 1%. Τώρα το ανέβασε και λέει ότι θα το φτάσει μέχρι το 2029, θα το φτάσει στο 4%.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Δεν ξέρω πόσο αυτό μας ενθουσιάζει, πρέπει να ομολογήσουμε.
0: Το στόχο λέει της Χάγης που ήταν 3,5% το πιάνουν μόνο η Πολωνία, η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Ελλάδα.
1: Ναι. Και είναι ενδεικτικό ότι όλες αυτές οι χώρες αισθάνονται άμεση απειλή, είναι Ελλάδος από τη Ρωσία και εμείς βεβαίως από την Τουρκία. Και εμείς δεν το έχουμε τώρα αυτό το ποσοστό. Το έχουμε από το 1975 και μετά. Μάλιστα, το 1975, εάν δεν κάνω λάθος, ο προϋπολογισμός μας για την άμυνα πρέπει να ήταν της τάξης του 8,5 ή 9% ΠΑΕΠ μας. Ναι. Γιατί έπρεπε να επανεξοπλιστούν άμεσα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή το 75, 76, 77 πρέπει, ήταν κολοσιαίος ο προϋπολογισμός. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούω σε τι διαφέρουμε εμείς από τις άλλες χώρες. Και οι άλλες χώρες τώρα καλούνται να βρουν από πού θα κόψουν για να, να βρεθεί αυτό το 3-4%. Το οποίο εμείς δίνουμε σταθερά από το 75 και μετά.
0: Καταρχήν διαφέρουμε ότι εμείς απειλούμαστε από ένα γείτονα, ενώ εκείνες δεν απειλούνται. Και γι' αυτό έχουμε τόσους εξοπλισμούς, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι δύσκολο να καταλάβεις από ποιον απειλείται, το Βέλγιο ή η Πορτογαλία, παραδείγματι. Και για ποιο λόγο πρέπει το Βέλγιο ή η Πορτογαλία να δώσουν τόσο 100% του προϋπολογισμού τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν στις χώρες αυτές.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι
1: στους κατοίκους τι γίνεται.
0: Ενώ η Τουρκία επένδυσε σε αμυντικές βιομηχανίες όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Έχουμε δώσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια σε όπλα να αγοράζουμε από τους άλλους και το πολύ πολύ να φτιάχνουμε κανένα φορτηγό.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι και εμείς προσπαθήσαμε να επενδύσουμε, αλλά όλα διαλύθηκαν εκεί στο τέλος του 1990, αρχές του 2000, όπου διαλύθηκε εντελώς. Υπήρχε το πρόβλημα από πριν με τον έντονο συνδικαλισμό, με δαπάνες που γίνονταν και πηγαίνανε στον κάδο των σκουπιδιών, αλλά μετά το 2000 τα παρατήσαμε όλα. Διαλύθηκε εντελώς η βιομηχανία μας. Είναι τότε που η Τουρκία έπεσε με τα μούτρα και έχει φτιάξει τώρα μια βιομηχανία που είναι η ενδέκατη σε εξαγωγές αμυντική βιομηχανία στον κόσμο.
0: Ναι. Ο κύριος Τραμπ τώρα παίζει και άλλο χαρτί, παίζει εσωτερικό χαρτί με τον ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω. Θέλω να πω, είδα χθες την κηδεία του Χαμενεϊ που είχε εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους να, εν πάση περιπτώσει, να θρηνούν για τον ηγέτη τους. Το μήνυμα είναι ότι όχι μόνο δεν χτύπησε το καθεστώς, αλλά το ενίσχυσε στο Ιράν.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Βεβαίως, ξέρετε, στο σιιτισμό, στο σιιτικό Ισλάμ, το θέμα του θρήνου για τον θάνατο έχει ιδιαίτερη σημασία πάντοτε. Υπάρχει και ολόκληρη τελετουργία γύρω από το θρήνο για το θάνατο του Αλή, του ηγέτη τους.
0: Ναι.
1: Και όταν είχε πεθάνει η προηγούμενη κηδεία ανώτατου σκεφτικού ηγέτη το 89, του Χομεϊνί, όχι του Χαμενεϊ, του Χομεϊνί, είχε καθυστερήσει 3 ώρες περίπου, διότι το πλήθος που υπολογιζόταν σε 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, είχε αρπάξει το φέρετρο, το οποίο κυκλοφορούσε από πλάτη σε πλάτη για πολλή ώρα μέσα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και χρειάστηκε παρέμβαση στρατιωτική για να μπορέσουν να το πάρουν και να το οδηγήσουν στον τάφο. Δηλαδή είναι στο σιιτικό Ισλάμ έντονο αυτό, πολλό δε μάλλον τώρα που το καθεστώς θέλει να δείξει ότι δεν είναι μόνο θρησκευτικό, είναι και συλλογιστικό καθεστώς. Αλλά δείτε τα τελευταία βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει, ναι, οι Ιρανοί. Δείχνουν κοπέλες χωρίς μαντήλες, δείχνουν νεαρούς που θα τους λέγαμε hipsters να μιλάνε υπέρ του θρησκευτικού ηγέτη. Είναι ενδεικτικό αυτό πώς αλλάζει το καθεστώς. Δηλαδή πρόσωπα που ποτέ δεν θα έβγαιναν προς τα έξω, τώρα εμφανίζονται να θρυνούν για τον μεγάλο θρησκευτικό ηγέτη που πέθανε.
0: Γιατί ακόμα και αν είσαι αντίθετος στο καθεστώς, όταν κάποιος απ' έξω βομβαρδίζει τη χώρα σου, αναγκαστικά πηγαίνεις με την ηγεσία της χώρας σου, δεν είναι?
1: Είναι αυτό που έλεγα την αρχή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Εάν επετίθετο η Τουρκία στην Ελλάδα το 1974, εμείς τι θα λέγαμε? Α, τι ωραία που μας βομβαρδίζουν οι Τούρκοι, διότι εμείς έχουμε χούντα. Πώς? Προφανώς θα καθόσουν να πολεμήσεις. Αυτό έγινε και στην προηγουμένη περίπτωση στο Ιράν. Είδαν τη χώρα τους να καταστρέφεται. Και συντάχθηκαν με την εξουσία, έστω και αν δεν τους αρέσει.
0: Απ' την άλλη μεριά, βλέπω ότι η Ευρώπη αγκαλιάζει την Τουρκία με κάθε τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν τήρησε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Απειλεί την Ελλάδα. Κατέχει τη μισή Κύπρο. Στήριξε το Ιράν. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία...
1: Στηρίζει τη Χαμάς.
0: Ναι, στηρίζει.
1: Είναι χώρα η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αστάθειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με την επιθετική της συμπεριφορά.
0: Δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει βάλει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης στη φυλακή.
1: Δηλαδή... Έβγαλε απόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάλεσε την Κάλλας να πάει να πει στον Ερντογάν αυτά ακριβώς τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που ξέχασε να πει η Κάλλας στον Ερντογάν.
0: Πρέπει να πω ότι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, ότι την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κάλλας μαζί με άλλους επιτρόπους, νομίζω μετανάστευσης και δεν θυμάμαι ποιον άλλον, και διεύρυνσης, είχε πάει στην Τουρκία και έκανε συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν για να συζητήσουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
1: 5 μέρες πιο πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε βγάλει ψήφισμα στο οποίο καλούσε την Κάλλας να πάει να πει στον Ερντογάν τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, τι γίνεται με τον Ιμάμογλου, τον δήμαρχο που είναι μέσα στη φυλακή, τι γίνεται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που το έχει κλείσει ο Ερντογάν κατ' ουσίαν, τι γίνεται με το Κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδος, τι γίνεται με την Κύπρο, τι γίνεται με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Τα έχει γράψει, ήταν 5 μέρες πιο πριν.
0: Άρα
1: δεν είπε τίποτα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω, επειδή η Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρή αμυντικά, η Ευρώπη ουσιαστικά της στείνει χέρι φιλίας και θέλει να προχωρήσει μαζί της.
1: Αυτή είναι η τάση η οποία υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και μετά από αυτές τις ημέρες, μετά από 3 εβδομάδες, 4, αλλά η τάση που υπάρχει σήμερα είναι αυτή. Και άμα διαβάσετε και τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού τύπου, όλοι λένε τι απαραίτητο σύμμαχος είναι η Τουρκία. Και μάλιστα έχει πάει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στην Τουρκία να συναντήσει τον Ερντογάν και να συνομιλήσουν για την αξία της Τουρκίας.
0: Κάτι, ναι.
1: Συγγνώμη, κάτι που πριν από 4 χρόνια θα ήταν αδιανόητο, διότι η Τουρκία ήταν το μαύρο πρόβατο που παραβίαζε, δεν εφάρμοζε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ερντογάν επισκέπτεται τον Πούτιν. Η Τουρκία χρησίμευε ως ασφαλές καταφύγιο των Ρώσων που θέλανε να φύγουν από τη Ρωσία και να μην έχουν κυρώσεις και να έχουν τις εταιρείες τους στην Τουρκία. Ήταν το μαύρο πρόβατο.
0: Άρα υπάρχει κίνδυνος από αυτή την σύνοδο σήμερα να βγει η Τουρκία ακόμα περισσότερο ενισχυμένη, να βγει ας πούμε σε ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης.
1: Η Τουρκία επιδιώκει να υπάρξει ρητός χαρακτηρισμός μέσα στο ανακοινοθέν ότι είναι στρατηγική σύμμαχος. Στο σχέδιο ανακοινοθέντος που διέρευσε χτες τον τύπο δεν υπάρχει τέτοια αναφορά, αλλά μπορεί να προσπαθήσει να το βάλει την τελευταία στιγμή και μάλιστα να εξηγεί ότι στρατηγικό σύμμαχος είναι διότι συνορεύει, είναι κοντά στη Ρωσία και είναι και στην εύσραυστη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι.
1: Θα το προσπαθήσει να το κάνει. Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχει, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Αλλά από πλευράς ρητορικής σίγουρα θα ακούσουμε πολλά.
0: Να τελειώσουμε για αυτό. Να πω ότι θυμίζω ότι παράλληλα η Τουρκία μαζί με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Κατάρ, έτσι προσπαθεί να φτιάξει μια, πώς να το πω, μια συνεργασία ασφαλείας στην περιοχή.
1: Ένα πόλο ασφαλείας.
0: Που να αντιθέτει στο Ισραήλ.
1: Αυτό οφείλεται βεβαίως και στο ότι τα κράτη αυτά βλέπουν με δυσαρέσκεια τα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν με το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή βλέπουν ότι η κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να είναι άσχημη. Το Ισραήλ κατέχει εδάφη αυτή τη στιγμή στο Νότιο Λίβανο και αντιλαμβάνονται ότι και οι λαοί των χωρών τους θέλουν μια πιο σκληρή στάση.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, περιμένετε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα να περάσει αμέσως μετά τη σύνοδο και να έχουμε προκλήσεις και ένταση το επόμενο διάστημα στο Αιγαίο?
1: Ο νόμος, οι Τούρκοι είπαν θα το πάνε το φθινόπωρο, εκτιμώ ότι θα πάει το φθινόπωρο, δεν νομίζω θα το πάνε πιο πριν.
0: Αν
1: το πάνε πιο πριν, ναι, όντως θα έχουμε διάθεση για προκλήσεις, αλλά δεν νομίζω θα πάει πιο πριν. Αλλά και να ψηφιστεί ο νόμος επί του πεδίου δεν σημαίνει αυτομάτως ένταση. Για να υπάρξει ένταση θα πρέπει να υπάρξει πρώτα να εφαρμοστεί ο νόμος, δηλαδή να βγουν τα προεδρικά διατάγματα και στη συνέχεια αφού βγουν τα προεδρικά διατάγματα που θα βασίζονται στο νόμο θα πρέπει να στείλει ο Ερντογάν τα πλοία, παραδείγματι θα χαρακτηρίζει μια περιοχή πώς το λένε, καταφύγιο αλλιευτικό και θα απαγορεύει το ψάρεμα. Εκεί όταν θα πάνε να μπουν τα ελληνικά αλλιευτικά θα πρέπει να μπουν τα τουρκικά πλοία για να τα εμποδίσουν. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Συρίγου.
1: Εγώ, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Ήταν ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο βλέποντας ότι το κόμμα της κυρίας Κριστιανού τώρα βρίσκεται στο 6,6%. Θυμάστε ότι όταν το εξήγηλε, όταν το ίδρυσε, όταν το ανακοίνωσε, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που δείχνανε 15%, 20%. Η κυρία Κριστιανού ήταν πολύ συμπαθή στο Πανελλήνιο για την προσωπική της τραγωδία στα Τέμπη και για την προσπάθειά της, εν πάση περιπτώσει, να λάμψει η αλήθεια μετά το τραγικό δυστύχημα. Δεν είναι εύκολο να ιδρύσει ένα κόμμα, έτσι, γιατί καταρχήν πρέπει να ξέρεις τα θέματα και μετά από την ώρα που το ιδρύεις, οτιδήποτε λες περνάει από το μικροσκόπιο της κοινής γνώμης. Και είναι απίθανο να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις τα θέματα όταν δεν έχεις ασχοληθεί με αυτά. Λοιπόν, κάθε φορά που η κυρία Καρισιανού βγαίνει και κάνει κάποιες δηλώσεις, βλέπουμε όχι μόνο να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, αλλά και ανθρώπους που έχει δίπλα της να φεύγουν. Απλώς να αναφέρω τις δύο τελευταίες δηλώσεις που μου πέσανε στην αντίληψή μου. Η μία αφορούσε την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, την οποία την συνέδεσε με συμφέροντα που θέλουν να τοποθετήσουν στην περιοχή ανεμογεννήτριες, μόνο που η φωτιά αποδεδειγμένα ξεκίνησε από έναν ηλικιωμένο που τα είχε πιει και έκανε σπινιαρίζεμα, τα μπάντες που τα λέγαμε. Και ξαφνικά πετάχτηκε ένας πινθύρας από τα λάστιχα και πήραν φωτιά τα χόρτα. Και από εκεί ξεκίνησε φωτιά. Καμία σχέση με συνωμοσιολογία και εν περιπτώσει ανεμογεννήτριες. Χθες η κυρία Κριστιανού είπε ότι η Ελλάδα, για να απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις, θα πρέπει να πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, παντού. Δηλαδή, να κάνει πόλεμο ουσιαστικά με την Τουρκία. Θυμίζω ότι από το 1995 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει πέρασει ένα νόμο ο οποίος λέει ότι αν η Ελλάδα πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τότε αυτό είναι αιτία πολέμου, κάζους μπέλι. Λοιπόν, εντάξει, τουλάχιστον για θέματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά, θα πρέπει όταν μιλάει η κυρία Καριστιανού να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εθνικά θέματα. Λοιπόν, αυτά. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, άρχισαν να διεξάγουν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η κεντρική διοίκηση. Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει η κεντρική διοίκηση, τονίζοντας πως θα επιβάλλει στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει υψηλά κόστη για αυτές. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για νέες εκρήξεις στο νησί Κέσμ, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Χάργ. Νωρίτερα, μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τον Μπαντάρα Μπάς στο νότιο Ιράν, μετά από αμερικανικά πλήγματα που προκάλεσαν πυρκαγιά στην αλλιευτική προβλήτα της πόλης. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ, τα πλήματα έπληξαν την προβλήτα των ψαράδων, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες πολλά τοπικά αλλιευτικά σκάφη. Άλλα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θράψματα εχθρικού βλήματος που έπληξε την εμπορική προβλήτα στο Σιρίκ, επίσης στο νότιο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη για το λάχμο της Ταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούζ για τα πλοία τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

0: κατέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα εναέριο μέσω της Frontex, ένα ληφτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο νομό Λασιθίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού του, στο οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στο πρώτο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, στο πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ που καθημερινά συναντιόμαστε και συγκεντρώνουμε όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία έχουν τη σημασία τους και αυτά τα οποία διαμορφώνουν και συνδιαμορφώνουν την επικαιρότητα. 5 και 8 πρώτα λεπτά, να συντονίσετε τα ρολόγια σας και 51 δευτερόλεπτα στον Sky 100,3 είπαμε, με όλες και όλους εσάς συντονισμένους, και βεβαίως ξεκινάμε και συνδεόμεθα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, στον Sky 100,3. Στην πρωινή συνήθεια, όπου βεβαίως εδώ καθημερινά τα λέμε και βεβαίως ξεκινάμε την ημέρα μας με εσάς και εσείς με εμάς, με όλα αυτά τα οποία έχουμε, επαναλαμβάνουμε, στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές πεδίο, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι

0: Δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky καθημερινά με τη Λένα Φλιτζάνη εδώ στον Sky. Με όλη την βεντάλια, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά στη διάθεση για την καλύτερη και περισσότερη ενημέρωση πάντοτε με τη σφραγίδα του ομίλου Sky. Ο Νόσο Παγιαννάκος φροντίζει αυτό το πρωινό τη ρύθμιση του ήχου και γενικότερα την ορθή λειτουργία και σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στις μουσικές πινελιές και το συνδυασμό και την σύνδεση με την ιστορία της μουσικής και των γεγονότων της σαν σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Έχετε την καλημέρα της και βεβαίως θα καλέσετε και θα την ακούσετε. Επίσης μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας, θα τα διαβάσουμε και βεβαίως θα υπάρξει και μια έτσι πολύ ωραία επικοινωνία με εσάς και φυσικά και με τις ειδήσεις που πολλές φορές μας δίνετε εσείς που είστε έξω και βλέπετε ό,τι συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει. Εδώ λοιπόν είμαστε ως και τις 6 με όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνουμε έχουμε ετοιμάσει για εσάς για να έχετε την πληρέστερη ενημέρωση και στην έναρξη του νέου σας πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής βάρδιας. Ύμνη θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος, όπως γράφει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, και υποσχέσεις για τα F-35, ένα παράθυρο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη αυτή κατεύθυνση, άνοιξε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά και την συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης την άρση των κυρώσεων που έχει από την Κάτστα. Ο κύριος Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνος για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστή από άλλες χώρες. Από πλευρά του τώρα, ο κύριος Ερντογάν, ο πρόεδρος, ο Τούρκος πρόεδρος, ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις ΗΠΑ. Μετά πάντως τη συνάντηση αυτή, φαίνεται ότι η πώληση των αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν έρχεται πιο κοντά. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο μπορούμε να το πούμε μια βεβαιότητα. Ενώ στην Άγκυρα έχει γίνει αντιληπτό ότι και λόγω του Κογκρέσου ο δρόμος για το F-35, για τα F-35 το οποίο ζητάει, δεν θα είναι ούτε σύντομος αλλά ούτε εύκολος δρόμος. Η Αθήνα σημειώνει ότι η Ελλάδα θα παραλάβει σε λίγα χρόνια τα πρώτα F-35 σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την Τουρκία. Έχουμε αντιδράσεις για όλα αυτά, για αυτήν την υποσχετική που έδωσε ο κύριος Τραμπ στο πλαίσιο της συνάντησής του εχθές και των επαφών του με τον κύριο Ερντογάν. Σε αυτήν την διήμερη συνάντηση έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν και την κίνηση και την πρωτοβουλία βουλευτών της Αμερικής με την κυρία Ντίνα Τάιτους να παρακινεί και να υποκινεί μια διαδικασία η οποία να μην επιτρέπει την αλλαγή αυτή και να μην επιτρέψει στην Τουρκία να παραλάβει αυτά τα F-35 τα οποία ζητάει. Θα ακούσουμε την ακριβώς δήλωση αποκλειστικά χθες στο Τρίο Δανέζη και στην ΕΡΤ. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο αυτό. Ένα άλλο δεδομένο, είπαμε, η ύμνη αλλά και τα υποσχετικά τα οποία έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και βεβαίως σήμερα ξεκινάει και στην Άγκυρα 36η κρίσιμη σύνοδος της κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία αλλά και βεβαίως εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες με τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοινώνουν ότι πραγματοποίησαν ένα νέο γύρο επιθετικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εχθές 7 Ιουλίου, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακρίβειας. Αυτά στο γενικό και στο διεθνές πεδίο. Εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, εκλογικά διλήμματα, αντιπαραθέσεις εσωκομματικές αλλά και συζητήσεις περί μετεκλογικών σενάριων είναι το σκηνικό το οποίο καταγράφεται και περιγράφεται στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας για ακόμη μία φορά, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, με δηλώσεις τόσο εδώ του κ. Παύλου Μαρινάκη, στην εκπομπή των Τζούνο Κούτρα, στην τηλεόραση στους Ατέριαστους, αλλά και βεβαίως και με την γνωστή δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για το τι ακριβώς συνέβη όταν έκλεισε την Βουλή ο κύριος Τσίπρας, αλλά την κράτησε μια εβδομάδα ανοιχτή για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό. Κρίσιμη είναι και η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Ο κύριος Πολάκης δηλώνει παρόν για την ηγεσία, τι θα περάσει, πώς θα περάσει και αν αυτό θα μετατραπεί σε αλλαγή του κυρίου Φάμελου. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως γνωρίζουν πολύ καλά ή του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, έχουμε τις εσωτερικές γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ. Μάλλον κάτι καλά δεν τους πήγε με τον κύριο Ζουγουρό, ο οποίος προφανώς και βλέπει την πραγματική πραγματικότητα και σου λέει: δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε τα πράγματα πώς θα θέλαμε, τι αποφάσεις έχουμε, αλλά η πραγματικότητα θα είναι άλλη και αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όλα αυτά φαίνεται πως δεν ακούγονται καλά στην αυλή του ΠΑΣΟΚ, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Οπότε λοιπόν έχουμε και τις αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις. Έφραγμα με 150.000 δέματα Νότι Παπαγιαννάκο λόγω του τέλους που έχει μπει ιδίως από την Κίνα εδώ στο Τελωνείο. Από την άλλη έχουμε με τάμπλετ πλέον, πάει το ροζ χαρτί από την τροχέα αν κάνεις κάποια παράβαση, ταμπλετάκι αμέσως, θα σου έρχεται και στο email, θα σου έρχεται και SMS ότι σου κόπηκε η κλίση. Οπότε λοιπόν πλέον ξεχνάμε το ροζ αυτό χαρτί της κλίσης, το οποίο είτε αν μας είχαν τσακώσει εκείνη την ώρα οι άντρες και οι γυναίκες στις τροχές, θα το παραλαμβάναμε είτε θα τα βλέπαμε στο παραμπρίζ της το αυτοκίνητο μας. Αυτά λοιπόν το ξεχνάμε. Επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία είναι εδώ, θα τα συζητήσουμε. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική, οικονομική, διεθνή, αθλητική επικαιρότητα. Τι έκανε χθες ο Μέση, Παναγία μου, πώς το γύρισε το παιχνίδι και η Αργεντινή πέρασε. Όλα αυτά βεβαίως και στο Μουντιάλ αλλά και φυσικά και στο Wimbledon, που 5 ώρες και πλέον έπαιζε ο Τζόκοβιτς στο Wimbledon, πέρασε έτσι στην τετράδα. Αυτά έτσι στην μεγάλη εικόνα. Πάμε σιγά σιγά να τα εξειδικεύσουμε και να παρουσιάσουμε τους κυριότερους θέτους των ειδήσεων όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση και των σχετικών ρεπορτάζ αλλά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Ξεκινάει σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο βεβαίως και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά και τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους αλλά και τις δηλώσεις για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων που υπάρχουν αλλά και το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας και της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και του Israel. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Νετανιάχου αλλά και οι Αμερικανοί βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πόλη των F-35 προκάλεσαν και δήλωσαν παρόν. Μιλώντας στο σύνολο, λοιπόν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει την Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ο κ. Νετανιάχου αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη τη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία τη Βουλή των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία τη Δημοκρατική Βουλευτή Ντίνα Στάιτου. Στην επιστολή τη, λοιπόν, επικαλούνται του περιορισμού που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω τη αγορά του ρωσικού συστήματο S-400 από την Άγκυρα. Θυμίζουμε λοιπόν ότι νωρίτερα, εχθές, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι το που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά Καν. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτυχούν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν εχθές στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται να επενδύσουν μόνο περίπου το 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Στη Μέση Ανατολή περνάμε τώρα, διότι οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν ένα νέο γύρο επιθετικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εχθές, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωσή της, η CENTCOM, η επιχείρηση αποτέλεσε άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν το στενό του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις έμπλεξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτησε εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυράβλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα και κοντά στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι της χώρας, κοντά στο στενό του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά και τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των στόχων στα στενά του Ορμούζ. Εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις αλλά και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό στην χώρα μας. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον κατηγορεί για κατά παραγγελία νομοθέτηση αλλαγής του ποινικού κώδικα λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί το τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εδώ στον Sky και στους ατέριαστους τους. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται και λέει: «Εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω και κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα». Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας. Το Πασόκ τώρα κλιμάκωσε την κριτική του για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη, τονίζει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις για το πού πήγε κάθε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια. Εκρηκτικό παντός είναι το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Την παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου επιμένει, στην παρέτηση μάλλον του κ. Φάμελου επιμένει ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας παρόν για την ηγεσία. Παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, την έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο κ. Κορέας με τη συμμετοχή εκπροσώπων τόσο από το Δήμο Αθηνών αλλά και την Περιφέρεια Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό δύο πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει αποσαφιριστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Στη Γαλλία πάμε τώρα και η κυρία Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά την σημερινή καταδικαστική απόφαση εισβάρωσης από το εφετείο. Με συνέντευξη της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού να πούμε ότι έκρινε ένοχη για επεξαίρεση στην κυρία Λεπέν ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάξης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, είδε σε μεγάλο βαθμό την στέρηση του δικαιώματος που εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας τονίζει ότι το αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με την δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Η Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά το σεισμό της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε ταφτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μία μητέρα τώρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της και την ίδια στη ζωή, τρέφοντάς τα με μετρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 έρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότιο-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα πάντως και περίπου γύρω στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα είχε σημειωθεί και νέα σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών στην περιοχή Κισάμου Χανίων. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχίας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχίας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω των ειδικών τάμπλετ. Η νέα ψηφιακή και διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε χθες, εκδήλωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή με email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας είναι περισσότερο των 150.000 δεμάτων από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως από την Κίνα, μετά και την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελονισμού, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Η κρουαζιέρα αποφέρει λιγότερα έσοδα στο δημόσιο από τα ξενοδοχεία, ενώ επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον. Μελέτη του Transport and Environment δείχνει ότι οι διακοπές με κρουαζιερόπλοιο στην Μεσόγειο επιβαρύνονται με φόρους 40% χαμηλότερους από τους αντίστοιχους για διαμονή σε ξενοδοχεία. Ακόμη και στην Ελλάδα, που επιβλήθηκε τέλος αναεπιβάτη, το φορολογικό καθεστώς παραμένει ευνοϊκότερο. Έφτασε στην Ιερυπόλη Νατζάφ του Ιράκ το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Παρουσία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν θα πραγματοποιηθούν σήμερα οι νεκρικές πομπές στην Νατζάφ και την Καρμπάλα, τις δύο πιο ιερές πόλεις των Σι, των Μουσουλμάνων. Ένα έντονο τρίτο και κατά σειρά κύμα καύσωνα προκύπτει να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο από σήμερα στη βορειοανατολική Ιταλία. Νότι το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο και το τέλος του Σαββατοκύριακου ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, που η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει 40 βαθμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα για την παγκόσμια κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να αποκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που το μετέτρεψε το εις βάρος της 0-2 στο τελικό 3-2 επί της Αιγύπτου. Αυτό που έκανε σήμερα αυτή η ομάδα είναι τρελό και είμαι πολύ χαρούμενος που ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να την απολαμβάνει, δήλωσε ο αρχηγός της Αργεντινής στην επίσημη σελίδα της FIFA, ο Λιονέλ Μέση. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πρασίνους. Και τέλος, μετά από μια μάχη 5 ώρων και 15 λεπτών, ο μοναδικός Νόβακ Τζόκοβιτς έκαμψε την αντίσταση του εξαιρετικού Φέληξ Οζέ Αλιασίμ 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 και προκρίθηκε στη τετράδα του Γίμπλετον, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γιαννίκ Σίνερ. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση, και ξεκινάμε με όλα αυτά και ιδίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε από εχθές, με το παράθυρο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει κάποια ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά και την συνάντησή του εχθές με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης και την άρση των κυρώσεων. Ο κύριος Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστή από άλλες χώρες. Τώρα ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της χώρας. Μετά τη συνάντηση, φαίνεται ότι η πώληση των Αμερικανικών κινητήρων για τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ έρχεται πιο κοντά. Πάμε να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τι ακριβώς υπόθηκε μεταξύ των δύο στην επίσημη τελετή και βεβαίως στο τέταρτο που είχαν χθες πριν την σημερινή έναρξη της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ.
1: It's a decision we're going to make.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει για πρώτη φορά με τρόπο ξεκάθαρο την πόρτα για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
1: We have a better relationship.
0: Έχουμε πολύ καλύτερη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία έχει αποδεχθεί με πολλούς τρόπους πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιστές. Επομένως, ναι, αυτό είναι κάτι που με βεβαιότητα θα εξετάσουμε. Είναι εξαιρετικό αεροσκάφος, το καλύτερο αυτή τη στιγμή, το καλύτερο αεροσκάφος μακράν. Και αυτό είναι κάτι που με βεβαιότητα θα εξετάσουμε.
2: Στο πλευρό του, ο Τούρκος ομολογός του, ελπίζοντας σε μια θετική έκβαση, να υπενθυμίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί στο παρελθόν στην Άγκυρα 5 αεροσκάφη.
0: Φυσικά το θέμα των F-35 δεν είναι ένα νέο ζήτημα για εμάς και το έχουμε συζητήσει με τις ΗΠΑ στο παρελθόν. Λάβαμε μια υπόσχεση για 5 αεροσκάφη. Ο κύριος Τραμπ μας έδωσε επίσης τον λόγο του. Ο κύριος Τραμπ τηρεί πάντα το λόγο του σε αυτό το θέμα.
3: Σözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
2: Στα δώρα Τραμπ προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προστίθεται και η καθοριστική σημασία για το πράσινο φως για τα μαχητικά άρση των κυρώσεων Κάτσα.
0: Πρέπει να άρουμε τις κυρώσεις, είναι η στιγμή για να το κάνουμε.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, είναι πολύ απλό.
2: Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να προχωρήσει και με την προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καν.
0: Νομίζω πως είμαστε υποχρεωμένοι να συντηρούμε κινητήρες και να βοηθάμε στη συντήρηση των κινητήρων. Και ο κ. Ερντογάν, στη Συνόδο των ηγετών, θα συναντηθούμε ξανά για να εξετάσουμε το ζήτημα των κινητήρων του ΚΑΝ. Θα το συζητήσουμε και πιστεύω ότι θα επαναλάβει και εδώ τα ευχάριστα νέα που μας είχε μεταφέρει σχετικά με αυτό το θέμα.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα στην τουρκική πρωτεύουσα από τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο. Τιμητική φρουρά, έφυπα στρατιωτικά αγήματα με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαινεί τον ίδιο τον Ερντογάν αλλά και την Τουρκία, ακόμη και για την ομορφιά του αεροδρομίου της Άγκυρας. Και ένα τεράστιο γαλάζιο χαλί να τον περιμένει επίσης και στο Λευκό Παλάτι, την επίσημη τουρκική κατοικία, όπου οι δύο ηγέτες ανοίγουν τη βεντάλια της αμυντικής συνεργασίας Άγκυρας-Ουάσιγκτον.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν το τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων, επαναλαμβάνοντας ότι οι επιθέσεις έγιναν σε απάντηση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις στα 3 εμπορικά πλοία. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας των πληγμάτων στα δεξαμενόπλια, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ούδουρα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βορειοορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τετάρτη 8 Ιουλίου, καλημέρες, καλό πρωινό, 5 και 34 πρώτα λεπτά. Αγίου Προκοπίου, Μεγαλομάρτυρος, καλημέρα, χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά. Ανατολή του Ηλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1912, καλημέρα Θεοδόση Πάνου, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης με επίδοση 3 και 37. 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. 1963 φτάνουμε, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελληνικής μορφής, αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη μεσχωρήτερη σοσιαλιστική χώρα μετά και τη Ιουγκοσλαβία, που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντεκώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό την μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου της σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το 1851 σήμερα γεννιέται ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε μεταξύ άλλων την Κνωσό. Το 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ενώ σε σήμερα το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, ο Έλληνας πολιτικός αλλά και συγγραφέας. 1695 φύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόγενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτύλιους του χρόνου. Το 1822 φύγει από τη ζωή ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, και το 1967 φύγει από τη ζωή η Βρετανίδα ηθοποιός Βιβιάν Λι, όσα παίρνει ο άνεμος και ο λεωφορείων ο πόθος. Και θα αρέσει πάρα πολύ στον Θεοδόση. Καλημέρες.

και σε όλη την πρωινή παρέα, διότι σαν σήμερα το 1961, Βρετανός μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode που ακούμε εδώ, ο Άντι Φλέτσερ, γεννιέται στο Νότιγχαμ της Αγγλίας.

Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Στήρωτα Μελίσια. Καλημέρα, Τάσος Κάρλος. Καλό πρωινό, Δημήτρης Παπούτσης από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Αυστραλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Λάζαρα Γιαννούδη, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, Στέφανο από την Κυψέλη. Καλημέρα. Στην Τάνια επίσης από την Κυψέλη. Καλημέρα, καλό πρωινό στο Λουκά και τη μαμά Μανταλένα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Χριστίνα που μαθαίνω ότι έχει και σχέσεις με το κέντρο και με την κυρία Κατερίνα εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου. Το φαρμακείο μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα. Καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό στην κυρία Μαρία Μαχρίστα. Ενώ σαν σήμερα επίσης, έτσι γιατί μας αρέσει και αρέσει και η Χριστίνα, σαν σήμερα το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ, Νότι. Είναι από η British που γράφουν αυτόν τον δίσκο με τίτλο Nowhere Man και No Here Man, και μέσα σε αυτά τα τραγούδια του δίσκου είναι και το Drive My Car. Προσοχή, πως οδηγούμε και τις κλείσεις πλέον είναι αυτόματες, έρχονται τσακ μπαμ στο email μας, SMS, την ώρα που συμβαίνουν.

0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και όχι του Γιώργου Παπακωνσταντίνου για το τι ακριβώς υπόθηκε, τι διημήφθη εχθές μεταξύ Ερντογάν-Τραμπ, Τραμπ-Ερντογάν. Πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη. Και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, όλα αυτά τα οποία είδαμε, αλλά και όσα δεν είδαμε πίσω από τις κάμερες και τις κλειστές κάμερες, όλα αυτά τα οποία πάντοτε ο Μανώλης Κωστίδης παρακολουθεί, εκεί ο άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη την ανθρωπογεωγραφία του Προέδρου και βεβαίως όλων των ανθρώπων του Προέδρου Ερντογάν, όλα αυτά τα οποία δήλωσε χθες με αυτές τις σχέσεις, με αυτήν την ομιλία που είχε χθες και την επαφή που είχε ο κύριος Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι υπόθηκε, τι λέγεται, τι αναλύει και πώς αναλύει ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Ακούστηκαν πολλά. Δηλαδή για τα F-35, για τα ΚΑΝ και για τις δράσεις των κυρώσεων Κάτσα. Σίγουρα παίρνει τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Αυτό είναι πια δεδομένο, το οποίο μέχρι αύριο μεθαύριο θα γνωρίζουμε ότι έχει διευκρινιστεί αυτό το ζήτημα και η Τουρκία είναι απόλυτα ικανοποιημένη από αυτήν την εξέλιξη. Δηλαδή πάμε για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Άρα η Τουρκία θα πάρει 80 κινητήρες, θα πληρώσει 700 εκατομμύρια δολάρια και προχωράει αυτό το ζήτημα. Στο ζήτημα των F-35, όχι, ρισκάρω που το λέω, αλλά επειδή από την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μέχρι και τώρα, και αυτό και καθυστέρησα να σας ακούσω, κάναμε ρεπορτάζ, το θέμα των F-35 θα παραμείνει σε κρεμότητα και θα αργήσει να επιληθεί. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε και τον Ερντογάν να μιλάει μόνο για τα 5 F-35 τα οποία έχουν απομείνει στην Αμερική, είχαν παραχθεί και έχουν μείνει εκεί και ζήτησε αυτά. Και θα το συζητήσουμε με τον Τραμπ και πρέπει να τηρήσει το λόγο του και τα λοιπά.
2: Μανώλη,
1: δεν είπα κάτι παραπάνω για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35.
2: Η επιστροφή της Τουρκίας συνδέεται και συνδυάζεται με πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πάρει τους κινητήρες, αυτό μεταφράζεται, διαβάζεται ως ότι είναι ένας προθάλαμος για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς από την Τουρκία. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
1: Μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση για το ΚΑΝ, όχι για τα F-35, για μαχητικό πέμπτης γενιάς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανοποίηση και οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνάντηση είπαν ότι ας το δούμε αργότερα. Και για τις κυρώσεις Κάτσα, μετά το Νοέμβριο θα χρειαστούν επιστολές του Τραμπ, διαβεβαιώσεις για το S-400, ο Ερντογάν να βρει μια λύση για το S-400, άρα έχουμε μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Όμως, αυτό που εντυπωσιάσε τους Τούρκους και όχι μόνο, είναι ότι η εμπιστοσύνη που έχει ο Τραμπ στον Ερντογάν, δηλαδή η πιο μεγάλη χώρα που μας συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από άλλες χώρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή είπε ότι ναι, με θα πολεμούσε, επίσης θα πολεμούσε ίσως στο πλευρό του Ιράν, αλλά τελικά έμεινε μαζί μας.
2: Ναι, δεν βρήκε ένα αρνητικό να το προσάψει, αυτό είναι γεγονός, το παρακολουθήσαμε, επειδή ξέρεις να διαβάζεις τον Τούρκο πρόεδρο Μανώλη, ήταν ενθουσιασμένος και το έδειχνε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Με το ζόρι μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντιδράσεις του.
1: Όταν κάποιος, δηλαδή ένας ηγέτης λέει στον άλλον, ας το έχω σημειώσει, πολύ καλός φίλος, ο Τραμπ λέει στον Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι, πάλι καλή σχέση, καλή χημεία έχουμε, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο, δηλαδή εκεί αν τα άκουγα εγώ θα πέτουσα στους ουρανούς, τα άκουσα ο Τούρκος πρόεδρος από τον Τραμπ. Επίσης ο Ερντογάν αποκάλεσε 5 φορές τον Τραμπ αξιόπιστος φίλος, αξιόλογος φίλος, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μια λεπτομέρεια, το σημείωσα αυτό όταν άκουγα τον Τραμπ και μου άρεσε. Στο αεροδρόμιο που προσγειώθηκε ο Τραμπ, στο κτίριο, αυτό το ετοιμιασμένο το καινούριο που είπε ότι είναι καταπληκτικό, υπάρχει κτίριο που δόθηκε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή λέγεται ένα κτίριο της Τουρκικής Δημοκρατίας εκεί, λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Το είπε ο Τραμπ αυτό, το αποκάλυψε και χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα είχαμε γενίτσαρους, βλέπετε, στρατιωτικό άγημα, κανονιοβολισμούς, αεροσκάφη πάνω μας να πετούν για τον Τραμπ, όλα αυτά που ήρθε σήμερα εδώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε τα καλύτερα λόγια στον Ερντογάν, υποσχέθηκε κάποια πράγματα, κάποια λατάφιση για το μέλλον. Νομίζω είναι ικανοποιημένος ο Τούρκος πρόεδρος, γι' αυτό και αυτό φάνηκε και από τη χαρά του.
2: Όσο και ειδικά όταν αγκαζέ, λέει πολύ καλά λόγια. Για να δούμε και αυτό το αγκαζέ, γιατί από νωρίς προσπαθούμε να καταλάβουμε, είναι αγκαζέ λόγω αστάθειας, είναι αγκαζέ γιατί το συμπαθεί πολύ, γιατί αν το συμπαθεί πολύ και είναι αυτό, γιατί είχε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πάλι αγκαζέ.
1: Καταρχάς και τους δύο τους συμπαθεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το σίγουρο, ναι. Γιατί προχωράνε κάποια θέματα. Ωστόσο, ναι, μπορεί να υπάρχει μια κούραση και αστάθεια. Από εκεί πρώτο γοσπό δεν θα κρατούσε το χέρι κανενός που δεν συμπαθεί. Εδώ υπάρχει μια συμπάθεια, χημεία, καλή σχέση κτλ. Όπως θα είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην εικόνα αυτή.
0: Πάμε τώρα στον Γιώργο Φελίδη, διότι έντονες αντιδράσεις και από τον κύριο Νετανιάχου είχαμε. Θα ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πάμε στην κυρία Τάιτους, που μίλησε χθες αποκλειστικά στην ΕΡΤ και τον Σωτήρη Δανέζη. Έντονες αντιδράσεις λοιπόν από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά και τις δηλώσεις Τραμπ για την πόλη στον F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με το πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Περισσότερο από τον Γιώργο Φελίδη και ο κύριος Νετανιάχου.
3: Λαύρος κατά του ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Στην πρώτη ερώτηση που τον ρώτησαν γιατί είπε ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, είπε ότι όπως έχω πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένος και τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, έχει επεκτατικές βλέψεις. Χαρακτήρισε δε την Τουρκία ως καθεστώς μολυσμένο από Ισλαμιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Είπε ότι για τον Ερντογάν ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους. Ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και έχει υπό την κατοχή της τη Μισή Κύπρο.
0: Όλοι καταλαβαίνουν ότι παρά την προσωπική φιλία του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν, αυτό δεν κάνει την Τουρκία φιλική ή φιλικό κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από τη μουσουλμανική αδελφότητα που μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υποθάλπη την Χαμάς, τους τρομοκράτες της Χαμάς, τους στηρίζει και τους χρηματοδοτεί, φυλακίζει τους αντιπάλους του όλους, ρίχνει στη φυλακή δημοσιογράφους περισσότερους από οποιονδήποτε, δεν αποτελεί ακριβώς πρότυπο ενός συμμάχου των ΗΠΑ της Αμερικής. Αλλά ακόμη χειρότερα απειλεί την Ελλάδα, ένα νατοϊκό σύμμαχο, κατέχει και τη Μισή Κύπρο. Αντιδράσεις έχουμε και από την πλευρά Αμερικής. Πολλά περισσότερα μετέδωσε και είπε πληροφορίες πολλές ο Μιχάλης Γανατίου εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φελτζάνα. Να τον ακούσουμε.
4: Όλοι έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν οι νύφοι και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ήξεις αφήξεις δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα δημοκρατικών βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά.
2: Είναι απόφαση ενός ανδρός, Μιχάλη, διότι αν υπάρχει αυτή η τροπολογία, υπάρχουν και οι δηλώσεις Τραμπ. Δηλαδή, τι από τα δύο μετράει περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ποιος παίρνει και την τελική απόφαση.
4: Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο, διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερτ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπει, στα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτόν τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχθεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει την πλειοψηφία ο κύριος Τραμπ. Και δεύτερον και πιο εύκολο, θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν ο κύριος Ερντογάν έδιωχνε το ρωσικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτόματα η τροπολογία θα καταργηθεί. Γιατί δεν διώχνει τους S-400?
0: Αυτά λοιπόν με την ανάλυση τόσο του Μανώλη Κωστίδη που ακούσαμε πολύ πολύ προσεκτικά σου και του Μιχάλη Ιγνατίου. Να μπλοκάρει λοιπόν οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάιτους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος 400 από την Άγκυρα. Κυρία Τάιτους μίλησε χθες στην RT News και στο Τρίο Δανέζη στην εκπομπή Φόρσε. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το κομμάτι αυτό. Και αν ο Πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιούσε την σύνοδο για να ανακοινώσει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 ρωτέω στους Ιρανείς, ας υποθέσουμε πως κάνει ακριβώς αυτό στην Άγκυρα, ότι στέκεται δίπλα στον Ερντογάν και ανακοινώνει την πρόθεσή του. Τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Η Τουρκία είναι το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που το έχουν επιβληθεί κυρώσεις εξαιτίας της σχέσης του με τη Ρωσία και την αγορά εξοπλισμών και μαχητικών από την Ρωσία. Γι' αυτό αποκλείστηκε αρχικά από το πρόγραμμα των F-35. Θα πούμε πως είναι παραβίαση του νόμου. Θα αντιδράσουμε. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο πρόεδρος έχει τη στάση να αγνοεί το Κογκρέσο. Αυτά λοιπόν από την κυρία Τάιτους. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Ιγνατίου για το πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε σε αυτό που είχαμε τελικά εκ νέου χθες, διότι έχουμε την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να αναφέρει ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτησε εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων, επαναλαμβάνοντας ότι οι επιθέσεις έγιναν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις στα 3 εμπορικά πλοία. Φωτίες τώρα ανάψει η δημόσια καταγγελία. Ερχόμαστε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του κ. Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες το 19. Ο Υπουργός Υγείας επικαλείται τους ισχυρισμούς τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κόντονη. Πανικός της κυβέρνησης βλέπει η ελληνική, το κόμμα του κ. Τσίπρα η Ελλάς του και επιστρέφει τα πείρα. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
5: Νέα αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό. Δρυμία επίθεση στον Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προχωρώντας σε βαριές καταγγελίες για την ψήφιση των διατάξεων του ποινικού κώδικα το 2019, λίγο πριν τις εκλογές.
6: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ποιος θα πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
7: Εγώ βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς τον ακουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερα.
5: Για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019
9: ναι.
8: για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν ναι. του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι.
5: Ο Σταύρος Κοντονής κατά το παρελθόν είχε δηλώσει πως αυτό που είχε γίνει με τους ποινικούς κώδικες προεκλογικά ήταν ο ορισμός της διαπλοκής και δεν υπάρχουν αναφορές από τον ίδιο για χρηματισμό. Στο εσωκομματικό πεδίο της Γαλάζιας Παράταξης συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά. Εκμές για τον πρώην Πρωθυπουργό άφησε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αίτησή του στον Άριο Πάγο για διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
8: Έχει πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η στάση. Η στάση κομμάτων και κάποιων πολιτικών όπως ο κ. Σαμάρας είναι μια στάση που δεν πάντα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ο καθένας μπαλέει ό,τι θέλει, αλλά όταν μιλάει η δικαιοσύνη, καλό είναι εμείς να μην κάνουμε τους δικαστές.
9: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη. Ο κ. Σαμαράς απλώς με μια καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε.
5: Νέο μέτωπο άνοιξε σήμερα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός οικονομίας εξέφρασε την αντίθεσή του για τον αγώνα τένις που έπαιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
10: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροή τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με εμένα. Εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
11: Πώς?
10: Που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Με σκοπτικό ύφος απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης στις αντιδράσεις μέσω των social media για το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ίδιος δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο.
0: Πάμε στην κεντροαριστερά και το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του Πασοκού, όπως λέγαμε και στην αναρχή μας, αδειάζουν τον κύριο Γιάννη Ισγουρό, ο οποίος τι είπε, είπε μάλλον αυτό το οποίο είναι η πραγματική πραγματικότητα και απέκλεισε που απεκλείει μετεκλογικές συνεργασίες. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεχίζεται το μαρτύριο της Σταγόνας με τον κύριο Παύλο Πολάκη να αμφισβητεί την ηγεσία και να ζητά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Την άμεση αντίδραση και συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ζητά και ο Νίκος Παπάς που δυναμώνει την εσωκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου. Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
12: Η εκτός κομματικής γραμμής δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσαν νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.
13: Νομίζω ότι άλλο έφερε να πει ο κ. Σγουρός. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
12: Τα στελέχη του Πασόκ, κρατώντας σαφείς αποστάσεις, παραπέμπουν στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου.
14: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
15: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκη.
16: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
5: Όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη και την απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο Μιχάλης Κατρίνης, χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, διατύπωσε τις επιφυλάξεις του.
17: Ως τη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
18: Δεν γνωρίζω αν γνωρίζει λεπτομέρειες οποιοδήποτε μιλάει για αυτά τα θέματα. Εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του Πασόκ, του κόμματός μου, του εκπροσώπου του.
5: Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο συνέδριό του. Οι εσωκομματικές ριβές συνεχίζονται με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου.
19: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
5: Άρα,
19: που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
5: Το έχω σχολιάσει.
19: Τον εξώς της έβαλε.
5: Με αίτημά του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, αλλά και την δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λίστας των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
19: Δεν τίθεται θέμα προσώπων, τίθεται θέμα αλλαγής πολιτικής γραμμής.
0: Καλημέρα Κατέρνα από το Παλιό Φάλιρο, καλημέρα Κάμω, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και στη θέση του παραδοσιακού ροζ μπλοκακίου, έτσι μας το επιτρέπετε, παίρνουν πλέον ειδικά τάμπλετ και έξυπνες φορητές συσκευές, μέσω των οποίων θα μας κόβει η τροχιά τις σχετικές κλήσεις. Ρεπορτάζ την Κατιανιάκαρη.
5: Πλατεία Σωμάτων Μοναστηράκη. Αστυνομικός της Τροχιάς Αττικής εντοπίζει οδηγό χωρίς ζώνη. Του κάνει νόημα να σταματήσει και του ζητάει τα χαρτιά του με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είχε μαζί του το δίπλωμα. Αστυνομικοί της Τροχιάς μόλις έχουν εντοπίσει έναν οδηγό ο οποίος δεν φορούσε ζώνη. Όπως μπορείτε να δείτε, η κλίση καταγράφεται πλέον μέσω smartphone, με τον οδηγό στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά, ενώ θα έχει έναν QR code μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει και την πληρωμή. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω οδηγός ήταν υπότροπος, καθώς είχε εντοπιστεί και άλλες φορές χωρίς ζώνη, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα. Έτσι, το πρόστιμο που του επιβλήθηκε λόγω της υποτροπής ανήλθε σε 2.350 ευρώ. Αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για έναν μήνα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητό του. Σε άλλη περίπτωση, σταματά ένα οδηγό που μεταφέρει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του ξύλα, κάτι που απαγορεύεται, ενώ δεν ήταν σε ισχύ το δίπλωμά του.
11: Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Η αστυνομία βρίσκεται στη νέα εποχή και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών.
5: Μέχρι σήμερα ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Η ένσταση γινόταν στην τροχέα και η πληρωμή στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο. Μέσω των smartphones πλέον θα πληκτρολογείται η πινακίδα και θα γίνεται έλεγχος για ασφάλιση κταίου και αν είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης. Παράλληλα θα δίνονται οι συντεταγμένες για το σημείο που είναι το όχημα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση διπλώματος, καθώς θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή mail.
0: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων των 6, ο Γιώργος Ψάλτης μετά στο 2ωρο του. Φεύγει ο Γιώργος, παιδιά. Σας την κάνει. Μια εβδομαδούλα. Κάπου εδώ θα πάει, θα σας τα πει ο ίδιος. Εμείς.
20: Πώς θα αφήσουμε παραπονεμένο κανέναν.
0: Καλά, προφανώς. Πέτρος Κυρκυλής. Εμείς αύριο στις 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 11 παρατέταρτο, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Στη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρρητες κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ, αντιθέτως έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Περισσότερα από 60 μικρά σκάφη του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, εντός και κοντά στα στενά, δέχτηκαν επίσης χτυπήματα, έτσι ώστε να υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται στο διεθνές εμπόριο που διέρχεται μέσω του Διεθνούς Εμπορικού Διαδρόμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν νωρίτερα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ και αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν ακόμη και στο νησί Χάρκ. Μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από το Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν μετά από τα αμερικανικά πλήγματα που προκάλεσαν πυρκαγιά σε αλλιευτική προβλήτα της πόλης. Νωρίτερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη για το λάχμο της Ταμπαχαμενεή σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ

0: Βενεζουέλα, 13-24 ώρα μετά του σεισμού στις 24 Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μία μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες, εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται το αριθμό των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Άντε με τους έρωτες και πάλι. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και πού σε βάζω και πού με βάζεις και λοιπά και λοιπά. Αλλά είναι πολύ ωραίος ο στίχος, ε. Πώς το λέει, Ράβο, λέει φτερά στους ώμους. Καταπληκτικό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει πόσο, 8, ε, 8 Ιουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι χθες μείναμε λίγο κάγκελο με τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διότι φουριόζος όπως είναι όπως πάντα, είπε πράγματα και θάματα χθες στον Ταγίπ Ερντογάν, τον πήρε στο χέρι, αγκαλίτσα, όχι αγκαλίτσα τον πήρε, τον πήρε ο Ερντογάν. Γιατί φορούσε μαύρα γυαλιά ο Ερντογάν, άραγες, τον ενοχλεί το φως του ηλίου. Όπως φορούσε γυαλιά ηλίου, είδα ο Γάλλος, πάλι είχαμε τίποτα ταραβέρια. Δεν ξέρω. Στη Συρία δεν τα βγάζει τα γυαλιά με τίποτα. Άρα θα μου πει πρωί-πρωί αυτό, σε καίει ψάλι. Ω, λέω ρε παιδί μου, τώρα μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία προέκυψαν με αφορμή την συνάντηση που είχαμε χθες και τις ερωτήσεις που έκαναν. Για την Ισπανία επίσης δεν είπε τίποτα ο Δονάλτιος, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κανονικά στο δείπνο εχθές της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Εντυπωσιακό όμως, πρέπει να σας πω, γιατί παρακολούθησα τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο και ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως ο Ταγίπ Ερντογάν. Δείτε, αν σας δοθεί ευκαιρία, δείτε την αντίδραση του Ερντογάν όταν ο Δονάλτιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφέρεται στην άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τον ίδιο το 2019 για την ιστορία των S-400. Τι χαμόγελο έριξε ο Ερντογάν, την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς, γιατί ήδη υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες καταγράφονται στο ζήτημα αυτό και από γερουσιαστές και από βουλευτές και των δύο κομμάτων, και των ρεπουμπλικανών και των δημοκρατικών. Βάλτε μέσα στις αντιδράσεις και τις δηλώσεις που έκανε χθες, σχεδόν αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου. Θα μου πεις όμως, ρε Συψάλτη, για να τα λέει αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ήδη διαβουλεύσεις πρέπει να γίνονται στο επιτελείο του, είτε το επιτελείο λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών, είτε λέγεται Υπουργείο Εμπορίου, είτε λέγεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πολέμου τέλος πάντων, γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Είπε και το καταπληκτικό, λέει, εμείς τους πουλήσαμε τα F-16, λέει. Δεν πρέπει να τους κάνουμε σέρβις. Έρχονται και μαζεύουν μετά, χάλασε ο κινητήρας. Τι να κάνουμε, τον παρατήσουμε, λέει. Πρέπει να φτιάξουμε. Για την αναβάθμιση και των τουρκικών F-16, με καθυστέρηση βέβαια. Λοιπόν. Ήταν εντυπωσιακό. Ξέχασα. Είπε λοιπόν ο Ερντογάν, πέρα από το. Όχι ο Ερντογάν, ο Τραμπ, πέρα από ότι τον ρώταγε στην αρχή τι ωραίο αεροπλάνο, όλο καινούριο, του λέγει ο Αμερικανός Πρόεδρος, για να καταλάβετε με τι ασχολούνται τώρα. Του λέει πολλά λεφτά, του λέει ο Ερντογάν, ναι, πολλά λεφτά, λέει, αλλά όλο καινούριο, λέει δώρο, δώρο, λέει δώρο από το. Ναι, δώρο. Τον εντυπωσίασε λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο δύο πράγματα σύμφωνα με αυτά που παρακολούθησε χθες. Το πρώτο ήταν, λέει, οι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχουν, λέει, στην Άγκυρα, και καθαροί, λέει, και μεγάλοι και ωραίοι. Τι ωραία χώρα είναι αυτή. Έχει πάει παντού, ή απλώς ότι βλέπει τον πάνω και ότι βλέπει. Εντυπωσιάστηκε, λέει, και από τα άλογα που τον πηγαίνανε συνοδεία για να πάει στο παλάτι. Και μετά είπε και το καταπληκτικότερο όλων, αλλά εκεί δεν ρώτησε κανένα δημοσιογράφο. Λέει, είναι και φίλο μα, είναι φίλο μου, λέει ο πρόεδρο. Λέει, γιατί, λέει, πάντα έπαιξε ρόλο, ακόμα, λέει, και στην επιλογή του ηγέτη τη Συρία. Εγώ, λέει, και αυτό αποφασίσαμε να βάλουμε το συγκεκριμένο, ο οποίο από κάποιου, λέει, χαρακτηρίζεται σκληρό. Αλλά κατόρθωσε, λέει, να κάνει πράγματα εδώ και 1,5 χρόνο, λέει, που είναι στη Συρία. Βέβαια, να σα πω την αλήθεια. Πώς καταφέρνει η Τουρκία, για να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε, ρε παιδί μου, γενικότερα το ζήτημα της τάσης και της συμπεριφοράς της Τουρκίας, πώς καταφέρνει να είναι και με το χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στο θέμα της Ουκρανίας είναι και με την Ουκρανία και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα έχει ιδιαίτερες σχέσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και με την Ουκρανία, γιατί λόγω ΝΑΤΟ πρέπει να είναι και με το ΝΑΤΟ και είναι και εκεί και τους φωνάζει και έχουν έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Παίζει έναν ρόλο καταλήτη, αλλά ξαναλέω, φαίνεται να είναι σε δύο βάρκες τα πόδια του. Σε σχέση, ας πούμε, με το ΝΑΤΟ, σχεδόν όλο το ΝΑΤΟ, σχεδόν λέω, το οποίο έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση απέναντι στον πόλεμο της στο μέτωπο τέλος πάντων του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά την εισβολή της Ρωσίας, επαναλαμβάνω, σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα. Πάμε παρακάτω. Σας θυμίζω ότι όσον αφορά το Ιράν, που το Ιράν έχει ένα μέτωπο με τους Αμερικανούς. Με το Ιράν, ή για να το πω διαφορετικά, θυμίζω τον άξονα Μόσχα-Τεχεράνη-Άγκυρα. Τα θυμάστε αυτά? Που τους καλούσε ο Ερντογάν και πηγαίνανε όλοι τέλος πάντων μεταξύ τους και ανταλλάσσανε χειραψίες και κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου, Αγία Τριά, Σελέισον ημάς και λοιπά και λοιπά. Τα θυμάστε αυτά? Και όμως προσέξτε, ενώ είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Τεχεράνη και κάποιοι λένε ότι συνεχίζει να έχει ιδιαίτερες σχέσεις και πουλάει υλικά στην Τεχεράνη, μια ανατολική χώρα, και όμως κατορθώνει και επιβιώνει. Και πάει ο άλλος ο Αμερικανός και του χτυπάει την πλάτη από πίσω και του λέει: σε καλό δρόμο είμαστε. Είμαστε φίλοι. Α, είδε και ένα κτίριο, λέει, στην Άγκυρα που έχει το όνομά του. Συγγνώμη, όλο και την ταγή πλέον. Ο Δονάλντιος, και χάρηκε πάρα πολύ. Πώς καταφέρνει και επιβιώνει πάνω σε δύο βάρκες είναι καταπληκτικό. Και όχι μόνο καταφέρνει να επιβιώνει σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ακούει και επένους. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Καταπληκτική χώρα, λέει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει στρατό, πολύ, έχει, πώς το λένε, εταιρείες, τα λέγαμε και χθες, με 100.000 προσωπικό το οποίο δουλεύει για να παράξει στρατιωτικό εξοπλισμό. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, ότι εκεί έχει επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο χτίζει πλοία, πώς το λένε, τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά τα οποία, τα Bayraktar και λοιπά, τα πουλάει παντού στον κόσμο και έχει πάρα πολλά έσοδα, αλλά πουλάει και σε ευρωπαϊκές χώρες και έχει μπει για τα καλά, ασχέτα τι λέμε εμείς ότι δεν μπαίνει η Τουρκία στην Ευρώπη και λοιπόν, τι δεν μπαίνει, έχει μπει κανονικότατα, κανονικότατα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αν κατάλαβα καλά, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας νομίζω ότι πάλι με τον ευγενικό τρόπο μας πέρασε γενναίες 14 με αφορμή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική πλευρά μαζί με την Κυπριακή για το περίφημο πρόγραμμα SAFE. Τι είπε λοιπόν ο υπουργός Φιντάν? Ζήτησε, λέει, οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Οι περιορισμοί, λέει, στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση, δήλωσε. Και ότι οι συγκεκριμένοι αποκλεισμοί έχουν μετατραπεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, φωτογραφίζοντας, επαναλαμβάνω, Αθήνα και Λευκοσία, που δεν κατανόμασε ευθέως για τους περιορισμούς. Αυτά. Πώς το λέει ένας ακροατής εδώ πέρα, ο Σωτήρης? Εδώ ταιριάζει, λέει, το τραγούδι του Αντίπα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εννοείς από τη μεριά της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες έλεγε διάφορα πράγματα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, άλλα το ρωτούσαν, άλλα απαντούσε ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν έχει σημασία. Έλεγε και για την οικονομία ότι η σφαίρα πάμε και δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων και νέες θέσεις εργασίας και είναι η καλύτερη περίοδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε η ισχυρότερη χώρα του κόσμου κλπ. Θα μπει ο πρόεδρος, είναι αυτά θα πει. Για πει άλλα. Σωστό και αυτό. Άλλα θα πει. Αυτά θα πει, όσα θέλει θα πει και ό,τι τον ενδιαφέρει θα πει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα και με έναν ειδικό για να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η ιστορία των F-35 το είπε χθες ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να παρέμβουμε. Βεβαίως, οι χώρες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς. Εμείς είμαστε στη διαδικασία της παραγγελίας, η οποία έχει δρομολογηθεί. Θα πάρουμε 20 F-35. Θα μου πεις, από την άλλη μεριά, το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας μαζί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τους πολέμους και με τα γεγονότα τα οποία γίνονται και στην Ουκρανία με τα Bayraktar τα αυτά και τα, πώς το λένε, τα Ιρανικά και τα Τούρκικα κλπ. Έχει αλλάξει ο πόλεμος. Έχει νόημα να μπει στη διαδικασία να δώσεις τόσα δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα τέτοιας τεχνολογίας? Να ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Επίσης, τώρα για να μην χάνουμε, γιατί και άλλα πράγματα πρέπει να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή μέρα, να θυμίσω ότι εκτάκτως σήμερα στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Επειδή από αύριο για κάποιες μέρες θα απουσιάσουμε, είπαμε λοιπόν να κάνουμε την κουβέντα σήμερα για να μας πει πέντε πράγματα και για το θέμα που έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, να δούμε ποιους αφορά, γιατί δεν αφορά όλους. Ας πούμε, δεν αφορά τη συντάξη χειρίας, λέει του ΟΓΑ η ιστορία αυτή. Να απαντήσει και σε ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει και τα κρατάω για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό. Και τι άλλο, να δούμε και λίγο και υπόλοιπα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν. Ας πούμε, να μην το ξεχάσω, το απόλυτο ευτράπλο που συμβαίνει, μαθαίνω, στην ιστορία της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Ψάχνουν να βρουν, λέει, ποιος θα μεταφέρει τα μπάζα, γιατί τα μπάζα, λέει, τα οποία παραμένουν στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, δεν επιτρέπουν να γίνουν οι έρευνες για να καταλάβουν οι ειδικοί από κάτω τι συνέβη, δηλαδή που έγινε η ζημιά, και είναι τώρα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας ποιος θα αναλάβει το κόστος της μεταφοράς. Ας τα αναλάβει αυτός ο οποίος τον κρέμισε, δηλαδή ο διπλανός, ρε παιδί μου. Ας δοθεί μια απόφαση εισαγγελική και να πει, παιδιά, αυτός που ήταν υπεύθυνος που έκανε τα έργα στη διπλανή πολυκατοικία, στο διπλανό οικόπεδο, να αναλάβει. Κάποιος θα το λύσει το θέμα αυτό. Θα γίνει σύσκεψη, λέει σήμερα. Σύσκεψη επί συσκέψεων. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, μην το ξεχάσω, για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα ερωτήματά σας. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σήμερα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2148-0170-174, είτε ηλεκτρονικά, πηγαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε τις καλημέρες, στο σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα, και όλα αυτά έρχονται εδώ και θα τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Σνότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων, 10 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 10 λεπτά πριν από τις 9. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, χρόνια πολλά στον Προκόπιο και την Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα. Νηστεία και περισυλλογή, παιδιά, σήμερα. Ό,τι κανόνισε την πορεία σου, σε είδα την έκανες την παράβαση, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα πας και εσύ στον παράδεισο. Έτσι. Άγιος Μεγαλομάρτιος Προκόπιος, λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ορτολόγιο. Και Θεοδοσίας της μητέρας του Αντιόχου Νικοστράτου Θεοφίλου Μυροβλήτου Αναστασίου του Νεομάρτυρα του Γουναρά, παρακαλώ πάρα πολύ, και Προκοπίου Διαχριστών Σαλού Οσίου Ρώσος ο τελευταίος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι έγινε στο Μουντιάλ? Στο Μουντιάλ κέρδισε 2-0 η Αίγυπτος και το γύρισε η Αργεντίνη. Βέβαια έχουν παράπονα οι... Όχι η Αργεντινή, ρε, η Αίγυπτος, δε ψάλτη, ξύπνα να πούμε, σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουν παράπονα οι Αιγύπτιοι για τη νίκη της Αργεντινής, αλλά εντάξει. Και η Ελβετία στα πέναλτι πέρασε την Κολομβία. Λοιπόν, στους 8 των προημιτελικών, 6 είναι οι ευρωπαϊκές ομάδες και 2 δεν είναι ευρωπαϊκές. Η μία είναι η Αργεντινή, η χώρα που έχει στην κατοχή της από το προηγούμενο Μουντιάλ την πρώτη θέση, και το Μαρόκο είναι η δεύτερη ομάδα, η οποία είναι στους 8. Τα ζευγάρια, πρόσεξε σήμερα, 8 αύριο είναι, αύριο έχει Γαλλία-Μαρόκο, 10 του μηνός έχει Ισπανία-Βέλγιο, 12 του μηνός Νορβηγία-Αγγλία και 12 του μηνός ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. 19 Ιουλίου ο τελικός, στις 10 η ώρα το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε για αυτό το τουρνουά που λένε και οι φίλοι μου οι αθλητικοί. Γιατί τουρνουά το αποκαλούν το Μουντιάλ. Βέβαια έχει άλλη αίσθηση το τουρνουά, άλλη αίσθηση το Μουντιάλ. Τι άλλο έχω να σας πω τώρα. Φτάσαμε και 25, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι εντυπωσιακό πράγμα η είδηση ότι βρεθήκανε ζωντανή στα ερείπια των κτηρίων στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς όμως ο αριθμός των θυμάτων μεγαλώνει και μεγαλώνει τραγικά. Πολύ φοβάμαι ότι σύντομα η Βενεζουέλα θα ξεχαστεί σε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει. 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει στη χώρα, και καμιά 50.000 είναι ακόμα οι αγνοούμενοι. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι με αφορμή την ενημέρωση που είχα και εγώ από τους συναδέλφους εδώ της σύνταξης του ραδιοφώνου, ότι μία γυναίκα η οποία βρέθηκε ζωντανή στα χαλάσματα ήταν ελληνικής καταγωγής, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν κατάλαβα καλά, και οι Έλληνες ομογενείς εκεί, αλλά και η πρεσβεία, δεν είχαν πληροφόρηση για το συγκεκριμένο άτομο ότι ήταν στους αγνοούμενους. Βέβαια, θα μου πεις, οι συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν είναι και οι καλύτερες. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκε, ξαναλέω, και η δικιά μας ελληνικής καταγωγής και η άλλη μάνα με τρία παιδιά που τα τάιζε με το γάλα της η μάνα. Πω, πω. Δεν ξέρω αν είδατε και εικόνες, παιδιά, είναι συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό το οποίο μπορεί να δεις μέσα στα χαλάσματα και να βρεις ζωντανούς ανθρώπους. 11 μέρες, επαναλαμβάνω, μετά το σημείο. Για σκεφτείτε τώρα, 11 μέρες. Ακινητοποιημένος, στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη μπορεί να είσαι σε ένα χώρο που μπορείς να κινηθείς και να επιβιώνεις. Τι σοκ είναι αυτό για τον οργανισμό, τι σοκ είναι αυτό για την ίδια σου τη ζωή. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, τι άλλα, έχουμε και μια δημοσκόπηση. Παιδιά, πριν πάω στη όχι, να πω για τη δημοσκόπηση, γιατί αυτή είναι εντυπωσιακή. Έβλεπα, θα μου πεις τώρα, η δημοσκόπηση μπορεί, ρε ψάλτη, να μην αντικατοπτρίζει ακόμα το χρόνο και το χώρο, τέλος πάντων, των πολιτικών κομμάτων, μιας και ακόμα το κλίμα δεν έχει δημιουργηθεί προεκλογικά. Είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, στα νούμερα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι στο 0,5%, δηλαδή ουσιαστικά εξαϊλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο 0,7% στην αναγωγή. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 0,5%, επαναλαμβάνω, και πάει στο 0,7%, δηλαδή κάτω από 1% στην αναγωγή. Αν μη τι άλλο, είναι συγκλονιστικό. Και άκουσα τον κύριο Πολάκη χθες που είπε ότι, για τον κύριο Φάμελο, ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ζητάει να φύγει ο πρόεδρος και λοιπά και να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αν θέλει να πάει, ας πάει, λέει, και λοιπά. Και ο ίδιος για μια ακόμα φορά εξέφρασε την πρόθεση να, είναι, να κατέβει ως πρόεδρος του κόμματος, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά επιμένω και λέω, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ουσιαστικά εξάγνωση του κόμματος, τι νόημα έχει ο άλλος να καίγεται για αυτό το 0,5%? Δεν είναι εντυπωσιακό? Τώρα, κλείνοντας, τα πράγματα δεν πάνε καλά με τα χτυπήματα που είχαμε χθες το βράδυ, αλλά και την ανακοίνωση των Αμερικανών ουσιαστικά να μπλοκάρουν και πάλι τα ιρανικά πετρέλαια. Εκεί που είχαμε 72,5 το Brent, σήμερα είναι στα 76. Είναι σημαντική η διαφοροποίηση. Είχαμε και χτυπήματα το βράδυ και το αμερικανικό το ελαφρύ από τα 68 στα 72,3, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρηματιστήρια της Ανατολής ψιλογυρίζουν σιγά σιγά. Βλέπω το Hong Kong να έχει μια ισχυρή άνοδο 2,3%, η Αυστραλία υποχωρεί 0,69%, η Ιαπωνία είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η Ιαπωνία, είδηση όμως που έρχεται από εκεί και θα τα πούμε και μετά αν έχουμε χρόνο, είναι, λέει, ότι κάνει στροφή στον άνθρακα, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή θα χρησιμοποιεί άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. Εντυπωσιακό. Όταν εμείς εδώ στην Ευρώπη και εγώ είμαστε για το φυσικό αέριο και δεν έχουμε, λέει, και πολλές αποθήκες για φυσικό αέριο. Δεν έχουμε, δηλαδή, πληρότητα φυσικού αερίου. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει ο χειμώνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Η Μελάνια είναι εδώ. Ξέρετε, η Μελάνια δεν πήγε με τον πρόεδρο. Όχι. Μελάνια είπε, θα πάω να κάνω βάρια στο Sky. Τέλος. Είναι εδώ δίπλα μου σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε. Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολόγο του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν επίσης χτυπήματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Επίσης, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανά μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Ξέρετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε αυτό που λέμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Μια είδηση που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να την πούμε με αφορμή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Περνάει στα ψηλά, αλλά δείχνει και τα προβλήματα που έχουν οι χώρες μέσα στη χώρα τους. Θα μου πεις τι ακριβώς εννοείς, Ψάλτη. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, που έχει δημιουργηθεί στη Τσεχία. Η Τσεχία, ή μάλλον στη Τσεχία, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός, ο Ανδρέι Μπάμπης, έχει μια μεγάλη αντιπαράθεση, μια μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο της Τσεχίας, πρώην αξιωματικό ανώτατο, τον Πάβελ, Πέτρ Πάβελ. Λοιπόν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Τσεχία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εκπροσωπείται από δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες. Η μία με τον πρωθυπουργό και η άλλη με τον πρόεδρο της χώρας. Η τσεχική κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί καταρχήν οι δύο αντιπροσωπείες ταξίδεψαν ξεχωριστά η μία με την άλλη. Όταν η διαφορά τους ήταν 20 λεπτά. Έφυγε το ένα αεροπλάνο 20 λεπτά νωρίτερα σε σχέση με το άλλο. Ο Πάβελ, ο πρωθυπουργός, συγγνώμη, ο πρόεδρος, μάλλον το πω διαφορετικά, ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας για να εμποδίσει την παρουσία του πρόεδρου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι τσεχικές πάντως αντιπροσωπείες παραδοσιακά περιλαμβάνουν και τους δύο, και τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο. Τον περασμένο μήνα λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας απαγόρευσε στον πρόεδρο να παραστεί στη σύνοδο κορυφής και αυτό οδήγησε, λέει, τον Πάβελ να πάει στο συνταγματικό δικαστήριο της Τσεχίας, όπου έβγαλε ανακοίνωση που του επιτρέπει να μετέχει και αυτός, να μετάσχει και αυτός στη σύνοδο κορυφής. Ο πρωθυπουργός, λέει, δήλωσε ότι θέλει χώρο για να διαπραγματευτεί για την υπόθεση των αμυντικών δαπανών, του κόστους, αυτό που ζητάει η Αμερική, το 3,5-3,5%, που εμείς λέμε ότι ήδη το έχουμε καλύψει με άλλες 3-4 χώρες. Να ξέρετε ότι χώρες που σαν την Ελλάδα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους είναι η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Για ευνόητους λόγους και οι τέσσερις αυτές χώρες. Λόγω της σχεδόν επαφής τους με την Ρωσία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, για σκεφτείτε το και αυτό. Τώρα βλέπω ένα μήνυμα από την Αυστραλία, από τον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλό βράδυ, Δημήτρη μου. Είσαστε το μέλλον μας. Έβλεπα σήμερα στον τύπο ότι παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία ξεκίνησε το σύστημα του αυστηρού ελέγχου των ανηλίκων και τις σχέσεις τους με τα social media, που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες τρύπες που επιτρέπουν στους ανήλικους να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι πιτσιρικάδες που μάθαν έτσι δεν μπορούν να ξεπεράσουν, ή μάλλον μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα ή τις δικλίδες που βάζουν οι χώρες τους στην επαφή τους με τα κοινωνικά δίκτυα. Για να καταλάβετε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με το χρόνο που αφιερώνουν τα πιτσιρίκια και πόσο ενδεχομένως κακό τους κάνουν. Καλημέρα στο Χάρη, ένα από τα μηνύματά σας. Καταρχήν να πω καλημέρα, μισό λεπτό, στο τηλεφωνικό κέντρο έχετε αφήσει μηνύματα. Στη φίλη μου την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Ευγένιο στην Νίκαια, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και το Χαρόλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το εξής. Με αφορμή αυτά που έλεγα νωρίτερα για την Τουρκία, καταφέρνει, λέει, να ισορροπεί επειδή έχει χρόνο. Σχεδόν 25 χρόνια προλαβαίνει να αλλάζει πολιτικές και καταστάσεις. Και εδώ, λέει, αν με κόλπα όπως εκεί μείνει τόσο καιρό κάποιος στην εξουσία, θα το κάνει. Επίσης, η Τουρκία πάει καλά, οι πολίτες τους, λέει, όχι τόσο. Ή το ένα ή το άλλο, λέει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα ρωτήσω τον ειδικό που θα έχουμε αργότερα για την Τουρκία πώς θα καταφέρνει και επιβιώνει στο ζήτημα αυτό. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη, χάρη μου, όμως την ακούω. Την ακούω την άποψη αυτή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Το στρατηγικό λάθος του κ. Κιμιονή του Ερντογάν περί των S-400 και τα F-35 από το 18 είναι αντίστοιχο λέει της άστοχης προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ την περίοδο 1974-80. Γιατί άστοχη. Κύριε Κιμιονή, είσαστε πιο μικρός νομίζω από μένα. Θυμίζω ότι το 1974 είχαμε το τεράστιο ζήτημα της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε μια μάχη μεταξύ μελών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Θα το μαζέψει λέει, αλλά με αντίστοιχο κόστος. Ο Ερντογάν λέει, είναι πόντιος και Έλληνα στην καταγωγή. Ο προπάπος του λέει δηλώνεται ως αγωνιστής του Μουσταφά Κεμάλ. Έλληνας και Κεμάλ. Κύριε Κιμιονή, κάτσε καλά. Αλλά απλώς δήλωσε, λέει, αλλαξοπιστή σας για να πάρει λίγες περιουσίες. Γνωστά λέει όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ισχύει και δεν ισχύει, κύριε Κιμιονή. Δεν είναι το θέμα μου αν είναι ή δεν είναι Έλληνας. Προφανώς είναι πολιτικός, κατά την ταπεινή μου άποψη, και αυτό τα κρίνει όλα. Πέφτουν και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Λοιπόν. Ναι, ρε, Γιάννη, σε ξέχασα χθες. Με συγχωρείς, είχα δουλειά. Θα σε πάρω σήμερα, Γιάννη. Θα μιλήσουμε, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: έβγε στον Νετανιάχου. Δεν είναι οξύμορο οι σύμμαχοι να μιλάνε κουβέντα για τις απειλές εναντίον μας από την Τουρκία και να το θέτει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Βασίλη, να σου πω κάτι. Και επίσης, το λέω για μία ακόμα φορά, επειδή στη διπλωματία ή μάλλον στα πολιτικά δεν υπάρχουν ούτε μόνιμοι φίλοι ή ούτε μόνιμοι εχθροί. Είναι αναλόγως τα συμφέροντα που υπάρχουν. Και τα παραδείγματα του παρελθόντος στις σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολλά. Που μια περίοδο ήταν αντιμαχόμενες πλευρές, δύο χώρες, και στην πορεία αλλάξαν τα πράγματα και γίνανε αυτοκόλλητοι. Προφανώς, ο κύριος Νετανιάχου λέει πράγματα τώρα που συμφέρουν, που εκφράζουν αυτά που λέει και η Ελλάδα και για τα ζητήματα της συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το τι έχει κάνει και τι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει στο Ιράκ που είναι και μέσα και στη Συρία που είναι και μέσα, που είπε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο ίδιος μαζί με τον Ερντογάν αποφάσισαν να επιλέξουν το συγκεκριμένο ηγέτη της Συρίας. Που έχει κάνει και αρκετά πράγματα από τη στιγμή που ανέλαβε, άσχετα τι λέει μπροστά έξω, ας πούμε και με χριστιανικούς πληθυσμούς στη Συρία, και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο και για τις απειλές της Τουρκίας στο Αιγαίο, και τα δικά της και μερδικά της όσον αφορά τον διεθνή νόμο που ισχύει για τις θάλασσες, ότι τη συμφέρει στο, πώς τον λένε, στο βόρειο κομμάτι της χώρας, στη Μαύρη Θάλασσα, ό,τι τη συμφέρει στο Αιγαίο, κατά το δοκούν η Τουρκία πάει. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Ανδρέα. Λίγο λέει πριν τη ειδήσει των 6, άκουσα τον Δημήτρη, λέει, και πραγματικά με κάνατε και γέλασα. Λέει, κάποιον γράψανε, λέει, γιατί είχε στον ουρανό του, λέει, αυτοκίνητο. Έχει ξύλα, λέει, πάνω στο αυτοκίνητό του. Από τις 5 ώρα το πρωί είμαι στους δρόμους, λέει. Βλέπω αυτοκίνητο. Αυτοκίνητα, λέει, Ρωμά σε άθλια κατάσταση. Πολλές φορές, λέει, χωρίς φώτα, χωρίς καθρέφτες, χωρίς ενδεχομένως πινακίδες, με κάτι τεράστιες χάρες, λέει, που προεξέχουν δεξιά και αριστερά του αυτοκινήτου με απίστευτα πράγματα επάνω, αλλά δεν έχω δει ποτέ να τους σταματάνε. Στον Κηφισό, κάθε μέρα που πηγαίνω προς Πειραιά εκείνη την ώρα, ενώ το όριο είναι 80, προσπερνάνε φορτηγά ακόμη κυλοφορία και πούλμαν με πάνω από 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αριστερή η λωρίδα, λέει, στου Ρέντι, γεμάτα, λέει, πατίνια, χωρίς φώτα ανάποδα στους δρόμους. Μην κοροϊδευόμαστε, λέει ο Ανδρέας. Και για το ένα και για το άλλο έχω άποψη, γιατί τα βλέπω κι εγώ, αγαπητέ Ανδρέα. Την ώρα που περπατάω κι εγώ, φεύγω από το σπίτι 4 παρά, βλέπω πράγματα και θάματα, δεν το κουβεντιάζω. Το πιο εντυπωσιακό τώρα με τα πατίνια, επειδή λέμε και τα πατίνια, να το πω και αυτό για να πάμε μετά σε διαφημίσεις, κύριε Νότι μας, είναι ότι προχθές είδα έναν τυπάκο, αγόρι πρέπει να ήταν λογικά, ξέρω εγώ, είδα και ένα κότσο στα μαλλιά, αλλά δεν, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν μόνο ότι ήταν πάνω στο πατίνι και πήγαινε σφαίρα, ευτυχώς. Με το ρεύμα κανονικά, όχι ανάποδο. Αλλά έχει και κάτι τεράστια ακουστικά, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτός άκουγε πίσω του. Καθρέφτες δεν έχει. Ακουστικά έχει στα αυτιά, άρα θα άκουγε μουσική λογικά. Και πήγαινε σφαίρα. Εν τω μεταξύ, μόλις φτάναμε στα φανάρια, έκοβε λίγο. Το αμπίσευε δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα. Πήγαινε δεξιά, δεξιά, δεξιά, περνούσε και στο φανάρι. Άρα, Χρυσάνθη μου, το έβαλα το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Ωραίο ερώτημα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Γιάννη. Κατεβαίνω Αθήνα κάθε μέρα φορτηγό, λέει, και κάνουμε παρέα. Αγόριανη, έλα ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχεις. Χαίρομαι που κάνουμε παρέα, να ξέρεις. Πού και πού, στέλνε και καμιά καλημέρα. Είναι κακό. Καλημέρα λοιπόν και στον Δημήτρη που μου λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, παναρωτιέσαι, αν δεν διαλυθεί, λέει, και κατέβει στις εκλογές, η κρατική επιδότηση θα είναι κάτι παραπάνω από 800 χιλιάρικα. Καθόλου αμεληταίο ποσό για αυτούς που θα έχουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους. Λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, καταλαβαίνω τώρα. Αν, καταρχήν, αν πιάσει το ποσοστό, γιατί άμα δεν πιάσει ένα ποσοστό, νομίζω δεν παίρνει τίποτα. Ένα. Δεύτερον, στον κύριο Κασελάκη έφυγε και η πρώην δήμαρχος Θήβας ή Λιβαδιάς, που ήταν μαζί του, αποχώρησε και αυτή από τους δημοκράτες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάτι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Κασελάκης. Η νύχτα με τη μέρα σε σχέση με αυτά που έλεγε όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, παιδιά? Δεν μιλάω εγώ ούτε για τα τένις, ούτε για τα μένις. Αυτά είναι δικά του, σας κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων. Αλλά πώς γίνεται ένα πρόσωπο το οποίο παρέλαβε όπως παρέλαβε, με εντυπωσιακό τρόπο η αλήθεια είναι, και με την ψήφο των ΣΥΡΙΖΕΟΝ το κόμμα, και τώρα να είναι σε μια άλλη τελείως διαφορετική θέση και επιτίθεται συνέχεια στον Τσίπρα. Καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικό, ή εμένα μου φαίνεται? Εν τω μεταξύ, αν καταλαβαίνω καλά, στη Βουλή πλέον ένας βουλευτής, μία βουλευτής έχει μείνει, η οποία βρίσκεται, τουλάχιστον προς τον παρόν από ό,τι ξέρω, κοντά στο Κασελάκη. Πρώτα είχε ή πέντε, ή τέσσερις ή πέντε. Τώρα έχει έναν. Μία. Λοιπόν, διαφημίσεις κύριε Νότη μας, και αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Πάμε.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Τσάρλι Μπράουν? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Σνούπι, ο Λάινους, η Λούση και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καταρχήν να πω το εξής, μισό λεπτό, κύριε Κεραμιτζόγλου. Ο φίλος μου ο Σπύρος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: από το δαχτυλίδι, από το Μαρούσι, δηλαδή μέχρι το Ιασό, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ πέρα σαν εγώ λειτουργούσαν, βέβαια. Καλημέρα, Σπύρο. Καλό δρόμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα μου από τη Μαγνησία, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημα που έβαλες, μου το στέλνει το τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, για τον κύριο Ρίζο. Εκτάκτο σήμερα στις 8 παρατέταρτο στην παρέα μας ο Διονύσης Ρίζος. Να μιλήσουμε λίγο για τη συντάξη κυρίας. Επίσης υπάρχει και άλλη μια είδηση που λέει ότι υπάρχουν, λέει, δεκάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης φέτος. Πολύ περισσότερες σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Να το κουβεντιάσουμε και αυτό και θα απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Κύριος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Έλα, Γιώργο. Καλημέρα, Γεώργιε.
12: Λοιπόν, σήμερα κάνουμε άλλη μια διαδικασία και άλλη μια πρωτοβουλία ότι όλοι μαζί μπορούμε για να ποτίσουμε τα δέντρα τα οποία έχουμε φυτέψει τον περασμένο χειμώνα.
0: Μάλιστα.
12: Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή από τα τέλη Μαΐου, και έχουμε πάει σε πάρα πολλές περιοχές να συντηρήσουμε και να φροντίσουμε τα δέντρα. Δηλαδή έχουμε πάει για παράδειγμα και στην δεντροφύτη που κάναμε στην περιοχή του Παπάγου, στο νοσοκομείο Πέδων, έχουμε πάει στον Κοκκιναρά, στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο τοπικός δήμος με υδροφόρος ποτίζει τα διαδράκια τα οποία έχουμε φυτέψει, στην Αλεξανδρούπολη επίσης. Έχουμε πάει αρκετές φορές και στην Αργυρούπολη και έχουμε ποτίσει τα μικρά δέντρα. Σε όλες τις περιοχές που πήγαμε πραγματικά κάνουμε μια προσπάθεια. Στις περισσότερες περιοχές, ειδικά στην επαρχία, οι Δήμοι αναλαμβάνουν το πότισμα αυτών των δέντρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως και στη Σπάρτη, οι υδροφόρες του Δήμου Σπάρτης πηγαίνουν και με τη βοήθεια και εθελοντών αλλά και εργαζομένων του Δήμου ποτίζουν τα δέντρα τα οποία φυτέψαμε. Το ίδιο έγινε και στα Χανιά πριν από λίγες μέρες. Το ίδιο κάναμε και στην Ζάκυνθο που πήγαμε για την δεντροφύτευση που πραγματοποιήσαμε στα τέλη του περασμένου Φλεβάρι. Και έτσι λοιπόν σήμερα θα πάμε και στον Κοκκιναρά με τη βοήθεια και του Συνδέσμου Προστασίας του Πεντηλικού για να μπορέσουμε να ποτίσουμε, να συντηρήσουμε, να φροντίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα μικρά δεντράκια, γιατί κατά τα ψέματα και η ανομπρία και η ξηρασία τα επηρεάζει. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, και χρειάζεται λοιπόν τώρα νωρίς το πρωί, πριν ακόμα δηλαδή μπουν οι ζεστές ώρες της ημέρας, να συντηρήσουμε και να ποτίσουμε αυτά τα δεντράκια με τη βοήθεια θελοντών και συνδέσμων.
0: Μπράβο.
12: Για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι δασικές εκτάσεις.
0: Ευχαριστούμε. Σωστά είναι αυτό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η λογική, ότι δεν είναι μόνο ότι φυτεύουμε. Πρέπει και μεταξύ μας τώρα να την πω εγώ την κακία. Πού και πού αυτά τα, οι συμμετέχοντες στις δεντροφυτεύσεις, δεν είναι κακό. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, είναι εύκολο. Δεν είναι κακό να κάνεις και μια βόλτα να δεις το δεντράκι που έβαλες. Είναι εντάξει, ρε παιδί μου, και να φέρεις και. Θα μου πεις, εντάξει, πρέπει να το κάνει το σύστημα πιο οργανωμένο. Αλλά δεν είναι κακό να έχεις μια προσωπική σχέση που λέει ο λόγος.
12: Φυσικά,
0: με
12: φυσικά.
0: Την προσπάθεια δηλαδή, που κάνεις.
12: Και ειδικά στις περιοχές όπου είναι αστική ζώνη, δηλαδή είναι τα σπίτια πάρα πολύ
0: έτσι,
12: κοντά
0: σωστό.
12: Με την περιοχή της δεντροφύτευσης, θα μπορούν και οι κάτοικοι, αν θέλουν και με ένα κουβαδάκι με το παιδί τους, να ρίξουν λίγο νερό στα δέντρακια πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς. Αυτό εννοώ.
0: Μπράβο, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνει την ευκαιρία λοιπόν να πω. Με αφορμή αυτό που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μόλις ακούσατε τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι τη δύναμη, οικονομική δύναμη που πρέπει να πληρωθούν πράγματα όπως το πότισμα στις περιπτώσεις που αναλαμβάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, προκύπτει από τη μεγάλη συναυλία που και φέτος είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας, Δευτέρα, και τη φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Μάνο Λοΐζο με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στην μεγάλη αυτή συναυλία που προετοιμάζεται ήδη, να καταλάβετε, γιατί θέλει αρκετή δουλειά όλη αυτή η υπόθεση, συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ticketmaster.gr. Εκεί πρέπει να πάτε για να κάνετε τα δέοντα, για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Που λέω, γιατί θα είναι ένα μεγάλο ραντεβού και θα περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, της 14ης μέρας του Σεπτέμβρη, στο Καλλιμάρμαρο. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και όπως είπα και στην αρχή, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, αλλά και για ενέργειες, όπως το πότισμα, ας πούμε, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, με βάση και τα στοιχεία που λέγαμε χθες και προχθές, το 38%, 28% συγγνώμη, των χώρων πρασίνου, των δασών της Αττικής, έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η πληγή και τι δουλειά πρέπει να γίνει, ούτως ώστε... Θα μου πεις, είναι εύκολο ψάλτη. Εύκολο δεν είναι, αλλά από το να το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας και να τα λέμε στο καναπέ, από το να πραγματώνουμε αναδασώσεις, είναι μια απόσταση. Καλό είναι να το καταλάβουμε όλοι για το μέλλον, όχι για τίποτα άλλο, για τα παιδιά μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Είσαι εδώ στα Σεπόλια, ε. Λοιπόν, Ηλία μου, δεν έχω θαυμασμό για τον Ταγίπ. Διαπιστώσεις κάνω. Το μοναδικό κομμάτι στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι αιμονικά επιμένει είναι στα στρατιωτικά ο Ταγίπ. Και του βγήκε η ιστορία αυτή. Για μένα είναι καταλυτικό το γεγονός. Θα μου πεις, έχει και αυτός τις σκοτεινές σελίδες στη ζωή του. Προφανώς. Προφανώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι η Τουρκία τώρα έχει το πάνω χέρι. Όλοι την εκθιάζουν, γνωρίζοντας του τι κάνει και του πώς συμπεριφέρεται. Αλλά στη διπλωματία τα έχουμε πει αυτά, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και να πω καλημέρα και στον Πάνο, το φίλο μου, στη ματέδα μου, στη Ραφίνα. Έμαθες, μου λέει, αν ο Τραμπ θα ασχοληθεί, λέει, και με την επέκταση για το λιμάνι της Ραφίνας. Εδώ άκουσα διαφήμιση πριν από λίγο που λέει ότι κι άλλο καράβι έρχεται στη Ραφίνα. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν την περασμένη Παρασκευή για τα ήδη υπάρχοντα και προσθέθηκε και άλλο πλοίο να εκτελέσει δρομολόγιο από το λιμάνι της Ραφίνας. Στο τέλος, παιδιά, θα τα παρκάρουν στα σπίτια μέσα. Μπομπ, θα μπαίνει το καράβι, θα βγαίνει στεριά, θα παρκάρει, πώς το λένε, Εθνάρχο Μακαρίου και Φαλιρέο στη Ραφίνα και θα περιμένει την άλλη μέρα το πρωί να ξανακατεύει. Έτσι πάει το σύστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη σήμερα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα και τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ. Καλημέρα σας.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις.
16: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
20: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
19: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
24: Full και λίγα λες.
23: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
24: Εγγύηση? Τι μου λες?
23: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
24: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
23: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
26: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
25: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
26: Που έχει στο λαιμό.
27: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον τουρκομολογό του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκάλι Μπαφ. Νωρίτερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Χεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας θα τεθούν επιτάπητο στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξεχωριστή σημασία αποκτά η συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, στόχος της Ουκρανικής αποστολής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 10:45 το πρωί, όπου ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας. Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πόλη των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν.
1: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
0: Εντόνες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πρόγραμμα των F-35 για την Ελλάδα αναφέρθηκε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμιση F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης, αυτά να γίνουν 40, ανέφερε στον Sky ο κ. Μαρινάκης. Ως προς τα F-16, τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση 56 και το σύνολο θα είναι 83 σαν νέα τεχνολογία Viper.
2: Σήμερα που μιλάμε.

0: δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Middle East Eye. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν τη νύχτα ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτηση εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν χτυπήματα. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει, δεν υποχωρούμε, έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του. Νωρίτερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν στον Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, λίγες ώρες μετά τις Αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στην Τεχεράνη. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο Ιρανικών πληγωμάτων, με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και στο Κουβέιτ, που είναι εγκατεστημένη Αμερικανική αεροπορική βάση, οι ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αποθεί εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυράβλους και ντρόουνς. Σημαντική άνοδο περίπου 5% σημείωσαν χθες οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Άνοδο κοντά στο 2% σημειώνουν και σήμερα οι τιμές, με το αργό να βρίσκεται περίπου στα $72 το βαρέλι και το Brent να κινείται περίπου στα $76. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διατυπώνοντας βαρύτατες καταγγελίες σχετικά με την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι καταγγέλει δημόσια τον Άλεξη Τσίπρα πως πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
1: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνωνε ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είχε πει ο κύριος Κοντονής αυτεπάγγελτα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Το να κουνούν το δάχτυλο για ετοιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο, σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια.
2: Σε ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσου, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
0: Στις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις, συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, Σφακίων, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο 65χρονος ψαράς είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού ενέριο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σε εξέλιξη είναι ενόρκη η διοικητική εξέταση για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερειπία του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, σε 3.600

0: 85 να έρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χώρα, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργανσης της κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να λάβουν τον λόγο δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος, συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και γιο ταχύ αυτοκίνητος, ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τριφυλλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Σέλικο Μπράντοβιτς, λαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, μεγάλα κυρίες και κύριοι. Δεν τη χαρακτηρίζα και άσχημη κυκλοφοριακά τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό για να είμαι ακριβής, δεδομένου του ότι κίνηση επί της ουσίας υπάρχει μόνο στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού και όχι μεγάλη κίνηση, και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά, όπως κάθε πρωί. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση πέρα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: έρωτες και αγάπες και ζήλιες και λοιπά, τα καλύτερα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Θυμίζω 8 παρατέταρτο τον κύριο Ρίζο εκτάκτος σήμερα στην παρέα μας. Άρα, ξαναλέω για εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητα, ό,τι ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε στον κύριο Ρίζο, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε σήμερα εκτάκτος. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Λάζαρο Καραούλη. Ο κύριος Καραούλης είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι ήρθε ένα νέο σύστημα στάθμευσης, όχι ακριβώς με την έννοια που το ξέρουμε, γιατί θα μας το εξηγήσει ο καλεσμένος μας, για ένα θέμα γενικότερα της στάθμευσης, το οποίο καίει έτσι κι αλλιώς όλο το κομμάτι του λεκανοπεδίου, στο μεγαλύτερο τμήμα του, για να είμαστε σωστότεροι, γιατί υπάρχουν και κάποιες περιοχές που ακόμα αντέχουν. Καλημέρα κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να σημειώσω πριν πάμε να μιλήσουμε λίγο για το σύστημα αυτό της στάθμευσης, που δεν εφαρμόζεται σε όλη την έκταση, αλλά σε συγκεκριμένα μέρη, ότι η αλήθεια είναι ότι κάνετε πάρα πολλή δουλειά, βγάζετε πάρα πολλά application που λέμε στα ελληνικά για μια σειρά πράγματα. Δηλαδή προχθές ήθελα να το πω, αλλά τώρα δεν είναι ευκαιρία να το πούμε, ότι αν καταλαβαίνω καλά, στο στόλο των οχημάτων της καθαριότητας υπάρχουν πομποί που ξέρετε ανά πάσα στιγμή που είναι τα οχήματα. Επίσης στους κάδους, αν γεμίσουν οι κάδοι, στέλνουν ένα σήμα ότι κοίταξε είναι γεμάτοι οι κάδοι κλπ. Μπαίνει σε, θα έλεγε κανείς, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε νέα εποχή και ο Δήμος Αθήνας έχει ένα ενδιαφέρον. Παρά την πολιτική μουρμούρα γενικά, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν πειράζει. Αλλά έχει ενδιαφέρον κάποια πράγματα τα οποία γίνονται.
1: Κοιτάξτε, ναι, κάνουμε μια προσπάθεια από την πρώτη στιγμή της νέας δημοτικής αρχής του Χάρη Δούκα να βελτιώσουμε την κατάσταση που παραλάβαμε. Δηλαδή, ειδικά στην καθαριότητα, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα, διότι τα αιτήματα που είχαμε από τους πολίτες, για παράδειγμα, το 2023. Ήταν περίπου 140.000.
0: Για καθαριότητα.
1: Για καθαριότητα, και ήταν το πρώτο αίτημα των πολιτών. Ότι, δηλαδή το πρώτο αίτημα που ερχόντουσαν και μας λέγανε ότι φτιάξτε την καθαριότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν είναι πρώτο θέμα η καθαριότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε μια ανάρτηση που κάνατε. Έχει περάσει σε πιο χαμηλό επίπεδο.
1: Στο τέλος του 2025, και αφού μετρήσαμε τα δεδομένα, τα αιτήματα των πολιτών είχαν μειωθεί κατά 30% το 2025, ναι. Είχαν πέσει στην ουσία κάτω από 40.000 και το αίτημα από πρώτο, που ήταν των πολιτών για καθαριότητα, ήρθε δεύτερο.
0: Και τι είναι πρώτο, ποιο είναι το πρώτο θέμα?
1: Είναι η παράτυπη, η παράνομη στάθμευση.
0: Καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη στάθμευση. Μια χαρά μας κολλάει. Λοιπόν, φέρατε ένα σύστημα τώρα, επειδή μπήκα λοιπόν και το... Και εγώ για να το κατεβάσω στο κινητό μου κλπ. Παρόλο που εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το οποίο όμως έχει ένα μυστικό σε σχέση με την λογική ότι βρίσκω χώρο στάθμευσης. Ποιο είναι το μυστικό? Ότι ο πολίτης αναλαμβάνει, αφού μπει στο σύστημα και ενεργοποιηθεί και δώσει τα στοιχεία του, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώνει όταν φεύγει από μία θέση στάθμευσης για να πάει κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Καλά το κατάλαβα?
1: Σωστά. Όλη η φιλοσοφία της εφαρμογής είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα σαν οδηγή, και σε μια γειτονιά που βρισκόμαστε, ας πούμε, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στα Σεπόλια, που είναι πολύ δύσκολες γειτονίες και...
0: Να βρουν να παρκάρουν, ναι.
1: Για να βρεις να παρκάρεις. Εγώ, ας πούμε, που έχω μια θέση στάθμευσης και την αφήνω αυτή τη στιγμή, πρέπει να τη διαθέσω στο σύστημα, στην εφαρμογή, και να πω: παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή θα φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος κοντά που ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση, για να μην ψάχνει μία ώρα?
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία που παίρνουμε.
0: Άρα, ξαναλέω, λέει ο πολίτης ότι εγώ φεύγω από τη θέση μου. Αν θέλει κάποιος, είναι ελεύθερη. Σας ρώταγα και χθες, αν στο μεσοδιάστημα, πέστε ότι είμαστε εμείς οι δύο, εσείς έχετε τη θέση και φεύγετε και ενημερώνετε το σύστημα. Εγώ εκείνη τη στιγμή ψάχνω, δεν είμαι όμως δίπλα, είμαι, ξέρω εγώ, ένα χιλιόμετρο μακριά. Άρα θέλω τρία λεπτά να πάω εκεί. Και δηλώνω την πρόθεσή μου ότι πάω. Αν ενδιάμεσα εμφανιστεί ένας τρίτος και παρκάρει στη θέση, τι γίνεται?
1: Μόλις δηλώσω εγώ ότι η θέση μου είναι αυτή,
0: ναι.
1: Έχει θεστεί ο κ. Ψάλτης, ναι. με την πινακίδα που τελειώνει σε 13, ας πούμε,
0: ναι.
1: Βλέπω ότι έρχεστε εσείς ο κ. Ψάλτης και αποδέχομαι εγώ ότι περιμένω εσάς.
0: Α, άρα λοιπόν...
1: Μόλις έρχεστε,
0: ναι.
1: Και πλησιάζετε, Περιμένω τον αριθμό 13.
0: Κατάλαβα. Άρα λέτε εσείς ότι με βλέπετε λοιπόν εμένα με το νούμερό μου το οποίο έχω δηλωμένο, βλέπετε και τότε φεύγετε εσείς από τη θέση
1: για να τότε φεύγουμε. Και έτσι γίνεται και το ΜΑΤ που λέμε, έτσι ώστε να κλειδώσει η θέση και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, παίρνει ας πούμε ο οδηγός και ένα φιλαράκι. Δύο φιλαράκι για αυτόν που αφήνει τη θέση.
0: Τι είναι αυτό, είναι bonus αυτό, τι είναι αυτό? Δηλαδή στα 10 φιλαράκια τι κάνει, ας πούμε?
1: Πλάκα κάνω, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα σύστημα τώρα που έχουμε βάλει σαν loyalty, όπου στην πορεία αυτό θα ανταμείβεται και με πραγματικά δώρα και bonus.
0: Έχει επιβράβευση, έχει επιβράβευση. Για να τσιμπήσει το σύστημα εντός εισαγωγικών δηλαδή.
1: Θα έχουμε συστήματα επιβράβευσης και θα συνδέεται με πόντους όπου θα ανταμείβεται στο μέλλον.
0: Ωραία. Για δώσε μου μια πρώτη εικόνα, γιατί νομίζω ότι ήδη κόσμος κατέβασε το application που λέμε, την εφαρμογή, και ήδη ξεκίνησε. Καταρχήν, σε ποιες περιοχές λειτουργεί αυτό το σύστημα, κύριε Καραούλη?
1: Θα πούμε ότι δεν λειτουργεί στις περιοχές που εφαρμόζεται η λεγόμενη στάθμευση, όπου είναι ουσιαστικά όλο το κέντρο, το εμπορικό τρίγωνο. Οπότε σε αυτές τις περιοχές.
0: Σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται?
1: Δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στις περιοχές κατοίκων και στην ερχόμενη στάθμευση. Στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Κυψέλη, Σεπόλια, Μπελόκηπους, όλες οι υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή εκτός της ερχόμενης στάθμευσης, είναι οι περιοχές που μπορεί να λειτουργήσει το park-out.
0: Ωραία, ερώτημα. Μιλάμε για πόσες θέσεις στάθμευσης περίπου τις έχετε υπολογίσει?
1: Είναι... νομίζω ότι είναι χιλιάδες, δηλαδή.
0: Ναι, δεν έχετε ακριβό αριθμό, δεν έχετε υπολογισμό, όχι. Okay. Πόσοι κατεβάσανε την εφαρμογή?
1: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ ήταν 4.900 οι active users, δηλαδή αυτοί που ήταν ενεργοί αυτή τη στιγμή. Και
0: ναι, σχεδόν 5.000. Ικανοποιητικός αριθμός, δεν είναι μικρός.
1: Είναι πολύ δυνατός αριθμός, είχε μεγάλη έκταση. Προηγούμενες μέρες, δηλαδή από την Δευτέρα που τη βγάλαμε την εφαρμογή, έχει πάρει μεγάλη έκταση.
0: Έχει ξεκινήσει η χρήση αυτή, δηλαδή το να βρίσκουν και θέσεις στάθμευσης?
1: Ναι, είχαμε γύρω στα 400 πρώτα παρκαρίσματα, δηλαδή διατέθηκαν 400 θέσεις. Οπότε θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει και το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
0: Μακάρι.
1: Και χρειάζεται απλά συνεχή δραστηριότητα.
0: Ναι, και συνεχή διαφήμιση, γιατί ξαναλέω, το κομβικό σημείο είναι η πρόθεση συνεργασίας. Δεν είναι απλώς ότι κατεβάζεις το application και βρίσκεις θέσεις για να παρκάρεις. Πρέπει
1: σημασία έχει
0: η ενεργή συμμετοχή.
1: Να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, να πούμε ότι κάθε μέρα θα πρέπει για να διαθέσουμε τη θέση μας να κατεβαίνουμε, και έχεις και τη δυνατότητα να πεις ότι θα φύγω στις 8 και 4.
0: Αλλά το προγραμματίσεις δηλαδή.
1: Να το προγραμματίσεις και θα φύγεις. Και βέβαια αυτή ήταν η πρώτη έκδοση, ετοιμάζουμε, βλέπουμε τις ανάγκες των πολιτών, παίρνουμε το feedback και στην πορεία θα βελτιώσουμε και άλλο την εφαρμογή, γιατί θα γίνει πραγματικά ένα εργαλείο. Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι, επειδή ως Δήμος σχεδιάσαμε ένα εργαλείο το οποίο δείχνει να το αγκαλιάζουν οι πολιτές.
0: Μακάρι. Να σας πω για να κλείσουμε, πώς πάει το πάρκινγκ που ήταν κλειστό για αρκετό χρόνο και είχατε αναλάβει να το ενεργοποιήσετε και ξεκίνησε και δουλεύει?
1: Πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κάναμε και μια έρευνα των διερχομένων συμπολιτών μας. Είναι πρώτος σε εκτίμηση, δηλαδή βαθμολογούν με πάνω από 9 στα 10. Οπότε θεωρώ ότι είναι και το πιο σύγχρονο από τα δύο.
0: Okay.
1: Είναι το πιο καινούργιο. Είναι πιο φωτεινό, είναι καθαρό, είναι δηλαδή... Και έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Ναι, οι τιμές καλές, κύριε Καραούλη?
1: Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές σχέση με την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν ανοίξει και άλλα πάρκινγκ δίπλα μας. Παρ' όλα αυτά σχεδόν γεμίζει.
0: Μπράβο.
1: Θα έλεγα, και σε μια περίοδο η οποία ο κόσμος παίρνει άδειες, ξέρετε.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη τώρα το κέντρο της Αθήνας για τους χώρους στάθμευσης, δεν το κουβεντιάζω.
1: Επειδή έχει μεγάλο τουρισμό, σχεδόν γεμίζει. Και έχουμε ακόμα 200 θέσεις από κάτω, τις οποίες προσπαθούμε να βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και αυτές τις θέσεις.
0: Ναι, να το κάνετε, μπράβο. Δεν ξέρω πώς θα τα βρείτε τα χρήματα, να τα βρείτε να το ανοίξετε. Και αυτό γιατί όσους περισσότερες θέσεις
1: θα το
0: υπάρχουν.
1: Θα το κάνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραούλη. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα τα οποία μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε, αλλά συμβαίνουν, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
18: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι οι πόλεις των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουν οι ΗΠΑ. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν λίγες ώρες μετά τις Αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, και η αντιεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απόθεσε επιδρομές με πυράβλους και ντρόνς. Για σοβαρές παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Καλημέρα, Μαρία μας. Χαιρετισμούς. Χαίρομαι που σ' άρεσε το τραγούδι τη Ζουγανέλη με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Ρέα. Γεια σου, Ρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι. Αλλά δεν είσαι πέρα, Ρέα, είσαι εδώ, Θεέ. Γεια σου, Τάκη. Ο Τάκης λέει σιγά, λέει μην κάτσει, λέει ο νεοέλληνας. Έχει και ένα επίθετο μπροστά, δεν το βάζω. Να ασχοληθεί, λέει, με την εφαρμογή. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αν δεν συντονιστούμε. Θα μου πεις, είναι εύκολο αυτό, ψάλτη. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται όμως και η συμμετοχή του πολίτη. Δεν είναι κακή η πρόθεση να δηλώνεις ότι φεύγεις. Έτσι κι αλλιώς όμως θα μου πεις σε περιοχές όπως ας πούμε η Κυψέλη, το Παγκράτη ή τέλος πάντων εκεί όπου εφαρμόζεται συγκεκριμένη εφαρμογή. Θέσεις δεν βρίσκονται και πάρα πολύ εύκολα στα όρια του Δήμου της Αθήνας. Τώρα βλέπω διάφορα μηνύματα τα οποία μου λέτε ότι το πρόγραμμα λέει για τις στάθμες του Δήμου Αθηνών λέει είναι παράνομο. Δεν ξέρω τι σημαίνει είναι παράνομο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει άδεια γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιατί υπάρχουν και οι, πώς το λένε, και οι τρόποι κάποιοι για τους οποίους, με τους οποίους μάλλον κρατάνε θέσεις στάθμευσης που απαγορεύεται. Σε έξω από μαγαζιά, βάζουν παλιές μοτοσυκλέτες, βάζουν καρέκλες. Άλλη πονεμένη ιστορία κι αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρίτου, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, να μας πει δύο-τρεις κουβέντες με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και βεβαίως να κουβεντιάσουμε και λίγο με αφορμή την συνάντηση του Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο και αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Αμερικανική πλευρά. Γενικότερα για το ΝΑΤΟ πάμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα και σύντομα και περιεκτικά, γιατί το έχετε. Πρώτον, η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος λόγω και της συμπεριφοράς των ΗΠΑ και του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή κλπ. Βλέπετε να υπάρχει επόμενη μέρα ή είναι φουριόζος ο Αμερικανός Πρόεδρος με αυτά που είπε και χθες γενικότερα στη στάση των ΗΠΑ στην Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία?
1: Νομίζω θα υπάρξει. Και είναι ένας από τους στόχους της Συνόδου, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια όλα όσα έχουν συμβεί στη δεύτερη προεδρία Τραμπ, να διατηρηθεί η ενότητα της συμμαχίας, κύριε Ψάλτη. Ναι. Γι' αυτό όμως, ακριβώς για τον λόγο που αναφέρατε, γιατί ο Τραμπ είναι ο πρώτος που στη δεύτερη θητεία του απότομα τράβηξε το χαλί και απέτυχε από τους Ευρωπαίους να κάνουν αυτό που τους αναλογεί στα θέματα της άμυνας.
0: Και τα κάνουν. Τους κινητοποίησε. Τα κάνουν.
1: Άρα εδώ μέσα στην ατζέντα της Συνόδου μπαίνουν και πάλι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών.
0: Ναι.
1: Σε αυτό όμως που είπατε κύριε Ψάλτη, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, το οποίο όσο είναι ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί αργά και σταδιακά, μπορεί πιο απότομα, μπορεί και καθόλου.
0: Ναι.
1: Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν έναν επιπλέον λόγο να επιταχύνουν τουλάχιστον σε ζητήματα που μπορούν να αντικαταστήσουν τους Αμερικάνους. Καταλαβαίνετε, η πυρηνική αποτροπή είναι αναντικατάστατη.
0: Ναι.
1: Τα intelligence που παρέχουν οι Αμερικανοί θα είναι αναντικατάστατα για πολλά χρόνια.
0: Έβλεπα, κύριε καθηγητά, τα στοιχεία για τις χώρες εκείνες που είμαστε και εμείς μέσα, αλλά για άλλους λόγους εμείς, οι οποίες έχουν φτάσει το 3,5% στις αμυντικές δαπάνες και κάποιες φτάνουν και το 5%. Και είναι η Πολωνία και οι τρεις Βαλτικές και εμείς.
1: Σωστά. Εδώ λόγω ρωσικής απειλής για τις Βαλτικές και κυρίως για την Πολωνία, που να μην αμφιβάλλεται καθόλου, κύριε Ψάλτη, σε μια δεκαετία ενδεχομένως να έχει τον καλύτερο στρατό.
0: Δεν αμφιβάλλω καθόλου με αυτά που μαθαίνω. Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
1: Λοιπόν, άρα εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και μια, δηλαδή η Ευρώπη, όχι όμως με την ίδια αντίληψη όλες τις χώρες, καταλήγει ότι για μένα η απειλή είναι η Ρωσία. Αντιθέτως, η Αμερική κοιτάζει προστασία και ειρηνικό και γι' αυτό και λέει στους Ευρωπαίους να έχουν έναν νατοϊκό ευρωπαϊκό πυλώνα και να πάνε όμως εδώ, γιατί εδώ μπαίνει στην εξίσωση και το επόμενο μας θέμα, είναι και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης συμμαχίας. Δηλαδή η γρήγορη υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν πέρυσι στη Χάγη, γι' αυτό και θα δείτε μεγάλα συμβόλαια που θα υπογράφονται και πάλι.
0: Θα ανακοινωθούν σήμερα, λέει, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας εμέσως. Γιατί οι δηλώσεις που έκανε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, νομίζω ότι ενδεχομένως, πώς να το πω, προσγείωσαν ανωμάλως, κατά την ταπεινή μου άποψη, όλους αυτούς που διάβασα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει εκείνο, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει εκείνο. Θα μου πεις και με βάση τις δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, από τη μια μέρα στην άλλη θα διαφοροποιηθούν τα αγκάθια που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Εδώ σας θέλω λοιπόν. Τι θα γίνει?
1: Αλλά όπως θα σας έλεγε ένας δημοσκόπος, περισσότερο να βλέπετε τις τάσεις. Τάσεις ενώ της κοινής γνώμης, μέχρι και ως ότου αποτυπωθούν. Άρα εδώ Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ δεν ευθυδιάστηκα. Μιλάω από το Φεβρουάριο για τη διπλωματική αναβάθμιση της Τουρκίας και μιλάω επίσης ότι θα ήταν αφελές να θεωρούμε ότι αυτοί οι δύο ηγέτες που έχουν και μια χημεία μεταξύ τους. Νομίζω και τα όπτικα
0: είναι πολύ περισσότερο έμπειρος. Φάνηκε. Βεβαίως, προφανώς.
1: Άρα θα ήταν αφέλει ότι τουλάχιστον ο Ερντογάν και ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους δεν θα αξιοποιήσουν και την προσωπική τους διπλωματία και τη συναλλακτικότητα που τους διακρίνει.
0: Ναι, ναι. Η τρέλα τους είναι το εμπόριο και τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια ένθεν κακήθεν. Αλλά επιτρέψτε μου, το έλεγα και νωρίτερα, κύριε καθηγητή, ναι. Επιτρέπετε, γιατί να το βάλουμε και αυτό πάνω στο τραπέζι. Ή η Τουρκία. Και να δούμε λίγο το μεγαλύτερο, λίγο έτσι, την μεγαλύτερη εικόνα. Ήτανε στον περίφημο άξονα του κακού που έλεγε παλιότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Ή η Τουρκία στον πόλεμο, στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καταφέρνει και είναι σε δύο βάρκες. Πώς καταφέρνει λοιπόν, όταν ξέρω εγώ, απέναντί της έχει το μεγαλύτερο κομμάτι των χωρών του ΝΑΤΟ που είναι εναντίον της Μόσχας, η Άγκυρα να είναι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ και να επιβιώνει κιόλας και να ακούει και τα καλά λόγια.
1: Η πιο απλή απάντηση είναι ότι αυτή η Προεδρία λειτουργεί διαφορετικά. Υπό την έννοια ότι και οι προτεραιότητες στη Μέση Ανατολή είναι για μια αποχώρηση των ΗΠΑ, όχι όμως να αφήσουν σκόνη και θρύψη, αλλά θέλουν κάποιους τοποτηρητές. Προσέξτε, όπου θα υπάρχει σχετική επιγράμμιση μετά στις περιπτώσεις, όχι απόλυτα.
0: Ναι.
1: Σταθείτε λίγο σε αυτό. Το λέω λίγο και για τους στην Ελλάδα αναλυτές που πολλές φορές, ξέρετε, αυτοί που βάζουν όλα μας τα λεφτά μόνο στην περίπτωση του Ισραήλ. Είδα τον Λίντζι Γκράχαμ, γερουσιαστή, πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Όταν το ρωτήσαν για τα F-35, να λέει ναι, είμαι ανοιχτός να το δούμε. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν θέμα στο Κογκρέσο, αλλά εσείς, και αρχίζει μεταξύ άλλων, θα έρθει στην απάντησή σας. Να λέει, είστε μια μουσουλμανική κυρίως χώρα, μουσουλμανική είναι η Τουρκία προφανώς. Είστε μέσα στο ΝΑΤΟ, σημαντικό για μας. Δηλαδή, σαν να σου λέει, ναι, είναι αυτά τα προβλήματα που λέει ο Ψάλτης και κυρίως οι κόκκινες γεωπολιτικές γραμμές που πέρασε με τη Ρωσία παλιότερα, κύριε Ψάλτη. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, έτσι. Εκεί ωφεληθήκαμε κι εμείς, θυμάστε. Με όλα τα λάθη της Τουρκίας και σου λέει ο Γκράχαμ ότι δεν έχω κάποιον καλύτερο να δουλέψω. Επίσης, να σας θυμίσω, κύριε Ψάλτη, ότι εφόσον το καθεστώς παρέμεινε, που ήταν και το πλέον κυρίαρχο σενάριο στο Ιράν, η Τουρκία προσεγγίζεται και ως ένα ανάγχωμα απέναντι στο Ιράν ως νατοϊκή χώρα. Και λόγω του πολέμου, βλέπετε και την Τουρκία να έρχεται πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε, όχι ότι θα γίνει δυτική η Τουρκία, αλλά αλλάζει λίγο την ισορροπία. Δηλαδή είδε ότι ήταν εκτεθειμένη στην αεράμινά της. Το θυμάστε και εσείς.
0: Βεβαίως, και στείλανε και στην Ισπανία, στην Γερμανία, στείλανε οι Αμερικανοί για την αεράμινα τη δικιά τους και μάλιστα σε εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν νατοϊκού χαρακτήρα.
1: Και στο ουκρανικό που σωστά αναφέρατε, επιτρέψτε μου να πω, η προσέγγιση της αμερικανικής δίκησης δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν επί Biden, νομίζω όλοι συμφωνούμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά θέλω να πω, δηλαδή, πώς καταφέρνει, ρε παιδί μου, και ήταν και στις δύο βάρκες και είναι κερδισμένοι πάντα. Αυτό
1: όχι, δεν είναι κερδισμένοι πάντα, αυτό να το πούμε. Δηλαδή, προσπάθησε στο παρελθόν να δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορεί να μαθήσει. Θέλει όμως τώρα πολύ προσοχή για μας, γιατί η ανάλυση μπορούμε να την κάνουμε, αλλά το βασικό ποιο είναι, κύριε Ψάλτη. Η Δύση, η Αμερική και η Ευρώπη. Η Ευρώπη για διαφορετικούς λόγους. Αυτά που λέγαμε πριν, μας τραβάνε το χαλί οι Αμερικανοί. Οι Τούρκοι έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μάχημο και όλα σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αμυντική βιομηχανία, όχι υψηλή τεχνολογία ακόμα, αλλά οδεύουν και προς τα εκεί. Ο Αμερικανός για τους λόγους που εξηγήσαμε θέλει να προσεγγίζει την Τουρκία. Θέλει η Τουρκία σε αυτή τη φάση να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα κουβεντιάζαμε. Ενώ με επίδικο τα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πριν από μερικά χρόνια. Αυτά ήταν δεδομένα. Πολύ okay, σημαντικά.
0: Άρα, για να το μαζέψουμε αυτό, ωραία το βάζετε το ζήτημα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς μπορούμε με κάποιον τρόπο, με το ελληνικό λόμπι που έχουμε, με το ισραηλινό λόμπι, με κάποιους για να κρατήσουμε. Γιατί προφανώς δεν αφορά εμάς ή δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει η Αμερική με την Τουρκία και τα F-35. Αλλά να πιέσουμε με κάποιον τρόπο να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Νομίζω περισσότερο βρισκόμαστε εδώ. Αν και επαναλαμβάνω, για τους πιο μιμένους, αυτές οι εξελίξεις ήταν προβλέψιμες και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτά που αναφέρετε. Με μία επισήμανση, το Ισραηλινό λόμπι θα γίνει και μια προσπάθεια. Όταν βλέπετε τον Νετανιάχου να βγαίνει στο Fox πριν τη σύνοδο, σημαίνει ότι το πράγμα έχει προχωρήσει. Έτσι, και κάνει μια προσπάθεια επέλπιδα. Η σχέση Νετανιάχου-Τραμπ, ξέρετε, δεν είναι σε καλό επίπεδο σε αυτή τη φάση. Άρα,
0: καλά, δεν είναι τώρα, αλλά αύριο δεν ξέρουμε τι πώς θα είναι, αφού ξέρετε τώρα.
1: Να δούμε και τις εκλογές. Απλώς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική. Δηλαδή, πρέπει να κινηθούμε, προσέξτε, πώς να εντάξουμε και εμείς τα δικά μας χαρτιά Σούδα Αλεξανδρούπολη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας,
0: ναι,
1: με εγγύησης ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Και υπενθυμίζοντας, κύριε Ψάλτη, ξέρετε ότι όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο αναθεωρητισμός παραμένει ενεργός και από την Τουρκία.
0: Σωστό,
1: και
0: όσοι...
1: Άρα, αν γίνονται ανοίγματα, θα πρέπει να κουμπώνουν με μια σειρά από αιρεσιμότητες, προϋποθέσεις και εγγύησης ασφαλείας. Αυτό αφορά και την Ευρώπη. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είναι καλύτερο να λειτουργείς με αυτή την οπτική, για να πεις ναι, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα της Τουρκίας από τη δική σας θέση, αλλά πρέπει να καταλάβετε και τη δική μου.
0: Αυτό είναι το δεδομένο. Να πείσεις και το δικό σου ζήτημα ότι είναι σημαντικό απέναντι σε μια αναθεωρητική Τουρκία.
1: Και να του μιλήσεις με έναν τρόπο, κύριε Ψάλτο, που του λες ότι θα εξυπηρετηθεί και το αμερικανικό συμφέρον που είναι το ελληνικό, και αν το εξηγήσεις στη γλώσσα που θα καταλάβει, ξέρετε, και ο Αμερικανός και ο Redneck.
0: Σωστό, σωστό και αυτό που λέτε.
1: Άρα εδώ νομίζω, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτές είναι οι διεθνείς σχέσεις, πολλές φορές πολύ κοινικές και συναλλακτικές.
0: Και αλλάζουν κιόλας πολλές φορές.
1: Προφανώς, και σε αυτό το περιβάλλον πρέπει, αν θέλετε, να προσαρμοστούμε, το βλέμμα στραμμένο στην αυτοσυντήρησή μας.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Θέρμος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου του Στράκης. Πώς αλλάζουν και πόσο κοινικές πραγματικά είναι οι σχέσεις οι διεθνείς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρίζο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Λοιπόν, πάμε. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Αμέσως πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη για να μας πει γρήγορα τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
14: Στα γρήγορα λοιπόν, πολλή κίνηση στην Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λιγότερη από ό,τι περιμένουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά και από εκεί και πέρα μόνο η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου λιγάκι μας καθυστερεί, λίγο η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας και λίγο η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη μου για τις πληροφορίες και πάμε στον Διονύση Ρίζο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Διονύση.
15: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση μου, καταρχήν δώσε μας 5 στοιχεία παραπάνω σχετικά με την απόφαση και τις ανακοινώσεις που έκανε το Υπουργείο του Αρμόδιου Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Τι θα ισχύσει πλέον, γιατί το έχεις βάλει ως ζήτημα εσύ και έλεγες ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα λυθεί η ιστορία.
15: Ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο λύνεται το ζήτημα από ό,τι φαίνεται για περίπου 70.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου, αλλά και για όλους τους συνταξιούχους που πρόκειται να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
15: Με τις ανακοινώσεις και τις δεσμεύσεις του Υπουργού Εργασίας, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Σε περίπου 40.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν έχει γίνει η μείωση μετά τη συμπλήρωση της τριετίας,
0: ναι,
15: δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας που λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, θα έπρεπε να μειωθεί αυτό το ποσοστό στο 35%, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70%.
0: Ναι.
15: Περίπου 30.000 κυρίως συνταξιούχοι λόγω θανάτου του δημοσίου που έχει γίνει μείωση στη σύνταξή τους, αυτή θα ανέβει ξανά στο 70%. Εφ' εξής, θα χορηγείται το 70% της σύνταξης λόγω θανάτου εφόρου ζωής, θα αλλάξει δηλαδή η διάταξη, δεν θα είναι το 70% για τα πρώτα 3 χρόνια και θα πέφτει στο μισό από εκεί και πέρα. Και λύνεται και το μεγάλο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε επικυρώσει την εγκύκλιο Τσακλόγλου και τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε μία εθνική σύνταξη, ανεξάρτητα το αν λαμβάνεις μία σύνταξη γύρατος ή και μία σύνταξη λόγω θανάτου κατόπιν σώρευσης.
0: Ναι.
15: Και ήρθε η Υπουργός να πει ότι θα είναι μία εθνική σύνταξη αναδικαίωμα.
0: Οπότε θα έχει δύο λοιπόν εθνικές
15: σύνταξεις. Ακριβώς και δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις συντάξεις λόγω θανάτου.
0: Ωραία.
15: Άρα αλλάζει πλήρως το καθεστώς στη σύνταξη χειρίας, θα περιμένουμε καινούρια διάταξη. Θεωρώ ότι αυτό θα έρθει λογικά το φθινόπωρο, έτσι ώστε να μπει και στη διαδικασία ανακοίνωση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει η καινούρια διάταξη για να την αναλύσουμε περαιτέρω.
0: Ωραία. Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει αναφορά για τους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ, σωστά? Του ΟΓΑ είναι απέξω.
15: Όχι. Αλλά φαίνεται ότι θα επηρεαστούν και αυτοί και δεν θα υπάρχει μείωση περαιτέρω στην σύνταξη του ΟΓΑ. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες
0: της διάταξης
15: όταν αυτή έρθει προς ψήφιση.
0: Μου έστειλαν μήνυμα οι ακροατές και μου είπαν επίσης ότι δεν υπάρχει σε αυτούς που τους περικόπηκε από το 70 στο 35 να τους επιστραφούν τα λεφτά πίσω. Θα πάνε στο 70%.
15: Όπως λένε οι πληροφορίες, δεν θα υπάρξει αναδρομική διόρθωση και χορήγηση αναδρομικών ποσών. Δηλαδή, αν κάποιος έχει γίνει μείωσή του τα προηγούμενα 1-2 χρόνια, δυστυχώς δεν θα δει αναδρομικά ποσά στη σύνταξή του, αλλά διόρθωση από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα. Και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα για τις επικουρικές συντάξεις.
15: Όχι, καμία λεπτομέρεια για τις επικουρικές. Μπορεί στις επικουρικές να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς και φυσικά καμία αναφορά και σε όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί λόγω θανάτου πριν το 16, τους οποίους σημειώσεις έχουν εφαρμοστεί κανονικά τον παλιότερο, τον καταστατικό διατάξεων των φορέων.
0: Ναι, σωστό. Και πριν από τις 13 Μαΐου του 16 που ήταν η εφαρμογή του νόμου, σωστά? Ναι. Άρα εκεί είναι σκοτεινά σημεία τα οποία δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
15: Θα επιληθούν μόλις δούμε τη διάταξη και τη σχολιάσουμε.
0: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα τώρα για να προλάβουμε, γιατί μην νομίζεις, δεν θα προλάβουμε, έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Η Χρυσάνθη, ας πούμε, η φίλη μας, λέει το εξής. Είμαι χείρα συνταξιούχος του ΟΓΑ και εδώ και ένα χρόνο γίνεται παρακράτηση από τη σύνταξή μου λόγω του νόμου Κατρούγκαλου. Με τη νέα ρύθμιση θα σταματήσει η παρακράτηση και θα μου επιστραφούν τα χρήματα.
15: Κανονικά θα σταματήσει η παρακράτηση και θα ανέβει στο αρχικό ποσό η σύνταξη λόγω θανάτου, αλλά το αν θα επιστραφούν τα χρήματα δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Η Δήμητρα, ασφαλισμένη πριν το 90, μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα μηνύματα αυτά. Μπορώ να βγω στα 62 με μειωμένη, με συμφέρει να βγω και να δουλεύω ή να περιμένω στα 67 με πλήρη?
15: Εάν έχει δικαίωμα στα 62 και η εναλλακτική είναι τα 67, συμφέρει να βγει με μειωμένη στα 62 και να συνεχίσει να εργάζεται.
0: Η Άννα από τη Μαγνησία, 33 χρόνια τέβε με τη χαμηλότερη σφορά, 67 ετών. Τι σύνταξη τελική παίρνει?
15: 33 χρόνια τέβη με τη χαμηλότερη εισφορά και είναι 67, θα πάρει μια σύνταξη η οποία θα είναι από 670 μέχρι 720.
0: Η Αγγελική, μπορεί κάποιος που παίρνει σύνταξη λόγω ιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας να εργάζεται?
15: Φυσικά και μπορεί και να έχει εισόδημα και από την εργασία. Προσοχή σε αυτή την περίπτωση, στην εργασία του θα του κρατάνε το 10% από τις αποδοχές λόγω του ότι θα είναι συνταξιούχος
0: εργαζόμενος. Ναι. Η Δήμητρα, κοίταξε πόσες γυναίκες τώρα. Παίρνω σύνταξη χειρίας από το ΙΚΑ από το 9 και έχω περικοπεί 35%. Θα επανέλθει στο 70%?
15: Εδώ είναι αυτό που λέμε για αυτούς που είναι πριν το 16, που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα τους αντιμετωπίσει ο νόμος, αν θα επανέλθει στο 70% ή όχι. Πρέπει να περιμένουμε τη διάταξη.
0: Μάλιστα. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα λοιπόν για να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς γίνεται. Ο Χρήστος λέει: μπορεί νέος ασφαλισμένος πολύτεχνος με 40 χρόνια υπηρεσίας να βγει με πλήρη σύνταξη πριν τα 62, έχοντας το 14 ανήλικα τέκνα και 20 χρόνια υπηρεσίας?
15: Όχι. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Μόνο με προσφυγή στο ελεκτικό συνέδριο δεν γίνεται. Στα 62 θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη.
0: Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ο Μανώλης, έχω ένσημα. Δεν μας λέει ηλικία ο Μανώλης, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε να δούμε το ερώτημα. Έχω ένσημα, λέει, 10 χρόνια ως μισθωτός του ΙΚΑ και άλλα 10 χρόνια ως μη μισθωτός. Τι χρειάζεται για να φτάσω στη σύνταξη? Μπορώ να αγοράσω ένσημα? Πόσα μπορώ να αγοράσω και με τι κόστος? Αν αγοράσω τα μέγιστα δυνατά, πόσα ακόμη χρόνια εργασίας χρειάζεται για να πάρω σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης.
15: Εάν έχει τις κατηγορίες για να αγοράσει τα μέγιστα δυνατά που είναι 7 χρόνια,
0: ναι,
15: από πλασματικούς χρόνους, παιδιά, σπουδές, στρατός κλπ, θέλει άλλα 13 χρόνια ασφάλισης για να φτάσει στα 33 πραγματικά. 33 πραγματικά και 7 πλασματικά θα μπορέσει έτσι να συνταξιοδοτηθεί με 40 χρόνια ασφάλισης συνολικά.
0: Οκ, okay, πάμε στο ερώτημα που βάζει ο φίλος μας ο Σπύρος, αν καταλαβαίνω καλά, για την κόρη του τη Δήμητρα. Η Δήμητρα είναι γεννημένη το 73, δηλαδή είναι 53 ετών και 3 μηνών. Έχει έναν ανήλικο γιο που γεννήθηκε το 10, δηλαδή είναι 16 ετών. Τα ένσημά της ήταν μέχρι τέλη Ιουνίου σχεδόν 9.000, 8.960. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος?
15: Στα 62 της. Έγινε το 73, έγινε 50 ετών το 2023, δεν μπορεί να υπαχθεί τις μεταβατικές περιπτώσεις του νόμου 4336 του 2015, άρα υποχρεωτικά θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί στα 62 της.
0: Οκ, okay, πάμε κι άλλο ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φίλος ακροατής ο Λευτέρης, ασφαλισμένος από το Γενάρη του 92, 15 χρόνια περίπου εργάστηκε ως οικοδόμος. 4.020 ένσημα στο Δεκέμβριο του 24, χωρίς τις άδειες. Είναι γεννημένος το 65, μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα και πότε?
15: Εάν είναι όλα βαρέα, είναι όλα οικοδομικά τα ένσημά του, μπορεί να βγει στα 60. Αλλιώς στα 62 με τις διατάξεις των βαρέων.
0: Διονύση, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τα στοιχεία που μας έδωσε σήμερα. Την καλημέρα μου.
15: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά. Διονύση Δρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ. Από αύριο για κάποιες μέρες θα λείπουμε. Θα είναι εδώ ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, αλλά την άλλη Τετάρτη εδώ θα είμαστε και πάλι. Να ξέρετε. Οπότε το πρόγραμμα προφανώς του Sky 100,3 θα συνεχιστεί, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία κάποιων αδειών. Όλους σας ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι η χρονιά περπάτησε με τις κόντρες μας και με τις διαφωνίες μας κλπ. Αλλά γενικά περάσαμε πάρα πολύ καλά, ελπίζω και οι δύο πλευρές. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη για να σας κάνει παρέα στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.
16: Η οδηγή του απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
17: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Δεν το λέω εγώ τόσο ωραία, αλλά καλημέρα.
1: Δεν είσαι και ο Μάριος Φραγκούλης.
0: Δεν είμαι και εγώ. Ποιος ήταν?
1: Μάριος Φραγκούλης.
0: Καλή σας μέρα.
1: Διανύουμε την 8η ημέρα του Ιουλίου του 2026. Για την ακρίβεια είναι η 189η ημέρα του χρόνου και η 331η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Καλημέρα στα καμάρια μας, τις επιλογές μας, τους αυτοδιοικητικούς μας άρχοντες πρώτου και δευτέρου βαθμού. Έχουμε και δύο βαθμούς για να είμαστε.
1: Και στους βουλευτές μας.

0: για τους
1: εγώ
0: ανθρώπους.
1: Εγώ βέβαια θα επιθυμούσα να πάω στα μεστά.
0: Με λεωφορείο.
1: Όχι με λεωφορείο, να πάω και να μην ξανακατεύω πια, να μείνω εκεί.
0: Να μην ξαναανέβεις, γιατί τα μεστά είναι κάτω. Εμείς είμαστε πάνω.
1: Ανέβα, κατέβα, δεν με νοιάζει.
0: Όχι, ξανά, για να τα...
1: Γιατί δεν χρειάζεται, τι να πάω να
0: κάνω. Ανατολιζόμαστε.
1: Ναι. Καταλάβατε, παιδιά, ναι.
0: Τι.
1: Να, Ιούλιος μήνας που λέτε, ναι.
0: Και τι.
1: Έρχονται και οι επισκέπτες μας.
0: Έρχονται, σιγά σιγά, κάτι γίνεται.
1: Οι Τούρκοι είναι μόνιμοι, είναι... Όπως λέμε, Αλβανός τουρίστας είναι Τούρκος οδηγός. Είναι το ίδιο πράγμα είναι. Σας έχω ξαναπεί την άποψή μου. Ο Τούρκος είναι ίδιος με μας στο χειρότερο. Δηλαδή, στη χειρότερη εκδοχή, ρε παιδί μου, ένα κλικ πιο κάτω.
0: Μια χαρά είναι. Εμείς δεν είμαστε ανεκτικοί.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, χθες είχαμε άλλο ένα τροχείο στο My Market. Λοιπόν,
0: α, είναι εδώ πέρα στη γειτονιά μας που αυτός ο κακός άνθρωπος, ο Δήμης ο Μιλωνάδης, λέει ότι πρέπει να γίνει ένας μικρός κυκλικός κόμβος.
1: Πάντε πάλι με τους κυκλικούς, του έχω πει 500 φορές, μην το λες. Θα λες εσύ το άλλο, το ανάπτυξε.
0: Κάνανε πάντως έναν στον καινούριο περιφερειακό δρόμο του Χαλκιούς. Της παράκαμψης του Χαλκιούς, κάνανε.
1: Να πας στο Χαλκιούς. Άντε να δεις τα Θημιανά.
0: Εκεί που είναι μικρούλησε, δεν μπορούσαν να κάνουν και εδώ
1: και
0: έναν.
1: Πες μου, αν έγινε ποτέ στα Θημιανά. Με τόση κίνηση, με τόσο κόσμο, αν έχει ποτέ τροχαίο ατύχημα, πείτε μου. Λοιπόν, και επειδή πολλαπλασιαζόμεθα λόγω του θέρους και έρχονται και άλλοι οδηγοί από άλλα μέρη που δεν γνωρίζουν τον ΧΟΚ.
0: Χιακός οδικός κώδικας.
1: Έχουμε και τους ντουρ.
0: Ποιους ντουρ.
1: Έλα λέγεται ντουρ, στοπ έγραφε. Αχ, συγγνώμη.
0: Καταρχάς, πρέπει... εδώ που λέμε δεν έχει κανένα stop.
1: Εκεί δεν έχει stop.
0: Πού έχει stop.
1: Έχει stop. Από τη μεριά του της ΔΕΗ που έρχεσαι για να βγεις στη λεωφόρο Ενώσεως με το θάνατο.
0: Υπάρχει... Ενώσεως με το θάνατο είναι ή της Ελλάδας με την Κύπρο.
1: Ποια Κύπρο, ρε.
0: Α, όχι Κύπρο.
1: Της Ελλάδας με της Χίου με την Ελλάδα.
0: Α, της Χίου με την Ελλάδα.
1: Ναι, γι' αυτό έχουμε κάνει και το άγαλμα του, την πρωτομή του Χρυσολορά.
0: Πού?
1: Στον ΟΑΕΔ απέναντι.
0: Υπάρχει ο ΟΑΕΔ, είναι ΔΥΠΑ.
1: Ο ΔΥΠΑ, ναι. Είναι ο ΔΥΠΑ. Είχε απόξω την υποδομή του Χρυσολορά. Ο Χρυσολοράς...
0: Η ΔΥΠΑ είναι δημόσια υπηρεσία απασχόληση.
1: Ευτή. Ναι. Εκεί σκοτώθηκε ο Χρυσολοράς, που ήταν η απόβαση του ελληνικού στρατού του 1912 για να απελευθερωθεί το νησί. Κατάλαβες, εκεί σκοτώθηκε ο Χρυσολοράς και προς τιμή το κάναμε μια πρωτομή. Η οποία πρωτομή βέβαια. Έγραφε την Οσίνε, αλλά σβήστηκε με το χρόνο.
0: Δεν μπορεί να τα ξανα...
1: Αυτά είναι...
0: Δεν το έχει πει κανένας, μωρέ.
1: Κοιμήλια.
0: Το λέμε τώρα.
1: Είναι κοιμήλια. Αυτά δεν πιταγγίζομαι. Το είχαν κάνει με Θημιανούς εκεί πέτρα. Άλλη μεγάλη επιτυχία να σκάλιζες πάντα σε Θημιανούς εκεί πέτρα. Ναι. Η ίδια επιτυχία γίνεται και στον Κήπο τώρα που βγάλαμε τη Θημιανούς εκεί πέτρα επειδή ήταν ακατάλληλη. Ξαναβάζομαι άλλη. Τώρα σα τα κάμα κουρβάρι, τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Ο Κύπρος είναι στα τελειώματα.
1: Το κεφάλι μου είναι. Ετοιμάζεται. Πριν τι αγκέ τη Μαρκέλα θα γίνουν τα γένεια.
0: Ναι.
1: Το ποδήμαρχο. Εκεί είσαι ότι πει ο παιδιά, θυμάται κατά σε που ξεκίνησα.
0: Από το τροχαίο.
1: Α, είδες να το τροχαίο. Το τροχαίο στο My Market. Προσοχή λοιπόν, διότι τούτες τις μέρες μέχρι να. Ξαναφύγουν αυτοί που έρχονται, θα υπάρχουν προβλήματα. Και άρα χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Για τους Τούρκους δεν μπορώ να πω τίποτα. Φιλοξενούμενοι, καλή τους ώρα, καλοί άνθρωποι. Οδηγούν, είπαμε, χειρότερα από εμάς. Εξάλλου, πόσο καιρό ακόμα θα έρχονται.
0: Γιατί.
1: Δεν μου λες από τη χθεσινή σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα, εσύ τι κράτησες?
0: Ότι ο Ερντογάν χρειάζεται κάποιον να βαστάει, δεν είχε μπαστούνι, κράτησε τον Τραμπ.
1: Το δες και εσύ,
0: Κάποιον έπρεπε να κρατάει, μπορούσε ο άνθρωπος να περπατάει χωρίς βοήθεια.
1: Εγώ θυμάμαι μόλις τον είδα, λέω, να λέω, ο πατέρας μου. Για την εποχή που μου έλεγε, γιέ μου, αυγομαζόνω. Λέω καλά, παπά.
0: Βέβαια, όχι και πόσο άλλο είναι τρελονιάτο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, α τον άλλον τώρα. Ο άλλο είναι άλλος... έτσι καλλιώ για το.
0: Ακόμη προχωράει χωρί.
1: Ασθενή.
0: Όχι, ο άλλο κάτι έχει στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από αυτά που είπε, κάτσε.

0: να δούμε. Δηλαδή, κάτσε να δούμε.
1: Δηλαδή την υγεία του να έχει ο άνθρωπος.
0: Ναι, καλέ, όλη την υγεία του να έχουν. Να μην είναι και αθάνατοι.
1: Το εύχομαι για κάθε άνθρωπο αυτό το πράγμα. Αλλά τον Ερντογάν δεν τον είδα.
0: Εγώ...
1: Επειδή ο Ερντογάν είναι μια επόμενη μέρα στην Τουρκία, η επόμενη μέρα δεν σημαίνει ότι θα είναι σιωπή καλύτερη.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, γιατί ο Ερντογάν ήταν σκύλος που γάβγησε.
0: Εγώ αυτό που είδα, επίσης είδα ότι η μόνη που δεν χαιρέτησε με την κλασική χειραψία, αλλά δια εναγκαλισμού και ασπασμού, την έμεινε, ήταν η...
1: Καλά, αφού είμαστε κουμπάρι.
0: Πώς τη λένε, πώς είναι το μικρό της.
1: Η Μαρέβα. Μα αφού είμαστε κουμπάρι.
0: Τι κουμπάρι. Εμείς είμαστε για ο Γιωργάκης.
1: Τι σημασία, όχι ο Γιωργάκης. Ο Καραμαλής ήταν.
0: Ο Καραμαλής, ποιος Καραμαλής. Αυτό που φωνάζει τώρα.
1: Ο Βούς. Ο Βίτα δηλαδή, ο Καραμαλής Βίτα θέλω να πω.
0: Αυτό εννοώ.
1: Ο Βούς, ναι, ήταν κουμπαριά, δεν κάναμε με την Ερντογάν.
0: Νόμιζα το Ζεμπέκικο ποιος το χόρεψε.
1: Α, στο Ζεμπέκικο. Το Ζεμπέκικο είναι μια, αλλά είναι πολύ νωρίτερα το
0: Ζεμπέκικο. Α, μπερδεμένα.
1: Είμαστε κουμπάρι.
0: Είμαστε κουμπάρι.
1: Βοήθησαμε το παιδί του. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Σήμερα εορτάζει ο Προκόπς.
0: Προκόπ. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία.
1: Στην Αμερική με διαφέρει, είναι της Πουτίνγκας.
0: Δεν γράφει για την
1: Αμερική. Έλα ρε γάμο του, γιατί.
0: Και είναι της οικογένειας και στην Ουκρανία.
1: Α, μάλιστα. Προκοπίου λοιπόν του μεγαλομάρτυρος, ο οποίος ήτο Δούκας, είχε μεγάλο αξίωμα στην Αλεξάνδρεια, αλλά ήταν και χριστιανός, οπότε...
0: Είναι και της Μητρός αυτού Θεοδοσίας
1: και τον... Ο Δοκλητιανός του είπε το κεφάλι σου περισσεύει.
0: Ναι, και των διαυτού πιστευσάντων και μαρτυρισάντων Νικοστράτου και Αντιόχου.
1: Ωραία. Όλοι αυτοί

0: Λοιπόν, σαν σήμερα. Παιδιά, πάρτε και κανένα βιβλίο μου, ε. Δεν κάνει ο τσάμπα εδώ πέρα.
1: 8 Ιουλίου 1924, παλιά.
0: Είναι παλιά, αλλά είναι, έγινε σαν σήμερα αυτό.
1: Είχαμε δύο ναυάγια εστιοφόρων έξω από το λιμάνι της Χίου. Λόγω των θυελωδών ανέμων. Τι σύμπτωση. Το πρώτο ήταν το εστιοφόρο Τρεχαντήρι Άγιος Σόζων. Δεν σώθηκε. Χωρητικότητας 60 τόνων. Είχε φύγει, λέει, 3 το μεσημέρι με πλοίαρχο τον Ιωάννη Καλογερά από το λιμάνι της Χίου με προορισμό τα Καρδάμιλα. Αυτοί πηγαίνανε δηλαδή από το λιμάνι στα Καρδάμιλα ή σε διάφορα διαθαλάσσεις, δεν είχαμε δρόμους, ε.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Το συμπεραίνω. Η σφοδρή θαλασσοταραχή που συνάντησε το ανάγκασε να επιστρέψει στη Χίο, αλλά και έξω από το λιμάνι η μανία των ανέμων δεν το άφησε να μπει στο λιμάνι, το έσπρωξε προς τα βράχια, εκεί στο Μπούρτζι. Με αποτέλεσμα την εισρωή υδάτων και την καταστροφή του πλοίου, ευτυχώς το πλήρωμα διασώθηκε. Με τη συνδρομή του αντιτορπιλικού έγλη που βρισκόταν στο λιμάνι, καθώς και των λιμενικών αρχών. Το πλοίο ήταν καινούριο, αλλά ανασφάλιστο. Η αξία του ξεπερνούσε τις 120.000 δραχμές. Θα είχαν αξία τότε οι δραχμές, φαντάζομαι.
0: Είχε και συνέχεια το εξώδιο.
1: Είχαμε και ένα άλλο μικρό εστιοφόρο, το Άγιος Σπυρίδων, χωρητικότητας 10.000 οκάδων. Το πλοίο ερχόταν από τη Μυτιλίνη. Η καταστροφή των πανιών του από τον άνεμο το έκανε να μείνει ακυβέρνητο, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά πάλι έξω από το λιμάνι, στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο. Ευτυχώς πάλι δεν είχαμε θύματα.
0: Διπλό τροχαίο είχαμε.
1: Διπλό ναυάγιο θες να πεις.
0: Λοιπόν, αυτά έγιναν σαν σήμερα το 1924. Splash και θα τρελαθώ.

0: Χαρτοφυλακής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Το ακούμε, ακούμε και που μπορούμε να φάμε πρωινό.
13: Πρωινό μπορούμε να φάμε στο Golden Sun που είναι μέχρι τις 10.30.
15: Βεβαίως.
13: Επίσης μπορούμε να απολαύσουμε μεσημεριανό και βραδινό δίπλα στην πισίνα. Βραδινό θα έλεγα, το μεσημέρι δουλεύουμε, το βράδυ όμως μπορούμε να ξεσκάσουμε.
15: Μετά το μεσημέρι, από το μεσημέρι ως αργά το βράδυ, ο Ζούρα Κοτσερασβίλη μαγειρεύει για μας εκεί από έξω, ωραία πράγματα.
13: Με το επιτελείο του, γιατί μόνο
15: 32-080 το τηλέφωνο του επιτελείου.
13: Σωστά. Λοιπόν, το λέγαμε και πριν λίγες μέρες ότι, ρε παιδί μου, ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
15: Μ' αρέσει το ΔΔΕ αυτό.
13: Αλέως λεγόμενος και ΔΔΕΣ. ΔΔΕ.
15: Είναι ένα τμήμα του κράτους. Είναι ένα μάλλον κράτος.
13: Κράτος εν κράτη.
15: Είναι κράτος.
13: Θα το λέγαμε. Επιλέγει να κάνει διακοπές ρεύματος σε. Τι να πω τώρα. σε ώρες, μέρες που δεν είναι και οι πιο ενδεδειγμένες τώρα καλοκαιριάτικα.
15: Ό,τι κάνει ο καθένας. Για παράδειγμα, την πάρτι του.
13: Είχαμε δει τις διακοπές που έχει στη Νότια Αχίο αυτή την περίοδο και λέγαμε καλά, δεν μπορούσε να κάνει διακοπή την Τρίτη που το μουσείο Μαστίχας είναι κλειστό, μόνο κάνει τις μέρες που το μουσείο είναι ανοιχτό. Και προφανώς δεν είναι μόνο το μουσείο, είναι και όλη η περιοχή εκεί Πυργίου και Πέριξ που έχει πρόβλημα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μπενέτο από το Πυργί.
16: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας.
15: Καλημέρα Γιάννη.
16: Θέλω να καταγγείλω το εξής. Πριν από λίγες μέρες έγινε μια 8ωρη διακοπή από τον ΔΔΕ για αλλαγή σε κολόνες νομίζω. Σήμερα θα ξαναγίνει μια 8ωρη. Στις 10 του μήνα είναι προγραμματισμένη άλλη μία 8ωρη. Όλα αυτά μέσα Ιουλίου. Το Πυργείο Εμποριός και το Μουσείο Μαστίχας δεν ξέρω αν επηρεάζει και τα πίσω χωριά. Είναι κατεξοχήν τουριστική προορισμή. Δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να προγραμματιστεί και να γίνει τουλάχιστον μέσα στο Μάιο, μέσα στον Απρίλιο και όχι μέσα στον Ιούλιο. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα χτυπήσουν οι εργαζόμενοι τις κάρτες τους. Πείτε μου σας παρακαλώ, το 70% των συναλλαγών έχει ανέβει με πιστωτικές κάρτες. Πώς θα γίνουν αυτές οι συναλλαγές?
13: Δεν θα κάνετε συναλλαγές.
16: Πώς μπορεί να αντέξει ένα UPS ένα κατάστημα? Τα παγωτά πώς θα συντηρηθούν? Δεν κινδυνεύει η δημοσία υγεία? Ανεξαρτήτως ότι εμείς κινδυνεύουμε όλοι τελικά από τον ΔΔΕ που είναι ένας δυνάστης. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι επαγγελματίες? Καλό το επιμελητήριο να παρέμβει, παρακαλώ. Θα εκβάλουμε μία μήνυση για διαφυγόντα κέρδη. Επίσης μία μήνυση του αν συμβεί κάτι, κάποια δηλητηρίαση από παγωτό ή τρόφιμο ή οτιδήποτε από τις ταβέρνες, να είναι υπεύθυνος ο ΔΔΕ. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους επιτέλους.
15: Μάλιστα.
13: Και δεν είναι η πρώτη φορά.
16: Και να δραστηριοποιηθούμε στα χωριά μας, συγγνώμη Ειρήνη που σε διακόπτω, για μια καλύτερη ζωή και μας την δυσκολεύουμε. Ζούμε σε κόλαση. Πώς θα κινηθεί ο κόσμος μέσα στα καταστήματά μας, σας παρακαλώ, χωρίς air condition?
15: Γιάννη, το Πυργί αυτή την περίοδο πόσο κόσμο έχει?
16: Μπορείτε να αυτείτε να κάνετε, αγαπητέ Γιάννη, ένα ρεπορτάζ, δεν έχουμε ξαναδεί τόσο κόσμο.
13: Α, έχει πολύ.
16: Βεβαίως και έχει. Τώρα ήρθαν οι Ελληνοαμερικάνοι μας, οι επισκέπτες από απέναντι, από την Τουρκία, ένα σωρό ελληνισμός που επιλέγει το νησί μας για να κάνει διακοπές. Κόψαμε τα λεωφορεία, του κόβουμε και το ρεύμα. Για όνομα του Θεού.
13: Εντάξει, σιγά σιγά.
15: Γιάννη.
16: Πρέπει να φύγουμε από εδώ, να τελειώνουμε.
15: Εντάξει.
13: Το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές ότι ειδικά σε τέτοια μέρη δεν ξέρουμε πώς επιλέγουν να.
16: Δεν λέμε να μην γίνει, είναι κάτι προγραμματισμένο, δεν είναι κάτι έκτακτο.
13: Όχι, τώρα βγήκαν τα λεφτά. Τώρα μπορεί ο εργολάβος.
16: Τώρα βγήκαν τα λεφτά να τα βάλουν στην τράπεζα να πάρουν και τους στόχους που δίνουν τώρα. Και να το κάνουν μέσα στο χειμώνα. Είναι απαράδεκτο αυτή την περίοδο.
15: Μάλιστα.
16: Επίσης ενδιάμεσα από την προηγούμενη διακοπή μέχρι και σήμερα έχουμε τουλάχιστον 5-6 διακοπές, μισή ώρα, μία ώρα. Πάνω, σου κόβει πάνω που γίνεται μία συναλλαγή σε ένα κατάστημα, έρχεται και μπλοκάρει. Τι θα γίνει αν έρθει η εφορία και μας γράψει? Για πείτε μου σας παρακαλώ.
13: Επίσης θα μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τους βάζοντας μία προσωρινή γεννήτρια.
16: Πού να βάλουμε μια γεννήτρια μέσα στο
13: χωριό? Όχι εσείς, ο ΔΔΕ.
16: Θα μπορούσε να γίνει κυκλική σύνδεση. Δεν ξέρω, έχουν κάποια συστήματα που μπορεί να δίνει ρεύμα από την άλλη πλευρά και να αλλάξουν τις κολόνες στο κέντρο υγείας και το Πυργί να έχει ρεύμα.
13: Αλλά είναι εύκολη λύση, κόβουμε το ρεύμα.
15: Μάλιστα.
16: Έτσι, ακριβώς έτσι. Δεν είναι τώρα η περίοδος να γίνει μια προγραμματισμένη συντήρηση. Δεν θα άλλαζε κάτι αν γινόταν σε 2 μήνες ή αν γινόταν πριν 2 μήνες.
15: Και προφανώς, Γιάννη, εσύ μεταφέρεις την αγανάκτηση όλων των κατοίκων εκεί.
16: Μα φυσικά, το κακό είναι ότι δεν είμαστε οργανωμένοι και να πάμε να σταματήσουμε τους πάντες. Αυτό είναι το κακό. Ότι πάντα πρέπει να μιλήσει μόνο μία φωνή. Ο βλάκας, ο κακός.
15: Μάλιστα.
13: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
16: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
15: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Και είπε ο Ναπολέον, Κυριάκο.
13: Ναπολέον.
15: Καλά, λέει, τι στο διάλογο. Εμείς, λέει, κερδίσαμε. Πώς διάλογο αυτοί έχουν πέσει κάτω, ξέρει όλοι. Λέει, η στρατηγέ μου, η κοργή. Μας φάγανε οι κοργοί το στράτευμα.
13: Κοργή.
15: Ξύνεται. Μας φάγανε οι κοργοί, Κυριάκο. Θα την πατήσεις, Κυριάκο, από αυτά εδώ, από αυτά που είπε ο Μπενέτος. Ο καθένας θα τα αντιδράσει, θα πάρει ανάποδες στις εκλογές. Για όλα τούτα, για το κράτος του ΔΔΕ που τους έχει γραμμένους όλους σε ένα σημείο το οποίο βρίσκεται μεταξύ Ομφαλού και Γονάτων. Από την κτηματική υπηρεσία, άλλος δυνάστης, ο οποίος κλείνει ό,τι γουστάρει. Έχουν κλείσει το χώρο εκεί απέναντι από το ελληνικό κάστρο, δύο ξενοδοχεία. Το πεντάστερο και το ελληνικό κάστρο δεν έχουν ένα αυτοκίνητο να πει απ' έξω να παρκάρουν, να κάνουν μια, να πιούν ένα καφέ. Το κλείσανε, βάλανε κολονάκια και δεν το κάνουν τίποτα. Ούτε για να βόσκουνε κατσίκες είναι. Τίποτα. Από αυτά τα κράτη, τους δυνάστες αυτούς, τους οποίους δεν κάνετε ποτέ καμιά παρέμβαση. Κανείς πολιτικός, κανείς αυτοδιοικητικός, καλά αυτοί είναι άχρηστοι, δεν κάνετε τίποτα απολύτως. Τους αφήνετε και δρούν ανεξέλεγκτα. Αυτή η συσσωρευμένη οργή θα εκφραστεί εκλογικά. Σας τάπα. Μην πείτε πως δεν υποθήκανε αυτά.
13: Σήμερα πάντως 8 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος 8 με 3, χωριό Πυργή, κέντρο υγείας Πυργίου, μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κατοφανά, αντιλιοστάσιο Ελληναρά Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. 10 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο, θα είναι πάλι σε μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καλαμωτής. Πάλι 8 με 3. Και η ζωή τραβά.
15: Κάπου κάνουν εργασίες. Καμία αντίρρηση δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει σύστημα με τον οποίο να μπορεί να διακόψει ένα κομμάτι, να το απομονώσει, να κάνει τη δουλειά του και το υπόλοιπο να έχει ρεύμα. Δηλαδή, πού στο διάλογο, σε ποια εποχή ζούμε. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ λέω ότι δεν μπορεί, είναι κοστοβόρο, είναι χρονοβόρο. Αυτό που λέει ο Γιάννης ο Πενέτος, το απολύτως λογικό. Ρε φίλε, άμα το πήγε και 1000 άτομα το Μάιο, κάνε το. Τώρα που έχει 3000 το κάνεις. Έχετε πάει ευτυχώς, έχετε πάει στα χωριά μας. Εννοώ τα νοτιόχωρα, τα βορειόχωρα, αντεγιά. Να δείτε την πλατεία του Πυριού, των Μεστών για παράδειγμα. Δεν έχει καρέκλα να κάτσεις. Και αυτό είναι καλό, γιατί παρά τα εμπόδια, παρά ότι είμαστε γρουσούζιδες στην κοινωνία, παρά τα λεφτά τα ακριβά, παρά τα εισιτήρια που δεν έχει, τι μέλη έχουμε, κάτι έχουμε, έρχονται αυτοί. Πρέπει να τσόκα να χτίσουμε.
13: Ναι.
15: Πρέπει να βλαστημίσουν, δηλαδή.
13: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι πιο χρηστικό.
15: Ναι, μωρέ.
13: Από ποιοι περάσανε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Χθες προκρίθηκε η Ελβετία που κέρδισε στα πέναλτι την Κολομβία. Ενώ η Αργεντινή έκανε τη μεγάλη ανατροπή, εκεί που έχανε 2-0 από την Αίγυπτο, κέρδισε 3-2 και προκρίθηκε. Τώρα έχουμε λοιπόν Γαλλία εναντίον Μαρόκου, αν δεν κάνω λάθος σήμερα είναι το παιχνίδι. Όχι, αύριο 11 το βράδυ είναι το παιχνίδι. Μετά έχουμε Ισπανία εναντίον Βελγίου, Νορβηγία εναντίον Αγγλίας και Αργεντινή εναντίον Ελβετίας. Από τις 8 ομάδες που έχουν προκριθεί στα προημιτελικά, μόνο 2 είναι εκτός Ευρώπης.
15: Μάλιστα. Παρακαλώ πολύ, η Εμινέ, σημείωσε σε παρακαλώ πολύ, 69-73-96-71-73. Άμα δεις τη δύσκολη την ώρα, τηλεφωνάς στη Γιώργη του Μαστοράκη και την κανονίζει την κηδεία.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
0: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
8: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
9: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αρχείος 8 και 36 πρώτα λεπτά. Αν έχετε σκοπό θες να κάνετε ασφάλιση σε όχημα, σε κατοικία, σε επιχείρηση, υγεία, ζωή κλπ, κλπ, όλα αυτά τα οποία μας απαιτούν οι σύγχρονες εποχές και συνθήκες, πηγαίνετε στην Δέσποινα Γιουργούλη, Κοραή 4, να σας πει ποια ασφαλιστική εταιρεία κάνει για τη δική σας την περίπτωση. Μην κάνετε το ανάποδο δηλαδή. Προσαρμόστε τα δικά σας θέλω στην εταιρεία η οποία σας ταιριάζει. Η Δέσποινα Γιουργούλη συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης. 690-605-1419.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, καθημερινά θα έλεγα. Και σήμερα έχουμε εκδήλωση στην Δασκαλόπετρα, την περίφημη Πέτρα του Ομήρου, που διοργανώνει ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Έτσι δεν είναι, κύριε Νίκτα, καλή σας μέρα.
2: Σωστά, καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ναι, είναι η πρώτη μας εκδήλωση καλοκαιρινή από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνουμε κάθε καλοκαίρι και είναι αφιερωμένη στη Διεθνή ημέρα Οικογένειας. Βέβαια, η Διεθνή ημέρα Οικογένειας ήταν τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου και τότε είχαμε πάει στην Κρήτη, όπου σε συνεργασία με ένα σύλλογο στο Λασίδι, τον Παναγία Παντάνασα, διοργανώθηκε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ρέξ εκεί στο Λασίδι, στον Άγιο Νικόλαο, όπου πραγματικά ήταν μια οδή για τυχείο. Τρεις ώρες ήταν αναφορά στοιχείο και η ομιλία του πατέρα Αντώνιου Μπιλάλη αναφέρθηκε στοιχείο στον Άγιο Νεκτάριο, στο έργο του, γιατί έζησε 8 χρόνια στοιχείο, έτσι, έμεινε στο λυθεί, δήλωνε εκεί ορμόμενος. Αλλά και μετά η παρουσία με θεατρικό δρόμενο του Σάρτου Σπυράκη με την Ελένη Τζιόλη, μια συνάδελφο του εκεί στην Κρήτη, και βεβαίως η παρουσία των χοροδιών Χιόνι του ΦΟΒ, της χοροδιάς του Πολιτιστικού Συλλόγου Θημιανών και Βοκαριά των Ενίτων, νομίζω ότι έδωσαν ένα πολύ όμορφο κλίμα, παρουσίασε ένα πολύ όμορφο κλίμα στους παρευρισκόμενους εκεί. Αυτή η εκδήλωση, η ίδια εκδήλωση, θα παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ στις 8.30 στη Δασκαλόπετρα.
1: Μισό λεπτό.
2: Με κάποιες αλλαγές βεβαίως, γιατί δεν θα έχουμε τους κριτικούς, θα έχουμε βίντεο από την Κρήτη.
1: Η Κρήτη πώς είχε προκύψει?
2: Έγινε μια πρόταση όπου θέλανε να μιλήσουμε για τη μητρότητα στα έργα του Ομήρου. Αυτό ήταν και η αφορμή. Έγινε μια πρόταση μέσω της Όβη της Κότη, την οποία την ευχαριστούμε βεβαίως, γιατί ήταν ο συνδετικός κρίκος μαζί με τον Μιχάλη Τσακεράκη, τον αντιπρόεδρο του συλλόγου που σας ανέφερα. Και από τότε ξεκίνησε μια επικοινωνία. Καταλήξαμε να γίνει και πενθήμερη εκδρομή με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σκεφτήκαμε όλες τις περιοχές της Κρήτης, προλάβαμε δηλαδή, γιατί η Κρήτη είναι μεγάλο νησί, και καταλήξαμε το Σάββατο 16 του Μαΐου στο Λασίδι για αυτή την εκδήλωση. 40 χοροδοί ήταν μαζί μας, το θεατρικό μας και βεβαίως μια εκδήλωση πραγματικά η οποία ήταν, όπως σας είπα και προηγούμενος, οδηγία για τυχείο. Αυτό το κομμάτι θα παρουσιάσουμε σήμερα.
0: Ωραία.
2: Γι' αυτό καλούμε και όσους ενδιαφέρονται και όσους θέλουν, δεν θα χάσουν, 8.30 ώρα στον αρχαιολογικό χώρο στη Δασκαλόπετρα.
1: Άρα η αφορμή είναι ο ρόλος της οικογένειας μέσα στα έπι του Ομήρου.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι κι αλλιώς είναι και η ομιλία που θα ξεκινήσει, μια λιγόλεπτη ομιλία από το μέλος του ομίλου μας και δασκάλα και την διευθύντρια του Δευτέρου Δημοτικού Βορειοδότη Μαριάννη την Πελατή, είναι οι μορφές μητρότητας στα έργα του Ομήρου.
1: Μάλιστα.
2: Και θα ακολουθήσει ο διάλογος του Έκτορα και της Ανδρομάχης, όπως παρουσιάστηκε και στην Κρήτη από τον Σάρο το Σπυράκη και την Κορίνα τη Φραντζέσκου. Και μετά θα ακολουθήσουν οι χοροδίες, είναι η Χιόνι, όπως είπα, του ΦΟΒ, των Θημιανών, του ΜΕΟΘ και η Βοκαριά των Ενίτων. Θα έχουμε για πρώτη φορά μαζί μας, και χαρά μας βεβαίως, τη χοροδία της Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτου. Είναι νεοσύστατη χοροδία. Θα είναι δηλαδή 60 χοροδοί. Τώρα δεν ξέρω πώς θα χωρέσουμε εκεί πάνω. Αλλά πραγματικά με τη διεύθυνση βεβαίως και την διδασκαλία των χοροδιών από τη Σόφη Τικότη, νομίζω ότι θα πάει πολύ όμορφα. Θα συνοδεύουν και η μουσική ο Δημήτρης ο Γεράσιμος, κιθάρα ο Λεωνίδας Σοκά Καρισμαντολίνο και η Ευτυχία Γκίκα Κρουστά.
0: Η καλή παντού χωράνε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Οκτώμιση το βράδυ στη Δασκαλόπετρα, έτσι.
0: θέλω να γιάσω, λέει, μα δεν μπορώ. Ποιος το πάει αυτό?

0: Επειδή με τσιγκλάτη, εγώ φταίω, πρέπει να πω παραπάνω πράγματα. Δεν είπες λίγα τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα σας διαβάσω με ένα κείμενο του καπιταλέκου του Καραμούζου. Από τα Καναδά μιλάμε. Ανοίξουμε λίγο την υπολογιστή μας τώρα.
1: Α, δεν είναι κάποιου αναλυτή.
0: Δεν είναι. Αναλυτές θα έχουμε τον, πιστεύω, τον Κώστα τον Μαρδά, ο οποίος είναι στοιχείο για διακοπές και θα μας πει ο Κώστας στην τηλεόραση.
1: Και αντί να κάνει διακοπές, κάθεται και βλέπει τι λένε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι διαστροφή, βέβαια.
0: Αυτό είναι, είναι εδώ ο Κώστας, οπότε θα τον εκτελευτούμε να μας κάνει μια ανάλυση. Γράφει λοιπόν ο καπιταλέκος ο Καραμούζος ένα κειμενάκι για την σύνοδο του ΝΑΤΟ, το οποίο σας το διαβάζουμε.
1: Είναι τώρα τίτλος.
0: Ναι, ο τίτλος του είναι
1: «Άι στο διάολο όλοι σας».
0: «Άι στο διάολο όλοι σας». Λοιπόν, το διαβάζω το κείμενο, διότι μεταξύ, επειδή με ρωτάτε, με εκφράζει απόλυτα. Απόλυτα. Εγώ δεν έγραφα τίποτα, είναι δικό του. Αλλά με εκφράζει 100%.
1: Γράφει λοιπόν ο καπιταλέκος. Μόνο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να μην γνωρίζεις ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν κυβερνά την πατρίδα του δικτατορικά. Έχει κλείσει φυλακή όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους, δεκάδες δημοσιογράφους και καλλιτέχνες. Καταλαμβάνει το 38% της Κύπρου και αρνείται να τηρήσει τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και θέλει δικά του 135 ελληνικά νησιά και το μισό Αιγαίο. Η πατρίδα του έχει κάνει γενοκτονία στην Αρμενία. Έχει εξαφανίσει μια ολόκληρη φυλή τους λεγόμενους Κούρδους. Φιλοξενεί διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις και δεν σας νοιάζει. Αλήθεια, πού πήγαν οι αξίες της Δύσης? Οι Ισπανιόλοι με τους Εγγλέζους, τους Ιταλούς και τους Γάλλους κάνουν business μαζί του με όπλα. Τελευταία έχουμε και τον ανισόρροπο Τραμπ, που ξέχωρα από το φανταστικό του γλύψιμο στο Σουλτάνο θέλει να του δώσει τα F-35 για να συνεχίσει να απειλεί την πατρίδα μου. «Αν δεν εμοιάζατε, δεν θα συμπεριθεριάζατε», λέει ο σοφός λαός. Ο λαός βέβαια λέει και κάτι άλλο, ότι τα... αυτά και το φτιάρι.
0: Τα σκατά, τα σκατά. Ναι. Όπου σκατά και το φτιάρι είναι αυτό. Θέλει να πει δηλαδή.
1: Άφησα στο τέλος τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε εξ Ολλανδίας. Πιο γλύφτης και πιο καραγκιόζης πεθαίνεις.
0: Καπιταλέκο, γεια στο στόμα σου. Και γράφει κάτω κάτω, άχι το διάλο ρε όλοι σας. Δεν θέλετε σχολείο για το ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αρχείο 8:49 πρώτα λεπτά, όσοι πέντε τη βίωση να ξέρετε ακριβώς την ώρα.
2: Έτσι, έτσι.
1: 8:19:19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Όσον ούπο θα σας πούμε και του δημόσιου, το οποίο αυτή τη στιγμή φτιάχνεται. Δηλαδή
2: συζητιέται για να φτιαχτεί.
1: Συζητιέται για να, ναι. Παρατάθηκε το.
2: Διαμαρτύρεται και κανένα.
1: Παρατάθηκε.
2: Έχει λεωφορείο, βρέξει ανέμου.
1: Όχι, λέω παρατάθηκε. Έτσι.
2: Μην έχει άγχο. Μην έχει άγχο.
1: Λοιπόν, ωραία. Οπότε, μόλις γίνει το δημόσιο κτέο, παραμονή των εγγενείων του Δημοτικού Κήπου και τη επομένη του αγιασμού του τελωνίου. Γιατί το τελωνίο.
2: Το τελωνίο το αγιάσαμε.
1: Το αγιάσαμε. Αλλά οι άγιοι ούτε σοβαντίζουν ούτε κτίζουν. Τι είναι αυτοί οι άγιοι.
2: Είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν.
1: Μπράβο, έγινε ο αγιασμός. Λοιπόν, μετά από αυτά λοιπόν τα πράγματα όλα και τη δρομολόγηση των λεωφορείων στα χωριά μας,
2: ναι.
1: Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα μας το αναλύσει μια πολύ καλή μας φίλη και ακροάτρια, που αφορά βέβαια τις υποθέσεις απάτης, οι οποίες έχουν πολυπλασιαστεί ξανά σε αυτόν τον άμυρο τόπο.
2: Καλημέρα κυρία Αγγελική Αθηνάδη.
3: Καλημέρα σας.
1: Έλα.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω.
1: Ναι,
2: βεβαίως.
3: Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο κάποια κυρία πριν από 2 μέρες από Αθήνα, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων. Και μου είπε αύριο, την επόμενη μέρα, που θα ήταν κάποια κυρία στοιχείο από αυτό το σύλλογο, αν μπορεί να μας επισκεφθεί. Εμείς διατηρούμε μια επιχείρηση. Ήρθε πράγματι η κοπέλα να μου πουλήσει λαχνούς. Ο ένας λαχνός έκανε 10 ευρώ. Τέλος πάντων, να μην σας λέω πολλά, τη ρώτησα πότε είναι η κλήρωση. Πήρα 2 λαχνούς, τη ρώτησα πότε είναι η κλήρωση και δεν έγραφε πάνω. Δεν ήξερε μάλλον να μου απαντήσει. Της είπα ότι δεν μπορείς να πουλάς ένα λαχνό που δίνει κάποιο δώρο και να μην υπάρχει πάνω έντυπα ή ημερομηνία της κλήρωσης. Μου λέει εμένα σας, θα πάρω εγώ τηλέφωνο στην Αθήνα και θα μας πούνε. Πήρε τηλέφωνο στο σύλλογο, ο οποίος δεν απαντούσε από ό,τι μου είπε. Τέλος πάντων, εγώ της έδωσα τα χρήματα. Την ώρα που της τα έδωσα, είδα πάνω στο λαχνό, πολύ έτσι αχνά, έγραφε 1η Ιουλίου του 26. Την άφησα να φύγει. Και μετά πήρα τηλέφωνο εγώ στο σύλλογο, εντωμεταξύ είχα μπει εγώ στο ίντερνετ και είδα ότι πράγματι υπάρχει σύλλογος, μου άφησε και μια εφημερίδα που διανέμεται δωρεάν και γράφουν που έχουν κάνει προσφορές κτλ. Πήρα λοιπόν στο σύλλογο και τους είπα, ήθελα να μου πείτε πότε είναι η κλήρωση για το Smart TV. Με ρώτησε, δεν γράφει κάτι πάνω. Λέω με ένα σπραγιδάκι γράφει 1η Ιουλίου. Α, μου λέει έχει γίνει, έχει δοθεί. Λέω έχει δοθεί αυτό και πουλάτε λαχνούς σήμερα που έχουμε 8 εβδόμου. Στέλνετε αυτά, λέω, τα έχουμε ξαναδεί, είναι απατεωνιές και θα σας καταγγείλω. Τους είπα ότι να έρθουν πίσω τα 20 ευρώ εντός 10 λεπτού, αλλιώς αμέσως πάω στην αστυνομία και θέλω να πάω στην αστυνομία. Ήρθαν τα 20 ευρώ, η κοπέλα ήρθε, τα άφησε, εξαφανίστηκε, έτρεχε νομίζω σαν τρελή. Ούτε καν την απόδειξη που μου είχε αφήσει δεν πήρε πίσω. Κάπως έτσι ήθελα να ενημερώσω ότι η κυρία θα γυρίζει μέσα στοιχείο και θα παίρνει δεκάρικα.
1: Σύλλογο Ανηλίκων Προστασίας.
3: Σύλλογο, Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων.
1: Μάλιστα.
3: Έχει πάνω τα στοιχεία του συλλόγου που ανήκει, γράφει λαχαιοφόρος αγορά και διάφορα άλλα κερδίζει.
1: Αγγελική, η κυρία αυτή ξέρεις ποια είναι, έτσι. Ξέρεις ποια
3: πώς?
1: Είναι. Η κυρία αυτή ξέρεις ποια είναι, έτσι.
3: Η κυρία αυτή ξέρω ποια είναι, αλλά δεν θέλω να πω το
1: όχι, όνομα. Μη,
2: το... Συγγνώμη, είναι πτυχίο.
3: Ναι, είναι χιώτησα και μένει στην Αθήνα. Τώρα, ήρθε στοιχείο να κάνει αυτό. Πάντως, μου είπε επίσης ότι είναι θελόντρια.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έχω ιδέα, είμαι θελόντρια.
1: Ωραία. Γιατί... θα έλεγα και εσύ εθελοντικά να ενημερώσεις την αστυνομία.
3: Ακριβώς.
1: Ναι.
3: Αυτό
1: είπε. Μπράβο. Καλημέρα, κύριε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Για να μην νομίζετε ότι είμαστε όλοι ουργοί. Όλοι είμαστε ουργοί.
2: Εγώ θα έλεγα και το εξής.
1: Αγγελική δεν ήταν καθόλου.
2: Άμα έχετε χρήματα για να δωρήσετε, έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους υπαρκτούς εδώ στο νησί, που μπορείτε να πάτε να τους δώσετε, είτε σας το ζητήσουν είτε όχι, τα χρήματά σας. Από εκεί και πέρα, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και κλείνουν και ραντεβού για να έρθουν να μας πάρουν τα λεφτά, καλά είναι να το αποφεύγουμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί εμένα με πήρανε από έναν άλλο συλλόγο που μαζεύει λέει καπάκια.
1: Εσύ με καπάκια, ρε, με τι ασχολείσαστε, ρε, με καπάκια ο ένας.
2: Και δίνει, λέει, μετά δώρο, αναπηρικό καρτσάκι κτλ. Την ώρα που ξέρω από τον Παχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία ότι το πρόγραμμα αυτό σταμάτησε.
1: Καπάκια, θύματα τροχαίου. Αυτά είναι, ρε, όλα γουριάδες. Ακούτε, σας πω εγώ. Να σας πω εγώ τι κάνετε. Α, 15 μέρες για τους άντρες το λέω τώρα. Όχι 15, ένα μήνα. Ένα μήνα μην ταξίριστη. Ένα μήνα μην ταξίριστη. Βάλτε και ένα ράσο. Ένα ράσο. Ένα μαύρο ράσο. Μείνετε αξίριστη. Έσπι, άσπρα, μουσια, μαλλιά. Πάρτε και ένα εικονάκι και κάτσετε σε μια γωνιά. Άμα δεν χεστείτε στο τάλιρο, θα κάτσετε να με φτύσετε. Ήταν ένας τύπος προχθές, ο οποίος τον παρακολούθησα. Λέω και κερατάδα σε πάνω πίσω. Στη Βενιζέλου. Λοιπόν, έμπαινε λοιπόν στα μαγαζιά και έλεγε: είμαι από το Άγιο Όρος και πουλάω εικονάκια. Λοιπόν, παιδιά, χέρια του φυλάγανε, τα ράσα του φυλάγανε, λεφτά μάζευε, έδινε τα εικονάκια. Πολύ χρήμα! Πολύ χρήμα! Μου θύμισε τον Μαϊστράλη, τον καιρό που είχε το πρατήριο Άρτου στην Απλοταρία, ο Ζαχαρίας. Που πάω μια μέσα στο μαγαζί και βλέπω από έξω μια κυρία που το μάτι της έπεσε του λαγού. Φόραγε και ένα ράσο μαύρο και ένα εικονάκι και ήταν, το παίζε καλόγρι, για κάποιο ποσκίνη. Και έπεσε, έβγαινε από έξω και τσέρνει λεφτά. Και μου λέει ο Τζαχαρίας, ρε εσύ, μου λέει, κάτσε να δεις ποιος θα βγάλει πιο πολλά. Εγώ που έχω το ψωμάδικο, για αυτοί που είναι από έξω.

0: δεν παίζω. Δεν παίζομαστε. Να γιάσει, το έχω πει 500 φορές, να γιάσει το στοματάκι αυτού του φαντάρου, ο οποίος μας έβγαλε το όνομα του νησιού. Α, να γιάσει το στοματάκι του. Τον καιρό που οι φαντάροι υπηρετούσαν 24 μήνες, 26, 28, ο οποίος είπε το νησί ουργία.
1: Καλημέρα κύριε Παντελή Πρόια.
2: Καλή σας ημέρα. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς. Παραπέμπω σε ένα μικρό άρθρο που είχα γράψει κάποτε. Το όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος. Εσαΐ υπάρχει από πολλά χρόνια. Και καλόγερος μπήκε στον Παχιακό να μας πουλήσει μια εκκλησία και μια εικόνα για μια εκκλησία κλπ. Όλα αυτά είναι απάτες, είναι γεγονός. Έχουμε εκκλησίες, έχουμε παπάδες, έχουμε φτωχούς ανθρώπους και μπορούν πραγματικά να τα εμπιστευτούν. Πέρα από αυτό, θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα ακόμα για την σημερινή το βράδυ, για την οικογένεια και την... Μα όλη η Οδύσσια δεν είναι μια οδή για την οικογένεια. Να θυμίσω ότι κάποτε είχα κάνει μια συνέντευξη στο Κατευθυνθίζω, ειδικά για την οικογένεια, θα την αναρτήσω πάλι στο Facebook, την εκπομπή εκείνη. Επίσης θέλω να πάω γρήγορα στον κύριο Καραμούζο, στον καπιτάν Καραμούζο, αν το λέω σωστά, στα Καρδάμιλα. Εγώ δεν έχω να πω πολλά λόγια, γιατί όλα αυτά που λέει και εμένα με αντιπροσωπεύουν. Μια ωραία, θέλω ένα σκητσογράφο που να μπορεί να ζωγραφίσει έτσι σκοπτικά και με πολύ νόημα. Έναν από εκεί γείτονά μας καθισμένο με μια μεγάλη, πώς το λένε, τον αναργυλέ να καπνίζει, σταυροπόδι, και τις κυρίες της Ευρώπης Κάλλας, Φόντερ Λάιεν και τις άλλες και τις άλλες και τους άλλους, να χορεύουν τσιφτετέλη και πίσω στην πλάτη του αγά μας να κάθονται μέσα πίσω από κάγκελα και να φαίνονται όλοι οι φαλιακισμένοι καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί κλπ. Αυτή μια γελιογραφία που μπορεί να τα πει όλα. Συγγνώμη. Αυτό ζητώ έναν ο οποίος να μπορεί να το κάνει. Δεν έχω... Συγγνώμη, καμιά δέσμευση για κερδί, απλά σαν
3: ωραία,
2: να μιλήσει πολύ πιο εύγλωτα από πολλά λόγια. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό, να μια ιδέα για σκητσογράφο.
1: Ήταν και η Ούρσουλα χθες, την είδα.
0: Αφού το είπε, τον άκουσε στο η Ούρσουλα και όλοι και όλοι και όλοι. Φαρισαίοι και υποκριτές. Εντάξει μου. Σήμερα θα μιλήσει και ο Κυριάκος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ακούσαμε τι θα πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, τα έχουμε πει 500 φορές. Δεν έχει ισχύ, σε πατάνε σαν το σκουλίκι. Αλίπητα. Μία ελπίδα έχεις. Να φοβούνται άμα τους πατήσεις, μην τους δαγκάσεις. Έχεις δόντια, να δαγκάσεις. Επιβιώνεις σαν έθνος. Δεν έχεις. Άντε γεια. Καλή σας μέρα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2 5 6 7 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Μπάχαλο, χάος!
11: Χάος!
10: Χάος!
11: Χάος!
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος!
13: Και ζήτω το χάος!
14: Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες, καλημέρα, χάος! Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα. Τετάρτη δεν είναι σήμερα, Τετάρτη είναι σήμερα. Τετάρτη 8 Ιουλίου.
15: Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μετάξι. αντικείμενα δικά σου.
14: Καλημέρα, Χάος Μανώλη Ζερβεράκη, στο μικρόφωνο του Χιος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά, τα επόμενα 55 λεπτά της μέρας σας. Θα δούμε τέλος πάντων ότι έχει γίνει, πώς πέρασαμε το 24ωρο, τι έγινε με τα... Τι έγινε με τα ποδόσφαιρα. Χθες είχαμε, παιδιά, μία από τις καλύτερες ματσάρες που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Αμερικάνικο Παγκόσμιο. Ναι, πραγματικά, δηλαδή. Πραγματικά φοβερή ματσάρα, άξια αντίπαλος, άξια αντίπαλη και οι δύο, έτσι. Και η Αργεντινή και η Αίγυπτος. Γεια σου Αναστάση, καλημέρα. Καλή Τετάρτη με υγεία, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στη Βαλάντο, καλημέρα στην Άννα. Γεια σου Ανέστη.

0: Πιο με τραυματισμό, 8 και 20 το...
1: Τελικά.
0: Εδώ στη στροφή του του σούπερ μάρκετ. Εδώ που έρχεσαι από το αεροδρόμιο για να μπεις μέσα από τον καρφά.
1: Σε τραβούσε μάκα.
0: Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο.
1: Είχες γίνει μια εξέλιξη.
0: Παιδιά, ο δρόμος εκεί θέλει. Είμαστε που είμαστε. Είμαστε οι χειρότεροι οδηγοί στο ηλιακό σύστημα. Ήρθανε και προσθεθήκανε και οι Τούρκοι οδηγοί. Άκου να δεις. Και οι Τούρκοι οδηγοί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Και οι Τούρκοι οδηγοί, δηλαδή, είμαστε εμείς που είμαστε άχρηστοι, άχρηστοι, άχρηστοι οδηγοί. Είναι όμως και τα. Πολύ ωραίο θέμα σήμερα, τηλεοπτικό έχουμε. Έχουμε ένα test ride στον Μπάμπη τον Πουλά που κάναμε με τα νέα μοντέλα της CF Moto και τα Royal Enfield. Πολύ ωραία παιδιά και μεγάλη γκάμα και το... Ναι, χάμος. Θα τα δείτε και πολύ καλές οι τιμές, έτσι. Λοιπόν, η Άννα με ρωτάει εδώ πέρα αν έχουμε καμία εκδήλωση σήμερα. Δεν έχω εντοπίσει κάτι έτσι τώρα, κάτι φρέσκο. Αν είναι και μου εμφανίσει κάτι, θα σας το ανακοινώσουμε έτσι, μέσα στην εκπομπή. Το σίγουρο είναι ότι διανύουμε εβδομάδα εξοχής, εβδομάδα μπαλκονιού, knockout week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκου Κολιά. Κάνετε μια βόλτα από εκεί, από το μεγάλο πολυκατάστημα. Έχει τραπεζαρία κήπου, τραπέζι, 4 καρέκλες, ομπρέλα, 160 ευρώ όλο το σετ, έτσι. Έχει και σαλόνι κήπου Ραντάν, πώς λέγεται αυτό, με 4 τεμάχια, σκαμπουδάκια, τραπεζάκι, καναπεδάκι. Πολύ ωραίο, 280 ευρώ. Knockout Week, Ζανής Κοκολιάς. Γίνεται χαμός, παιδιά, έτσι. Καλημέρα στο Γιώργο και τη Δήμητρα. Καλημέρα στην Ελένη.

φοβερό θέμα διακρίνω. Βρήκα σήμερα μέσα στην αλήθεια. Χωρίς δημοτικό χώρο στάθμευσης φέτος ο Καρφάς. Ερώτηση. Έχει εδώ και μια συνέντευξη του αντιδημάρχου του Δημήτρη του Πατελίδα. Ο Δήμος Χίου καταβάλει κάθε προσπάθεια πριν λήξει ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, να βρει χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Καρφά. Κανείς ιδιοκτήτης δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για να μισθώσουμε το χώρο του, ανέφερε ο αντιδήμαρχος. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Σύλλογος Καρφά Αγίας Ερμιώνης, Μέγα Λιμιώνατο. Καταλογίζει στο Δήμο Χίου αδιαφορία για το θέμα. Βέβαια εδώ ο κύριος Πατελίδας μας λέει ότι μόσους ιδιώτες βρέθηκαν εκεί πέρα να δούνε τι θα κάνουν, αν θα βρουν χώρο στάθμευση. Δεν εκδήλωσε, δεν ήθελε κανένας. Κανένας δεν ήθελε να το δω, να νοικιάσει το οικόπεδό του. Σου λέει πιο καλά να το νοικιάσει ο μονάχος μου. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι όσες προσπάθειες αντίστοιχες έχουν γίνει, όπου και να είσαι σε προσέ... δεν είδα πια και τίποτα εγώ. Θέλω να πω δεν τρέχανε δεν τρέχανε. Δεν έτρεχε ο κόσμος πια να πάει να το βάλει το αυτοκίνητο, να το νοικιάσει, να το... Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Κάνουμε λέει πως παλεύουμε. Μα και στα πιο πολλά ιδιωτικά πάρκινγκ ρε φίλε έχουν κάτι τιμές. Λες και θέλει να νοικιάσει εσένα το αυτοκίνητο σου για να πάει να κάνεις ένα μπάνιο και με τα λεφτά που θα πάρει να κάνει μία... να κάνει εργασίες βελτίωσης του σπιτιού του. Να πάει να ρίξει ένα βάψιμο στο αυτοκίνητό του και να σπουδάσει και το μικρό του το παιδί με το δικό μου το αυτοκίνητο. Είμαστε λίγο σε αυτό, ναι. Είμαστε λίγο Παναγιά βοήθα.

0: Καλά, το θέμα με το πάρκινγκ δεν είναι μόνο το... Εκεί στο πάρκο Θελούδη έχει από κάτω, θα μου πεις, το μεγάλο το πάρκινγκ, έτσι. Έχει το μεγάλο το πάρκινγκ. Το πάρκο Θελούδη όμως από την πάνω πλευρά είχε ένα ωραίο πάνω εκεί, πάνω στο εκκλησάκι δίπλα ένα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στην Αργυρό, γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλή σας μέρα, μου στέλνει η μάνα μου τώρα. Καλή σας μέρα, φιλάκια πολλά, 4 καρδούλες. Προχτές είχε 8 καρδούλες.
1: Είναι στην ακτή τα ξημερώματα.
0: Λοιπόν, το πάρκινγκ εκεί πέρα τι έγινε? Κάποιος ιδιώτης νομίζω ήταν. Είναι ιδιώτη είναι και αυτό εκεί πέρα. Όχι, όπως είναι το πάρκο Θελούδη και ανεβαίνεις για το 3ο και 8ο δημοτικό. Στα δεξιά είχε ένα. Στο ναυτικό ομιλοχείο αυτό το ρημάδι, ρε παιδιά. Αυτό το ρημάδι που δεν ξέρει κανένας. Εγώ περνάω συχνά τώρα γιατί πάω και παίρνω τα παιδάκια από το κάμπ του ναυτικού ομίλου. Βλέπω μέσα. Βλέπω μέσα τουρίστες. Βλέπω μέσα Τούρκλεμ. Το τι μπινελίκια λένε στα τουρκικά και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα... Αυτό τώρα τι ακριβώς, δηλαδή μας τιμάει σαν εικόνα? Είναι δίπλα στην προκυμαία, κατεβαίνει ο κόσμος, θα πάω να παρκάρω εκεί πέρα που είναι κοντά και θα προχωρήσω με τα πόδια μου από του Χανδρή, θα στρίψω. Πόρε φίλε, πόρε φίλε, δηλαδή... Σοβαρά τώρα, αυτό το παρουσιάζεται σαν να είναι το πάρκινγκ, έτσι το... Ντροπή, ντροπή, ντροπή και ντροπή. Αυτά τα τέσσερα. Καλημέρα από Αλιβέρη Εύβοιας, ο Μαστρογιάννης ο Βαποράκης. Καλημέρα στο Μαστρογιάννη τον Καράπουρνο. Εκ Καριών ορμόμενος, πρωταθλητής με την ΑΕΚ. Ναι, ναι, ο Καπταγιάννης ο Καράπουρνος είναι πρωταθλητής με την ΑΕΚ. Όχι παιδιά, το εθνόσημο το αυτό της ΑΕΚ, το δικέφαλο, το έχει χρόνια, έτσι. Δεν είναι όψιμος ΑΕΚτζής. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη από Ινδικό ωκεανό. Πάμε για Σιγκαπούρη. Την καλημέρα μου να δώσεις τις καριές στα παιδιά στου Ζώη την Ψισταριά. Στα παιδιά πια στην Καλλιόπη και στη... Πώς λένε...
1: Νησί,
0: ευχαρίστω, ευχαρίστω.
1: Μια στεριά.
0: Πώς, ναι, σωστά. Ο Ανέστης εδώ πέρα μου λέει είναι κρας τέτοια τις αναρτήσεις μας. Πώς είναι το test ride που κάναμε στα μηχανάκια αυτά τα CF Moto και τα Royal Enfield? Ναι, σήμερα θα το δείτε στην εκπομπή μας. Το πάρκινγκ εκεί πίσω από τον ναυτικό όμιλο είναι ουσιαστικά ένα crash test αναρτήσεων αυτοκινήτων, αμαξώματος. Μας το προσφέρει δωρεάν ο Δήμος Χίου. Λοιπόν, 11 Ιουλίου, Άννα, σου έχω ωραία εκδήλωση στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Έχουμε Γιάννα Φαφαλιού. Γιάννα Φαφαλιού is coming at Καρδάμιλα City. Με Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη. Λοιπόν, μπορείτε να διεκδικήσετε μέσω από το Messenger. Από το Messenger να διεκδικήσετε ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων VIP. Λοιπόν, για τις 11 Ιουλίου το βραδάκι 9-9.30 Λοιπόν, Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρης Τομάζος, Γιώργος Ταναΐνης. Πώς το διεκδικείτε? Στέλνετε ένα μήνυμα στο Messenger στο Destil Καρδάμιλα. Είναι λατινικά Destil. Γράφεται Destil. Κατάλαβες? Destil. Destil Καρδάμιλα. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση εδώ στην εκπομπή μας ζωντανά. Ναι, γιατί είστε και παρεξηγιάριδες τώρα το... Λοιπόν, θα κάνουμε την κλήρωση. Στέλνετε μήνυμα, γράφετε Γιάννα, κενό και ονοματεπώνυμο. Και την Παρασκευή ένας τυχερός θα κερδίσει το τραπεζάκι ένα τραπέζι για τέσσερις στο... στον Τεστή στη Γιάννη Φαφαλιού. Δηλαδή δεν το κατάλαβα, ρε παιδιά, θα σας ξυνήσει τζάμπα πράγμα τώρα.
1: Αυτό που με θλίβει, φυλάω κρυμμένο.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Το ονοματεπώνυμό μου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στις παραγγελίες σας. Πίτσα Λύκος. Όταν παίρνετε πίτσα Λύκος, να λέτε καλημέρα χάος, Μανώλης Βερβεράκης. Ναι, σήμερα ανοίγει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 5:30 το απόγευμα εκεί στη Φάρκινα, στο πάρκινγκ. Πολύ δυνατό.
1: Μόνο στα...
0: Και μου λέει ο άλλος, γιατί να χρησιμοποιήσω, ρε φίλε, το όνομά σου? Γιατί αν χρησιμοποιήσεις το όνομά μου ή το όνομα της εκπομπής, θα πάρεις, θα πάρεις τυροπιτάκια Λύκος, κέρασμα με την παραγγελία σου. Κράστε των νεύρων μας το χειμώνα από τη Λασπουριά στο πάρκινγκ εκεί στο ναυτικό όμιλο. Ας λέει εδώ ο Γιάννης.
1: Στα...
0: Χθες το απόγευμα πέταγε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Έγινε κάτι.
1: Ονειρά.
0: Ρε εσύ Αναστάση, ήταν ελικόπτερο ή μήπως ήταν τα καινούργια τα υδροπλάνα που το... ετοιμάζονται, παιδιά, θα ξεκινήσουν σε λίγο τις πτήσεις τους. Υδροπλανικές... υδροπλανικές πτήσεις. Όχι, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό να γίνει, για τον απλούστατο λόγο ότι τώρα δεν έχουμε φτηνά αεροπορικά εισιτήρια. Δεν έχουμε φτηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν βρίσκεις και εισιτήρια γενικά, έτσι. Ας είναι καλά η κυβέρνηση, ο Θεός να τον έχει καλά τον Κυριάκο, παιδιά. Ο βουλευτής μας, ο Θεός να τον έχει καλά τον Παναγιώτη τον Μηταράκη. Αν και ακούω ότι ετοιμάζεται, λέει, από τον πάγκο να σηκώσουμε...
1: στις φωτεινές της λεωφόρους.
0: Κάτι ακούω ότι ετοιμάζονται να σηκώσουν από τον πάγκο. Έχει σηκώσει ο προπονητής. Γιατί βλέπει ότι δεν θα την πάρει την πρόκριση στα νοκάουτ. Ο Κυριάκος δεν θα την πάρει την πρόκριση.
1: Δεν σου ζητώ.
0: Καλά, το θέμα να σου πω ότι... καλά, μια χαρά δεν παίζει ο Νότης τόσο καιρό.
1: Λατρεύοντας από μακρύ.
0: Ο Νότης δεν παίζει μια χαρά τώρα σε εκλογές, σε ποσοστά, σε... βρε, όλοι βρίζομαι και δεν μας κάνουν τίποτα. Και δεν μας φέρνουν νερό. Και δεν έχουμε αεροπλάνα. Και δεν τελειώνει το αεροδρόμιο.
1: Μονά...
0: και θα δεις τι θα πάθει η Νέα Δημοκρατία. Βρε, βρε τους κερατάδες. Δεν θα ξαναγίνουν εκλογές. Άμα τους ξαναψηφίσω, να μου κοπεί το χέρι. Και είναι όλοι κομμένοι, κομμενοχέριδες.
1: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Πάντως, κύριε Κυριάκο, δεν νομίζω να έχετε παράπονο από τον Νότι, έτσι. Σας έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί ως γνωστόν εμείς εδώ στο νησί τρεφόμαστε κυρίως με σανό. Μπε. Κυρίως στο νησί της Χίου τρέφεται με σανό. Μπε. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου, Αρετή. Γεια σου, Αρετή. Αρετή σήμερα στις 5... στον Άγιο Ισίδωρο Πετροκοκκίνου έχει μια, την, έχει τον τελευταίο χαιρετισμό στην αγαπημένη μας δασκάλα. Και εσύ, μαζί, και εσύ τρίτο δεν ήσουν, τρίτο δημοτικό.
1: Δεν έχω
0: η αγαπημένη μας κυρία Κική είπε. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Άγιο Ισίδωρο Πετροκοκκίνου στον κάμπο η κυρία Κική, η δασκάλα όλων μας. Κυρία Κική, πλακωτή.

Λοιπόν, η Αρετή εδώ μου λέει: καλημέρα, ο Εύωδος φέτος σου λουπόθηκε λίγο. Το συνεργείο δούλεψε εντατικά 2-3 μέρες. Καταστροφέα δεν είδα κάπου βέβαια. Έχει μείνει σωρή τα ξερόκλαδα που πρέπει να απομακρυνθούν. Πάντως, φέτος ασχολήθηκαν πιο νωρίς από ποτέ. Όπως και έπρεπε. Κοίτα να δεις, μέσα Ιουλίου, αν βλέπεις ότι ασχολούνται με χορτοκοπές, με καθαρισμούς, μπαίνουν ντουζιέρες στις παραλίες, μπαίνουν αλαξιέρες, μπαίνουν τα C-Track σιγά σιγά. Γιατί ως γνωστόν το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Βλέπεις ο ιδιώτης. Πόσες μέρες τώρα, πόσους μήνες τώρα σας λέμε για τον καταράκτη, εκεί για το λιμάνι, το μόλο του καταράκτη. Είναι εκεί τα παιδιά, ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα η Ορφανού. Έχουν ξεκινήσει το μαγαζί. Έχουν ανοίξει την αγαπημένη μας ψαροταβέρνα. Έχουν σενιάρει όλο το μόλο, έχουν σενιάρει την παραλία. Ο δημόσιος τομέας δεν φτάνει τον ιδιωτικό τομέα ούτε στη μικρή του την παρανυχίδα. Κάθε μέρα ανοιχτά ο μόλος, εξαιρετικό φαγητό, εξαιρετικό φαγητό. Λοιπόν, για τις κρατήσεις σας 61-2-92. Ναι, να χρησιμοποιείτε και το όνομά μου, μαθαίνετε. Να λέτε, μας το είπε ο Μανώλης, μας το είπε, τα ακούσαμε στο χάος. Μας το είπε ο Μανώλης ο Βρυβεράκης. Θα έχετε το... Βέβαια θα έχετε το δωράκι σας.

0: Λοιπόν, α, στο 8ο ήταν η αρετή, μάλιστα. Δίπλα, βέβαια τότε 3ο-8ο ήταν χωρισμένα. Δεν περνούσε από μέσα από το σχολείο. Είχαμε και μια αντιπαλότητα τότε. Κάθε διάλειμμα ήταν. Σε κάθε διάλειμμα είχαμε μεταφορά αδρανών υλικών. Τα χαλίκια από το 3ο πηγαίνανε στο 8ο. Στο άλλο διάλειμμα τα χαλίκια από το 8ο ερχόταν στο 3ο. Αυτά ήταν τα παιχνίδια μας τότε. Ναι, όχι σαν και τώρα. Έτρωγες τότε, έτρωγες το χαλίκι στο κεφάλι. Τον! Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Να τα αίματα ζανή που λέμε τότε. Πριν χορτάσεις. Όχι παιδιά, αυτά ήταν τότε τα παιχνίδια μας. Είμαστε στο 3ο-8ο πετροπόλεμος στο διάλειμμα. Άντε και μετά να πας στο σπίτι μες στα αίματα. Λες και πήρε μέρος στην επανάσταση του 21. Και τώρα τα παιδάκια ακούμπησε στο χέρι σου. Ακούμπησε στο χέρι σου στο τσιμέντο. Δύο πακέτα μωρομάντιλα, ένα αντιτετανικό ορό και για καλό και για κακό. Το πάμε και στα εξωτερικά, στα νοσοκομείο το τέτοιο. Γι' αυτό και τα παιδάκια το χειμώνα το περνάνε με αντιβίωση, το περνάνε με αντιπυρετικά. Να είσαι τώρα απ' έξω να τρως, πώς το λένε, κουλούρι σοκοφρέτα. Κουλούρι, τι βάζαμε, όχι σοκοφρέτα. Κουλούρι πατατάκια. Ερχόνται άλλες από δίπλα, ωραία, πάλι κουλούρι. Νταν, σου πέφτε κάτω το κουλούρι. Εκεί ίσχυε ο νόμος των 3 λεπτών. Και 3 λεπτά να βαίνει κάτω το κουλούρι με τα πατατάκια. Το έπαιρες κανονικά, το κάνεις έτσι ένα ξεσκονισματάκι. Τι λες τώρα, και γλυκά, δε, την κουκουρούκου είχαμε τότε, το ντέρμπι, το... Ναι, έχουμε τώρα τα παιδάκια πάνω στο αυγουστάκι, γεμίζουν εκεί ένα κουτί γλυκά εκεί στη Βενιζέλου. Παιδιά, εντάξει τώρα ο άνθρωπος όμως είναι, χτες είχα πάει να πάρω μια τούρτα που είχαμε για το μικρό. Είδα εκεί τα κρουστικά, είχε τα μπακλαβαδάκια, είχε τα καλαμαράκια, είχε τα... είχε τα γαλακτομπουρεκάκια. Μάλιστα λέει στα γαλακτομπουρεκά και λέει μου λέει να σου βάλω από πάνω λιωμένη σοκολάτα ίων υγείας. Δηλαδή τώρα αυτά τα γλυκά δεν υπάρχουν στη φαντασία. Εκεί, ναι, αυτός ο Αυγουστάκης, ο Ζαχαροπλασία Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Λοιπόν, σας το προτείνουμε με κάθε, εννοείται, δεν υπάρχει αυτό το... Δεν υπάρχει αυτό το ζαχαροπλαστείο. Λοιπόν, σας τρώγαμε λάχανο, λέει η αρετή, εκ του 8ου δημοτικού ορμόμενη. Καλημέρα από Αργέντη, ο Αργύρης, ξύπνησες τώρα στο τέτοιο. Εμείς στην Αθήνα είμαστε πρώτο και δεύτερο λύκειο, πετάγαμε αυγά, είχαμε και σούπερ μάρκετ κοντά, χρυσές δουλειές. Τώρα τα παιδιά δυστυχώς, ό,τι και αν κάνουν, γίνεται χαμός.
1: Ας είχα μια στιγμή.
0: Ζήσαμε πάντως ωραία παιδικά χρόνια. Ήσασταν πιο βουτυρομπεμπέδες, μας λέει εδώ πέρα η αρετή στο 3ο δημοτικού.
1: Και όσα θεωρούσα.
0: Λοιπόν, θυμάμαι πετροπόλεμο, μας λέει εδώ πέρα ο Λάμπρος ο Χούλης. Άγιος Ισίδωρος νοσοκομείο με Άγιο Νικόλα νοσοκομείο.
1: Να κάνω πίσω.
0: Και μου χτύπαγε στο κεφάλι, πάω σπίτι με τα αίματα και έτρωγες και το ξύλο μετά. Πριν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο σπίτι, όταν πήγαινες και ήσουν έτσι με το τραυματισμένο, τέτοιο, έτρωγες και λίγο σπιτικό ξύλο. Άλλη όρεξη, άλλη το... Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Ο Γιάννης ο Βενέτης. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Να, έρχεται και ένα εργαστήριο ωραίο από το μουσικό σχολείο. Βέβαια, εγώ βλέπω εδώ πέρα την επιστολή. Την επιστολή που έστειλαν οι γονείς. Οι γονείς στο μουσικό σχολείο εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ειδικά φέτος ήταν πάρα πολλά τα παιδιά που έμειναν εκτός. Είδα και μια δημοσίευση που έκανε ο βουλευτής ο Νότης ο Μηταράκης.
1: Είχα μια φορά σ' ό,τι μας αφορά.
0: Για το θέμα των τμήματων, yeah. Ότι έχει μείνει μόνο ένα τμήμα που θα πάρει 24 μαθητές, αφήνοντας έξω περίπου άλλους τόσους. Άλλους τόσους που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στο μουσικό σχολείο. Έτσι. Είδα ένα post που έκανε ο Παναγιώτης ο Μηταράκης. Ναι, Παναγιώτης είναι το όνομα, Νότης είναι το χαϊδευτικό του. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Μηταράκης είπε ότι το τρέχει το θέμα, μιλάει στον Υπουργό για, για τα τμήματα στο μουσικό σχολείο. Ιούνιος ήταν που το έκανε. Το μόνο, κύριε Νότη, το ποστάρισμα αυτό που κάνατε στο Facebook ήταν Ιούνιος του 2024. Βοήθειά μας. 2024! Μένα. Επεράσανε δύο χρόνια. Επεράσανε δύο χρόνια. Η ατάκα έχει μείνει. Αλλά και στο μουσικό σχολείο το ένα. Το ένα και μόνο τμήμα έχει παραμείνει. Ενώ οι μαθητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το μουσικό σχολείο είναι οι διπλάσιοι. Είναι η διπλάση, τα ίδια και τα ίδια, σαν να ξαναβλέπεις μια παλιά ταινία. Να ξαναβλέπεις μια παλιά ασπρόμαυρη ταινία. Οι γονείς είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι στη Μυτιλίνη. Πολλά θα γίνουν εκεί. Πολλά θα γίνουν.

0: Αν δεν κάνω λάθος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα υπάρχει και εκπροσώπηση από, το, από τον ημιμαραθώνιο της Χίου, από τους αθλητές υγείας. Λοιπόν, παιδιά, αν ακούσετε τα χρήματα που παίρνει ο ημιμαραθώνιος, ο οποίος πλέον είναι πιστοποιημένος, είναι μία από τις παγκόσμιες αναγνωρισμένες διοργανώσεις δρομικών αθλημάτων, ο ημιμαραθώνιος της Χίου. Αν ακούσετε τι χρήματα παίρνει από την περιφέρεια, θα κλάψετε, έτσι. Κάτι κατοστάρικα, κάτι κατοστά ευρώ. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Καλημέρα στον Αργύρη. Η ατάκα ήταν μία. Και θα χτυπήσεις και θα τις φας. Αυτό άμα κάνανε έτσι το... Λοιπόν, καλοκαίρι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, αρετή. Έρχεται το αντάμωμα. Όλοι οι απόφοιτοι του πρώτου, του ιστορικού πρώτου λυκείου, συναντόμαστε. Ελπίζω να τα καταφέρω κι εγώ, γιατί υποχρεώσεις, παιδιά, το καλοκαίρι είναι... Όχι, δεν είναι μόνο οι ραδιοφωνικές, είναι και οι μουσικές και οι καλλιτεχνικές και τα... Το σίγουρο είναι ότι θα είμαι 17 του Αυγούστου. 17 του Αυγούστου έχει συνάντηση στο δεύτερο λύκειο η απόφοιτη του, του 1986, 40 years after, 40 χρόνια μετά. 17 του Αυγούστου έχουν συνάντηση στο σχολείο τους, στο δεύτερο λύκειο. 12 Αυγούστου, πιο νωρίς, έχουν συνάντηση οι απόφοιτοι του πρώτου λυκείου, το απογευματάκι στο πρώτο λύκειο και μετά διασκέδαση σε οικογενειακών κέντρων. Όλα όσα έχουν σημασία. 40 χρόνια από την αποφύτηση. Μια ζωή και κάτι μήνες. Τόση αξία, όλα στον κόσμο είσαι εσύ. Και εγώ για σένα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Τα έχω εδώ δίπλα μου να τα βλέπετε. Μα είναι τέλειο, είναι τέλειο. Έχει πράσινο τσάι, έχει μαύρο τσάι και έχει και πράσινο τσάι με λεμόνι και τζίντζερ. Το πρώτο πράσινο τσάι είναι με tropical fruits. Με τροπικά φρούτα. Το μαύρο τσάι είναι με ροδάκινο και νότες Λουίζας. Είναι, παιδιά, αυτά τα φοβερά τσάγια. Αναζητήστε τα στα ψυγεία. Προσέξτε να δείτε κάτι. Για μένα το σημαντικό είναι, εντάξει, έχει 4 θερμίδες στο μπουκάλι. Για χαρά. Έχει εκπληκτική γεύση. Κάνει καλό στον οργανισμό.
1: Μη ρωτάς τι κάνω απόψε, από το πρωί που ξέρω εγώ.
0: Είναι εμπλουτισμένα και τα τρία τσάγια με βιταμίνες. Είναι χιώτικα. Είναι φτιαγμένα από αυτή την μαγική ποτοποιία του Πάκης. Δεν κάθονται στα αυγά τους, ούτε στα ούζα τους, ούτε στο... Έχουν βγάλει τη φοβερή τη μαστιχολεμονάδα, έχουν βγάλει το σίτρους. Αυτά είναι στην κατηγορία αναψυκτικών. Αυτά όμως, παιδιά, αυτό το πράγμα, αυτό το iced tea, το θέλειο. Τέλειο, εγώ το λέω τέλειο. Τέλειο, τέλειο, θα πας σε περίπτωση, ένα τέλειο. Ρε φίλε, είναι φάρμακο για τον οργανισμό. Τι άλλο να πεις. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα.
0: πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, εδώ είμαστε μόλις επιστρέψαμε. Καλημέρα, Χάος. 9:37 πρώτα λεπτά η ώρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο συνονόματο Μανώλη. Λοιπόν, καλημέρα στην Αρετή. Να λείπει Αρετή. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Νότη. Κύριε Νότη, δεν ξέρω αν είναι ακόμα μέσα. Ο Νότης ο Μηταράκης μας στείλει την καλημέρα του. Πείτε μου, είδα το ποστάρισμα που κάνατε σχετικά με το μουσικό σχολείο και θα γίνει και θα βρούνε τμήματα και θα βρεθούν και το... Λοιπόν, ένα ποστάρισμα που κάνατε το 2024, δηλαδή οι γονείς των παιδιών, οι γονείς των παιδιών που έμειναν απ' έξω, σου λέει δεν γίνεται ρε φίλε. Και το καλό είναι ότι με αυτούς τους γονείς συμπαρίστανται και τα παιδιά που πέρασαν. Τα 24 παιδιά που κληρώθηκαν τελικά και θα είναι στο μουσικό σχολείο συμπαρίστανται στους γονείς των, που έμειναν έξω. Δηλαδή, ωραία, εσείς βγήκατε, είπατε, θα μιλήσω με τον Υπουργό, θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Εσκί Σεχίρ. Πού είναι τώρα που έχει το τίτλο? Λοιπόν, μπορείτε να μας δώσετε μία απάντηση. Έχω κι άλλα, είναι πολλά. Άμα πιάσω και ρωτάω, με την αφορμή που βλέπω ότι είστε μέσα και το... Και ακούτε, κύριε Νότη, και μας στείλατε και την καλημέρα σας. Έχουμε κάτι να πούμε για το μουσικό σχολείο. Έχουμε κάτι να πούμε. Όχι να πούμε για να το ξανασυζητάμε το 2028. Δηλαδή το 2028 πρώτο ο Θεός. Να λέμε, κύριε Νότη, θυμάστε το 2026 που είχατε βγει στην εκπομπή και είχατε πει κάτι για το μουσικό σχολείο, επειδή είχα κάνει ένα σχόλιο για κάτι που είχατε πει το 2024.
1: Πάλι ψάχνεις σαν τρελή.
0: Άντε, εσύ ξαγκίστρωνε, έτσι. Άντε, εσύ ξαγκίστρωνε. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο. Έχω έναν καλό φίλο Θεόφιλο από εκ Μυτιλίνη ορμόμενος. Θεόφιλος Κοντός. Όχι, δεν είναι Κοντός. Κοντός είναι το ίδιο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Φιλιό, στη Φιλίτσα, στη Φιλία, στον Προκόπη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία που Προκοπή δεν βλέπω. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της αλλεργίας. Αυτά για σήμερα με τις ονομαστικές εορτές. Ο καιρός τώρα, άντε να πούμε για τον καιρό, γιατί τίποτα άλλο δεν βλέπω να... Όπως σας τα είχαμε πει, έτσι, το Βοριαδάκι ευτυχώς κρατάει σε ωραία επίπεδα τη θερμοκρασία. Κρατάει τη θερμοκρασία σε ωραία επίπεδα. Τίποτα, τίποτα. 29, 30, 31. Κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Καλό θα είναι εκείνες τις ώρες να είστε μπάνιο. Να βρείτε μια ωραία παραλία. Να παταβουτήξετε. Βράζει και η Δυτική Ευρώπη. Διαβάζω εδώ την πρόγνωση του Τσατραφίλια. Συμπαθητικός είναι αυτός, δεν το... Νέο κύμα κάψωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεσχερά μελτέμια αποτρέπουν τα ακραία φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες εκεί 33-34, όχι στο Αιγαίο πιο χαμηλά. Στο Αιγαίο έχουμε τα μελτέμια και μας μασώνουνε. Παιδιά, αν δείτε όπως είναι η Ελλάδα, εμείς και οι Κυκλάδες είμαστε εκεί 30-31. Λάρισα, Λαμία, μέχρι και πάνω ρε φίλε, πάνω από Θεσσαλονίκη 35 βαθμοί, 36 βαθμοί.
1: Φωνό σου, η απόσταση φωνιά.
0: Χαμός.
1: Σκοτώνει το όνειρό μου και η απουσία σου.
0: Τίποτα, καμία απάντηση.
1: Πάει καφέ, κύτταρό μου. Επιγόντως να έρθει.
0: Λοιπόν, γεια σου Νικόλα. Ναι.
1: Λίγο χρόνο να βρει.
0: Ο κύριος Νότης έστειλε την καλημέρα του, απάντηση δεν πήραμε. Δεν πειράζει, έχει και εδώ το...
1: Επιγόντως να έρθει.
0: Μπορεί να έχει και άλλες, να έχει και άλλες δουλειές.
1: Κα...

0: Τώρα που έχει δροσούλα μέσα στα μαγαζιά, θα πάτε στο γραφείο Λύσης. Είναι στην Καλοπλήτου εκεί πέρα. Είναι κοντά, όπως κάνετε τη βόλτα σας. Είναι κλιματιζόμενος ο χώρος. Θα κάνετε εκεί τις ερωτήσεις σας. Τι γίνεται με την ενέργειά μας? Τι γίνεται με το... Τι γίνεται με την ασφάλειά μας? Ακόμα και με τα κοινόχρηστα, παιδιά. Με τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών σας. Και τώρα με αυτή τη ζέστη να έχεις να μαλώνεις και με, τους, με τον από πάνω και με την από κάτω. Είναι δυνατόν? Τίποτα. Αναλαμβάνει τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας και σας τα βγάζει σωστά και δίκαια σε όλους. Όλα το γραφείο Λύσης. Ακόμα και για διάφορες υποχρεώσεις που έχετε. Έχετε να πληρώσετε ένα ενίκιο της κόρης σας που σπουδάζει μουσικά, γιατί δεν πέρασε στο μουσικό σχολείο εδώ πέρα και πήγε μουσική σχολείο στα Γιάννενα. Και έχει να, μπορείτε μέσα από το γραφείο Λύσης να πληρώσετε το ενίκιο. Όλα αυτά δηλαδή, όλες αυτές τις εξυπηρετήσεις το... Λοιπόν, η Άννα που με ρώτησε για εκδήλωση, έχουμε σήμερα εκδήλωση Τετάρτη 8 Ιουλίου στον αρχαιολογικό χώρο. Καλά, ας μην το χαρακτηρίσω τώρα. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Εγώ αλλιώς θα τον χαρακτήριζα το χώρο. Τέλος πάντων. Απόψε 8.30 το βράδυ. Η οικογένεια στον Όμηρο είναι το, με αφορμή τη Διεθνή ημέρα οικογένειας και μια εκδήλωση που έγινε στο Λασίδι της Κρήτης. Έχει μια ομιλία, μορφές μητρότητας στα έργα του Ομήρου, η κυρία Μαριάννα Πελαντή δασκάλα, ένα θεατρικό με το Σταύρο Σπυράκη για την ομάδα του, ο διάλογος του Έκτορα και της Ανδρομάχης. Μετά συμμετέχουν οι χοροδίες Χιόνι, Βοκαριά και συνοδεία και η μουσική. Ο Δημήτρης ο Γεράσιμος κιθάρα, ο Λεωνίδας ο Κάκαρης μαντολίνο, η Ευτυχία η Γκίκα Κρουστά. Απόψε 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Λέω ποτέ να μην γυρίσει. Καλημέρα Δημήτρη. Ρώτα, ναι. Τα κρυφά. Κιθάρα λέει, μπουζούκι θα έχει. Σαν την άλλη προχθές μου λέει, εγώ είμαι του εντέχνου κύριε. Κύριε Μανώλη, εμένα δε, εγώ είμαι του εντέχνου το... Αυτή και κι αυτή. Του εντέχνου τραγουδίου και το... Την πέτυχα σε ένα πανηγύρι. Την πέτυχα σε ένα πανηγύρι με το που βαράει το πρώτο κλαρίνο, βαράει την πρώτη νότα. Εσκαρφάλωσε πάνω στο δέντρο, πάνω στον πεύκο, σαν το λεμούριο εσκαρφάλωσε. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι του εντέχνου, ακούω εντέχνη μουσική. Και με το που πήγε σου λέει στο πανηγύρι και τραβάει μία ο Μαρκέλος. Κάνει ένα πιου. Εσκαρφάλωσε στον πεύκο σαν το λεμούριο. Αχ, μωρή εντέχνου της λέω. Λοιπόν, ναι, τον είδαμε και τον καιρό. Έτσι θα πάει, ίσως Σαββατοκυριακό Δευτερότριτο. Ανεβεί λίγο η θερμοκρασία γιατί κόβει λίγο, λίγο, λίγο κόβει. Κόβει λίγο το βοριαδάκι. Εκεί, παιδιά, που είναι η δροσιά του καλοκαιριού, είναι πάντα στα βόρεια, έτσι τα... Δηλαδή, εκεί αυτά τα Σαββατοκύριακα, αυτές οι καθημερινές, αυτά τα απογευματάκια, τα βραδάκια στο Σεϊλίν στα Λιμιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Σεϊλίν καφέ μπαρ. Από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Έχει ανακαινήσει τον εξωτερικό χώρο. Έχει να φας, έχει να πιεις, έχει να διασκεδάσεις. 2274-02-21-29. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και να... Λοιπόν, βενζίνη που ρωτάτε, 1,85 έχω τη χαμηλότερη. 1,85 είναι η χαμηλότερη. Αρκετά βεζινάδικα είναι στο 1,85 και η ακριβότερη τιμή που θα βρείτε την αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ. 2,06 κάτι τρέχει στα γύφτικα. Δηλαδή 15 λεπτά να γλιτώσετε από το ένα πρατήριο στο άλλο. Τα ψαρά, τα αγαπημένα, τα ηρωικά, τα τιμημένα. 1989 η αμόλυβδη. 1989. Εντάξει, δεν είναι ακριβότερη, δεν είναι και φτηνότερη. Εγώ κάτι άλλο ήθελα να πω στους, στα πρατήρια και στους καταναλωτές και στα... Λοιπόν, έχει κόσμο που πάει με την κάρτα Fuel Pass. Αυτό το Fuel Pass που έδωσε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αυτά τα 50 ευρώ, 60, πόσο είναι τώρα σε εμάς αυτά τα... μου λέει πηγαίνουμε στα πρατήρια, βγάζουμε την κάρτα, πάει να την περάσει ο υπάλληλος. Λέει έβγαλε ένα error, ρε, λέει, δεν περνάει, λέει, η κάρτα, μήπως έχει λήξει. Την αλήθεια αυτό μου το είπε και εμένα χθες ένας πρατηριούχος. Του λέω μισό λεπτό ρε μας τώρα, του λέω μισό λεπτό. Τσεκάρω στο τέλος Ιουλίου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είναι η κάρτα αυτή του Fuel Pass. Τα ποια πρατήρια εξαργυρώνουν. Ποια πρατήρια εξαργυρώνουν Fuel Pass. Γιατί σε λίγο θα πηγαίνει ο κόσμος και θα τους λέει μόνο αυτό. Θα τους λέει παιδιά, εξαργυρώνετε Fuel Pass, έχετε τα μηχανήματα αυτά τα POS που κάνουν πληρωμές NFC. Να βάλω βενζίνη, αλλιώς άντε για, πάω παρακάτω. Κατάλαβες. Γιατί νομίζω έχουν βρει την εύκολη λίστα πρατήρια και σου λέει φιλαράκο μου, λέει, σου βγάζει άκυρο το πρατήριο. Σου βγάζει άκυρο το πρατήριο το... Ναι. Κρυφά. Να, μάλιστα. Ένα στενό. Εγώ θα ρωτήσω και όποιο πρατήριο είναι και εξαργυρώνει, θα το πω στο ραδιόφωνο. Παιδιά, πηγαίνετε εκεί όσοι έχετε κάρτα, γιατί ο άνθρωπος εξαργυρώνει. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η Μαρία η Καλαγκιά από το Οδείο Υγεία. Συγχαρητήρια σε όλους τους σπουδαστές του Αιγαίου, του Οδείου μας, που πέτυχαν τη βάση εισαγωγής εξετάσεις του Μουσικού Σχολείου. Η χαρά μας δεν μπορεί να είναι πλήρης, καθώς λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, μόνο 8 από τους μαθητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο Μουσικό Σχολείο. Σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου. Το Οδείο στηρίζει έμπρακτα το δίκαιο αίτημα των γονέων για την εξέφραση λύσης, που θα μπορέσει να επιτρέψει τη φοίτηση όλων των παιδιών. Αυτό είναι ρατσισμός, κύριε Μηταράκη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα ο κύριος Νότσο Μηταράκης. Εκείνος θα έλυνε το θέμα το 2024. Η επιτυχία των μαθητών θα πρέπει να συνοδεύεται, συνεχίζει η Μαρία εδώ πέρα, από τη δυνατότητα φοίτησή τους, χωρίς να περιορίζεται από την ανεπάρκεια των θέσεων. Ευχόμαστε να δοθεί άμεσα μια δίκαιη και ουσιαστική λύση προς όφελος όλων των παιδιών. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ρε, να είναι τα παιδιά, να είναι παιδιά που βράζει το αίμα τους για μουσική. Να είναι παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, να περνάνε στο Μουσικό Σχολείο και να βγαίνει η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, ο Μηταράκης, ο Καζαντζίδης, ο Ζαμπέτας. Να λέει, ξέρετε, δεν μπορείτε, λέει, να σπουδάσετε εδώ στο Μουσικό Σχολείο, δεν έχουμε καρέκλες, δεν τα... Να πάτε να γίνετε υδραυλικοί, να πάτε να γίνετε ναυτικοί, να πάτε να γίνετε δικηγόροι. Όχι, να πάτε να γίνετε καρδιοχειρούργοι. Ρε Μάστορα, μουσικός είμαι. Μουσικά μιλάω, μουσικά παίζω, μουσικά διδάσκομαι, μουσική θέλω να βγάλω. Να εξημερώσω τα ήθη και τα έθιμα, να εξημερώσω τα θηρία εσάς όλους. Δεν ξέρω, ο κύριος Νότης μπήκε, είπε μια καλημέρα, τσα τσα σαν τον καταδρομέα. Μπήκε, πότε μπήκε, πότε βγήκε, δεν τον πήρα είδηση. Κύριε Νότη, we are expecting your... Περιμένουμε την απάντησή σας. Και όχι μεγάλα λόγια. Όχι μεγάλα λόγια μη μας λες. Μεγάλα λόγια μη μας λέτε μας, κύριε Νότη, γιατί δεν περνάνε στην εκπομπή μας. Την καλημέρα μου στο Μιχάλη του Τζακό. Τι να λέμε ρε φίλε, αυτή είναι η διαφορά του ιδιωτικού τομέα. Αυτή είναι η διαφορά ενός μαγαζιού που ξεκίνησε ένα μικρό μαγαζάκι και έχει κατακτήσει όλη την Αργέντη. Αργέντη 4, Αργέντη 6. Πι και φι.
1: Να σωθείς.
0: Για ρούχα θες, για παπούτσια θες, για πάτους παπουτσιών, για κλειδιά, για φαρμακείο. Αυτό που ζητάει τώρα η αστυνομία.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Δεν υπάρχει ρε φίλε μου αυτός. Πι και φι στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. 43-651 το τηλέφωνο.
1: Μεγάλα λόγια μη μου λες, πως ακούω τα ξανά.
0: Μεγάλα λόγια μη μας λέτε παιδιά. Έχουμε συνηθίσει με ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους. Λένε δύο κουβέντες και αυτό είναι, τέλος.

Λοιπόν, 9 και 53 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, Χάος. Γεια σου, Κωστάκη μου, καλημέρα. Έχει κάποιους που μπαίνουν λίγο πιο αργά.

Λοιπόν, αυτά και με το μουσικό σχολείο, αυτά και με τις υποσχέσεις και με τα... και με τα θα. Είναι πολύ... Τι γλώσσα λένε αυτή που μιλάς? Μιλάω πολιτικά. Μιλάω πολιτικά. Θα.

Χθες είχαμε και μια φωτιά εκεί στα γραφεία της Ένωσης Ομογενών. Πήγα, πέρασα εκείνη την ώρα, έστειλα και τα βίντεο, έστειλα και τις φωτογραφίες. 12 το μεσημέρι περίπου. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής. Παιδιά, αν είναι τέτοια πραγματάκια μικράκια και αυτό, και ο Θεός το θέλει.

Άντε να έρθει και το, να έρθει και το Σάββατο Κυριακάκι, να ανεβούμε πάνω εκεί στα βόρεια. Γενικά η Αμανή προσφέρεται, παιδιά, αυτές τις μέρες το... στη Βολισσό. Η παράδοση συναντά τη σύγχρονη αισθητική. Το Βολισσόπ στην πλατεία Πιθώνα είναι σε ένα ιστορικό κατάστημα που μεταμορφώθηκε σε ένα ξεχωριστό concept store, φιλοξενώντας αποκλειστικά δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών. Μπορεί να πας για μάγιο, για πάρεο, για κοσμήματα, για τσάντες, πετσέτες, καλοκαιρινά αξεσουάρ, όλα επιλεγμένα με έμφαση στην ποιότητα και το ελληνικό design. Κάθε μέρα στην πλατεία Πιθώνα, 6.30 με 11.30 και κάθε πρωί στο χώρο υποδοχής στο ξενοδοχείο Άιχος. Ελπίζω να το λέω σωστά, Άιχος. Είναι στην παραλία της Λίμνου. Από το πρωί 10.30 μέχρι 5.30 το απόγευμα.

0: Ναι, και μετά πας και μέσα στην πλατεία και στον Πιθώνα που είναι το και το Χαρβάντι, κάθεσαι για, για την ηρεμία. Παιδιά, η απόλυτη ηρεμία. Η απόλυτη ηρεμία. Αν το έχει συνδυάσει και με μια εκδρομή με τα σκάφη της ΝΑΡΚ. Είδες, έχουν φτιάξει όλο το, όλο το, το, το πακέτο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι άλλα είχαμε εδώ πέρα να σας πούμε από αυτά που έχουμε, από αυτά που έχουμε σημειώσει. Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα στο Κωστάκι. Α, λοιπόν, τις βενζίνες είδαμε, τα αθλητικά δεν είδαμε. Λοιπόν, τι ματσάρα η χθεσινή, παιδιά, έτσι το... Ο Μέση έχει ήδη ξεπεράσει τον Λίο που ανέβασε την Αργεντινή στην κορυφή.
1: Στόση θάλασσα για δυο.
0: Σωστό, καλός λέει ο Μέση και ο Έντσο, αλλά ένα τάκλιν ήταν η μισή ανατροπή της Αργεντινής. Ήταν αυτό το τάκλιν που έγινε μισή ώρα πριν και γυρίσανε πίσω το βίντεο και βάλανε το VAR και είδαν ότι είχε γίνει φάουλ και ακυρώσανε τον γκολ.
1: Στην άμμο χτίζω παλάτια.
0: Λοιπόν, μια μυθική ανατροπή, παιδιά, μέσα σε 10 λεπτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και η Ελβετία προκρίθηκε κόντρα στην Κολομβία στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτις.
1: Από τον ορίζοντα σε χάνω.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι, το παιχνίδι της Αργεντινής με την, με την Αίγυπτο. Εντάξει, είναι να λυπάσαι τους καημένους αυτούς τους ανθρώπους, τους Αιγύπτιους που είδαν μέχρι το 75, μέχρι το... Ρε φίλε, να προηγείται, να προηγείται η ομάδα, έτσι. Και μετά γίνεται ότι γίνεται, ακυρώνεται το γκολ. Και τελικά ούτε παράταση. Ούτε παράταση έληξε το παιχνίδι το... Ο Ολυμπιακός έχει σήμερα ένα πρώτο τεστ. Έχει ένα φιλικό παιχνίδι με την... Κάτσε να σας πω πώς τη λένε, Ράκοβ. 7 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ένα φιλικό παιχνίδι τη Ράκοβ. Έχει και λίγο τέννις. Σήμερα δεν έχει ποδόσφαιρα. Όχι, δεν έχει ποδόσφαιρα σήμερα.

0: Οπότε έχουν βγει και τα ζευγάρια, έτσι, έχουν βγει τα ζευγάρια του.
1: Φεύγεις από μα.
0: Λοιπόν, αύριο, παιδιά, έχει φοβερά παιχνίδια. Εντάξει, άκου τώρα. Πέμπτη, 11 το βράδυ. Γαλλία, Μαρόκο. Παρασκευή, 10 το βράδυ, Ισπανία, Βέλγιο. Κυριακή, 12 το μεσημέρι. Ωρε φίλε, Νορβηγία, Αγγλία. Και την Κυριακή, 4 το απόγευμα, Αργεντινή, Ελβετία. Δηλαδή από αύριο μέχρι την Κυριακή, ματσάρες. Την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Αύριο πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ. Από το Μάνο Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη λεωφόρο ενόσεως στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Εκτός από τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αποδεικνύονται ότι πρώτον το σημείο αυτό είναι επικίνδυνο και δεύτερον ότι με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα, αφού εκτός των επισκεπτών προστίθεται και οι Τούρκοι τουρίστες, από τους οποίους πολλοί οδηγούν χειρότερα και από εμάς. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα για τη θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου προτάθηκε και εκλέχθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Ελένη Μακρή, ενώ για τις θέσεις των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής προτάθηκαν και εκλέχθηκαν ο επικεφαλής της παράταξης Θεόδωρος Βαλσαμίδης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Χίου Παντελής Μπουγδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τη συνεδρία του Σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον οίκο Ναύτη Χίου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο Ναύτη Χίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το Blue Star Paros. Το Διαγόρας βρέθηκε για λίγες εβδομάδες στις άγονες γραμμές του Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια ακινησία του Blue Star Chios. Παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα και σύμφωνα με τον τουριστικό πράκτορα Θοδωρή Μιχαλάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση

παιδιά της, όχι μόνο τα βιολογικά, θα αποχαιρετήσουν τη δασκάλα με δέλτα κεφαλαίου Αγγελική Πλακοτάρη. Η κυρία Κική για δεκάδες χρόνια μόρφωσε πνευματικά και ηθικά μέτρα τα παιδιά, που από αυτήν κέρδισαν όχι μόνο γνώσεις, αλλά αγάπη και ευαισθησία, προσφορά και φιλότιμο. Ανακοίνωση για την προσφορά της εξέδωσε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής. Η Διένθεση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, με συγχωρείτε, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρι θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος Μία Θάλασσα Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο φοιτητής Κωνσταντίνος Βόλες αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως στις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα τον ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί αύριο Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος. Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος φιλοτεχνημένου από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949 από το Στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ και τον Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση
Θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος

0: κράτος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει σήμερα Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η ο Γλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναοχείο θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συνεστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιό στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας έναν χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου. Στην παραλία Λαζαρέτα ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί Τρισάγιος στην πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Η λήξη των εργασιών θα γίνει και πάλι στο Ομήριο την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομήριο και στο Ναυτικό Κολέγιο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο θα δοθεί παράσταση την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Water Polo League ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή του Ναυτικού Ομιλουχίου στους άνδρες και της ΠΕΚΕΒ στις γυναίκες. Ο νεαρός σιώτης πολίστας της Γλυφάδας Κωνσταντίνος Μισετζής μετέχει στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παιδών K16 που θα αγωνιστεί στους Βαλκανικούς Αγώνες Μέγας Αλέξανδρος, οι οποίοι θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 19 Ιουλίου. Η ομάδα μπάσκετ του Φιλοπρόδομου Βροντάδου ανακοίνωσε την απόκτηση του forward Σωτήρη Μπάτρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 39%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στις οδούς Κανάρι 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, δύο ναυάγια εστιοφόρων έξω από το λιμάνι της Χίου προκάλεσαν θυελλώδεις άνεμοι που σάρωσαν την περιοχή μας. Το πρώτο ήταν το εστιοφόρο τρεχαντήρι Άγιο Σόζον, χωρητικότητας 60 τόνων, το οποίο αναχώρησε στις 3 το μεσημέρι με πλοίαρχο τον Ιωάννη Καλογερά από το λιμάνι της Χίου με προορισμό τα Καρδάμιλα. Η σφοδρή θαλασσοταραχή όμως που συνάντησε το ανάγκασε να επιστρέψει στη Χίο. Αλλά και εκεί η μανία των ανέμων όχι μόνο το εμπόδισε να μπει στο λιμάνι, αλλά το έσπρωξε προς τα βράχια με αποτέλεσμα την εισρωή υδάτων και την καταστροφή του πλοίου. Ευτυχώς το πλήρωμα διασώθηκε με τη συνδρομή του αντιτορπιλικού έλι που βρισκόταν στο λιμάνι καθώς και των λιμενικών αρχών. Το πλοίο ήταν καινούριο αλλά ανασφάλιστο. Η αξία του ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ. Την ίδια τύχη είχε και το μικρό εστιοφόρο Άγιο Σπυρίδων χωρητικότητας 10.000 οκάδων. Το πλοίο ερχόταν από τη Μυτιλίνη, η καταστροφή των πανιών του από τον άνεμο το έκανε να μείνει ακυβέρνητο στην τρικυμιώδη θάλασσα με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά έξω από το λιμάνι της Χίου στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο. Ευτυχώς και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου Ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
5: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
6: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου, που έχει και κάποιες φθορές, με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

παιδιά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και πάλι μαζί, 11 παρά 20 ώρα, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Θεόφιλος, γιορτάζει ο Προκόπιος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά.
1: Όλος ο κόσμος μωρό μου μπορεί και το ζει.
0: Φαίνεται να αλλάζει κάτι σημαντικά σε σχέση με τον καιρό τον χθεσινό. Πέφτουν λίγο οι βόρειοι άνεμοι στα 4 μποφόρ. Από το βράδυ όμως θα εξασθενήσουν περισσότερο, με αποτέλεσμα αύριο η θερμοκρασία να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και σε αυτά τα επίπεδα να διατηρηθεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Μια ζεστή μέρα φαίνεται ότι θα είναι η ερχόμενη Δευτέρα, που ο υδράργυρος θα πλησιάσει, μη σας πω ότι θα φτάσει, τους 38 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών, σήμερα Ηχείος είναι στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, Χίο και Ψαρά.

0: να ξεκινήσουμε με την Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται ότι η εκεχηρία καταραίει μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, προκαλώντας την άμεση και σφοδρή απάντηση της Τεχεράνης.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή.

0: είδηση που είναι στην επικαιρότητα από χθες είναι η σύνοδος ΝΑΤΟ. Οι υποσχέσεις Τραμπ για τα F-35.
1: Φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει.
0: Και από ό,τι φαίνεται η Τουρκία μπαίνει για τα καλά στην κουκούρσα των εξοπλισμών.
1: Μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.
0: Μία άλλη άβολη στιγμή στην συγκεκριμένη σύνοδο. Μία άβολη στιγμή για τον Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στην Άγκυρα φυσικά, ήταν όταν πήγε να φιλήσει το χέρι της Εμίν Ερντογάν και εκείνη τραβήχθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, το στιγμιότυπο αυτό έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Porque será que yo te vi, porque será.

0: πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, 11 παρατέταρτο η ώρα, θα επιστρέψουμε και θα διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: λεπτά πριν τις 11 η ώρα και πάμε να διαβάσουμε Αθηναϊκό Τύπο, να δούμε τα θέματα που υπάρχουν σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Με την κλασικά με την καθημερινή κάνουμε αρχή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση Αθήνα. Νεόδμητα παράταση στην αναστολή ΦΠΑ. Μαρίν Λεπέν θα είναι υποψήφια παρά το Βραχιολάκι. Με τάμπλετ θα κόβει κλίση στη τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη, τι δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Πάμε στα νέα. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35, ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Μαρίνα Λεπέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Μονακό η μαφία πίσω από την εκτέλεση της βομβίστριας. Λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα. Παχυσαρκία, γιατί έμειναν στον αέρα οι 46.000 δικαιούχοι του προγράμματος. Λυρική σκηνή, η εναλλακτική έγινε 10 χρόνων. Πάμε στην απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν-Τραμπ. Άμεση αντίδραση και από Νετανιάχου. Εξοπλιστικά deals από τους συμμάχους ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κογκρέσο, μπλόκο 18 βουλευτών στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες. Παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας. Πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ ανά επιστημονικό πεδίο. Ηλεκτρικά πατίνια stop στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σουλτανάτο γράφει σήμερα η εφημερίδα. Μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση, δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας, δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Σκάνδαλο υποκλοπών έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Ποιοι είναι οι 8 πρώτοι ενάγοντες και πώς έγιναν στόχοι. Γαλλία και καταδικασμένη και υποψήφια πρόεδρος η ακροδεξιά Λεπέν. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, γαλάζια ψηφοδέλτια, κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για θέμητο ανταγωνισμό. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του κόμματος στη Βουλή. Επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση επικίνδυνους δρόμους παρέμβαση στο εσωτερικό των κομμάτων. Ανοίγει πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 29. Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Αποζημίωση στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ουσιαστικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας. Εθνική λυρική σκηνή, απαράδεκτη προσπάθεια απαγόρευσης της πολιτικής δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σωματείες εμπόριου δημόσιου οργανώνουν τους χώρους δουλειάς μπροστά στις κινητοποιήσεις. Ο ελεύθερος τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Μία έρευνα της εφημερίδας με πίνακες, με τιμές διαμερισμάτων. Εκτείναξη τιμών 79% στην πενταετία και 114% στη δεκαετία. Νέες υποσχέσεις και παζάρια ανάμεσα σε Τραμπ Ερντογάν. Οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές. Ψηφιακές οι κλήσεις της τροχέας. Τέλος στο μπλοκάκι. Το μανιφέστο αρχισκευωρός της Νοβάρτης καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα. Το μόνο πρόβλημα που υπήρχε για το μανιφέστο ήταν το θέμα του Τσίπρα. Διαπλοκή παίζει τα αρέστα της για μία αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Συνέντευξη του Παύλου Μαρινάχη. Η Δημοκρατία απαιτεί μηδενική ανοχή στη βία. Στην κόντρα τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέσεις για τα F-35. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην κυβέρνηση. Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Εξασθενή ανάκαμψη για παρατεταμένη οικονομική κρίση. Ετοιμάζονται οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Τέλος τα μπλοκάκια. Οι κλήσεις της τροχέας γίνονται πλέον ψηφιακές. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα. Έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα πλουσίων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Εστία. Υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Αγωγές από 9 θύματα των υποκλοπών. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Πόσοι υποκλοπές εξουδετέρωσαν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνένεσε στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας άνευ ανταλλαγμάτων. Μαρίν Λεπέν θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Μέχρι τέλους του 2027 παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα. Πάμε στην political. Υποσχέσεις και ασάφεια. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Αυτοκρατορική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο. Η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας. Τα ροζ μπλοκάκια φεύγουν, οι ψηφιακές βεβαιώσεις παραβάσεων έρχονται. Ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για Άμυνα και Ασφάλεια η Ελλάδα. Και πάμε και στη Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά τον Σαμαρά, αγωγές από 8 θύματα του Predator. Ο Κατρίνης εκτελεί τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Όλοι εναντίον του Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία. Έως το 2070 θα πληρώνουμε τα μνημονιακά δάνεια οι Έλληνες. Έρχονται εκλογές, χαρίζονται σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικές εκτάσεις που διεκδικούσε το δημόσιο. Κραυγή συνταξιούχων δεν ισχύει για όλους η ρύθμιση κεραμαίως. Πάμε στην ναυτεμπορική να δούμε και τα οικονομικά πρωτοσέλιδα. Πόροι 6,25 εκατομμύρια διαθέσιμοι για ιδιωτικές επενδύσεις. Υπόσχεση για F-35 και άρση κυρώσεων στην Τουρκία από τον Ντόναλντ Τραμπ. Προϋπολογισμοί και ρήτρα διαφυγή στην ατζέντα των Υπουργών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η τραπεζική ενοποίηση θα αυξήσει το ΕΠ της Ευρωζώνης. Πάμε και στην One Voice. Κόντινε την Ελλάδα, πανολεθρία Μητσοτάκη στην Άγκυρα, μας εκδικείται η σωστή πλευρά της ιστορίας. Άμε άμεση αντίδραση της Λαζαράκου μετά το δημοσίευμα της One Voice. Η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής υποχρέωσε την προοδευτική σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαναν μειώσεις στη χονδρική για να αγοράζουν φτηνά τα σούπερ μάρκετ. Αποκάλυψη του μεγάλου κόλπου της κυβέρνησης. Συντάξεις χειρίας, η Κεραμέως πετάει έξω 100.000 συνταξιούχους. Λοιπόν, αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο, 2 λεπτά μετά τις 11 η ώρα. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτστα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέσγκεθ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Ναι. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες και πρόσθεσε ότι αναμένει σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα. Σημείωσε επίσης το επίκεντρο της σημερινής συνόδου θα βρεθούν ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και τα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων. Εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως εμείς είπε, πηγαίνουμε πολλά βήματα παρακάτω. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη. Το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Αιματηρή συμβολική καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης. Ο 16χρονος μάλιστα φέρει τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι που φιλοξενούνται σε διαμέρισμα δομής της Λάρισας κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του εχθές το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη λεωφόρο ενόσος στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Το συμβάν ανέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο σημείο και δεύτερον ότι με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποτυχεί ο μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Μπογδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τις συνεδρίες του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Επανήλθε στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Δημοσίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9:30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελές στο Δαφνώνα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Γκρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Σάββατο 11 Ιουλίου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αποδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8:30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, το Μεγαλείο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7:30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσελληνική. Αύριο 5η, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδέντρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδίου. Και του τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 5η από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στην εστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949». Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μετατοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Σαμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Σαμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο να γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 39%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βορειοανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 11:30 ώρα, κυρίες και κύριοι, και στο τέλος φτάσαμε και για σήμερα. Τι να σας προτείνουμε για σήμερα το απόγευμα? Έχουμε την προβολή της κινηματογραφικής Λέσχης Χίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι, με την ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο». Πρόκειται για μια ταινία του 2025, μια ανθρώπινη ταινία, η οποία μάλιστα έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2025. Έχουμε την εκδήλωση από το Σύλλογο Μύρου Νόστος στη Δασκαλόπετρα, 8:30 το βράδυ. Είναι η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Σύλλογος το φετινό καλοκαίρι, και θα έχει ως θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι.
1: Μια πρίγη μου, σειρματόσκηνα, πάρε χρώμα τις πρίγες σου, δίσου κόκκινα, κόψε.
0: Λοιπόν, με αυτές τις προτάσεις σας αφήνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, αύριο Πέμπτη, 11:25. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια χίος Τούρκοι το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομυρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομυρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του 3ου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, Ιπατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
1: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
2: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ευτυχισμένος. Γιατί
1: καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Προσδεθείτε και φύγαμε.
0: Ο πέρας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά.
1: Άντε τώρα να μπεις στο μυαλό του Τραμπ, να καταλάβεις τι θέλει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος διοικεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κακούς ανθρώπους χαρακτήρισε τους Ιρανούς, τονίζοντας ότι το μνημόνιο και η κεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών πιθανότατα τελείωσαν. Ήταν πολύ καλό για να γίνει πραγματικότητα. Με δηλώσεις του από την Άγκυρα και έχοντας τον πλευρό τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ ανέφερε ότι επιτεθήκαμε πολύ δυναμικά χθες το βράδυ εναντίον του Ιράν και συμπλήρωσε πως προηγουμένως η Τεχεράνη είχε επιτεθεί σε πλοία. Δήλωσε και δυσαρεστημένος με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για τη στάση τους αναφορικά με το Ιράν και τη Γροιλανδία. Καλά δεν τα είπε χθες με το φίλο του τον Ερντογάν. Γιατί αν δεν κάνω λάθος προς τα εκεί γέρνει, προς την πλευρά του Ιράν γέρνει ο Ερντογάν.
0: Και μόνο λόγους αρχίσες και νύγματα να μείνεις.
1: Πάντως σήμερα στις δηλώσεις του Τραμπ, αναφερόμενος σε ηγέτες που συμπαθεί, στάθηκε μεταξύ άλλων στον Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τον εξαιρετικό και υπενθυμίζοντας τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε η Τουρκία. Καταλάβατε δηλαδή τώρα τι ζούμε. Πολύ θα ήθελα, αν μπορούσα, να έβλεπα πώς θα αντιμετώπιζε ο ιστορικός του μέλλοντος τους ηγέτες στις ισχυρές χώρες του πλανήτη αυτής της περίοδου. Τι θα έγραφε ο άνθρωπος.

εμείς εδώ και σήμερα μαζί σας με τα δικά μας τα ενχείο. Έχουμε μια σοβαρή καταγγελία από τον αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τα δέσποτα, τον Γιώργο Χριστάκη. Αφορά ένα περιστατικό μιας σκυλίτσας αδέσποτης στην περιοχή της Κινής, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο οδηγός την εγκατέλειψε και τελικά τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να χάσει την όρασή της. Το πιο λυπηρό όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από το συγκεκριμένο περιστατικό, είναι ότι όταν πήγε στον ακτινίατρο η σκυλίτσα, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί προφανώς κακοποίηση χρόνων, διότι στο σώμα της είχε και πάρα πολλά σκάγια. Τώρα άντε να μπεις και στο μυαλό αυτού ή αυτών που κάνουν αυτού του είδους τα πράγματα σε ένα ζωντανό οργανισμό όπως είναι ένα σκυλάκι.

0: Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Χριστάκη και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Επίσης σήμερα θα μιλήσουμε και με την Νικολέτα Γωνιάδη, την πρόεδρο του Σωματείου Εμπορού Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, διότι το Σωματείο εξέδωσε ανακοίνωση, καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε επαργιακή κινητοποίηση στην περίπτωση που ανοίξουν καταστήματα και εδώ στοιχείο την Κυριακή 19 Ιουλίου βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά. Φέτος οι εκπτώσεις ξεκινούν στις 13 του Ιούλη, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε την Κυριακή 19 του Ιούλη τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει ταχθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του στο παρελθόν κατά του ανοίγματος των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές των εκπτωτικών περιόδων, την χειμερινή ή την καλοκαιρινή. Στην ουσία, ο Εμπορικός Σύλλογος συμφωνεί για τις Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και πριν από το Πάσχα. Το δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου δεν μας έχει γνωστοποιήσει κάποια αλλαγή, οπότε υποθέτουμε ότι ισχύει το προηγούμενο καθεστώς.
1: Θα γυρίσω, λες και φταίει το σκοτάδι, λες και φταίει το σκοτάδι.
0: Χθες είχαμε και ένα λανθασμένο συναγερμό της πυροσβεστικής. Εκεί περίπου στις 6 το απόγευμα στην περιοχή του Βροντάδου έτρεχαν τα πυροσβεστικά οχήματα. Σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Τελικά διαπιστώθηκε ότι, επαναλαμβάνουμε, ήταν λανθασμένος ο συναγερμός για φωτιά στην περιοχή του Μερσινιδίου. Λανθασμένος δεν ήταν ο συναγερμός που είχαμε περίπου κατά τις 8 για ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Λεωφόρο Ενώσεως στο ύψος του σούπερ μάρκετ My Market. Στη στροφή από το σούπερ μάρκετ στο Γκάρφα. Είχαμε και έναν τραυματία που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

0: Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Χιώτη και ραδιοπαλμοί, κυρίες και κύριοι, είπαμε με βάση την σχετική νομοθεσία την πρώτη Κυριακή της εκτοτικής περίοδου που είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση στις 19 Ιουλίου, τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά. Διαφωνούν βέβαια με το άνοιγμα των καταστημάτων οι εργαζόμενοι μέσω και της ομοσπονδίας τους αλλά και τοπικά του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το οποίο προτρέπει και στη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία της συγκεκριμένη μέρα. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Σωματείου, την Νικολέτα Γωνιάδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε αν υπάρχει σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή αν έχουμε την πρόθεση καταστημάτων να μείνουν ανοιχτά. Καλημέρα, Νικολέτα.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν στους συναδέλφους που έχει ξεκινήσει ήδη. Υπάρχει πρόθεση να μείνουν τα καταστήματα ανοιχτά. Το ζήτημα είναι ότι εμείς καλούμε τους συναδέλφους.
13: Ποια καταστήματα υπάρχει πρόθεση να μείνουν ανοιχτά? Γιατί αν θυμάμαι καλά, να μου πεις αν έχει αλλάξει κάτι, η απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου, που καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος καταστημάτων, τα προηγούμενα χρόνια της Γενικής του Συνέλευσης, ήταν ότι τα καταστήματα δεν ανοίγουν την πρώτη Κυριακή των περιόδων εκπτώσεων. Έχει αλλάξει
14: αυτό? Οι αλυσίδες που είναι πια κατά κύριο λόγο στην απλοταριά και τα καταστήματα, ας πούμε, τηλεφωνίας, επικοινωνίας,
13: άρα μιλάμε,
14: είναι ανοιχτά. Ναι. Που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων, γιατί τώρα... Και ο εμπορικός κατά βάση είναι περισσότερο οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι, που εννοείται και αυτοί πλήττονται από αυτή την κατάσταση, γιατί δεν αντέχουν 7 στα 7 να δουλεύουν.
13: Μάλιστα. Άρα λοιπόν λες ότι θα είναι αυτές οι αλυσίδες ανοιχτές με τα καταστήματα τηλεφωνίας κλπ.
14: Σίγουρα ξέρουμε ότι θα είναι οι αλυσίδες και δηλαδή οι εργαζόμενοι στο εμπόριο και εκτός απλοταριάς μπορούν να είναι και θα είναι, τέλος πάντων από ό,τι μας έχουν πει οι συνάδελφοι, θα είναι ανοιχτά όπως και τα σούπερ μάρκετ.
13: Μάλιστα.
14: Ήδη έχουμε εκτός των άλλων και σούπερ μάρκετ που είναι στην παραλία, που μένει ούτως ή άλλως ανοιχτό, επειδή είναι σε αυτή τη ζώνη που είχαμε κάνει τότε την παρέμβαση.
13: Ναι.
14: Αν θυμάστε, να μην μένει ανοιχτά, που είναι κάθε μέρα ανοιχτά 7 με 11. Και οι συνάδελφοι εκεί δουλεύουν δηλαδή όλες τις ώρες. Εμείς λοιπόν καλούμε τους συναδέλφους να είναι 10:30 στην είσοδο της απλοταριάς, είτε το κατάστημα που δουλεύουν είναι ανοιχτό είτε δεν είναι, για να προασπίσουμε την κυριακάτικη μας αργία. Γιατί δεν γίνεται ένας εργαζόμενος να μην έχει ούτε μια μέρα ξεκούραση το 2026. Χρειάζεται συμμετοχή των συναδέλφων για να κατακτηθούν ή να παραμείνουν οι κατακτήσεις. Είδαμε ότι και το προηγούμενο διάστημα, όπου έχουν κατακτηθεί, έστω και με αρνητικά γενικά, με αρνητικούς σχετισμούς, για παράδειγμα, στα πράκτικερ είχαμε αύξηση της επιχειρησιακής, του μισθού της επιχειρησιακής σύμβασης, επειδή οι συνάδελφοι το πάλεψαν. Οπότε μας έχουν δείξει το δρόμο ότι όταν παλεύεις, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, για να κατακτήσεις κάτι πρέπει να το παλέψεις. Οπότε καλούμε τους συναδέλφους να το παλέψουν και να είναι εκεί την Κυριακή το μεσημέρι, για να μην χαθεί ούτε το μπάνιο, ούτε η ζωή τους, ούτε η ξεκούρασή τους. Δεν γίνεται να είναι μηχανή ένας άνθρωπος, ειδικά τώρα που το ωράριο των καταστημάτων είναι 9:30 ώρα το βράδυ, τώρα το καλοκαίρι.
13: Νικολέτα, πέρα από το γεγονός ότι εσείς διαφωνείτε με το συγκεκριμένο σκεπτικό στη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή, αν τελικά κάποιοι δουλέψουν, ελέγχεται αν πληρώνονται κανονικά, έτσι όπως πρέπει, με το συν 75% και όλα τα υπόλοιπα?
14: Εμείς έχουμε κάνει ήδη και παρέμβαση στην επιθεώρηση εργασίας να κάνει ελέγχους για αν θα πληρωθούν κατάλληλα.
13: Και πρέπει να πάρουν και ρεπό οι άνθρωποι μετά, δεν παίρνουν ρεπό.
14: Ακριβώς. Στην πλειοψηφία των καταστημάτων δεν τηρείται ο νόμος. Εμείς κάνουμε παρέμβαση και ευτυχώς εδώ πέρα η επιθεώρηση εργασία μας παίζει ένα τέτοιο ρόλο, δηλαδή κάνει ελέγχους, δεν είναι... από τις επιθεωρήσεις που δεν νοιάζεται. Υποστελεχωμένοι είναι οι άνθρωποι, δεν έχουν κόσμο να κάνουν τους ελέγχους, αλλά όπου μπορούν και παρεμβαίνουν κάνουν ελέγχους και τα πρόστιμα, αλλά είναι τέτοιος ο νόμος που έχουν και δεμένα χέρια, έχουν συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και αυτοί που μπορούν να δράσουν.
13: Μάλιστα. Ποιο το νόημα να δουλέψει κάποιος αυτήν την πρώτη Κυριακή των εκτόσεων? Δηλαδή προσπαθώ να το καταλάβω, δεν έχουμε μέρες για να ψωνίσουμε?
14: Η λογική που βάζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά και οι μεγάλοι όμιλοι, είναι να αυξήσουν τα κέρδη τους. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα άλλος νόμος για αυτούς. ελαστικοποίηση της εργασίας και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Το θέμα είναι εμάς, το συμφέρον μας ποιο είναι. Γιατί αυτή μια χαρά εξυπηρετούνται το συμφέρον τους να μπορέσουν να βγάλουν περισσότερα κέρδη. Εδώ το πρόσχημα είναι, θα έχουμε Τούρκους, θα έχουμε τουρισμό, να ανοίξουν τα καταστήματα, να μπορούν να ψωνίσουν. Αλλά δεν είναι έτσι για τους εργαζόμενους να δουλεύουμε 7 στα 7. Δηλαδή προσχηματικά μπορεί ο άλλος να σου βρει πατήματα. Το θέμα είναι οι εργαζόμενοι τι κάνουν.
13: Πάντως οι Τούρκοι έρχονται και άλλες Κυριακές του χρόνου που τα καταστήματα είναι κλειστά και νομίζω ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους αν θέλουν να ψωνίσουν και το Σάββατο ή και εμείς όλοι οι υπόλοιποι, εν πάση περιπτώσει. Να μείνουμε στο ότι εσείς έχετε προαναγγείλει συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Και θα ακολουθήσουν δηλαδή επισκέψεις σε καταστήματα πορεία, που θα είναι ανοιχτά.
14: Θα πάμε και από τα καταστήματα που είναι ανοιχτά. Τώρα τις δράσεις θα τις δούμε και εκείνη την στιγμή.
13: Ωραία.
14: Εξαρτάται δηλαδή από την πρόθεση του κόσμου.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Να είσαι καλά.
13: Γεια χαρά. Πάμε στο Sky, κυρίες και κύριοι, για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
15: Το Brendan ήλθε στα 78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 74 δολάρια ένα βαρέλι. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνησε στο μεταξύ Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξετ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου σχετικά με τα F-35. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού στο Άργος στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολεί στους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Έχει ξεκινήσει παράλληλα προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και στα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, ο Γάλλος ψηλός θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ράκοβ στις 7 το απόγευμα στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 3-3 στα καλοκαιρινά φιλικά, επικρατώντας 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι πρώιμοι τελικοί αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ,
18: θα έρθει από μένα.
19: Αμέ,
18: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο

0: το εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. My Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. My Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη Λεωφόρο Ενώσος στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Το συμβάν ανέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο σημείο και ότι με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποτυχεί ο μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Μπογδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χ, ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τις συνεδρίες του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Επανήλθε στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ 1 θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί

0: Συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Δημοσίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελές στο Δαφνώνα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Σάββατο 11 Ιουλίου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αποδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, το Μεγαλείο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου η ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική. Αύριο Πέμπτη, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρι θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στην εστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949». Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μετατοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο να γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 39%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βορειοανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιεξουδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτικη ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε 28 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Χριστάκη, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τα δέσποτα ζώα. Έχουμε μια καταγγελία αρκετά σοβαρή από μέρος του κυρίου Χριστάκη που αφορά στον τραυματισμό μιας αδέσποτης κυλίτσας στην περιοχή της Σκηνής, η οποία παρασύρθηκε από όχημα, εγκαταλείφθηκε και τελικά τυφλώθηκε. Πιο αποκαλυπτικά όμως είναι τα όσα προέκυψαν κατά την εξέτασή της στον κτηνίατρο, μιας και το συγκεκριμένο ζώο φαίνεται ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν κακοποίηση. Κύριε Χριστάκη, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Θέλαμε να πιστεύουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου είδους ζητήματα τα έχουμε αφήσει πίσω μας, αλλά προφανώς δεν έχουν τελειώσει
1: συμπεριφορές. Την πλειονότητα τα έχουμε αφήσει, αλλά αυτό είναι που με στεναχωρεί και λίγο με θυμώνει, ότι εξακολουθούν ορισμένοι και ορισμένες συμπεριφορές να θεωρούν ότι... Γι' αυτό και σήμερα το πρωί το είδατε που ήταν σε πολύ έντονο ύφος, γιατί αυτές πλέον οι ενέργειες πρέπει να περάσουν, ξέρετε, ανεπιστρεπτοί. Και προφανώς και δεν έχει να κάνει με το χωριό το συγκεκριμένο, με κανέναν, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Όχι, νομίζω ότι οι ανεγκέφαλοι μπορούν να βρεθούν παντού. Δεν στοχοποιεί κανέναν στην περιοχή.
1: Συμφωνώ, ναι. Ανεγκέφαλοι μπορούν να βρεθούν παντού. Αυτό που καταδικάζω εγώ όμως είναι το σκεπτικό που εξακολουθεί να συμβαίνει σε αυτό το χωριό και στα υπόλοιπα χωριά. Δηλαδή ότι παρατάμε εμείς οι χιώτες ένα σκύλι στην κοινή, ας πούμε, έτσι, στην κοινή. Επειδή είναι η μικρή κοινωνία της Χίου, καταλαβαίνετε ότι τα ζώα, γιατί κάθε φορά που βγάζουμε, ξέρετε, για ένα σκυλί σε χωριό, αυτό που ακούω εγώ, ότι η πρώτη ατάκα είναι ότι δεν είναι το ζώο αυτό το χωριό. Μα αυτά τα ζώα όμως από κάπου είναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όλα αυτά τα ζώα από κάπου είναι αυτά που συνεχώς εμφανίζονται. Είναι λοιπόν συγχωριανών, κοντοχωριανών, από κάπου είναι. Δεν υπάρχει αυτή ακόμα η συγκάλυψη, υπάρχει αυτή η συνενοχή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και περνάμε το μήνυμα το εξής, ότι αν το χωριό μας γεμίσει με πάρα πολλά δέσποτα, ας πούμε, και θέλουμε ο Δήμος να έρθει να τα μαζέψει, εγώ σας λέω ότι θα έρθει τα ζώα να τα μαζέψει. Έτσι. Τα επόμενα που θα παρατήσουν, πού θα πάνε. Και επίσης να πω και στον κόσμο και να θυμηθεί ότι ο νόμος ορίζει και στα υγιή ζώα επανατοποθέτηση. Δηλαδή εμείς τι μήνυμα περνάμε, ότι τα ζώα δεν μας ενδιαφέρει που τα παρατάμε, δεν θέλουμε επανατοποθέτηση και αν τα επανατοποθετούμε εμείς τα πυροβολούμε. Αυτό είναι που με έχει εξοργήσει, καταλαβαίνετε, σαν σκεπτικό.
0: Κύριε Χριστάκη, να το δούμε πρακτικά το θέμα.
1: Πρακτικά.
0: Να το δούμε, γιατί υπάρχει ένας έλεγχος καταστάσεων τα τελευταία χρόνια και με την νομοθεσία που υπάρχει και με περισσότερα κονδύλια που έχουν δοθεί. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος θα μπορούσε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες, μιας και μιλάμε τώρα για τα χωριά που είναι μικρές κλειστές κοινωνίες.
1: Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι ανταποκρίνονται οι κοινοτάρχες, γι' αυτό και ευχαρίστω προσωπικά τον κύριο Μονιώδη, γιατί οι συγκεκριμένες κλειστές, να σας πω, γυρίζει αρκετή εκεί.
0: Τουλάχιστον να υπάρχει μια ενημέρωση ότι έχουμε 1, 2, 3, 4 δέσποτα. Ελάτε εσείς που έχετε, εν πάση περιπτώσει, τη δυνατότητα, είτε με τον κτηνίατρο, να τα τσιπάρετε, να τα δείτε, να ελεγχθεί η συμπεριφορά τους.
1: Σωστά. Εμείς πήγαμε και δύο φορές. Εμείς πήγαμε και δύο φορές για τα συγκεκριμένα ζώα, τα οποία η σκελίτσα ήταν και φοβική και δεν πιανόταν με τα κουτάδια της, μάλλον υποθέτω με τα κουτάδια της, και δεν πιανόταν. Ο κύριος Νίκος ήταν πολύ συνεργάσιμος.
0: Αυτό είχε γίνει στο παρελθόν πριν την...
1: Αυτό είχε γίνει περίπου το... Νομίζω είχαμε πάει Μάιο τελευταία περίοδο στην κοινή, εκεί τέλη Απριλίου με Μάιο. Το σκηνικό αυτό που έγινε 3 Ιουνίου και υπήρχαν αυτά, δηλαδή υπήρχε αυτό το περιστατικό, δηλαδή σαν σκηνικό στο χωριό, νομίζω ότι είναι από τον Μάρτιο, Απρίλιο, δηλαδή. Τα ζώα γυρίζουν και αρκετούς μήνες και υπάρχουν κάποιοι που τα ήταν. Γι' αυτό και δεν είχαν, ξέρετε, θέματα υποσυντισμού και νερού. Οπότε αυτό ήταν το θετικό. Από εκεί και πέρα όμως, με τα χωριά αυτά τι συμβαίνει. Ότι στην κοινή, ας πούμε, παράδειγμα, δεν είναι. Εγώ, ας πούμε, από την κοινή, σαν αντιδήμαρχος, έχω πάρει άλλες 4 φορές σκύλι. Άρα, αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το σκεπτικό το οποίο περνάμε. Ότι όσο ο Δήμος τα μαζεύει, εμείς θα τα πετάμε. Αυτό είναι το λάθος σκηνικό. Αυτό είναι το λάθος σκεπτικό που έχει ο κόσμος. Είναι λάθος αυτό το σκεπτικό. Διότι και οι χώροι, ξέρετε, είναι περιορισμένοι. Και τι μαθαίνουμε εμείς δηλαδή, μαθαίνουμε στο γείτονά μας ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλεις το σκυλί σου.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε όμως απ' την άλλη και μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιος πρέπει να επέμβει. Εσείς αυτό που λέτε είναι να υπάρχει μια συνεργασία με την κοινωνία, με την τοπική κοινότητα.
1: Απλά ξέρετε κάτι όμως, η ανεξέλεγκτη κατάσταση ξεκινάει και από τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας. Διότι αν αυτά τα ζώα τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί στην κάθε κοινή το χωριό είχαν τσιπάκια, ας πούμε, προφανώς θα έχει αποτραπεί. Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, δηλαδή η μη τοποθέτηση microchip, έτσι, και η μη στήρωση, γιατί αυτό το ζώο προφανώς εγκαταλείφθηκε αστήρωτο, ζευγάρωσε. κατά 95% θα σας πω εγώ με σκυλί δεσποζόμενο, το οποίο προφανώς γυρίζει στην περιοχή αστήρωτο, γιατί και αυτή είναι μια φιλοσοφία λανθασμένη, ξέρετε τι εννοώ, αφήνουμε τα ζώα μας και κάνουν βόλτες στο χωριό τα δικά μας ζώα αστήρωτα, ζευγαρώνουμε με ένα πραγματικό αδέσποτο και μετά γεμίζουμε κουτάδια και μετά κατηγορούμε το Δήμο. Είναι λοιπόν λάθος αυτό το σκεπτικό που επικρατεί στην πλειονότητα των χωριών, με δυστυχώς χαμηλή ανταπόκριση από τους παρέδρους. Το έχω ξαναπεί, είναι ελάχιστοι οι παρέδροι που ανταποκρίνονται και έχουν αντιληφθεί του Δήμου το σκεπτικό αυτό, το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και χτυπάει, ξέρετε, στη.
0: Άρα λοιπόν εσείς στην ουσία λέτε στους προέδρους, ελάτε να συνεργαστούμε για το θέμα των αδέσποτων. Με ποιο σκεπτικό να συνεργαστείτε, δηλαδή τι ζητάτε από εκείνους?
1: Έχω πίσω όλους τους παρέδρους των χωριών να μου καταγράψουν και να μου πούν πόσα ζώα στα χωριά συμπολιτών του, ξέρετε, κατοίκων, δεν είναι στηρωμένα και δεν είναι τσπερισμένα, δηλαδή για να τα κάνω εγώ. Τους έχω πει, κάντε μου μια λίστα με το πόσα, δηλαδή ότι ο Δήμος προτίθεται σε άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί το ζωάκι του να το στηρώσει και δεν μπορεί να το τσιπάρει, να το κάνω εγώ.
0: Χωρίς καταγγελίες και χωρίς τα όσα. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί είστε αρκετά χρόνια δραστηριοποιήστε στο συγκεκριμένο χώρο. Ο κάθε νόμος, όπως και κάθε νόμισμα, έχει δύο όψεις. Το γεγονός ότι έχουμε αυστηροποιήσει τόσο πολύ. Τόσο πολύ το πλαίσιο οδηγεί κάποιους ανθρώπους στο να κλείνουν μάτια, αυτιά, δεν ξέρω, δεν είδα, γιατί αν πουν κάτι ο άλλος κινδυνεύει ή με φυλάκιση ή με ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο τώρα.
1: Συμφωνώ και σας ξαναλέω ότι υπάρχει, ο κόπος έχει φοβηθεί πάρα πολύ. Και τι εννοώ, ότι έχει τύχει, ας πούμε, να βρω σκυλάκι, στο δρόμο, το οποίο είναι περιποιημένο σπιτιού του κουτσιού, που λέμε, ας πούμε, ατυπάριστο, και ο άλλος φοβάται να πάρει το Δήμο να πει τον δικό του.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι λέω. Επίσης, να σου πω και το άλλο. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί.
0: Επειδή δεν μπορεί για οικονομικούς λόγους, δηλαδή, να το τσιπάρει.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δηλαδή, όταν ένα ζωάκι είναι περιποιημένο, έχει πάει στο γιατρό, έχει κάνει τα εμβόλια του, έχει το βιβλιαρίο του και δεν μπαίνει τσιπ για 20 ευρώ, 15, 20 ευρώ, αυτό είναι λάθος νοοτροπία και πολλές φορές, ξαναλέω, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη και έκτινοι άκρη. Γιατί δεν έχουν αντιληφθεί ότι το τσιπ αποτρέπει την εγκατάλειψη. Είναι το νούμερο ένα που αποτρέπει την εγκατάλειψη. Δηλαδή, προτιμώ, ξέρετε, να βρω εγκαταλειμμένο ζώο τσιπαρισμένο και όχι στηρωμένο, γιατί θα τον βρω αυτόν που το παράτησε. Άρα για να καταλήξουμε τι συμβαίνει, ότι σήμερα το πρωί, ας πούμε, σκεφτείτε, έγινε κάτι, ένα θετικό τηλεφώνημα. Ότι μας πήρε τηλέφωνο κοπέλα, η οποία έμεινε το ζώο της κατά λάθος έγκυος, ζευγάρωσε, έχει φοβηθεί τώρα με ότι υπάρχει πλέον νόμος για τις παράνομες γένες και μας πήρε τηλέφωνο για βοήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι αυτή η κοπέλα δεν πήγε τα κουτάδια της να τα παρατήσει, ας πούμε. Πήρε το Δήμο και είπε ότι έκανα λάθος, ζητάω βοήθεια. Αυτό θέλω εγώ. Και νομίζω ότι έχω δείξει, ξέρετε, ότι έχω δείξει εάν είμαι σαν αντιδήμαρχος προσιτός ή θετικός στο να βοηθήσω την κάθε περίπτωση.
0: Άρα και μπορεί να υπάρχει, λέτε, συνεργασία πριν καταλήξουμε στην επιβολή προστήμων κλπ. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο.
1: Απόλυτα. Υπάρχει σε πάρα πολύ απόλυτο βαθμό και θα ξαναλέω ότι εγώ δεν θα είμαι ανεκτικός σε αυτόν ο οποίος προσπαθεί το Δήμο να τον κοροϊδέψει. Καταλαβαίνετε με ποια να το λέω. Ενώ εμείς έχουμε ανοίξει την πόρτα μας, το λέω εδώ και 2,5 χρόνια. Ελάτε σαν πολίτες να βοηθήσουμε σε στήρωση και στο τσιπάρισμα του ζώου σας. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά, ξέρετε, το κομμάτι των σκύλων, γι' αυτό και δεν βλέπετε πλέον. Γιατί ό,τι απολογισμό εγώ σας στέλνω για στηρώσεις σκυλιών, να ξέρετε ότι το 95% είναι από σπίτια. Άρα όσο αυτός ο άνθρωπος ανεβαίνει των στηρώσεων αυτών, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αποτρέπονται οι γένες για ανεπιθύμητες. Έχει πλέον αυστηροποιηθεί και η γένα, και εννοώ και η στήρωση. Πλέον πρέπει να γίνεται μόνο με αίτηση στο Δήμο το ζευγάρωμα και μετά στήρωση. Πάμε πολύ καλά. Δυστυχώς αυτό είναι πάλι ένα σκηνικό μεμονωμένο. Απλά με λυπεί ότι είναι στο χωριό του το συγκεκριμένο ξανά. Διότι από εκεί εγώ έχω πάρει άλλες 4 φορές σκυλιά παρατημένα.
0: Τα οποία είχαν και τραύματα ή ήταν εγκαταλειμμένα?
1: Τα οποία πάλι ήταν χτυπημένα κτλ. Όχι, ενώ ήταν παρατημένα, εγκαταλειμμένα. Έτσι. Το οποίο το πήραμε εμείς και τα λοιπά, νομίζω ότι πάμε το ένα σκηνικό όταν το είχαμε πάρει, στήρωση, εμβόλιο, τσιπ, επανατοποθέτηση εκεί πέρα που το τάιζε κάπως και το ζώο αυτό μετά από 10 μέρες βρέθηκε σκοτωμένο από το κίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αντιλαμβάνεστε.
0: Τώρα αυτό το ζωάκι που είναι τυφλό, λέτε ότι βρίσκεται στο φιλοζωικό σωματείο, εκεί κοντά στο Θοδωρή.
1: Με συγχωρείτε και λίγο για την ένταση, να πάμε και λίγο στο κομμάτι το πιο πρακτικό και το πιο αισιόδοξο. Εννοείται ότι το ζωάκι
0: μετά
1: δυστυχώς αφαιρέθηκαν, όπως σας είπα, τα μάτια, γιατί ήταν τόσο. ήταν πολύ σφοδρή η σύγκρουση. Από εκεί πέρα, εμείς εννοείται ότι επειδή έχουμε συνεργασία πολύ καλή και με τα δύο σωματεία, επειδή ακριβώς δεν ενδείκνεται το ενδιαίτημα που έχει ο Δήμος μια πανσιόν με άλλα σκυλάκια, οπότε προτείναμε στο σωματείο του Κιβωτό, που έχει και εμπειρία εξειδικευμένη και έχει και εθελοντές για να μπορούν να ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το σκυλί να το φιλοξενήσει. Οπότε το έχει αναλάβει ο Κιβωτός και την ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια. Προφανώς θα κάνουμε προσπάθεια να βρει το ζωάκι σπίτι όπως και τα υπόλοιπα. Όπως και όλα τα ζώα τα οποία φιλοξενούμε είτε εμείς είτε τα σωματεία, και σας ξαναλέω ότι νομίζω τώρα ότι περιφέρονται και τα δύο κουταβάκια της. Αν είναι αυτά τα δύο ζωάκια, σας ξαναλέω στην κοινή, τα οποία θα ξανακάνουμε εμείς προσπάθεια να τα πιάσουμε, αλλά απαιτώ από τον κόσμο να τα σεβαστεί. Αυτό είναι το αίτημά μου, ότι πρέπει να σεβόμαστε και τις έμπτυχες και τα έμψυχα ζώα τα οποία γυρίζουν στα χωριά. Δεν μας
0: λοιπόν, αν κάποιος μπορέσει και τα πιάσει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο.
1: Που το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει αυτοί οι οποίοι τα ταΐζουν, μας έχουν προσεγγίσει. Ότι εμφανίζονται, καταλαβαίνετε, συγκεκριμένες ώρες. Το έχουν κάνει αυτό. Γι' αυτό και έχω ευχαριστήσει και το κτλ. Τον πρόεδρο που είναι θεσμικός στο χωριό, έτσι τον κύριο Νίκο. Και αυτοί οι οποίοι τα ταΐζουν. Αυτοί όμως οι οποίοι θεωρούν ότι το χωριό τους ανήκει και ότι είναι μόνο για ανθρώπους, δεν έχουν θέση σε αυτό που διαχειρίζομαι εγώ σαν αδέσποτα δημοσίου. Δυστυχώς.
0: Πείτε μου, επειδή συζητάμε τώρα και βάλατε και το θέμα και με το τσιπάρισμα και με τις θυρώσεις και είπατε ότι ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει και να υπάρχει συνεργασία, τους τρόπους επικοινωνίας, αυτοί που μας ακούν και που ενδιαφέρονται, πώς θα σας βρουν?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει, εντάξει, καλώς κακώς εμένα με βρίσκουν πολύ και σε προσωπικό μου τηλέφωνο, αντιλαμβάνεστε πώς το λέτε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο, το τηλέφωνο μου είναι για όλους προσιτό. Υπάρχει το σταθερό της υπηρεσίας που είναι το 22-13-53-116, που είναι το τμήμα αγροτικής παραγωγής και μαστίχας. Οπότε εκεί υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία, ώρες δημοσίου. Έχουμε κάνει μια σελίδα στο Facebook, την έχετε δει, που η οποία είναι 24 ώρες 24 ώρες διαθέσιμη, οπότε υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας.
0: Ναι, να πούμε ξανά το όνομα, δεν πειράζει, ας τα πούμε ξανά. Η επανάληψη είναι μητέρα μαθήσεως.
1: Ναι, σωστά. Η σελίδα λέγεται Αδέσποτες Ιστορίες Δημοσίου, που είναι στο Facebook, η ονομασία της. Οπότε εκεί υπάρχει επιλογή μήνυμα ή email.
0: Αδέσποτες Ιστορίες Δημοσίου στο Facebook. Ναι.
1: Οπότε μπορεί είτε μέσω μηνύματος είτε μέσω email. Αυτό είναι το ένα. Μπορεί τηλεφωνικός στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο 22-13-53-116. Εντάξει, φυσικά, και όποιος γνωρίζει εμένα προσωπικά μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, εννοείται.
0: Ωραία. Μακάρι να κάνουμε ένα μικρό βήμα ακόμη.
1: Έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά, θα ξέρετε. Γι' αυτό και είμαι πλέον αυστηρός σε τέτοια, γιατί θεωρώ ότι θα είναι τα τελευταία και ο κόσμος έχει καταλάβει. Όταν ο κόσμος πλέον, ξέρετε κάτι, σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει την αστυνομία για να καταγγείλει κακοποίηση του ζώου του γείτονά του, άρα σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει αυτό. Πρέπει απλά να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και στα χωριά.
0: Εντάξει. Βάλτε ένα αστερίσκο σε αυτό που έχει αλλάξει. Γιατί πολλές φορές και οι καταγγελίες γίνονται πολύ απλά επειδή θέλουμε να βγάλουμε και το μάτι του γείτονα. Λέω εγώ τώρα.
1: Να βγάλουμε το μάτι του γείτονα, αλλά όταν όμως μπλέκεται στη μέση κάτι έμψυχο, καταλαβαίνετε πώς το λέγεται.
0: Όχι, ναι, απλά λέω ότι το κομμάτι της υπερευαισθησίας καμιά φορά έχει και άλλες σκοπιμότητες. Όχι ότι δεν ισχύει και στην πραγματικότητα έτσι σε ένα βαθμό, αλλά ναι.
1: Και επίσης πρέπει να περάσω το μήνυμα για να σας ευχαριστήσω και όλα για τον χρόνο σας, ότι πρέπει οι άνθρωποι να είμαστε ενωμένοι. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή, ξέρετε, η κόντρα αν τα ζώα είναι πιο πάνω από τους ανθρώπους ή όχι. Τα ζώα χρειάζονται τη βοήθεια των ανθρώπων. Άρα και προφανώς και δεν είναι ο στόχος του μαζικού τσουβάλιασμα, προφανώς δεν είναι να μπει ο άνθρωπος πάνω από τα ζώα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Έτσι είναι, γιατί και υπάρχουν και άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθεια των ανθρώπων. Δηλαδή να τηρούμε το μέτρο.
1: Ακριβώς.
0: Και σε αυτή την περίπτωση. Μακάρι να το καταφέρουμε σαν κοινωνία και να έχουμε και την ευαισθησία με τα έμψυχα όντα. Όλα τα έμψυχα όντα χρειάζονται την βοήθεια, τη φροντίδα, την προσοχή μας. Και προς Θεού καταδικαστές όλες οι κακοποιητικές συμπεριφορές. Από όπου και αν προέρχονται και σε όποιον και αν γίνονται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστάκη. Μακάρι να είναι το τελευταίο περιστατικό που καταγράφουμε. Μακάρι. Γεια σας.
1: Καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
9: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
10: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους επειδή αγαπάει τους ανθρώπους τους των μαγαζιών και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι έχουμε την ίδια ιστορία και κάθε καλοκαίρι απλά κατά διαστήματα αλλάζει το χωριό που διαμαρτύρεται. Μιλάμε για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Αυτό το οποίο βέβαια βάζουν από τις τοπικές κοινωνίες είναι εάν εν έτη 2026... μπορούμε να εξασφαλίσουμε την προϋπόθεση να γίνονται εργασίες, παράλληλα όμως να ηλεκτροδοτούνται και τα χωριά, ενδεχομένως με κάποια γεννήτρια να καλύπτονται κάποιες βασικές ανάγκες. Το πρωί είχαμε μία παρέμβαση από τον κύριο Μπενέτο στο Ράδιο Αλήθεια, στο Γιάννη Τσούμα και στην Ειρήνη Αναγνώστου για τις διακοπές ηλεκτροδότηση στο Πυργή. Μάλιστα και αύριο. Όχι αύριο, περιμένετε μια στιγμή, την Παρασκευή θα έχουμε πάλι διακοπή στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Να πούμε ότι το πρωί δεχθήκαμε και ένα τηλέφωνο από την περιοχή του Εμποριούς, γιατί στο πλαίσιο των διακοπών στην ηλεκτροδότηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα, δεν παρέχεται ρεύμα και στις εταιρείες, στις κεραίες τηλεφωνίας που υπάρχουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα ακόμη και μονάδες τουριστικές στην ευρύτερη περιοχή να μένουν χωρίς την δυνατότητα για σύνδεση με το διαδίκτυο, τηλέφωνο κλπ. Και προκαλούνται έτσι, προκαλείται δυσαρέσκεια στους διαμένοντες στην περιοχή. Δυστυχώς είναι το παράθυρό μας και είναι η απόλυτη ανάγκη πλέον, έτσι όπως έχει η ζωή μας, η σύνδεση με το διαδίκτυο, για την κάλυψη καθημερινών μας αναγκών, αναγκών επικοινωνίας, αναγκών συναλλαγών κλπ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν και αυτοί οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται το δίκιο τους. Επαναλαμβάνουμε, το ζητούμενο είναι ποιες εναλλακτικές θα μπορούσαν να εφαρμόζονται στην εποχή που ζούμε, ώστε και οι εργασίες να γίνονται, που είναι απόλυτος απαραίτητες και αφορούν τα δίκτυα της ηλεκτροδότησης, αλλά και παράλληλα να μην μένουν για τόσες ώρες χωρίς ρεύμα ή άλλες υπηρεσίες ή συγκεκριμένες περιοχές, και μάλιστα εν μέσω Φέρους, που έχουμε και αυξημένη κίνηση, όπως είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μπενέτος το πρωί στην παρέμβασή του, την οποία μπορούμε και να ακούσουμε.
12: Λίγες μέρες έγινε μια 8-ωρη διακοπή από το ΔΔΕ για αλλαγή σε κολόνες, νομίζω. Σήμερα θα ξαναγίνει μια 8-ωρη και στις 10 του μήνα είναι προγραμματισμένη άλλη μια 8-ωρη. Όλα αυτά μέσα Ιουλίου. Το πυργείο εμποριός και το Μουσείο Μαστίχας δεν ξέρω αν επηρεάζει και τα πίσω χωριά. Είναι κατεξοχήν τουριστικοί προορισμοί. Δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να προγραμματιστεί και να γίνει τουλάχιστον μέσα στο Μάιο, μέσα στον Απρίλιο και όχι μέσα στον Ιούλιο? Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα χτυπήσουν οι εργαζόμενοι τις κάρτες τους? Πείτε μου σας παρακαλώ, 70% των συναλλαγών έχει ανέβει με πιστωτικές κάρτες. Πώς θα γίνουν αυτές οι συναλλαγές?
0: Δεν θα κάνετε συναλλαγές.
12: Πώς μπορεί να αντέξει ένα UPS ένα κατάστημα? Τα παγωτά πώς θα συντηρηθούν? Δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία? Ανεξαρτήτως ότι εμείς κινδυνεύουμε όλοι τελικά από τον ΔΔΕ που είναι ένας δυνάστης. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι επαγγελματίες? Καλό το επιμελητήριο να παρέμβει, παρακαλώ. Θα εκβάλουμε μια μήνυση για διαφυγόντα κέρδη. Επίσης μια μήνυση του, αν συμβεί κάτι, κάποια δηλητηρίαση από παγωτό ή τρόφιμο ή οτιδήποτε από τις ταβέρνες, να είναι υπεύθυνος ο ΔΔΕ. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους επιτέλους.
13: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι πρώτη φορά.
12: Και να δραστηριοποιηθούμε στα χωριά μας, συγγνώμη Ειρήνη που σε διακόπτω, για μια καλύτερη ζωή, και μας την δυσκολεύουμε, ζούμε σε κόλαση. Πώς θα κινηθεί ο κόσμος μέσα στα καταστήματά μας, σας παρακαλώ, χωρίς air condition?
13: Γιάννη, το πυργείο αυτή την περίοδο πόσο κόσμο έχει?
12: Μπορείτε να αρθείτε να κάνετε, αγαπητέ Γιάννη, ένα ρεπορτάζ, δεν έχουμε ξαναδεί τόσο κόσμο.
0: Α, έχει πολύ.
12: Βεβαίως και έχει. Τώρα έρχεται μια Ελληνοαμερικάνη μας,
13: οι
12: επισκέπτες από απέναντι, από την Τουρκία, ένας ωραίος ελληνισμός που επιλέγει το νησί μας για να κάνει διακοπές. Του κόψαμε τα λεωφορεία, του κόβουμε και το ρεύμα, για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει, σιγά σιγά.
13: Γιάννη...
12: Πρέπει να φύγουμε από εδώ, να τελειώνουμε.
0: Το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, ότι ειδικά σε τέτοια μέρη δεν ξέρουμε πώς επιλέγουν να...
12: Δεν λέμε να μην, είναι κάτι προγραμματισμένο, δεν είναι κάτι έκτακτο.
0: Όχι, τώρα βγήκαν τα λεφτά. Τώρα μπορεί ο εργολάβος...
12: Τώρα βγήκαν τα λεφτά να τα βάλουν στην τράπεζα, να πάρουν και τους στόχους που δίνουν τώρα και να το κάνουν μέσα στο χειμώνα. Είναι απαράδεκτο αυτή την περίοδο.
13: Μάλιστα.
12: Επίσης, ενδιάμεσα από την προηγούμενη διακοπή μέχρι και σήμερα, έχουμε τουλάχιστον 5-6 διακοπές, μισή ώρα, μία ώρα. Αν σου κόβει πάνω που γίνεται μια συναλλαγή σε ένα κατάστημα, έρχεται και μπλοκάρει, τι θα γίνει αν έρθει η εφορία και μας γράψει? Για πείτε μου, σας παρακαλώ.
0: Επίσης, θα μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τους βάζοντας μια προσωρινή γεννήτρια.
12: Πού να βάλουμε μια γεννήτρια μέσα στο
0: σπίτι? Όχι εσείς, ο ΔΔΕ.
12: Θα μπορούσε να γίνει κυκλική σύνδεση. Δεν ξέρω, έχουν κάποια συστήματα που μπορεί να δίνει ρεύμα από την άλλη πλευρά και να αλλάξουν τις κολόνες στο κέντρο υγείας και το πυργείο να έχει ρεύμα.
0: Αλλά είναι εύκολη λύση, κόβουμε το ρεύμα.
13: Μάλιστα.
12: Έτσι, ακριβώς έτσι. Δεν είναι τώρα η περίοδος να γίνει μια προγραμματισμένη συντήρηση. Δεν θα άλλαζε κάτι αν γινόταν σε 2 μήνες ή αν γινόταν πριν 2 μήνες.
13: Και προφανώς, Γιάννη, εσύ μεταφέρεις την αγανάκτηση όλων των κατοίκων εκεί.
12: Μα φυσικά. Το κακό είναι ότι δεν είμαστε οργανωμένοι και να πάμε να σταματήσουμε τους πάντες. Αυτό είναι το κακό. Ότι πάντα πρέπει να μιλήσει μόνο μία φωνή. Ο βλάκας, ο κακός.
13: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μπενέτος έβαλε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του προγραμματισμού για τις συντηρήσεις του δικτύου, ώστε, όπως είπε, αυτές να γίνονται ή πριν το καλοκαίρι ή μετά το καλοκαίρι, να μην συμπίπτουν με μια περίοδο που υπάρχει αρκετός κόσμος στα χωριά τους και που η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι απολύτως απαραίτητη για την λειτουργία τους. Μιλάμε για ηλεκτρονικές συναλλαγές, επαναλαμβάνουμε, μιλάμε ακόμη και για παροχές που έχουν να κάνουν με την τηλεφωνία, γιατί όλα αυτά μπλοκάρονται, με τις συντηρήσεις των τροφίμων, με όλα αυτά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Λοιπόν, έντονη πολιτική κινητικότητα. Να πούμε ότι όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της Λέσβου στο νησί, η Λέσβος θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της περιοδίας του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική περιφέρεια μετά την ίδρυση του κόμματος. Δευτέρα 13 Ιουλίου θα βρεθεί στο νησί συνοδευόμενος από τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης στο ΜΑ Μόσχο. Η επίσκεψή του συνδέεται και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λέσβος τους τελευταίους μήνες λόγω του αυθόδους πυρετού. Η παρουσία του Μόσχου στελέχους με εξειδίκευση στα αγροτικά και κοινοτροφικά ζητήματα αποδεικνύει ότι δίνεται και ιδιαίτερο βάρος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, θα κάνει διαδοχικές συναντήσεις με τους δύο δημάρχους της Λέσβου καθώς και με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Θα συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους αγροτών, κτηνοτρόφων και παραγωγικών φορέων. Και το βράδυ της ίδιας μέρας, σε ανοιχτή συνάντηση με τους πολίτες της Λέσβου, στις 8 στην περιοχή Φανάρι Μυτιλίνη, στο λιμάνι. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, επαναλαμβάνουμε, με την παρουσία του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζουμε ότι στην Λέσβο, στις τελευταίες εκλογές, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ είχε χάσει και την έδρα, την οποία κατέλαβε από το Πασόκο ο βουλευτής.

0: Από το υποθέτουμε ότι και η επίσκεψη Τσίπρα εκεί γίνεται και γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσει να επανακτήσει την έδρα. Δεν ξέρουμε αν το πρόγραμμα Τσίπρα περιλαμβάνει στάση και στην ΧΙΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως την τελευταία φορά που ήρθε στο νησί είπε ότι θα ξανάρθει για τα εγγένεια των έργων, δεν τα βλέπω να τελειώνουν, οπότε μάλλον δεν θα έχουμε επίσκεψη Μητσοτάκη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάτι της να τελειώσει το ενδιάμεσο μέχρι τις εκλογές. Ας πούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και να κόψουμε κορδέλα. Λέω το Αρχαιολογικό Μουσείο γιατί αυτό πηγαίνει πολύ καλά έτσι ως εργοτάξιο. Τα υπόλοιπα... Έχουμε καιρό. Καιρό δεν έχουμε όσον αφορά τη ροή του προγραμματός μας. Μία και δύο πρώτα λεπτά. Καθυστερήσαμε λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων της Ένα Χατζηδημήτριου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη λεωφόρο ενώσεως στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Εκτός από τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αποδεικνύονται ότι πρώτον το σημείο αυτό είναι επικίνδυνο και δεύτερον ότι με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα, αφού εκτός των επισκεπτών προστίθεται και οι Τούρκοι τουρίστες, από τους οποίους πολλοί οδηγούν χειρότερα και από εμάς. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα για τη θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου προτάθηκε και εκλέχθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Ελένη Μακρή, ενώ για τις θέσεις των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής προτάθηκαν και εκλέχθηκαν ο επικεφαλής της παράταξης Θεόδωρος Βαλσαμίδης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Χίου Παντελής Μπουγδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τις συνεδρίες του Σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον οίκο ναύτη Χίου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο ναύτη Χίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από τον Blue Star Paros. Το Διαγόρας βρέθηκε για λίγες εβδομάδες στις άγονες γραμμές του Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια ακινησία του Blue Star Chios. Παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκαόρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα και σύμφωνα με τον τουριστικό πράκτορα Θοδωρή Μιχαλάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου στον Κάμπο, τα παιδιά της, όχι μόνο τα βιολογικά, θα αποχαιρετήσουν τη δασκάλα με δέλτα κεφαλαίου Αγγελική Πλακοτάρη. Η κυρία Κική για δεκάδες χρόνια μόρφωσε πνευματικά και ηθικά μέτρα τα παιδιά, που από αυτήν κέρδισαν όχι μόνο γνώσεις, αλλά αγάπη και ευαισθησία, προσφορά και φιλότιμο. Ανακοίνωση για την προσφορά της εξέδωσε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου.
Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρι θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος Μία Θάλασσα Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο φοιητής Κωνσταντίνος Βόλες, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως στις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα τον ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί αύριο Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος φιλοτεχνημένου από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949» από το Στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ και τον Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρθων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόρθες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει σήμερα Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Γλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος.

0: Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συνεστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιό στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας έναν χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου. Στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί, Τρισάγιο στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Η λήξη των εργασιών θα γίνει και πάλι στο Ομήριο την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομήριο και στο Ναυτικό Κολέγιο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο θα δοθεί παράσταση την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύφη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Waterpolo League ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή του Ναυτικού Ομιλουχίου στους άνδρες και της ΠΕΚΕΒ στις γυναίκες. Ο νεαρός σιώτης πολίστας της Γλυφάδας Κωνσταντίνος Μισεντζής μετέχει στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παιδών K16 που θα αγωνιστεί στους Βαλκανικούς Αγώνες Μέγας Αλέξανδρος, οι οποίοι θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 19 Ιουλίου. Η ομάδα μπάσκετ του Φλοπρόδου Όμιλου Βροντάδου ανακοίνωσε την απόκτηση του forward Σωτήρη Μπάτρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 39%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στις οδούς Κανάρι 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, δύο ναυάγια εστιοφόρων έξω από το λιμάνι της Χίου προκάλεσαν θυελλώδεις άνεμοι που σάρωσαν την περιοχή μας. Το πρώτο ήταν το εστιοφόρο τρεχαντήρι Άγιο Σόζον, χωρητικότητας 60 τόνων, το οποίο αναχώρησε στις 3 το μεσημέρι με πλοίαρχο τον Ιωάννη Καλογερά από το λιμάνι της Χίου με προορισμό τα Καρδάμιλα. Η σφοδρή θαλασσοταραχή όμως που συνάντησε το ανάγκασε να επιστρέψει στη Χίο. Αλλά και εκεί η μανία των ανέμων όχι μόνο το εμπόδισε να μπει στο λιμάνι, αλλά το έσπρωξε προς τα βράχια, με αποτέλεσμα την εισδρομή υδάτων και την καταστροφή του πλοίου. Ευτυχώς το πλήρωμα διασώθηκε με τη συνδρομή του αντιτορπιλικού έλι που βρισκόταν στο λιμάνι, καθώς και των λιμενικών αρχών. Το πλοίο ήταν καινούριο αλλά ανασφάλιστο. Η αξία του ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ. Την ίδια τύχη είχε και το μικρό εστιοφόρο Άγιος Σπυρίδων, χωρητικότητας 10.000 οκάδων. Το πλοίο ερχόταν από τη Μυτιλίνη, η καταστροφή των πανιών του από τον άνεμο το έκανε να μείνει ακυβέρνητο στην τρικυμιώδη θάλασσα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά έξω από το λιμάνι της Χίου, στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο. Ευτυχώς και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το δημοτικό κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή, που κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
4: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
5: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Εδώ λοιπόν με το Σιώτικος Ραδιοπαλμός, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε να πούμε ότι έχουμε και παρέμβαση της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου αναφορικά με την λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Χίου. Θυμίζουμε ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε φέτος είναι ότι έλλειψη χώρων στο Μουσικό Σχολείο, δεν μπορούν να λειτουργήσουν δύο τμήματα στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον και έχουμε και 39 επιτυχώντες μαθητές. Στην παρέμβαση της Λαϊκής Εισπύρωσης λέει ότι υιοθετεί το αίτημα των γονέων των 39 μαθητών και μαθητριών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Μουσικό Σχολείο και απαιτεί να δοθεί άμεσα λύση ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί το δικαίωμα στη μόρφωση μέσα από την επιλογή που έχει κάνει να φοιτήσει στο συγκεκριμένο τύπο σχολείου. Συγκεκριμένα αυτό που ζητάει με την πρότασή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Λαϊκής Εισπύρωσης είναι να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο λιόμενες αίθουσες για την κάλυψη των αναγκών, να συνεργαστούν οι αρμόδιοι φορείς με τη Συνδρομή Μηχανικών για την καλύτερη αξιοποίηση και διαμόρφωση των υφιστάμενων χώρων, να δημιουργηθούν τα δύο τμήματα ώστε να φοιτήσουν από φέτος και οι 39, όπως προείπαμε, μαθητές που πέτυχαν τη βάση εισαγωγής και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή νέου μουσικού σχολείου στοιχείων. Η εκπαίδευση των παιδιών μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος, είναι δικαίωμα και κοινωνική ανάγκη, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Λαϊκής Εισπύρωσης που, επαναλαμβάνουμε, φέρνει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τώρα, διανύουμε περίοδο που έχουμε τις διμαιρεσίες στα αυτοδιοικητικά όργανα. Για το Δήμο Χίου σας είπαμε χθες, συζητώντας και με τον Κλέαρχο Χρήση, που θα είναι εκ νέου και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την Περιφέρεια μας ενημερώνει η παράταξη της Νέας Δυναμικής, της Μίζωνος Μειοψηφίας, ότι εξελέγησαν και δύο μέλη της στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ο ένας είναι ο επικεφαλής της παράταξης, ο Θόδωρος Βαλσαμίδης, και ο δεύτερος είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χίου, ο Παντελής Μπουγδάνος.

Τώρα θα δούμε αν θα έχουμε και κάποιες άλλες αλλαγές στην περιφέρεια το επόμενο διάστημα. Πολλά ακούγονται σε επίπεδο πολιτικού παρασκηνίου. Περιμένουμε να βγουν στο προσκήνιο για να σας τα πούμε, να είναι σίγουρα ότι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα έχουν και ένα άρωμα από την περιφέρεια όσον αφορά την συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο και εκλεγμένο αποτυχίο Περιφερειακού Συμβούλου. Αλλά είπαμε, αυτά περιμένουμε να τα δούμε, να κλειδώσουν όταν κλειδώσουν οι εκλογές για να σας τα ανακοινώσουμε. Βέβαια, επειδή θα πρέπει να προηγηθούν κάποιες παραιτήσεις, ενδεχομένως και το επόμενο διάστημα να έχουμε κάποιες εξελίξεις από αυτό. Ο χρόνος δηλαδή μετράει αντίστροφα.

Διμερεσίες είχαμε και στα Ψαρά και στις Ινούσες. Στα Ψαρά, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασιλική Ευαγγελία, αντιπρόεδρος Λέων Τσινίδη Αργυρό, γραμματέας Μαυρογιώργη Μαργαρίτα, με άρωμα γυναίκα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου στα Ψαρά. Ενώ στη Δημοτική Επιτροπή και εκεί υπερτερούν οι γυναίκες, τακτικά μέλη Δημητρίαλη Μαργαρίτα, Κατακουζινού Νταϊάννα, Λέων Τσινίδη Αργυρό και Πάπα Μιχάλης Ιωάννης. Αναπληρωματικά Κούτικα Μαργαρίτα και Μαυρογιώργη Μαργαρίτα, προεδρεύει βέβαια στην Επιτροπή ο Δήμαρχος Κώστας Βρατζάνος.

Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κύκλο που αφορά τις διμερεσίες με τα αποτελέσματα στο Δήμο Ίνουσον. Όσον αφορά το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος η Ελένη Γιακαλή, Αντιπρόεδρος Βαρβάρα Κατσιάνου και Γραμματέας Σταύρος Χατζησταύρου. Στη Δημοτική Επιτροπή Πρόεδρος ο Δήμαρχος Γιώργος Δανίλ και μέλη Λάμπρος Σκούφης, Κωνσταντίνος Λέοντης. Με αναπληρωτές την Ευγενία Χαλκιά και τον Ιωάννη Λίγνο. Καθώς και από την αντιπολίτευση Πέτρος Μάστρο Πέτρος και Γαβριέλα Ζορμπάκου. Με αναπληρωτές τους Δημοτικούς Συμβούλους Βαρβάρα Κατσιάνου και Ιωάννη Καλαϊτζή. Βρισκόμαστε ακριβώς στα μισά της διαδρομής, στα αυτοδιοικητικά όργανα πρώτου και δεύτερου βαθμού. Όσον αφορά την εκπομπή, είμαστε σχεδόν στο τέλος της διαδρομής, γι' αυτό πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε και σε χρηστικές πληροφορίες, να σας πούμε και σωτήριες κάποιες από αυτές. Λοιπόν, να σας πούμε ότι όσον αφορά το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στοιχείου και τα ψαρά. Αύριο θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα είμαστε στη μέση κατηγορία. Η γειτονική Λέσβος και η Λίμνος από το Βόρειο Αιγαίο θα είναι στην υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, το υπόλοιπο κομμάτι του Βόρειου Αιγαίου, Χίο, Σάμος και λοιπά νησιά, είπαμε θα είμαστε στην μέση κατηγορία, γεγονός το οποίο συνδέεται και με τις κλιματολογικές συνθήκες. Για αύριο, για παράδειγμα, προβλέπεται να έχουμε αίθριο καιρό, πέφτουν και οι άνεμοι, 3 με 4 μποφόρη έντασή τους προβλέπεται εδώ, βόρεια-ανατολική, και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου αύριο.

Ενισχυμένοι άνεμοι προβλέπονται πάλι το Σαββατοκύριακο από ό,τι βλέπω εδώ. Βοριάδες. Όσοι είχατε προγραμματίσει δρομολόγιο στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, είτε για να μεταφέρετε κλαδιά, υπολείμματα καλλιεργειών κλπ, είτε άλλα απορρίμματα, να ξέρετε ότι ο σταθμός είναι κλειστός και σήμερα και αύριο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Μας ενημέρωσε ήδη από χθες ο Δήμος. Να θυμίσουμε ότι σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ισιδώρου Πέτρου Κοκκίνου στον Κάμπο θα είναι και ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην δασκάλα Αγγελική Πλακοτάρη.

Και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα έχουμε και την εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος στην Δασκαλόπετρα στις 8.30. Σήμερα έχουμε και προβολή από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου στο Περιβόλι.

0: Ενώ έχουμε και εκδήλωση τσάι καφέ από τη φιλόπτωχο Καρδαμήλων στις θάλασσες σήμερα σε 7.30 το απόγευμα. Με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
14: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
15: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
16: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
17: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
18: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
19: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
20: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Υποσχέσεις Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών, σφοδρές αντιδράσεις από Αμερικανούς βουλευτές και Ισραήλ, τι προτίθεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος με τις κυρώσεις στην Τουρκία, πρέπει να λάβετε υπόψη σας και εμάς, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρνοντας μάλιστα και πάλι το θέμα του κάζους Μπέλη στο προσκήνιο από την Άγκυρα.
1: Ειδικά αναφέρει ο Πρωθυπουργός όταν η χώρα μας αντιμετωπίζει απειλή πολέμου από την Τουρκία αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων.
2: Η ουσία των δηλώσεων του Τραμπ για τα F-35 είναι γιατί όχι, θα το σκεφτώ. Δίνει στον Ερντογάν τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ.
3: Εκτός από το όλο σώμα του αεροσκάφους και ο κινητήρας πρέπει να έχει χαρακτηριστικά στέλτ, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους κινητήρες αυτούς τους F-110.
4: Έχουμε ήδη την κατάθεση από τους δημοκρατικούς αυτού του ψηφίσματος αποδοκιμασίας της δύναστα Τάιτους.
0: Και έχουμε και νέες δηλώσεις Ερντογάν με βαρύ κατηγορό κατά Ευρωπαίων, κατά ορισμένων Ευρωπαίων. Θα το δούμε όλα στη συνέχεια. Στο Άργος, κυρίες και κύριοι, είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου, ο οποίος δεν σταμάτησε για έλεγχο σε σήμα αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν. Έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και είναι ακόμη πολλά τα αδιευκρίνιστα σημεία από αυτή την υπόθεση. Όπως αδιευκρίνιστα παραμένουν και πολλά σημεία από τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Θυμάστε, έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαν βρεθεί η νεκρή μητέρα με το γιο της και σε διπλανό δωμάτιο κοιμόταν ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες βγαίνουν στοιχεία που μπορεί να ανατρέψουν το σκηνικό.
5: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη στη γυναίκα.
6: Σε ένα χώρο εγκλήματος δεν μπορεί να μην υπάρχει DNA από κανέναν.
7: Δεν μπορεί.
6: Εάν δεν υπάρχει, τότε σημαίνει ότι κάτι άλλο έχει προηγηθεί.
0: Είναι ένα θρίλερ όλη αυτή η υπόθεση. Θα δούμε την εξέλιξή της. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπούλια επιμέλεια παραγωγής. Τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Σπύρος Μάλης μικρόφωνο. Και όλοι περιμένουμε μαζί τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας χαλάσω λιγάκι τη διάθεση, λιγάκι, γιατί έχει αρχίσει και πάλι να έχει πρόβλημα η Εθνική Οδός Ηλιοφόρος Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς, αλλά θα τα πούμε μετά για το Σκαραμαγκά. Όσοι λοιπόν προτίθεστε να ανεβείτε τη Λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως μετά την Ιερά Οδό θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το ύψος της γέφυρας της Αχαρνών. Το καλό είναι πως είτε είστε στα δυτικά προάστια, είτε από τη μεριά της Αχαρνών και της Πατησίων, μπορείτε ελεύθερα να ανεβείτε προς τα βόρεια και να γλιτώσετε αυτή την ταλαιπωρία της ανόδου της Λεωφόρου Κηφισού, η οποία θα συνεχίσει κατά φαινόμενα να βαίνει επιταχύρω. Στο Σκαραμαγκά έχουμε μια ήδη δύσκολη σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής περίπου και μια λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, η οποία βαθμιδών δυσκολεύει κατά μήκος του Σκαραμαγκά, επαναλαμβάνω, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Θα το παρακολουθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και στενότερα. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δύο βασίλισσες, ας μου επιτραπεί ο όρος, η Βασιλίσσα Αμαλίας πρωτευόντος και δευτερευόντος η Βασιλίσσα Σοφίας προς τη Βουλή και οι δυο τους, είναι ακινητοποιημένες, κυρίως η Βασιλίσσα Αμαλίας, επαναλαμβάνω, έχει επηρεαστεί λιγάκι η σταδίου, ενώ πρόβλημα έχουμε, και κλείνω με αυτό, και στην κάθοδο της Αρδιτού Σπύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από τις εξελίξεις στην Άγκυρα, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς εκεί έχουμε από χθες έναν Τραμπ που οι δηλώσεις του ίσως σηματοδοτούν μια σειρά εξελίξεων και ανατροπών σε πάρα πολλά επίπεδα. Είπε ότι εξετάζει να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, έπλεξε το εγκόμενο του Ερντογάν, τα έβαλε με τους Ευρωπαίους, με σκαιότατους χαρακτηρισμούς κατά των Ισπανών, γιατί δεν πληρώνουν όσα θα έπρεπε για όπλα και δεν το βοήθησαν και στο Ιράν. Και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως όσα γνωρίζατε περί εκεχηρίας με το Ιράν τελείωσαν, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί του καθεστώτος είναι αποβράσματα και εγώ δεν μπορώ να συζητάω άλλο μαζί τους. Και είχαμε και μια σειρά χτυπημάτων από Αμερικανούς. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, είναι πολλές εξελίξεις και μάλιστα όλες ανεξαιρέτως σε μεγάλο ή μικρό βαθμό αφορούν και τη χώρα μας, αφορούν την Ελλάδα ή την οικονομία ή στο επίπεδο της γεωπολιτικής. Και πρωτίστως η πρόθεση του Τραμπ να δώσει τα F-35 στην Τουρκία.
7: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
0: Αυτές οι δηλώσεις έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων καταρχάς στο Ισραήλ, θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις Νετανιάχου, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες από βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μαζεύουν υπογραφές, υπογράφουν κείμενα προκειμένου να μπλοκάρουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία μέσω Κογκρέσου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν είναι απλό πράγμα η πώληση των F-35. Ίσως η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά είναι περισσότερο εύκολο στη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ένα πλαίσιο που δείχνει ότι η χώρα μας σέβεται τους κανόνες της συμμαχίας, αλλά και η συμμαχία πρέπει να σέβεται τους κανόνες και τα μέλη της, ήταν πριν από λίγο η δήλωση Μητσοτάκη από την Άγκυρα.
9: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
0: Και αμέσως βεβαίως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ίσως κάποια από αυτά μπορεί ενδεχομένως κατευθυνόμενα, έβαλαν στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτές τις δηλώσεις, για το ότι τόλμησε δηλαδή, το τόλμησε εντός εισαγωγικών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέσει θέμα κάζους μπέλι μέσα στην Άγκυρα, ότι υπάρχει κάποιος που μας απειλεί, και κατά δεύτερο λόγο ότι εντάξει, είμαστε όλοι σύμμαχοι, αλλά κοιτάξτε λιγάκι και τις ευαισθησίες που έχουν και άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο η Τουρκία. Ο πόνος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα F-35 στοχοποίησε την Τουρκία. Είναι κάποιο από τους τίτλους στις τουρκικές ιστοσελίδες. Και ο Αλαζόνας Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε πρώτα στις ανταποκρίσεις με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από Μανώλη Κωστίδη από την Άγκυρα και σε λίγο θα ακούσουμε και Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον.
10: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λένε ότι ξεπέρασε τα όρια. Μιλάνε για θράσος του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι έθεσε ένα θέμα εδώ στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι. Άλλα μέσα ενημέρωση λένε ότι αναφέρθηκε, δεν θέλησε να σχολιάσει τα F-35. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι είδαν το κάζους μπέλι, κάποιοι άλλοι είδαν τα F-35. Το πρωί, πρώτο θέμα στην Τουρκία ήταν ο Μητσοτάκης. Η δήλωση που έκανε έσκασε σαν βόμβα στην Άγκυρα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το κάζους μπέλι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και προς το διεθνή τύπο. Και προς όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

0: κάτι για τα 35. Εκείνο είναι έολο το θέμα.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι επιδιώξεις Ερντογάν και οι δηλώσεις Τραμπ που άνοιξε το δρόμο σε επίπεδο ρητορικής για την πώληση των F-35, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμη σε νομικά κολλήματα, νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον.
2: Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις ΗΠΑ στον πόλεμο αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλυμπάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικάνικα αεροπλάνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώση Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Mm-hmm. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
1: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που ακούσαμε από τον Μιχάλη Ιγνατίου. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, όπως είπαμε, και στις ΗΠΑ. Καταγράφονται αντιδράσεις από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Συγερουσίας. Υπάρχουν και αντιδράσεις, φοδρές αντιδράσεις από το Ισραήλ. Η κυρία Ντίνα Τάιτους είναι δημοκρατική, των δημοκρατικών, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκείνη πρωτοστάτησε στην συγκέντρωση 17 συν τη δική της 18 βουλευτών, δημοκρατική όλη, έχει τη σημασία του αυτό, δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι επιχειρούν μέσα από αυτό το κείμενο που θα καταθέσουν στο Κογκρέσο να μπλοκάρουν την πώληση κινητήρων και F-35. Είπε η κυρία Τάιτους λοιπόν, η βουλευτής των Δημοκρατικών, μίλησε στην ΕΡΤ. Αν το κάνουμε αυτό, δείχνει ότι στηρίζουμε την Τουρκία και η Τουρκία δεν το αξίζει εξαιτίας όσων κάνει και λέει. Επιπλέον, εάν δώσουμε, λέει, τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά μαχητικά, ανοίγει κερκόποτα για τα F-35. Υπάρχουν πολλά μέλη στην Βουλή των Αντιπροσώπων που είναι αντίθετα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν συμφωνούν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την τακτική, και μάλιστα με νόημα αναφέρει και το όνομα του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού των Εξωτερικών, που λίγες μέρες πριν στην Επιτροπή του Κογκρέσου Εξωτερικών Υποθέσεων είχε πει ισχύουν ακόμα οι νόμοι. Είχε διαβεβαιώσει πως με τις κυρώσεις και τους νόμους δεν μπορεί να πουληθεί τίποτα στην Τουρκία. Ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Έχουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη. Ναι. Οπότε πάμε στην Άγκυρα, στο Σταύρο Ιωαννίδη, ευθύς αμέσως. Γεια σου, Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε κάνει μια προεργασία εδώ. Έχουμε παίξει κάποια ηχητικά από Τραμπ που λέει θέλουμε να εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό. Μάλλον άκουσες τώρα και τις αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα βάζω όλα στο τραπέζι να έχεις μια εικόνα περίπου έτσι πώς το έχουμε πάει.
3: Ναι, αξίζει πάντοτε να σταθούμε, Σπύρο, στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την είσοδο του στην Σύνοδο Κορυφής, διότι έθεσε με πολύ ξεκάθαρο και ουσιαστικό τρόπο τις πάγιες θέσεις της Αθήνας σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την απειλή πολέμου από την Τουρκία, το Κάζους Μπέλι, και το δικαίωμα της Ελλάδας να ασκεί τα έρωμα δικαιώματά της, όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων. Αυτή η δήλωση βεβαίως, όπως φαντάζομαι ήδη γνωρίζετε, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εδώ στην Τουρκία, κυρίως από μέσα ενημέρωση βεβαίως, διότι σε ανώτερο επίπεδο δεν υπάρχει κάποια αντίδραση και δεν αναμένουμε κιόλας κάτι άλλο. Ενώ περιμένουμε βεβαίως αργότερα στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός, να δούμε τι θα πει σε σχέση με τα όσα συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνόδου, όπου εκεί η Ελλάδα προσέρχεται με τη θέση ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί στη Σύνοδο της Χάγης, έχει ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ, σε ποσοστό του ΑΕΠ, για τις αμυντικές δαπάνες, που ήταν και ο στόχος. Και από εκεί και πέρα βεβαίως όσα συζητήθηκαν για τα άλλα πολύ κρίσιμα θέματα, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Μαθαίνουμε ότι οι ηγέτες θα συμφωνήσουν σε επενδύσεις ύψους 50.

0: 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να στηριχθεί η αμυντική βιομηχανία των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Και εκεί η Ελλάδα είναι η αλήθεια πως διεκδικεί μερίδιο από αυτές τις επενδύσεις. Και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τα άλλα δύο πολύ σημαντικά θέματα, την Ουκρανία, όπου οι ηγέτες μαθαίνουμε ότι θα συμφωνήσουν στη συνέχεια της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο για το εξοπλιστικό του πρόγραμμα. 70 δισεκατομμύρια θυμίζουμε πως πρόκειται να κατευθυνθούν φέτος και άλλα τόσα περίπου την επόμενη χρονιά, το 2027. Ενώ μαθαίνουμε πως θα υπάρχει και ένα μήνυμα για το Ιράν, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, γιατί θα πρέπει βεβαίως να αποκατασταθεί η ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, και μάλιστα έχουμε και νέα χτυπήματα, μια νέα ανάφλεξη, αλλά εδώ με αρκετό παρασκήνιο και τα υπόλοιπα θέματα είναι ο Γιώργος Φελίδης. Απλά εκμεταλλεύομαι την παρουσία στο μαγκαζίνο Σταύρο, από εκεί που είσαι, από την Άγκυρα, και θέλω την βοήθειά σου πλέον όχι μόνο στο ρεπορτάζ, αλλά και του αναλυτή αμυντικών θεμάτων. Γιατί ο κόσμος ακούει, εμείς ακούμε όλοι, ότι θα δώσει η Αμερική θα δώσει στους Τούρκους κινητήρες και F-35. Και αυτό που σκέφτεται είναι πότε θα τα πάρει, πότε θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και αν αλλάζει το στάτους στο Αιγαίο, που μέχρι τώρα η εικόνα που μας έδινες και εσύ από τις αναλύσεις σου είναι ότι έχουμε μια υπεροπλία.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες και
1: σωστά,
0: αν
1: σωστά, γιατί είναι και κογκρέσο, υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι εδώ τουλάχιστον εκτιμούν πως η όποια προσπάθεια γίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο για να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει το Κογκρέσο θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, άρα μιλάμε μετά τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ακόμη και αν η Τουρκία επιστρέψει στο πρόγραμμα, ναι, για να αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα μαχητικών, δεν συζητάμε για αυτά τα πέντε στα οποία αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τα οποία γνωρίζουμε πως ήδη χρησιμοποιούνται στην Αμερικανική αεροπορία. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να τα πάρει ποτέ αυτά πίσω η Τουρκία. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι επιστρέφει στο πρόγραμμα, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Μιλάμε για τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.
1: Εμείς θα τα έχουμε πάρει τα F-35 ήδη.
0: Εμείς τα F-35 τα παραλαμβάνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2028-29, δηλαδή τέλη του 28, αρχές του 29. Και θα έρθουν στην Ελλάδα όταν πιστοποιηθεί βεβαίως, ναι, η αεροπορική βάση της Αντραβίδας, που θα είναι η βάση που θα τα φιλοξενεί. Νωρίτερα, σε κάθε περίπτωση, από την Τουρκία. Και μην ξεχνάμε πως η χώρα μας, με τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, έχει εξασφαλίσει μια πολύ σημαντική αεροπορική δύναμη, που αποτελείται από τα F-16 τα αναβαθμισμένα, από τα Ραφάλ και σε λίγα χρόνια με τα F-35. Και ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε, Σπύρο, είναι η αεράμινα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο αεράμινας, το οποίο πρόκειται να ενισχυθεί με τα ισραηλινά συστήματα που θα αποκτήσουμε. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία προσπαθεί τώρα να επιστρέψει, μάλλον προσπαθεί να αποκτήσει συστήματα, κοιτάει και τα ευρωπαϊκά ΣΑΜ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτόν τον τομέα. Οπότε ο σχεδιασμός που κάνει η Αθήνα φυσικά, ναι, λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα και τις εξελίξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μαθαίνουμε είναι πως είμαστε ένα βήμα μπροστά και αυτό το προβάδισμα η Αθήνα θέλει να το διατηρήσει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια εκεί στην Άγκυρα, γιατί αναμένουμε και τις νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης. Στο θέμα των εξοπλιστικών έβαλε ο Σταύρος τον παράγοντα Ισραήλ, τη συνεργασία που έχουμε σε στρατηγικό επίπεδο με το Ισραήλ. Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου ήταν ο πρώτος που μετά τις δηλώσεις Τραμπ και μάλιστα με συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου, σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου και είπε:
2: He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus.
1: Εγώ λέει, δεν συμφωνώ με αυτές τις πωλήσεις. Αυτός ο τύπος, ο Ερντογάν, η Τουρκία, κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα καθημερινά, απειλεί εμάς, δημιουργεί αναταράξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι λάθος να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, λέει ο Νετανιάχου, σε αμερικανικό κοινό, επαναλαμβάνω. Λίγες ώρες μετά έρχεται ο Τραμπ. Λέει, μίλησα με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, του είπα ότι ξέρεις, θα μπορούσε η Τουρκία, προσέξτε τι λέει τώρα ο Τραμπ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του λέει ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να χτυπήσει το Ισραήλ στον πόλεμο τώρα τον τελευταίο με το Ιράν. Λέει η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχει πολύ μεγάλο στρατό, θα έμπαινε η Τουρκία στον πόλεμο, αλλά δεν μπήκε γιατί ήμουν εγώ. Και αν είχε μπει, θα είχε μπει στην άλλη πλευρά. Προσέξτε τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό ηγέτη. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο με το Ιράν και μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι η εκεχηρία πάβει να υπάρχει. Έχουμε χτυπήματα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν και ο Τραμπ λέει πρόσεξε Νετανιάχου γιατί η Τουρκία θα έπαιρνε το μέρος του Ιράν το οποίο εγώ ήδη είμαι σε πόλεμο για να σε χτυπήσει. Χαοτική κατάσταση, Γιώργο Φελίδη.
3: Χαοτική κατάσταση, δυστυχώς.
1: Δεν μπορώ εγώ να βγάλω άκρη τουλάχιστον.
3: Δυστυχώς. Δεν είναι αυτό που περιμένεις από ένα σύμμαχο.
1: Δεν είναι αυτό που περιμένεις από ένα κόσμο συντεταγμένο.
3: Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ οι χθεσινές δύο συνεντεύξεις, η δίδυμη συνέντευξη Νετανιάχου στο Newsmax και στο CNN. Διότι χτυπάει και το ακροατήριο, το εκλογικό Trump. Ακροατήριο Trump. Του Πρόεδρου Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Yeah. Όταν λέει ότι συμφωνούμε στα περισσότερα, πολλές φορές περιστασιακά διαφωνούμε, αλλά εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτό που πιστεύω και ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, η παραχώρηση στην Τουρκία κινητήρων και F-35, διότι αυτή είναι μια δύναμη. Χθες είπε στο τέτοιο του ότι η Τουρκία είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από την μουσουλμανική αδερφότητα. Είναι σύμμαχοι με τη Χαμάς, με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να αλλάξει, έχει επεκτατικές βλέψεις και προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Εις βάρος του Ισραήλ φυσικά. Όλα αυτά δεν ακούονται καλά, όχι μόνο στους δημοκρατικούς. Το θέμα είναι, δεν ακούγονται καλά, στο ακρεφνές, ακροδεξιό ακροατήριο του Προέδρου Τραμπ που του έλεγε από την αρχή, εσύ υποσχέθηκες ότι δεν θα μας πας σε πόλεμο, ότι θα εφαρμόσει τον απομονωτισμό. Γιατί πάμε και κάνουμε αυτά που θέλει το Ισραήλ. Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον εκεί. Οπότε τον χτυπάει και σε αυτό, στο δυνητικό εκλογικό του ακροατήριο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτά που έχει πει ο πρόεδρος είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτα, φυσικά, γιατί είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και αξιοπερίεργα.
1: Κυρίως.
3: Και αξιοπερίεργα. Καταρχήν, βλέπω εδώ, έβλεπα στο δελτίο μας, ο Χέξεθ ήταν να πάει στο Τελ Αβίβ να μιλήσει με τον Νετανιάχου για να του εξηγήσει για το F-35. Αναβάλλεται η επίσκεψη. Χέξεθ. Έχουμε μια ψύχρανση.
1: Η πρόφαση είναι ότι έχουμε μια επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων σε Ανατολή.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά η ουσία βρίσκεται εκεί που λέτε.
3: Ναι. Λοιπόν, και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στην Τουρκία, σε ένα κράτος της περιοχής, αρχίζουν οι καινούργιες επιθέσεις χτυπώντας. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες.
1: Και με σκληρούς χαρακτηρισμούς, υβριστικούς χαρακτηρισμούς, μάλλον, κατά του Ιράν.
3: Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Είναι ανίκανοι άνθρωποι. Προσπάθησαν να με ξεφορτωθούν, αλλά εγώ ξεφορτώθηκα όλους τους ηγέτες τους. Είναι ψεύτες, απατεώνες και άρρωστοι. Δεν θέλω να έχω να κάνω με αυτά τα αποβράσματα. Τους είπε scams.
1: Συγγνώμη τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό.
3: Αυτοί είναι οι συνομιλητές του.
1: Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτηρίζει έτσι τους ανθρώπους του καθεστώτος του Ιράν και λέει ότι θα δώσει F-35 στον Ερντογάν που ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ισραήλ, δηλαδή να συμμαχίζει με το Ιράν.
3: Ναι, όχι να συμμαχίσει, για τους δικούς του λόγους.
1: Ναι, αλλά
3: η Τουρκία πάντα ό,τι κάνει δεν το κάνει για συμμαχικούς λόγους, το κάνει για τους δικούς της λόγους. Έχει δει ότι το Ισραήλ μετά από την 7η Οκτωβρίου του 2023 έχει αρχίσει και γιγαντώνεται, γιατί έχει εξουδετερώσει τη Χεσμπολάχ, έχει εξουδετερώσει τη Χαμάς, έχει χτυπήσει τους Χούθη, έχει χτυπήσει το Ιράν και βλέπει ότι υπάρχει μια αναδυόμενη δύναμη στην περιοχή, στην Εγγύης Ανατολή και θέλει αυτό να το.
1: Έβαλε στο στόχαστρο μόνο τους μουλάδες. Έβαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους, Γιώργο, ο πρόεδρος Τραμπ.
3: Έβγαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους. Να αρχίσω από το γενικό που ήταν για τα μέτρα Τραμπ θα έλεγα
1: ήπιο.
3: Πολύ ήπιο. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε δυσανάλογα. Μέχρι εκεί θα έλεγες ότι είναι μια κόσμια κριτική. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δίπλα του ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πάντα τον κολακεύει, του υπενθύμησε. Γιατί είπε και ο Τραμπ ότι δεν ήταν εκεί όταν εμείς τους χρειαστήκαμε.
1: Για το Ιράν, ναι.
3: Του υπενθυμίζει ο Ρούτε, του λέει να σας θυμίσω ότι 5.000 έξοδοι αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για την υποστήριξη της στρατιωτικής επιχείρησης κάτω του Ιράν. Του υπενθυμίζει ο Ρούτε. Ναι. Ότι δηλαδή έχει κάνει 5.000 αποστολές από ευρωπαϊκές βάσεις που δεν ήμασταν εκεί.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, για τη Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Από το απαντάει η Δανή πρωθυπουργός, η Γροιλανδία δεν πωλείται. Και το ΝΑΤΟ θα την υπερασπίσει τη Γροιλανδία όπως και κάθε άλλο συστατικό έδαφος του ΝΑΤΟ. Και φτάνουμε στην Ισπανία, όπου εκεί γίνεται διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων συναλλαγών με την Ισπανία. Είναι μια απέσια, ένας απέσιος σύμμαχος. Φέρονται απέσια στο Μαρκ Ρούντε.
1: Συγγνώμη, στην Άγκυρα είναι και ο Σάντζεφ.
3: Φυσικά είναι και ο Σάντσεθ.
1: Άρα όλα αυτά τα λέει, ενώ κάπου εκεί τριγύρω είναι και ο Ισπανός πρωθυπουργός.
3: Και όταν τα λέει, αυτά τα λέει τώρα το πρωί στο τετ-α-τετ με το Ρούτε. Σε μισή ώρα θα είναι στην αίθουσα με τον Σάντσεθ.
1: Και λοιπόν, του λέει στα πέση.
3: Και όχι μόνο στα πέση. Θα τους δείτε να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας, φέροντας απέσια στο Μαρκ Ρούτε. Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: παρακαλούμε, παρακαλούμε. Θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους, λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Και γυρνάει στο Ρούτε και του λέει: μη μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς. Είναι κακοί άνθρωποι.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
3: Δεν υπάρχει. Σου λέω: είναι επιθεώρηση. Του χειρίστου είδους, μπουλβάρ.
1: Έχει στηθεί ένα σόου τώρα.
3: Λοιπόν,
1: έτσι.
3: Και έρχεται πολύ, θα έλεγα, πάρα πολύ διπλωματικά το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού και λέει: είναι αναμενόμενες οι δηλώσεις Τραμπ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα. Έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις. Δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό.
1: Απαντάμε τη διπλωματική γλώσσα. Δεν ακολουθεί την.
3: Έχουν και μια τσούχτρα όμως στην Ισπανική κυβέρνηση. Είναι υπουργός Υγείας. Η Μόνικα Γκαρσία, η οποία γράφει στο Twitter: ο Τραμπ αποκαλεί την Ισπανία απέσιο εταίρο επειδή δεν δέχεται εκβιασμούς ή απειλές. Επειδή είμαστε μια κυρίαρχη δημοκρατική χώρα που υπερασπίζεται την πολυμέρεια και την ειρήνη. Αυτό που είναι απέσιο είναι το να συγχαίει τη διπλωματία με τον εκφοβισμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχουν και μια τσούχτρα.
1: Αύριο θα είναι ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, γιατί εκτός από αυτό το show που γίνεται μπροστά στις κάμερες, γίνονται και business στην Άγκυρα αυτή τη στιγμή, πολλές αρνητικές συμφωνίες.
3: Ο Μακρόν πήγε με ολόκληρη αντιπροσωπεία από ταλές, από τις μεγάλες εταιρείες.
1: Και οι πληροφορίες λένε πως έχει ανοίξει δουλειές και με την Τουρκία, η Γαλλία, όπως η Τουρκία και με τη Βρετανία. Αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες ώρες να τρέχουν. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αυτό που έκλεψε βέβαια την παράσταση. Ναι. Είναι το πρωινό τζόγκινγκ του Προέδρου Μακρόν, στην περιοχή Τσάνκαγια, δηλαδή του Προεδρικού Μεγάρου. Με 8 σωματοφύλακες, με όλα τα πάντα. Ναι, ναι. Όχι μόνο μπλουζάκια, τα ειδικά που ανοίγουν για να τον προφυλάξουν από επίθεση. Ναι. Αυτόματα το ένα το άλλο, να τρέχουν μαζί του. Και μάλιστα σταμάτησε και χαιρετούσε και κόσμο, οδοκαθαριστές που.
1: Δεν αλλάζει τις συνηθίες ο Μακρόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με πολύ ρεπορτάζ και ακόμη περισσότερο παρασκήνιο από όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Εξεμπάθησα με Θράκων.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα!
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω.
18: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
17: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
21: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
1: Για να δώσουμε μια συνέχεια και έτσι να ολοκληρώσουμε με το διεθνές σκηνικό, είχαμε την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 80 στόχους στο Ιράν έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νωρίτερα ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει πια κεχηρία. Ακούσατε τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά των μουλάδων από τον Τραμπ. Είναι ανόητοι, είναι αποβράσματα. Δεν συζητώ πια μαζί τους. Οπότε εκεί πάμε σε έναν, φαίνεται τουλάχιστον, να ανοίγει ένας νέος κύκλος συγκρούσεων. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν συνέπειες στην αύξηση του πετρελαίου κατά 5%. Εκεί που είχε πέσει, είχε κατηφορεί στα 72-71 δολάρια, έχει φτάσει στα 78. Κάτι που, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, προφανώς θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, ήταν στους ατέρια τους.
22: Οι δηληστηριακές τιμές είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σήμερα η τιμή δηληστηρίου είναι στο 1,77 με 1,78. Αυτό έχει απόκληση 22 λεπτά περίπου από την τιμή που έπρεπε να είναι κάθε μέρα. Τιμές του δηληστηρίου ανεβαίνουν κατά μισό με ένα λεπτό, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, 9 μέρες.
1: Οι τιμές ανεβαίνουν κάθε μέρα και αν πάμε σε μια νέα περίοδο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν τη βγάλουμε και πολύ καθαρή το καλοκαίρι, γιατί επιπλέον στα νησιά αντιλαμβάνεστε πως οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, την υπόθεση του Αιγείου. Εκεί πριν από λίγες μέρες, ξέρετε, είχαμε ένα διπλό φωνικό. Βρέθηκαν μητέρα και γιος νεκροί. Σε διπλανό δημάτιο κοιμόταν ένας άνθρωπος, ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει συλληφθεί, έχει προφυλακιστεί, κατηγορούμενος για αυτή τη διπλή δολοφονία. Τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και μπαίνουν στοιχεία σε αυτή την υπόθεση που την κάνουν να μετατρέπεται σε ένα θρίλερ. Θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη βοήθεια του Χρήστου Στρατουλάκου. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από τον Λόγκο Αιγείου. Όντως πρόκειται για ένα θρίλερ. Καθώς αρχικά να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι μετά όταν είχαν βρεθεί η μητέρα και γιος νεκροί μέσα στο σπίτι, η έρευνα της αστυνομίας είχε δείξει ως τον άνθρωπο ο οποίος είχε πραγματοποιήσει αυτό το έγκλημα, τον σύντροφο, τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας. Μάλιστα κιόλας είχε βρεθεί και στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου, όπου είχε προφυλακιστεί με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Η έρευνα, να θυμίσουμε, από τότε δεν έχει τελειώσει, Σπύρο, καθώς εκτός από την τοπική ελληνική αστυνομία, στην έρευνα συμμετέχει και το ελληνικό FBI. Αστυνομικοί είχαν έρθει εδώ στο Αίγιο, είχαν πάρει καταθέσεις από πρόσωπα κλειδιά, είχαν πραγματοποιήσει και έρευνα στο σπίτι. Και βέβαια σε εξέλιξη ακόμα και τώρα είναι και το δικαστική έκθεση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ένα βασικό στοιχείο, Σπύρο, το οποίο έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες και έχει ανατρέψει άρδιν το σκηνικό, είναι το γεγονός ότι ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι στην πλάτη της γυναίκας υπήρχε μαχαιριά, δεν φαίνεται από την δικαστική έκθεση να επιβεβαιώνεται αυτό, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχει δολοφονηθεί, δεν έχει χάσει τη ζωή της από τραύμα στην πλάτη.
1: Γιατί τραύμα στην πλάτη σημαίνει ότι κάποιος το έχει καταφέρει, δεν μπορεί μόνος.
0: Ακριβώς είναι ανθρωπίνως αδύνατο, όπως καταλαβαίνετε, πολύ εύκολα κάποιος να αποκαλέσει ένα τυφόρο τραύμα με τα χέρια του στην πλάτη. Από τότε λοιπόν φαίνεται πως η έρευνα πλέον στρέφεται σε διαφορετικό επίπεδο από τους αστυνομικούς. Ένα πιθανό σενάριο, απλά για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, είναι το ενδεχόμενο η μητέρα να έχει προκαλέσει τα θανάσιμα τραύματα στο γιο και εν συνεχεία η ίδια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Είναι κάτι, Σπύρο, το οποίο ο Ιταλός το είχε πει και στην απολογία τους δικαστικές αρχές, ότι αυτό συνέβη. Αυτό εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα, άρα δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Περιμένει και η πλευρά του Ιταλού, του άνθρωπος ο οποίος είναι στις φυλακές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να δει το πώς θα ολοκληρωθεί η έρευνα και αν προκύψει κάποιο τέτοιο στοιχείο, θα καταθέσει και αίτημα αποφυλάκησης τις επόμενες ημέρες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκάθαρες απαντήσεις, μας λένε ανώτεροι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση, θα υπάρξουν όταν ολοκληρωθεί και καθαρογραφεί επίσημα η ιατροδικαστική έκθεση από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, η οποία την έχει αναλάβει. Και βέβαια οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε και στο Λόγκο περιμένουν απαντήσεις, περιμένουν να υπάρξουν κάποια στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι εξ αυτών που μιλήσαμε θεωρούν δεδομένο ότι την πράξη την έχει κάνει ο Ιταλός. Κάποιοι άλλοι απλώς μας λένε ότι πρέπει να απαντηθεί το ποιος σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Είναι φοβερό. Έχει πάρει μια φοβερή τροπή αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, με τη δέουσα προσοχή, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ του. Κάποια στοιχεία λένε αυτό. Οι αστυνομικοί από εκεί που ήταν στο 90%, πώς να το πούμε ποσοστά, γιατί όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι ο Ιταλός είναι ο δράστης. Τώρα νομίζω ότι αρχίζουν να αναθεωρούν κάποια πράγματα. Να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει. Η κυρία Μαρία Ετροπουλή είναι δικηγόρος του κατηγορουμένου. Έκανε πριν από λίγο δηλώσεις.
2: Αυτός είναι ο αρχικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το έγκλημα, δεν έχει έρθει σε καμία επαφή με τους δύο ανθρώπους. Πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύψει ή όχι εμπλοκή τρίτου προσώπου ή σε κάθε περίπτωση η μη εμπλοκή του σημερινού κατηγορουμένου.
1: Αυτό λέει η δικηγόρος του, γιατί από την αρχή ο πελάτης της, ο άνθρωπος που έχει κληθεί να υπερασπιστεί, έχει ένα άλλο αφήγημα, το οποίο υποστηρίζει ότι δεν είναι εκείνος ο δράστης της διπλής δολοφονίας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης ήταν το πρωί στο Action.
3: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκό, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της γυναίκας, άρα τα τραύματα είναι όλα μπροστά. Λέει επίσης ότι αυτά τα τραύματα που έχει στα χέρια μπορεί να είναι τραύματα που έχουν δημιουργηθεί από δικές της ενέργειες.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πραγματικά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανατροπή που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Θα αλλάξουμε θέμα. Έγινε χαμός στο Θριάσιο. Στο Θριάσιο νοσοκομείο, γυαλιά καρφιά από ομάδα Ρωμά. Έχουν γίνει και συλλήψεις. Το τι ακριβώς έχει συμβεί, η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας πει. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι. Σε λιγάκι θα πάμε, θα επιχειρήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Ματίνα. Φαίνεται λοιπόν ότι μια ομάδα Ρωμά επιτέθηκε σε όποιον έβρισκε μπροστά της, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Έχει προκαλέσει ζημιές, φθορές στο νοσοκομείο. Επειδή κατά πληροφορίες, τώρα αυτό σας το λέω με κάποιες επιφυλάξεις, κατά πληροφορίες καθυστερούσε η περίθαλψη κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Να επιστρέψουμε στη Ματίνα. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Θριάσιο, εδώ όπου μεταφέρθηκε ο 20χρονος ρωσικής καταγωγής.
1: Μισό λεπτό Ματίνα. Ωραία, πάμε για το ρεπορτάζ, για την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε λοιπόν στο Άργος, έτσι δεν είναι? Ωραία.
4: Ναι,
1: εκεί στο Άργος λοιπόν είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα της Όπκη, αστυνομικών της Όπκη, προσπάθησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του, αυτό λένε πληροφορίες από την αστυνομία, τα περιπολικά. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του όπλου τους και ο 20χρονος έχει δεχθεί μια σφαίρα στο κεφάλι.
4: Ναι, έτσι στο πίσω μέρος του κεφαλιού, φέρει τραύματα από σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έφτασε εδώ γύρω στις 6:30 το πρωί από τα επίγοντα του νοσοκομείου στο Άργος. Φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι εγκεφαλικά νεκρός, ωστόσο οι γιατροί εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να δουν και την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ. Αυτό το οποίο θέλουν να δουν οι γιατροί και εκεί είναι τι θα γίνει με την κατάσταση της υγείας του. Σε ό,τι αφορά στην καταδίωξη αυτή, την αιματηρή όπως φαίνεται καταδίωξη, βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας μετέβη στον Άφλιο για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Για το πώς ακριβώς και τι ακριβώς έγινε εκείνες τις στιγμές, με βάση βεβαίως και αυτά που θα πούν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι συνάδελφοί τους. Ξέρεις, εγώ θα το παρουσιάζαμε το θέμα με τη βοήθεια και της Κάτιας Νιάκαρη, η οποία είναι στο Άργος, σε δεύτερο χρόνο, γιατί αναφερόμουν σε ένα άλλο περιστατικό, δεν ξέρω αν εκεί το συζητάει ο κόσμος, που είχαμε στο Θριάσιο με μια ομάδα ατόμων που προκάλεσε ζημιές.
4: Ναι, με τα επεισόδια που εκτελήθηκαν μετά τις 6 το απόγευμα χθες της Τρίτης κατά τη διάρκεια της εφημερίας, με δεκάδες Ρωμά που συγκεντρώθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου συνοδεύοντας τον γενικό τους πρόσωπο. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως ξέφυγαν όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προφυλάκησαν γιατρούς της εφημερίας. Και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο συζητάται εδώ και ανάμεσα στους ιατρούς, καθώς προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε χώρους του νοσοκομείου. Στη συνέχεια έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν συλλήψεις γυναικών Ρωμά.
1: Αυτό τώρα τα έκανα γυαλιά καρφιά, γιατί κάπου διάβασε κάποια ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται από εκεί, από αυτά που εσύ έχεις ακούσει, επειδή ένα συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που θα έπρεπε να κάνει κάποια εξέταση, αυτό λένε.
4: Ναι, αυτό αναφέρεται και εδώ, αλήθεια είναι. Και έχει σχηματιστεί η δικογραφία για φθορές, προφυλακισμό και διατάρξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Και οι γιατροί, όπως μας έχουν πει εδώ, έχουν καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα ελευθύνας για το περιστατικό. Και όντως έχει προκληθεί αναστάτωση και ανάμεσα στους γιατρούς που ήταν εκείνη την ώρα στα εφημερία, για να δουν και τι συνέχεια θα έχει σε ό,τι αφορά νομικά το κομμάτι των Ρωμά.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, για το χαμό που έγινε στο Θριάσιο χθες το απόγευμα. Γυαλιά καρφιά τα έκανε μια ομάδα Ρωμά, επειδή κάποιος συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που εκείνη ήθελα να πάρει για να κάνει κάποια εξέταση. Αλλά και για το άλλο περιστατικό, σε λίγο θα σας το λέγαμε. Απλά προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με την Κάτια Νιάκαρη, γι' αυτό το καθυστέρησα. Όχι ότι δεν δεν είναι σημαντικό, επειδή κάτι έχει κάποιες υποχρεώσεις για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εκεί, αλλιώς θα το είχαμε προβάλει νωρίτερα. Στο Άργος λοιπόν υπήρξε μια καταδίωξη από ομάδα ΟΠΚΕ. Ένας 20χρονος, λέει η αστυνομία, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ακολούθησε καταδίωξη. Πάνω στην καταδίωξη επιχείρησε, λέει, να εμβολήσει με το όχημά του τα περιπολικά. Όλα αυτά που σας λέω είναι σύμφωνα με την αστυνομία, για να είμαστε εξηγημένοι. Επιχείρησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του τα περιπολικά. Στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει, να διαφύγει πεζός. Σε σημείο της καταδίωξης, δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς σε ποιο σημείο, έκαναν χρήση των όπλων τους και βρέθηκε ο 20χρονος τραυματισμένος βαριά, βαρύτατα, με σφαίρα στο κεφάλι. Αυτά λέει το ρεπορτάζ έως τώρα. Και με Αντώνη Ατζολέτο λιγάκι να δούμε πώς έχει και πολιτική επικαιρότητα. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
5: Χαίρετε.
1: Έχουμε θεματάκια στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω, με δηλώσεις Γεωργιάδη.
5: Ναι, γιατί φαίνεται δεν άρεσαν και πολύ σε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχε ρίξει μια προειδοποιητική ο Μαρκόπουλος θες, ναι, ο υπουργός οικονομικών.
5: Συνέχισαν σήμερα και η κυρία Βουλουδάκη και ο κύριος Λοβέρδος εδώ σε εμάς, που εκφράζουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τις αποδείξεις που υπάρχουν για ενδεχόμενο χρηματισμό του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις Γεωργιάδη, που εντάξει καταφέρθηκε κατά του κυρίου Τσίπρα, αλλά με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς, και άφησε να εννοηθεί πως άλλαξε τον ποινικό κώδικα λίγο πριν τις εκλογές επειδή πήρε λεφτά.
5: Και υπάρχει σήμερα ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη που συνεχίζει, βάλει κατά του Αλέκ Τσίπρα, σχετικά αναφέρεται ακόμα και στο σπίτι στο Σούνιο, και λέει για τον κύριο Κοντονή ότι ο κύριος Κοντονής δεν είπε ποτέ για χρηματισμό, όμως από τη στιγμή που καταγγέλει διαπλοκή, εγώ λέει αυτό το ερμηνεύω ως χρήμα.
1: Ως παρεδώσε, για να λέμε διαπλοκή, λέει παρεδώσε. Βέβαια, χρησιμοποιεί και μια επιχειρηματολογία ο κύριος Γεωργιάδης που δεν δηλαδή, πώς να το πω, έχει ένα κείμενο που λέει αυτό που λες, αλλά λέει, μας λέγανε δολοφόνους για τα ΤΕΜΠ. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, το να υιοθετείς μια ρητορική έολη όπως ήταν των πολιτικών σου αντιπάλων για να δικαιολογήσει τη δική σου, δεν ξέρω πόσο ευστάθη. Να ακούσουμε την κυρία Βολουδάκη. Κυρία Βολουδάκη, άφησε εχμές, είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, ήταν στο Μέγκα.
6: Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση, η πολιτική που έχουμε με όλους τους αντιπάλους μας.
1: Και Αλέξης Τσίπρας, επανεμφάνιση στο TikTok.
5: Είναι αυτό το καθημερινό που έχει. Ρωτάνε οι πολίτες και ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει.
1: Είχαμε ακούσει προχθές χθες για την παιδεία ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Ναι. Σήμερα για να ακούσουμε.
7: Κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
1: Ανεβάζει, είναι πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος που το κάνει. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά το στήσιμο, αντί να... Τώρα εμείς ακούσαμε μόνο την απάντησή του, αλλά εμφανίζονται άνθρωποι της καθημερινότητας και του λένε τι θα κάνεις για την παιδεία. Του λέει ο άλλος, τι θέλεις εσύ τώρα και εμφανίστηκες πάλι στα πράγματα. Αυτό νομίζω δεν είναι το τελευταίο που του είπε κάποιος.
5: Ναι, αυτό, έτσι ακριβώς. Είναι ένα επικοινωνιακό μπαράζ το οποίο επιχειρεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν είναι τυχαίο ότι πάλι αύριο επιλέγει να είναι σε μια πιο λαϊκή γειτονιά στο Περιστέρι, όπου θα μιλήσει με κόσμο. Την Παρασκευή στον Οικόνομη, νομίζω από εβδομάδα θα είναι στη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν είναι φουλ οι προεκλογικές μηχανές, όπως βεβαίως και του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο κέντρο του ΕΚΑΒ.
1: Μιας και είπε στον κύριο Ανδρουλάκη, να τον ακούσουμε τι είπε.
23: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Αυτά την επίση ιστορικά. Στη Βουλή τι έχουμε σήμερα, Αντώνη?
5: Στη Βουλή είχαμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βγήκε απόφαση να μην κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Η πλειοψηφία έβαλε το επιχείρημα πως δεν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο. Ο κ. Δημητριάδης έχει παραιτηθεί από τη θέση του, το ίδιο ισχύει για τον κ. Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως. Η αντιπολίτευση βεβαίως διαφώνησε. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλώσεις στο περιστήλιο από την αντιπολίτευση. Ήταν έντονος ο διάλογος, γιατί από την αντιπολίτευση για άλλη μια φορά λένε ότι πρόκειται για συγκάλυψη. Μάλιστα, ναι, το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και ένα έγγραφο που τον Νοέμβριο του 2022 είχε κληθεί από την Επιτροπή ο κύριος Ντίλιαν. Οπότε δεν είχε πάει.
1: Οπότε τώρα λέει γιατί δεν τον έφυγε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, σκεφτείς αμέσως τον Πάνο Γαρουφαλιά. Πολλές φορές έχουμε προβάλει, δυστυχώς πολλές φορές έχουμε προβάλει και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Κρούσματα, φαινόμενα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ένα τέτοιο είχαμε τα ξημερώματα στην Λάρισα, ένα επικίνδυνο αιματηρό επεισόδιο. Ήτανε τραυματίες δύο ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής. Όλα έγιναν στην οδό Αιώλου σε ένα παρκάκι. Εκεί λοιπόν, κοντά στις 12 το βράδυ, δέχτηκαν αυτοί οι δύο ανήλικοι μία επίθεση από 8 έως και 10 άτομα που είχαν εκμυράτη κύπαινα μεταξύ αυτών και ένα μαχαίρι. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τραυματίσουν ευτυχώς όχι σοβαρά και τον έναν και τον άλλον ανηλικό. Φαίνεται ότι στην συνέχεια εξαφανίστηκαν μέσα στη νύχτα. Οι περίοικοι προσέτρεξαν, ένας από αυτούς μάλιστα μίλησε στον Sky. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατάφερε, έβαλε ζώνη στο πόδι του 16χρονου και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να διακομιστούν και οι δύο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο ένας από αυτούς, ο 16χρονος, συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στην Ορθοπαιδική Κλινική. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη ενός 19χρονου Λαρισαίου και αναζητά και τους υπόλοιπους δράστες. Αυτό που επίσης αναζητά είναι και τα αίτια αυτής της πολύ περίεργης επίθεσης.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για αυτό το αιματηρίο συμβάν μεταξύ ανήλικων. Διεθνές εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
9: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες ωστόσο επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Farage αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και ερχόμαστε από τη Βόνη σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
10: Τι κάνουμε?
1: Εντάξει, χαρούμενοι γιατί είδαμε Μέση να πανηγυρίζει.
10: Πριν πάμε σε αυτό που ήταν προφανώς, ναι, το πολύ μεγάλο γεγονός από χθες και ακόμα ασχολούμαστε όλοι στα social media, ναι, στις ειδήσεις, στα, ναι, δελτία παντού, παντού υπάρχει η Αργεντινή και Μέση. Να πω εντάξει δύο πράγματα για τον μπάσκετ σημερινά. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Μοντέρο και ο Παναθηναϊκός πάει για πολύ μεγάλη κίνηση με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια. Γενικά νομίζω ότι η ομάδα του Μπράντοβιτ φέτος φτιάχνει φοβερή αμυντικά ομάδα, με όλα τα assets, μονάδες που παίρνει με τον Μπόγκα, τον Μπάντιο, τον Γιαμπουζέλη τώρα και τον Φαλ.
1: Αθλητική τύπη όλοι, πολύ δυνατή, ναι. Δυνατά παιδιά.
10: Αθλητική ομάδα όντως και νομίζω ότι εκεί θέλει να ποντάρει πολύ, ναι, ο Μπράντοβιτς. Στα του Μουντιάλ τώρα. Ναι. Φανταστικό παιχνίδι, πραγματικά φανταστικό. Μπορώ να σου πω ότι λίγο από το overdose που έχουμε πάθει όλοι αυτό το διάστημα, δεν είναι πολλά παιχνίδια που μπορούν να σε κρατήσουν εκεί focus 100% και να σε καθυλώσουν που λέμε, αλλά αυτό ήταν πραγματικά ένα τέτοιο. Από το 0-2 η Αργεντινή στο 3-2, ο Μέση χαμένο πέναλτι, γκολ, assist, τα έκανε όλα. Έτσι. Για να έρθει τελικά στο 92 αυτή η φοβερή κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες, να γυρίσει, να του πάρει την Αίγυπτο, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, πάλεψε, αλλά στο τέλος έμεινε με άδεια τα χέρια. Η Αργεντινή με την Ελβετία στους 8, το τελευταίο ζευγάρι που σχηματίστηκε. Οι Ελβετοί πέρασαν στα πέναλτι την Κολομβία μετά από ένα 0-0. Και τώρα οι δύο ομάδες παίζουν ξημερώματα Κυριακής. Παραδόξως έχει παιχνίδια Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ και το Σάββατο 2. Δεν έχει την Κυριακή. Σάββατο στις 12. Και στις 4.
1: Πάρτε εξενέκτηδες πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
13: Παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ το μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε, αλλά μένετε στο Sky βεβαίως για όλες τις εξελίξεις, όλα τα γεγονότα και όχι μόνο. Σε λίγο τα έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Επιπλέον αναμένουμε και να δούμε δηλώσεις από τη Σύνοδο Κορυφής, από την Άγκυρα. Νομίζω θα κάνει και ο Μητσοτάκης δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Οπότε όλα αυτά τα παρακολουθούμε και θα σας κρατάμε ενημέρωση. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσα γίνονται εκεί. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
24: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
24: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
24: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
25: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
25: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
26: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
27: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
26: Άντε καλέ, εγώ.
27: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
26: Μα τι λες?
27: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
26: Ποια χαρτιά?
27: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
28: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
29: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
30: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
31: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά και οι δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Σε δηλώσεις του νωρίτερα από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%. Το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 74. Παράλληλα, η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε και σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Πτώση κοντά στο 3% κατέγραφε νωρίτερα το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγο πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος επανέλαβε χθες την αντίθεσή του στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο Νετανιάχου είπε χθες ορισμένα σκληρά πράγματα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Σημείωσε μάλιστα πως τον έχει ήδη ενημερώσει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχουν πολύ από τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Αν δεν ήμουν εγώ θα είχε πάει στον πόλεμο και θα ήταν στην άλλη πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Την αντίδραση της Ισπανίας προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τη χώρα απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Μαδρίτη. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα, επισήμανε το γραφείο του κ. Σάντσεθ. Περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος της Κομισιόν. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε στήμα της αστυνομίας. Αρχικά ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, προσπαθώντας μάλιστα να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ωστόσο, το όχημά του εγκλωβίστηκε μετά από καταδίωξη. Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει αναριχόμενο σε μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον οποίο τον μετέφερε στο Θριάσιο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμηρο Λάρισας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και σε καλλιέργειες στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες την τελευταία ώρα έχουν ενισχυθεί. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρία άτομα, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες βράδυ στο κέντρο υγείας Πάτων, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου οδηγήθηκαν στη συνέχεια. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες και στο Θριάσιο, όταν συνοδοί ασθενούς προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου, με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια ξωνικής τομογραφίας, καθώς προηγήθηκε επίγον περιστατικό όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Οι δράστες άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους εφημερεύοντες γιατρούς, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας τζάμια από κισέ και αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες 37 και 38 ετών. Μεταβατική διαδικασία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτή, ως τις 10 Ιουλίου, ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης μπορεί να προβαίνει στην απογραφή ανελκυστήρων που δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης τουλάχιστον ενός ιδιοκτήτη ή διαχειριστή χωρίς την επιβολή προστίμου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 με μια φοβερή διάθεση σήμερα. Δεν ξέρω εσείς παιδιά πώς είστε.
1: Φανταστική.
0: Τι, γιατί Ριγιάννη μου, έτσι.
1: Αυτό το τουρκικό που παίζει τώρα τηλεόραση σου είναι ωραίο, είναι καλό.
0: Ορίστε.
1: Παίζει τουρκικό, δεν είναι, τουρκικό δεν είναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τουρκικό δεν είναι.
0: Είναι ο νόμος της καρδιάς, η νόμη της καρδιάς.
1: Η νόμη
0: της καρδιάς είναι.
1: Ναι. Ρουλέρο, νόμη της καρδιάς ή νόμος καρδιάς λέγεται.

0: Λεμόβατσα.
1: Κάποιο ρομάτζο, ε.
2: Έβγαλα για 2 δευτερόλεπτα και μου τον γκρέμισες με τη μία. Για 2 δευτερόλεπτα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Να σας πούμε ποιοι είμαστε, γιατί αυτή η ομάδα σήμερα είναι, τι να σας πω τώρα, μπήκαν μέσα με διαολεμένη διάθεση. Πρώτον, Παναγιώτης Παπακαλούσης, μελείτε ό,τι φτάνει στα φτάκια σας αυτή τη στιγμή. Εξού και οι μουσικές επιλογές, οι πιο καταλαβαίνετε. Η Πέρσα Μπόλια που πόσο μας έλειψε, παιδιά. Πέρσα Μπόλια, να το πούμε αυτό.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου, που λέει και ο Βολάνης ο Σώτης.
1: Αυτά πρόσχε τώρα.
2: Όχι, όχι, μιλάμε για.
1: Είναι μιλάμε... Μάλα, δηλαδή.
2: Δημοσιογραφικά μιλάμε, μην
1: εξηγηθούμε.
2: Όχι, μην χάσετε τα κλαράς εδώ πέρα.
1: Η Ρούλα Βρετάκου με την Ελένη Μπουλιέρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Κόλλο Κιθάς Αναστασοπούλου.

0: χθες στο Μουντιάλ, μπορείς να μου εξηγήσεις?
1: Φανταστικός αγώνας.
0: Τρομερό πράγμα ήταν αυτό.
1: Ένας από τους καλύτερους αγώνες του Μουντιάλ, πραγματικά. Ναι, όλο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί υποστηρίζω και ελαφρώς την Αργεντινή.
0: Είσαι Λιονέλ εσύ στο
1: Όχι, όχι, Ρονάλντο.
0: Είσαι Ρονάλντο.
1: Ναι, γιατί ήμουν πάντα Ρεάλ. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πει κάποιο το Μέση. Ο Μέση είναι. Εντάξει, μιλάμε για μπάλα, όχι αστεία τώρα. Αλλά ελαφρώς υποστηρίζω την Αργεντινή πάντα. Και επικράθηκα κάποια στιγμή. Λέω, Βίμη, δεν το άντα να το γυρίσουμε έτσι όπως παίζουν. Αλλά έλαντε που. Έλαντε που. Κι όμως το ποδόσφαιρο έχει άλλους νόμους.
0: Υπάρχει ενδεχομένως, έχετε δει τον απίστευτο Αργεντίνο σπίκερ, ο οποίος τρελάθηκε με τον γκολ ισοφάρισης του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο. Χτυπούσε το τραπέζι, έβριζε, ναι, τα έκανε όλα. Και πάμε να ακούσουμε αυτή τη συγκλονιστική περιγραφή. Κάνει το γύρο του διαδικτύου και το γύρο του κόσμου τώρα που μιλάμε.
2: Ataque Egipto, la deja Lassín, abrió la cancha, a defender Argentina ahora, a defender Argentina ahora, va Egipto, busca remate en arco, presiona Alexis, va al medio, toma la pelota Tía, la cambia Tía, busca Salah, va Salah, sin fall, y ahora no, bien Julián, lo que ha jugado Julián, cambiara, va Enzo, le va corriendo Lautaro, le corre Lautaro, va Lautaro. Corría Enzo un lado, todo el otro, la mete Lautaro para Enzo, ¡centra! Argentina de mi vida, Argentina nuevamente lo perdió 2-0, lo gana 3-2, acá está el campeón del mundo, acá está el campeón del mundo, estamos juntos, más juntos que nunca por teléfono, nunca abandonaremos nunca el concierto final, señoras y señores.
0: Όση ώρα περιγράφει, παιδιά, εντωμεταξύ κάνει μια κίνηση με το χέρι του και είναι σαν να ακουμπάει το μάγουλό του. Αλλά πολύ μηχανικά κάνει αυτή την κίνηση τύπου. Μόλις φτάνει η στιγμή, τρέμει ολόκληρος, κλαίει. Είναι κάτι μας θύμισε, είναι η αλήθεια.
1: Ο Παύλο Γκυράλ μας θύμισε τον Χελάκη από το Euro, εννοείται. Περιγραφή αυτή. Μου θυμίζει τον Γιώργο Πετρίδη, εδώ από το Sport FM, που μετέδιδε για τον Παναθηναϊκό όταν πήραμε την Ευρωλίγκα. Έτσι έκανε και ο Γιώργος Πετρίδης, ακριβώς αυτό. Και να πω μια καλησπέρα στους καλούς μας φίλους. Είναι η παρέα των Δημήτριδων. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη, που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Ανακοχή. Εκεχηρία, κανονική εκεχηρία.
0: Α, γίνατε φίλοι πάλι, ωραία.
1: Ναι, ναι, μου λέει καταπληκτικός είσαι. Δεν έχω πει κάτι ακόμα όμως. Ναι. Ο κύριος Γιαννίρης που είναι στην παρέα μας επέστρεψε. Φυσικά. Και επέστρεψε τα πρωινά και μας έλειψε, μπορώ να πω.
0: Έπρεπε
1: τα πρωινά.
0: Πρώτο, βέβαια, να τον έχεις αναφέρει.
1: Ναι, ο κύριος Γιαννίρης όμως είναι εδώ, φυσικά, μαζί μας. Και ο κύριος Σταυρακάκης. Εννοείται και ο κύριος Σταυρακάκης, ο Δημήτρης. Είναι η παρέα του Δημήτριδων, η γωνιά του Δημήτρη.
0: Θέλουμε να αφιερώσουμε κάτι όπως,
1: ναι,
0: είμαστε τώρα.
1: Θέλουμε, πάμε.

0: Πόσες τέτοιες στιγμές είχαμε από εκείνο το Euro, ε. Και τότε μας είχαν σκάσει και όλα μαζεμένα. Γιατί ήταν το Euro του 4 και ήταν και η Eurovision του 5.
1: Καλά, δεν πανήγεσαι τόσο πολύ στη Eurovision του 5 και εσύ.
0: Όχι. Αυτό είναι για
1: το Euro του 4 ήταν λίγο πιο μαζικό.
0: Ναι, με γιώνει όμως.
1: Όχι, πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι.
0: Ήταν τα ωραία τα χρόνια.
1: Ναι, ναι, ωραία επιτυχία. Ωραία επιτυχία. Ναι. Τι ωραία χρόνια, χρόνια Καραμαλή.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Εννοώ που η Ελλάδα είχε.
1: Μην τώρα, από πουθενά δεν πιάνετε τώρα.
0: Η Ελλάδα για πρώτη φορά ανέβηκε τόσο ψηλά σε δύο διαφορετικά γεγονότα. Ένα ποδοσφαιρικό και ένα μουσικό.
1: Ναι.
0: Ε, τι, μου το γιώνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Έλα, σπάρε.
1: Και Ολυμπιακή.
0: Τι.
1: Ολυμπιακή.
0: Α, και Ολυμπιακή, ναι. Σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Ό,τι πιο καλό υπάρχει στους Ολυμπιακούς είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Τίποτα άλλο.

Έλα, βρήκαμε το σωστό τώρα. Έτσι πρέπει. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις και μισή. Με αυτό το χαλάκι που θα ακούσετε τώρα, το σωστό. Για δώστε το, Παπακαλούση.

0: Θέλω απλώ να θυμίσω ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 4 είναι τώρα 22 χρονών. Και δεν έχουν ζήσει το γύρο. Ναι. Το καταλαβαίνετε λίγο αυτό.
1: Καλά, και 2 ετών, αλλά πάλι δεν έχουν ζήσει.
0: Τα παιδιά 22 ετών δεν έχουν ζήσει αυτές τις στιγμές. Ήσουν από εκείνους που κατέβηκαν κέντρο, Σύνταγμα.
1: Ναι, κατέβηκα και τις δύο φορές.
0: Κατέβηκες. Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Και στον ημιτελικό και στον τελικό. Δεν ήμουν μικρός. Το 2004 ήταν πριν 20 χρόνια, άρα ήμουν 27.

0: Σήμερα η κυρία Νασοπούλα μας κάνει την πρόβλεψη για τους 8.
1: Α, πάλι.
0: Για όλους τους αγώνες.
1: Έπεσα μέσα χθες.
0: Χθες Αργεντινή είπες,
1: ναι,
0: και κέρδισε.
1: Okay.
0: Προς το παρόν πήγαινε σε κουβά. Ναι. Πήγαινε σε διαστημικό κουβά, όπως όλο ο πλανήτης. Δεν νομίζω ότι είχαν παίξει Αίγυπτο, εκτός από τους Αιγύπτιους. Και το άλλο επίσης έπεσες μέσα. Έπεσες μέσα. Κολομβία, Ελβετία, έχεις πει Ελβετία. Ελβετία νομίζω έχεις πει.
1: Ελβετία δεν είχα πει.
0: Νομίζω Ελβετία έχεις πει.
1: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Ελβετία έχεις πει νομίζω.
1: Άρα, ποιος θυμάται.
0: Έπεσες, ναι, μέσα. Έπεσες μέσα. Σήμερα δεν έχει αγώνα. Σήμερα δεν έχει μουντιάλ. Είναι off.
1: Τι κάνετε σήμερα.
0: Είναι off.
1: Σήμερα τι θα γίνει.
0: Και οι αθλητικοί συντάξεις θα κοιμηθούν σήμερα. Δεν έχει νύχτα αγώνα κανονικά. Από αύριο πάλι. Σήμερα όμως
1: είμαστε, ναι, αυτή η γραφική που,
0: ναι,
1: λέμε για το Μουντιάλ, στο οποίο η Ελλάδα δεν συμμετέχει φέτος και παίζει από κάτω η Ελλάδα στον τελικό. Δεν πειράζει. Εμείς προχωρούμε, αυτοί υποχωρούν.
0: 22 χρόνια πίσω, έτσι. Και με αυτό μου λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Μη ζείτε με το παρελθόν. Κοιτάξτε αυτά που έρχονται. Καλά, όντως. Για το ποδόσφαιρο και ειδικά της εθνικής, ζούμε δεκαετίες με το παρελθόν αυτό. Ότι είμαστε η ίδια ομάδα. Και απογοητευόμαστε που δεν σηκώνουμε το ευρωπαϊκό κάθε φορά. Γιατί είμαστε αυτή η ομάδα. Δεν είμαστε αυτή η ομάδα. Δεν λυπάμαι.
1: Βρίσκει ο Χελάκης και τα έλεγε σε όλους τους αγώνες.
0: Τώρα για φαντάσου.
1: 2 ώρες τον κάθε αγώνα.
0: Για φαντάσου τι μπορείς να πεις όμως στον αγώνα αυτών της εθνικής, όπου σε ακούει όλη η Ελλάδα και είναι κρεμασμένη από το ραδιόφωνο και θέλει να της μεταδώσεις και όλο το πάθος αυτό. Δηλαδή πρέπει να.
1: Πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Είναι πολύ δύσκολη δουλειά και πρέπει να είσαι και πάρα, πάρα πολύ ζωηρός, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να είσαι υποτονικός και κυρίως για την Ελλάδα. Γιατί άμα είσαι και τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, εκεί χρωματίζεσαι κιόλας. Λέει, όπα, αυτός είναι πιο με τους Ολυμπιακούς, με τους Παναθηναϊκούς. Εδώ όμως, εντάξει, τι να λέμε.

0: Σήμερα είναι μέρα μπάσκετ, να ξέρεις, μπασκετική μέρα. Γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τον υπερπαίχτη, θα το πω εγώ, για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, τον υπερπαίχτη Μοντέρο. Είναι νομίζω ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας. Δεν ήταν ο MVP ο Πίτερς που έπαιξε μόνο στο Final Four. MVP όλης Ευρωλίγκας ήταν ο Μοντέρο. Καταπληκτικός παίκτης. Όπως επίσης και ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ανακοινώνει τον Γιαμπουσέλε επίσης. Ο οποίος είναι και αυτός μια υπερπαικτούρα που έρχεται από το NBA. Είναι, τώρα αρχίζουν και παίζει ανταγωνισμός. Πώς είναι η μάχη των εξοπλισμών Ελλάδα-Τουρκία. Έτσι είναι και η μάχη εξοπλισμών Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Ανακοινώνει Παναθηναϊκός, απαντάει Ολυμπιακός. Ανακοινώνει Παναθηναϊκός, απαντάει Ολυμπιακός. Έτσι θα πάμε τώρα.
1: Κατά τα άλλα, ο νους μας, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν υποθεί πάρα πολλά, τα οποία θα συνοψίσουμε. Όσοι δηλαδή δεν έχετε παρακολουθήσει, μην ανησυχείτε. Εδώ θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέσα στα επόμενα λεπτά και τις δηλώσεις που θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα τις παρακολουθήσουμε ζωντανά. Από την άλλη, ήδη τα όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος στην εκεχηρία με το Ιράν σήμερα το πρωί, γιατί έτσι ξεκίνησε η σύνοδος αυτή η μέρα, γιατί σήμερα είχαμε την επίσημη έναρξη, όπως επίσης και για το τέλος των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Είναι, αν κάτσετε και δείτε πώς ανακοινώνει το ότι τελειώνουν οι εμπορικές οικονομικές σχέσεις με την Ισπανία ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα σοκαριστείτε. Λέει στους συνεργάτες του, στους υπουργούς του που ήταν παρόντες εκεί, με την Ισπανία κόψε, δεν θέλω τίποτα. Από εδώ και πέρα θα με κυνηγάνε. Θα μας κυνηγάνε από πίσω προκειμένου να επιστρέψουν οι σχέσεις στα επίπεδα που ήταν. Δεν θέλω καν να τους βλέπω, λέει, μεταξύ άλλων. Ναι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βυθιστούν οι μετοχές. Έχουμε ράλι 5,5% για το πετρέλαιο, στα ύψη αποδόσεις των ομολόγων. Άρα αυτή η περίοδος της εφορίας στις αγορές μετά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μετά από τεράστια προσπάθεια μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, πλέον μια ανάμνηση.
0: Δεν υπάρχει καν και συμφωνία. Είπε και η κυρία τέλος, αυτή είναι άρρωστη, είναι τρελή, είναι το ένα το άλλο. Άρα θα ανεβαίνει τώρα. Τώρα αυτό που λέμε, το πετρέλαιο που λέγαμε, μήπως πέσει στην Ελλάδα, ξεχάστε αυτά τώρα. Ξεχάστε τα. Τελείωσαν αυτά. Βρήκαν και την επίσημη δικαιολογία πια.
1: Χαρακτήρισε τους Ιρανούς από βράσματα.
0: Από βράσματα, ναι. Είπε, λέει πολλά. Κοίτα, είναι η σύνοδος του Τραμπ. Μην γελιόμαστε τώρα, ούτε σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι, ούτε θα βγει καμία απόφαση για το ΝΑΤΟ. Έχουν μαζευτεί όλοι εκεί πέρα και ακούν τον Τραμπ. Από χθες άκουγε ο Ερντογάν και κοκορευόταν ο Ερντογάν για αυτά που του έλεγε ο Τραμπ. Ευτυχώς μετά καταλάβαμε ότι όλο αυτό μάλλον είναι υποσχέσεις και δεν είναι τίποτα άλλο. Σήμερα ο Τραμπ τα βάζει με την Ισπανία, με το Ιράν και ακόμα είναι μεσημέρι. Μέχρι το βράδυ δεν ξέρουμε που θα κάτσει μπίλια. Έχει ακόμα να πει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι η σύνοδος του Τραμπ. Μιλάει ο Τραμπ, τρέχει όλος ο πλανήτης. Εκεί πέρα είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν πάει να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους και ακούνε τον Τραμπ να τους κουνάει το δάχτυλο.
1: Άρρωστοι άνθρωποι, καθάρματα, ανάξι να ασχολείται κανείς μαζί τους. Είναι μόνο μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για την Ιρανική ηγεσία, εκεί που έλεγε ότι η εκεχηρία έχει ήδη τελειώσει. Μέσα σε όλα αυτά χαρακτήρισε τους Ισπανούς, προσέξτε τώρα, απέσιους εταίρους, δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, είναι απέσιοι άνθρωποι. Και ήταν μπροστά του, όπως σας είπαμε, ο Σκοτ Μπέσετ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, στον οποίο δίνει εντολή παρουσία όλων μπροστά σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα που καλύπτουν τη Σύνοδο να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Και ένας Ερντογάν από δίπλα που χαίρεται τώρα. Αυτό ζούμε.
0: Ο Ερντογάν ζει με τα χθεσινά.
1: Ναι, ζει με τα χθεσινά, τα οποία, όπως αποδεικνύεται, ήταν στην πραγματικότητα τίποτα. Τι εννοώ?
0: Ήταν υποσχέσεις, ναι.
1: Επικοινωνιακά, χτίστηκε όλο καταπληκτικά.
0: Σούπερ επικοινωνιακά. Του πήγε σφαίρα αυτό, ναι.
1: Εννοείται, το κρατιόντουσαν χέρι.
0: Πώς το λένε όλα, τάπα του πήγε, τάπα.
1: Ναι, τάπα, μην το συζητά. Από την άλλη, νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά ήρθε με αυτά τα περίφημα δώρα, τα οποία είχαν αυτό το χρυσό, ωραίο περιτύλιγμα. Αν ανοίξει το δωράκι όμως μέσα, είναι σαν αυτά τα ψεύτικα που έχουν στις βιτρίνες κάτω από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο. Γιατί και σήμερα που είχε τη δυνατότητα ο Τραμπ να πει κάτι παραπάνω για τα F-35.
0: Τα ίδια νομίζω έμεινε, ναι.
1: Ξέρεις τι είπε? Ότι ο Ερντογάν θέλει να πάρει τα F-35. Ναι. Τελεία.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Τελεία.
0: Αυτό το ξέραμε και πριν. Μέσα σε όλα βρήκαν όμως τα τουρκικά μέσα να τυχώσουν και στον Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε τη δήλωση σήμερα το πρωί και ήταν λίγο, δεν σχολίασε προφανώς για τα F-35, αλλά μπήκε σε άλλα θέματα και είπε για τα Κάζους Μπέλη και τα χωρικά ύδατα. Τώρα το χαρακτηρίζουν, βλέπω το CNN Turk το λέει ψεύτικο Νταΐ, ότι περπάτησε ως ψεύτικος Νταΐς, λέει ο Μητσοτάκης. Σχολιάζουν ακόμα και το περπάτημα. το πώς περπατούσε σήμερα το πρωί ο Μητσοτάκης για να πάει να κάνει δηλώσεις πριν μπει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπου σε λίγο περιμένουμε και τις δηλώσεις, όπως είπες, τις άλλες δηλώσεις. Σχολιάζουν και αυτό, ότι περπατούσε σαν ταΐς. Εντάξει, δεν γνωρίζουν, αλλά εκμεταλλεύονται ότι ο Μητσοτάκης είναι ένα θέμα με τη μέση του και περπατάει κάπως στραβά πια τελευταίο χρόνο, γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα με τη μέση. Και επειδή περπατούσε έτσι, το πατάνε και σε αυτό. Το οποίο είναι προφανώς ανήθικο. Εντάξει, άστο τώρα, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, πατάνε και σε αυτό. Ότι περπατάει ως Νταέζ, λέει, να μας τα πει. Να μας τυχώσει.
1: Μπορεί άλλο να είναι το πρόβλημα, βέβαια. Να πούμε, δεν ξέρω αν το μαθαίνει τα φωμά. Μπορεί να έχει άλλα θέματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Να σας πούμε ότι είναι σε εξέλιξη φωτιά στο Κιλκής, στην Ξηρόβρυση Κιλκής, με συγχωρείτε. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα ενέργειο μέσο 58 πυροσβέστες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε τώρα, με 3 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:30. Κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, βάσει του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σήμερα έχει μόνο 3, μόνο κίτρινο.
1: Πολιτικής προστασίας.
0: Αλλά μόνο είναι στη μισή χώρα περίπου.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να προσέχουμε.
1: Ήδη πάντως στην περιοχή, αν αυτό σημαίνει κάτι, που σημαίνει, έχει φτάσει στο ανακριτικό της τροχέας, αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Έχω το αστείο της ημέρας, μπορώ. Ναι, ο φίλος μου ο Δημήτρης Κοταρής, που είναι καταπληκτικό αστείο. Γιατί είναι καταπληκτικός ο Δημήτρης. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης λέει, επειδή λέγαμε για τη μέση του, θα μείνει στην ιστορία ως ο Μέσης. Έχει ζηλέψει ως εφερνής. Πραγματικά. Ο Μέσης. Φανταστικό. Μέση,
1: για
0: καταλάβατε, Μέση.
1: Με τον Κοταρίδη. Μέση. Ναι, ναι,
0: καταπληκτικό. Εντάξει, εντάξει.
1: Φύγαμε.
0: Ας το πάρουμε από την αρχή. Ας τη μέση.
2: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%, ενώ η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, λίγο πριν τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος το πρωί στη Σύνοδο. Αναμενόμενες χαρακτήρισε η Ισπανία τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος μεταξύ άλλων αποκάλεσε τη χώρα απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με τη Μαδρίτη. Εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε Μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε σχολείο στο Σονγκάου της Βαυαρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και ο καιρός αρχικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία παιδιά, 35 λεπτά μετά τις 3 εδώ είμαστε και χθες υπήρχε ένα κενό. Γιατί τέτοια ώρα έχετε συνηθίσει να την ακούτε, αλλά είχαμε
1: παιδιά
0: και διάφορα που έτρεχαν με τη σύνοδο κλπ.
1: Εντάξει.
0: Η κυρία Χριστίνα Σούζη όμως είναι εδώ κοντά μας, ενώ σε λίγο
2: γεια
0: θα
2: σας
0: παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ Χριστίνα που μας βοηθάς πάντα. Θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την όσα θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Θα συνδεθούμε ζωντανά και θα ακούσουμε τις δηλώσεις βεβαίως.
1: Θα κάνει κάποιες δηλώσεις μετά τη σύνοδο, τώρα θα δούμε τι θα πει.
0: Σήμερα άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε με τον πιο επίσημο τρόπο το θέμα Κάζους Μπέλη στο τραπέζι.
1: Ακριβώς.
0: Του ΝΑΤΟ. Άρα είδαμε και τις αντιδράσεις από πλευρά της Τουρκίας που ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεπέρασε τα όρια.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε
1: σχολιάζουν
0: έχουμε
1: τα πάντα σήμερα.
0: Πολύ,
1: αυτοί
0: έχουμε,
1: τα έχουν πάρει εκρανίο.
0: Ναι, τα έχουν πάρει, αλλά από ό,τι είδα για τα F-35 πολύ χαμηλά είναι η μπάλα, γιατί κατάλαβαν τι παίζει στα τουρκικά μέσα. Λοιπόν, Χριστίνα μας.
2: Λοιπόν, να πούμε, μου λείψατε που δεν τα καταφέραμε χθες, ναι. Και λυπάμαι πολύ που δεν
0: άρα
2: τα καταφέραμε.
0: Άρα σήμερα θα μείνεις μέχρι 5 εδώ.
2: Γιατί?
0: Θα μας διακόψει έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης.
2: Έτσι κι αλλιώς, ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει τώρα κάποιες μπόρες, ίσως και λίγες καταιγίδες εκεί στη Στερεά κυρίως ή και λίγο νωρίτερα στα βόρεια. Άρα η απογευματινή αστάθεια, αυτό θέλω να πω, ότι συνεχίζεται. Με μια διαφορά ότι αύριο περνάει και ένα σύστημα από τα βόρεια, μικρό συστηματάκι, μικρό, το οποίο θα δώσει βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και το πρωί αυτό, μέχρι το πρωί, και στη συνέχεια το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει μπόρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Άρα λοιπόν είναι μια μέρα που θα έχει κάπως περισσότερη αστάθεια σε σχέση με αυτή που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα πνιγούμε, το άκουσα και αυτό. Μπορεί να βγάλει και στην Αττική, ναι, μπορεί να βγάλει και στην Αττική μπόρα, ίσως και καταιγίδα κυρίως στα βόρεια του νομού. Και τώρα εδώ στα δυτικά μπορεί να έχει κάποια βροχούλα, αλλά τα δυτικά του νομού κυρίως. Γιατί έχει εκεί Στερεά, έχει λίγες καταιγίδες εδώ και εκεί που πλησιάζουν κάπως, ξαναλέω όμως, τα δυτικά του νομού. Αυτό θα περάσει την Παρασκευή, αλλά θα έχουμε πάλι απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το Σάββατο τίποτα και την Κυριακή στα βόρεια ορεινά καμιά μπόρα. Σε γενικές γραμμές συνεχίζει ο ίδιος καιρός, όμως φαίνεται ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία την Κυριακή.
0: Τσιμπάει
2: λίγο. Mm-hmm. Ναι. Και οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε απαγορευτικά, ούτε αυτά. Μια χαρά. Μια
0: χαρά καιρός. Τέλεια.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη, μας πάρα
2: καλή
0: πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας.
1: Δεν θέλω να τη ρωτήσει κάτι άλλο.
0: Όχι, θέλω, επειδή βλέπω τα μηνύματα. Πριν από λίγο έλεγε για διάφορα αδιανόητα σχόλια που ακούστηκαν κλπ.
1: Από το CNN Turk.
0: Από το CNN Turk. Και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και όχι μόνο. Εγώ αναφερόμουν, γιατί δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα τι είπε, σε όσα υπόθηκαν και για το πώς περπατούσαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Το ότι ήταν να σταθήσει η γη, ότι το περπάτημά του δεν ήταν.
2: Γι' αυτό πιανόντουσαν χεράκι.
0: Ναι, μπράβο.
2: Μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Πάντα σε αυτές τις συνόδους και η γλώσσα του σώματος και όλα αυτά έχουν μία σημασία. Δεν είναι η ουσία όμως, αυτό προσπαθούμε να πούμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα οι Τούρκοι τι μπορεί να πούν για το Μητσοτάκη και τι γράφουν και πού στέκονται είναι άλλα ντάλα.
1: Τα έβλεπα τώρα γιατί μου τα στείλαν και εμένα.
0: Νομίζω ότι έλεγε για Τραμπ Ερντογάν, αλλά εσύ αναφερόσουν στα σχόλια αυτά του CNN Turk.
1: Είναι τα σχόλια που κάνουν από το CNN Turk και μεταξύ άλλων λένε ότι περπατάει. Περίμενα να σου πω τώρα
0: τι,
1: γιατί.
0: Τι γιατί, περπατάει δηλαδή.
1: Με τον έναν ώμο κάτω και τον άλλον
0: και
1: πάνω.
0: Ότι ο Μητσοτάκης κάτι θέλει να πει με αυτό.
1: Ότι είναι μαγιά λέει αυτό. Ότι είναι μαγιά.
0: Παιδιά,
1: σου λέω είναι αυτά και.
0: Νομίζω ότι έλεγε για τον Ερντογάν πριν.
1: Όχι.
2: Α, ο Μητσοτάκης πάει έτσι στραβά.
0: Λένε οι Τούρκοι τώρα.
1: Άκου ότι δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την επίδραση του Οθωμανικού Εμβατηρίου που το υποδέχθηκαν χθε. Ο Μητσοτάκης περπάτησε ο ψεύτικος Νταΐς, λένε, και λέει μεταξύ άλλων, προσέλκυσε την προσοχή με το ασυνήθιστο περπάτημά του και ο τρόπος, λέει, με τον οποίο ο Μητσοτάκης περπάτησε, έχοντας χαμηλωμένο τον έναν ώμο, δεν πέρασε απαρατήρητος από τους ζωγράφους και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και καλά, τον σχολιάσαν ειρωνικά. Ότι εντάξει τώρα με τον ένα αυτό και με τον ένα ώμο κάτω και έρχεται να μας τα πει κιόλας εδώ πέρα. Μιλάμε για μούρλα. Συγγνώμη για όλο αυτό, λέει. Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό. Κοίταξε να δεις. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά παλαβά. Δεν μας κάνει εντύπωση.
1: Όχι μόνο, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν και αφορμή για να πιαστούν τώρα.
0: Γεια σας, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Άντε, γεια σας.
0: Την αγάπη μας, Χριστίνακη.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα μας.

0: Παλιά φίλε, λέει, καλά το λέει. Ναι, κάθε πρώτα φορά είμαι τώρα μανίκι. Πώ κάνουν, ξέρει, παλιά οι μάγκε φορέσαν τώρα μανίκι. Να του πει, έλα.
1: Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως τα κουβεντιάζουμε όλα εδώ παρέα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις για να προλάβουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Να δώσω μια κίνηση μέχρι να πάμε για διαφημίσεις. Ανεβαίνοντας ο Κηφισό, έχει ο Κηφισός κινησούλα από το Εγάλεο μέχρι και να περάσετε το Περιστέρι, μέχρι να περάσετε όλο το Περιστέρι στην ουσία. Κατεβαίνοντας, θα βρείτε κίνηση και από την Ερυθρέα μέχρι τη Λυκόβρηση και λίγο πριν την Αττική Οδό, τον Κόμβο, μέχρι την Αχαρνών στην ουσία. Έχει κινησούλα κατεβαίνοντας. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά, αλλά και όσους μπαίνετε στην Αττική Οδό, από τον Κηφισό. Το κέντρο έχει κινησούλα. Έχει Κηφισίας ανατμήματα από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα. Ανατμήματα όμως, δεν έκανα ποτηριάρισμα τρελό. Χαμηλά, παραλιακή είναι καλύτερα τα πράγματα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο σε σχέση με άλλες μέρες και έχει πάρα πολύ κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι Σκαραμαγκάς. Άκουγα και πριν, λέγε και ο φίλος μας ο Κολιομιχάλης. Και από Λεωφόρο Αθηνών και από Σχιστού, πολλή κίνηση. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε τα λικόνα, εσείς 210-4800-170-174.
1: Πάμε μια βολτίζα στα Χόντο Σέντερ, εμείς εν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, όπου θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμη με όφελος 35%.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
13: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
7: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
14: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τις 3. Καλώς μας ήρθατε και παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα και όχι μόνο. Έχουμε και διάφορα που εξελίσσονται. Για παράδειγμα, είχαμε ένα επεισόδιο του κυρίου Χατζηβασιλείου με τον Νταβούτογλου για το Κυπριακό.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Βεβαίως, πρόκειται περί εισβολής από το 1974. Πρέπει να αποδεχθείτε την πραγματικότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, απευθυνόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον κύριο Νταβούτογλου, κατά τη διάρκεια ενός πάνελ που πραγματοποιήθηκε στο Economist, στο Λαγονίσι. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο κύριος Νταβούτογλου εξέφρασε την άποψη πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Ναι. Με τον κύριο Χατζηβασιλείου να τον διακόπτει ευγενικά, επισημαίνοντάς του πως πρόκειται περί εισβολής από το 1974.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά εξελίσσονται παράλληλα, δηλαδή.
1: Παράλληλα. Πάρα πολύ ωραία είναι, γιατί κοίτα, δεν χάνουν ευκαιρία γενικώς οι Τούρκοι. Και εκεί που νομίζουμε ότι υπάρχουν τα ήρεμα νερά, δεν είναι και τόσο ήρεμα. Και όσο παίρνουν αέρα, δεν θα είναι τόσο ήρεμα. Γιατί από τη χθεσινή μέρα με τον Τραμπ έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα. Πήραν πολύ τα πάνω τους. Άσχετα θα πάρουν στο τέλος. Η επικοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο, το ξέρουμε πολύ καλά. Και όταν αποθεώνει ολόκληρος πλανητάρχης τον Ερντογάν, αυτοί ξέρεις, το παίρνουν πάνω τους και λένε: εμείς είμαστε εδώ πέρα. Εμείς ηγούμαστε της περιοχής. Άρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να προκαλούμε. Αυτό μην απορρίσουμε αν θα το δούμε και στο πεδίο κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν θα δούμε να βγαίνει κανένα ερευνητικό πάλι, να κάνει καμία βόλτα, αν κάνουν κανένα παρενόχληση, κανένα καλώδιο, κάνα τέτοιο. Αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να απαντάμε σε αυτά. Γιατί καλά είναι τα ρεύμα νερά, αλλά μόνο εμείς τα τηρούμε. Κανένας άλλος.
0: Το λέγαμε πριν από λίγο, πως ο Πρωθυπουργός είπε ότι και για την ιστορία των F-35 ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται, δηλαδή, με κάζους μπέλι. Μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας, και ένας καλός γείτονας δεν μπορεί να απειλεί με πόλεμο το γειτονά του. Δηλαδή το απολύτως αυτονόητο στα δικά μας αυτιά και μάτια, προφανώς όχι στα αυτιά και τα μάτια των Τούρκων.

0: ακούω πολύ αυτή την περίοδο και μου κάνει εντύπωση. Mm. Δεν ακούω κόσμο που να λέει έχουμε κανονίσει αυτό, έχουμε κανονίσει εκείνο. Ακούω πάντα την κλασική συζήτηση πότε παίρνεις άδεια, αλλά δεν έχω ακούσει κόσμο να έχει κανονίσει την άδειά του. Δεν ξέρω αν πρέπει. Okay. Και όχι, δεν μιλάμε για το δικό μας χώρο μόνο, μιλάμε για κανονικούς ανθρώπους. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιους να λένε έχω κανονίσει αυτό, κανονίσει εκείνο κτλ. Και δεν μιλάμε οικονομικά, μπορεί να είσαι κανονίσει να πας στο χωριό σου. Δεν λέμε τώρα τι είναι να πας στην Μύκονο. Ναι, μιλάμε για κανονικές διακοπές. Ναι, δεν το έχω κάνει. Απλά ακούω άδειες μόνο. Εγώ έχω άδεια τότε. Τι θα κάνεις, άδειο με μωρέ τώρα, ναι.
1: Ναι, ακούω από πολύ κόσμο πάντως που λέει δεν έχουν κανονίσει κάτι, ότι προκύψει την τελευταία στιγμή. Δεν είναι πάρα πολύ οργανωμένοι δηλαδή, αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη ακούω και κάποιους άλλους που έχουν τους στάνταρ προορισμούς και τις στάνταρ επιλογές κάθε χρόνο και πηγαίνουν εκεί. Που είναι και λιγότερα τα έξοδα, που είναι και που μπορείς να καθίσεις και περισσότερες μέρες και ούτω καθεξής. Γιατί αν δεις τις τιμές, όπως κάθε χρόνο, δεν ισχύει μόνο φέτος αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μια οικογένεια η οποία έχει δύο παιδάκια και αποφασίσει μια τετραμελής οικογένεια να πάει διακοπές για 5 μέρες, π.χ. σου λέω εγώ σε ένα νησί, χρειάζεται πόσο το βγάζουμε κάθε χρόνο που κάνουμε τους υπολογισμούς.
0: Α, καλά. Πόσα παιδάκια έπες?
1: Πάμε να το βγάλουμε τώρα όλο, όπως είμαστε.
0: Πόσα παιδιά έπες?
1: Θα βοηθήσει και ο Παπακαλούσης,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, πάμε. Λοιπόν, πού είναι και father.
1: Πού θα πούμε ότι πάμε τώρα, πού να πάμε, ας πούμε.
0: Ναι,
1: να πάμε στην Κρήτη. Λέω εγώ, μακριά.
0: Το παρακάνεις, ναι.
1: Ωραία. Ναι. Να πάμε στην. Πού να πάμε, να πάμε στη
0: Λευκάδα.
1: Στις Ποράδες.
0: Α, Λευκάδα δεν έχει αράβει.
1: Θες να πάμε στη Σκιάθο.
0: Σκιάθο σε μήκο κοσμοπολιτικό. Πάμε Σκόπελο.
1: Ωραία, πάμε Σκόπελο.
0: Που είναι πιο κανονικό νησί.
1: Ωραία, ναι, πάμε, ναι, στη Σκόπελο όπως είμαστε. Λοιπόν, τι να υπολογίσουμε σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά για αρχή.
0: Είναι φθηνά τα ακτοπλοϊκά. Δεν μπορεί να πα από το Μαντούδι. Είναι φθηνά. Α πούμε, πόσα. Δύο-δύο. Δύο γονείς, δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Και αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
0: Βάλει ένα 300 όλα μαζί.
1: 300 ευρώ είναι
0: πιενέλα,
1: καλά.
0: Πιενέλα.
1: Είναι καλά. Τα βάζω.
0: Παραπάνω λίγο να είναι. Τα βάζω.
1: Βάλω 350.
0: Ναι, ναι. Γιατί είναι το αυτοκίνητο στη μέση.
1: Βάζω 350.
0: Κάπου εκεί είναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε στην διαμονή τώρα.
0: Πάμε στη διαμονή.
1: Για πόσες μέρες?
0: 5 να πούμε.
1: 5 ημέρες βεβαίως.
0: 5 βράδια. 5 διεκτερεύσεις δηλαδή.
1: Να βάλουμε 4. 4 βράδια.
0: Διακοπές είναι αυτές.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, 5 μέρες, 4 βράδια. 4 βράδια. Πόσο θα βάλουμε τη βραδιά?
0: 150, πώς θα βάλουμε.
1: 150.
0: Σε δωμάτιο μιλάμε τώρα.
1: Ναι, για μια οικογένεια. 150, άρα πάμε στα 600.
0: 600.
1: Ωραία. Φαγητό.
0: Φαγητό, εδώ σε θέλω. Μια οικογένεια τρώει 2 φορές τη μέρα, δεν τρώει 1 φορά τη μέρα.
1: Ναι, ή μπορεί να φάνε στην παραλία. Άρα να βάλουμε τα έξοδα τώρα στην παραλία. Μπορεί να πάρεις για τα παιδιά, ρε παιδί μου, κλαπ σάντουιτς, κοντομπουκές κλπ. Ναι, το βράδυ θα πας στην ταβέρνα.
0: Το βράδυ σίγουρα θα πάω στην ταβέρνα.
1: Οπότε να βάλουμε πρώτα 4 ταβέρνες για αρχή.
0: Βάλε έως 6 ταβέρνες.
1: Να βάλω έως 6 ταβέρνες.
0: Γιατί 2 μεσημέρια όντως μπορεί να ξεγελαστείς με κανένα σάντουιτς, με κανένα παγωτό.
1: Πόσο?
0: Η ταβέρνα. Τώρα μιλάμε για ταβέρνα. Δεν λέμε να παραπάρει φέσκα, ψάρια κτλ. Ταβέρνα. Στα απολύτως απαραίτητα. Να πούμε ένα κατοστάρικο την κάθε φορά. Ένα και λίγα λέω τώρα εγώ.
1: 100.
0: Εγώ λίγα λέω, ναι.
1: 100.
0: Ναι.
1: Ωραία. 100 επί 6.
0: 600.
1: 600. Μήπως έβαλες πολλά.
0: Τα 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όχι, λίγα νομίζω έχω βάλει.
1: Ωραία.
0: Σε νησί είμαστε.
1: Ωραία. Ναι. Πάμε. Προχωράμε. Να βάλουμε και τις παραλίες τώρα.
0: Παραλίες, ναι.
1: Τα παιδιά δεν θα θέλουν να πάρουν καφέδες κλπ.
0: Τα παιδιά καφέδες. Χυμό. Χυμό.
1: Ωραία, παιδί μου, οι γονείς καφέδες και τα παιδιά.
0: 2 καφέδες. 2 χυμοί τη μέρα. Δηλαδή, του τέστην που έλεγε και ο Βογιατζής, είναι 4-5 μέρες, 5 μπάνια δηλαδή, 10 καφέδες, 10 χυμοί.
1: Ναι.
0: Ωραία, το βάζω από ένα κάθε μέρα. 10 καφέδες, 10 χυμοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το καφέ στην παραλία να κάνει και 3-4 ευρώ, πόσο?
1: Ναι, 3, ωραία, ναι. Mm-hmm. Άρα.
0: 3 ευρώ, 30 καφέδες και 40 χυμοί.
1: Άρα, σύνολο.
0: 70. 70 τα πιώματα μόνο.
1: Κάθε μέρα.
0: Όλο το διάστημα. 100 βάλε. 100 βάλε στην
1: ώρα. 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και νεράκια και τα λοιπά. 100.
1: Ωραία. Μας λέει τώρα η Πέρση εδώ 4 άτομα με αυτοκίνητο από Μαντούδι για Σκόπελο 459 ευρώ.
0: Ωραία. 350 από εγώ. 350. 450
1: βάλε. Άρα να βάλω άλλα 100 ευρώ.
0: Άλλα 100. 450.
1: Ωραία. Είμαστε, τελειώσαμε. Είμαστε OK.
0: Μπάνιο δεν υπολογίζουμε τέτοιο.
1: Ξαπλώστρες. Όχι. Να υπολογίσω και ξαπλώστρες.
0: Πρέπει να υπολογίσει, βέβαια, δεν ξέρουμε τώρα, ξαπλώστρες στη Σκόπελο, ας πούμε. Αν υπολογίσει μια μέση τιμή σε νησί, ξαπλώστρες θα είναι σε κανονικό νησί 20-30 ευρώ. Δεν μιλάμε τώρα για 50 και 80 και 100 στάρια. Εδώ μιλάμε για αυτούς που επιλέγουν να πάνε στις φθηνότερες παραλίες. Ας πούμε χωρίς εξαπλώστρες. Α, εξαπλώστρες. Η εξαπλώστρα θα είναι κάτι το εξτρά έξοδο. Mm-hmm. Μην το βάλεις καν. Γιατί δεν μπορεί να το υπολογίσουμε αυτό. Τι θα είναι, 10 ευρώ, θα είναι 30 ευρώ, θα είναι 50, ναι. Λοιπόν, χωρίς εξαπλώστρες.
1: Λοιπόν, κάνω σύνολο.
0: Είναι τα απόλυτος απαραίτητα.
1: Ωραία. Είναι 1750 ευρώ. 1750 ευρώ που τα κάναμε αρκετά συντηρητικά.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Ήδη έχουμε παρατηρήσεις από τους φίλους μας. Ο AC λέει: εμείς παίρνουμε ψυγιάκι μαζί για χυμούς και τα λοιπά.
0: Ωραία, εντάξει, και αυτό είναι μια λύση.
1: Επίσης, ο Ζαναξαγόρας λέει: μην πάτε μακριά. Το λό πριν 3 χρόνια για μία εβδομάδα κόστησε μόνο η διανομή, η διαμονή 350 ευρώ. Φέτος περίπου 900. Τελικά θα πάμε στο εξωτερικό. Βέβαια, το λό είναι υπέροχο.
0: Το λέω εγώ, είναι υπέροχο και πας και ο δικός, ναι, και είναι και πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Αλλά να πούμε για το. Όχι για το λέω. Το 1750 βάλτε 2 χιλιάρικα, γιατί δεν βάλαμε τα γύρω-γύρω. Σάντουιτς και τέτοια, γιατί κάτι θα τρώσει γενικώ όλη μέρα. Κάνα παγωτό. Κάνα παγωτό. Ναι. Κάτι παίρνει, δεν γίνεται. Όλη μέρα κάτι κάνει. Δεν είναι. Ένα 2 χιλιάρο με πάρα πολύ συγκρατημένο ταμείο. Για 5 μέρες για μια οικογένεια μιλάμε. Και στη Σκόπελο π.χ. Που είναι και ένα οικονομικό νησί. Δεν είναι εσύ που θα πατήσεις τα πόδια σου στην ταβέρνα και θα σου πούνε 200 ευρώ. Αν σε νοιάζει, αν σε κόφτει, δεν με νοιάζει. Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, φύγαμε και πάμε μια βολτίτσα Honda Center όπως είμαστε. Για τους λάτρεις του brand La Prairie, κυρίες και κύριοι, στα Honda Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα σε λίγο.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 4.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη Λεωφόρο Ενώσος στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Το συμβάν ανέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο σημείο και με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποτυχεί ο μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Μπογδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χ, ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τις συνεδρίες του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον οίκο ναύτη μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο ναύτη Χίου. Επανήλθε στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ 1 θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9:30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελές στο Δαφνώνα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Γκρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Σάββατο 11 Ιουλίου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αποδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8:30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, το Μεγαλείο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Μους Ελληνική. Αύριο 5η, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 5η από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η Ένωση Πρωταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στην εστίαση στην Ιό στη Δασκαλόπετρα την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949». Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μετατοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο να γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 39%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βορειοανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος, η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος, χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλιτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
6: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
7: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη Λεωφόρο Ενώσος στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Το συμβάν ανέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο σημείο και με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποτυχεί ο μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Μπογδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χ ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τις συνεδρίες του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Επανήλθε στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος. Με τρία ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9:30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Σάββατο 11 Ιουλίου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αποδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8:30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, το Μεγαλείο. Η
δημοτική κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσει ο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσ Ελληνική αύριο 5η 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη. Θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 5η από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στην εστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου. Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μετακτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Σαμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Σαμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο να γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-ανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Σε αυτό το ανατρεπτικό επεισόδιο, αρχαίο storyteller μας ξεναγεί στην άγνωστη και πιο κουτσομπολίστικη πλευρά της κλασικής αρχαιολογίας, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις αυστηρές ακαδημαϊκές αναλύσεις, ανακαλύπτουμε την προσωπική ζωή των ανθρώπων που έσκαψαν τους σπουδαιότερους αρχαίους πολιτισμούς. Μέσα από τρεις συγκλονιστικές ιστορίες αποκαλύπτεται το παρασκήνιο πίσω από τις ανασκαφές στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Το ταξίδι ξεκινά με τον Λέοναρντ Γούλι, έναν ιδιόρυθμο αλλά πρωτοπόρο αρχαιολόγο που έζησε μια ζωή γεμάτη κατασκοπία και μυστικά. Ακούστε το επεισόδιο και ανακαλύψτε πώς οι προσωπικές ιστορίες αυτών των επιστημόνων συνδέονται μέχρι και με την Αγκάθα Κρίστη.
1: Pod.gr.
2: Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. And it's all just a little bit of history repeating. Αρχαίο storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
3: Μιλούσα που λέτε τις προάλλες με ένα φίλο και η αφορμή ήταν το νέο μου βιβλίο για τη Μεγάλη Ελλάδα. Αλλά αυτός διαβάζει ακόμη το προηγούμενο, το περσινό. Το ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος και ένας Βίκινγκ μπαίνουν σε ένα μπαρ που είναι για άλλους πολιτισμούς και τις μυθολογίες τους. Και είχε απορίες σχετικά με αυτό και μιλούσαμε για εκείνες τις αρχαιολογίες, για εκείνους τους λαούς και τις υπέροχες ιστορίες τους. Και το έφερε κουβέντα και συνειδητοποίησα πως νόμιζε πως ανέκαθεν υπήρχαν οι αρχαιολογίες αυτές ούτως ή άλλως. Πού θέλω να καταλήξω.

0: έπαθα trigger εγώ, ότι οι άνθρωποι που έσκαψαν εκεί τα μέρη, την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, δεν ήταν τίποτε ξενέρωτοι επίσημοι, απλά αρχαιολόγοι πήγαν, σκάψαν, φύγανε. Και είχαν ιστορίες από πίσω οι ίδιοι, τις οποίες δεν έχω αφηγηθεί ιδιαίτερα. Και επειδή θέλω να είμαι επίκαιρος και θέλω πάντα να βρίσκω κάποιο καινούριο θέμα έτσι ενδιαφέρον, το σημερινό επεισόδιο θα είναι όντως διαφορετικό, γιατί θα μπούμε στα κουτσομπολίστικα των ζώων, των αρχαιολόγων που ανέσκαψαν τους πολιτισμούς αυτούς. Και σας έχω ετοιμάσει σήμερα τρεις ιστορίες συγκλονιστικές της προσωπικής ζωής των ανθρώπων αυτών, γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα δείτε πως μπλέκονται τα πάντα όλα μέσα, γιατί θα φτάσουμε μέχρι και για την Αγκάθα Κρίστη, να πούμε. Άγκαθα Κρίστη, για να το λέμε και σωστά. Η πρώτη ιστορία που θέλω να σας πω είναι για τον Λέναρντ, γράφεται Λέοναρντ, αλλά διαβάζεται Λέναρντ Γουόλι, έναν από τους πρωτεργάτες της αρχαιολογίας και παμπώνυρο άνθρωπο και πολύ καταφερτζή και λίγο κατάσκοπο των Άγγλων. Τώρα μιλάμε για τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, που οι Ευρωπαίοι ήταν αυτοκρατορίες και θέλανε να απλουθούν στον υπόλοιπο κόσμο γενικότερα και ρίχνανε λεφτά γενικότερα στη μελέτη των πολιτισμών αυτών, γιατί θέλανε και απεικιοκρατικά να πάρουν εκθέματα για να γεμίσουν τα μουσεία τους. Πώς νομίζετε ότι γέμισαν τα μουσεία του δυτικού κόσμου με εκθέματα από Αίγυπτο, Μεσοποταμία, όπως και Ελλάδα και Τουρκία και Ιταλία και όλα αυτά τους τόπους όπου βρίσκονταν οι αρχαιότητες αυτές? Ο Γούλι, τέλος πάντων, ο Λέναρντ Γούλι, ήταν ένας ιδιόρυθμος αλλά και αρκετά πρωτοποριακός άνθρωπος. Και αναγκάστηκε να κάνει λοιπόν έναν λευκό γάμο για να μπορέσει να έχει δίπλα του μια πάρα πολύ πολύτιμη συνεργάτηδα, την Κάθριν. Η Κάθριν έκανε ένα λευκό γάμο με τον Λέναρντ, απλά και μόνο για να μπορέσει να είναι στην ανασκαφή, παιδιά. Τι εννοώ? Η Κάθριν ήταν μια πάρα πολύ ικανή γυναίκα, πανέξυπνη, με περίεργη ιστορία. Θυμίζω ότι είναι πριν από 1,5 αιώνα και τα στοιχεία και οι πληροφορίες δεν είναι επαρκείς, άρα πρέπει λίγο να διαβάζουμε και μέσα από τις σελίδες. Η Κάθριν ήταν μια γυναίκα η οποία δεν μασούσε σε τίποτα. Πήγε μόνη της στη Μέση Ανατολή. Τότε, γιατί έτσι, because I can, η φάση. Βέβαια, ήταν παντρεμένη ήδη από το 1919 με έναν υπολοχαγό του Βρετανικού στρατού, τον Bertram Keeling. Άρα αρχικά τη λέγανε Catherine Keeling, γιατί τότε παίρναν τα ονόματα των αντρών τους. Ο οποίος, για κάποιο λόγο που δεν μάθαμε ποτέ, παιδιά, αποφάσισε να πάρει ένα όπλο και να πυροβοληθεί, να αυτοκτονήσει στους πρόποδες της Μεγάλης Πυραμίδας στις 20 Σεπτεμβρίου του 1919. Θα μου πείτε τώρα γιατί. Τι έγινε? Δεν μάθαμε ποτέ. Η αιτία της αυτοκτονίας του παραμένει άγνωστη. Δεν άφησε κάποιο τέτοιο σημείωμα, δεν έχουμε κάποιο σημάδι. Αργότερα θεωρήθηκε πως ίσως έφταιγε η Κάθριν, αλλά όχι άμεσα. Δηλαδή άθελά της, ας το πούμε. Θα καταλάβετε γιατί. Η Κάθριν λοιπόν αποφάσισε ότι θέλει να βοηθήσει και να δουλέψει ως αρχαιολόγος στο πεδίο. Έλα μου ντε όμως που για την συντηρητική βρετανική κοινωνία το να πάει μια γυναίκα να δουλεύει σε ανασκαφή μαζί με άλλους άντρες, ανασκαφή τώρα στην Ουρ, μιλάμε για την Ουρ, αυτό δεν το είπα. Η Ουρ είναι μια από τις πόλεις της Μεσοποταμίας, τις πάμπλουτες σπουδαίες πόλεις της Μεσοποταμίας, που έσκαψε ο Λέναρντ Γούλι και μας αποκάλυψε αμύθιτους πλούτους στο βασιλικό νεκροταφείο της Ουρ. Τα λέω αυτά στο βιβλίο μου. Okay. Δεν θα σας πρίξω εδώ πέρα με αυτά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν επιτρεπόταν για μια ανήπαντρη γυναίκα εκείνη την εποχή. Τι, να πάει και να είναι πού? Στις σκηνές, εκεί πέρα μέσα στα χώματα μαζί με τους άλλους άντρες. Τροπή, τι είναι αυτά? Δεν επιτρέπεται για τις γυναίκες να είναι έτσι. Επομένως, ο Λέναρντ, he stepped up και είπε: Κάθριν, σε κόβω, σε έχω κοζάρι ότι είσαι πολύ τσακάλι. Σε θέλω στην ομάδα μου. Κάνεις εξαιρετικά σκίτσα. Και όντως ήταν πάρα πολύ καλές στην αποτύπωση του αρχαιολογικού σχεδίου. Και των κατόψεων και των όψεων και των τομών και των ευρημάτων και τι χρειαζόταν. Γιατί τότε δεν ήταν και τόσο ανεπτυγμένη η φωτογραφία. Ακόμα και αυτές που υπήρχαν ήταν δύσκολες. Δεν είχε την ψηφιακή τεκμήριωση που έχουμε σήμερα. Άρα τι χρειαζόταν? Γιατί ό,τι έβγαινε από το χώμα έπρεπε να καταγραφεί αμέσως. Αλλιώς ήταν πολύ εύκολο να χαθεί ή να καταστραφεί. Και τι κάνει? Της λέει: Έλα να κάνουμε ένα λευκό γάμο, απλά και μόνο για να φαίνεται ο σύζυγός μου και να μπορέσεις να είσαι στην ανασκαφή έτσι. Και η Κάθριν δέχτηκε. Ξέρουμε ότι αργότερα, παρότι ο Λέναρντ φαίνεται να σεβάστηκε την επιθυμία της να μην κάνουν consummate the marriage, if you know what I mean, να μην ολοκληρώσουν δηλαδή το γάμο τους, ο Λέναρντ το σεβάστηκε. Απλά κάποια στιγμή φαίνεται πως του φάνηκε αρκετά θελκτική, κατέληξε τελικά να αναπτύξει συναισθήματα και όταν πια γύρισαν στην Βρετανία αναγκάστηκε να ζητήσει διαζύγιο ο Λέναρντ και εκεί πέρα μάλιστα δηλώνει πως ο κύριος λόγος που ζητώ διαζύγιο είναι ότι δεν έγινε ποτέ consummation of the marriage. Και έτσι ήρθαν οι κακές γλώσσες και είπανε ότι ενδεχομένως ένας από τους λόγους που αυτοκτόνησε ο πρώτος άντρας να ήταν επειδή δεν είχε κάνει consummate marriage ούτε με εκείνον. Γιατί μπορεί να ήταν asexual η Κάθριν. Αυτό βέβαια να τονίσουμε πως δεν μπορεί επουδενή να τσεκαριστεί. Δεν ξέρουμε καν αν είχαν consummate the marriage. Το λέω και έτσι γιατί καμιά φορά μπορεί να ακούνε και λίγο παιδιά. Βέβαια θα σας ρωτάνε, μαμά, τι σημαίνει consummate? Ναι, οκ. Okay. Πώς να το πω τώρα αυτό για να το καταλάβουν παιδιά πιο απλά. Οι ενήλικες άνθρωποι όταν παντρεύονται, άσχετα με το αν θα γίνουν μαμάδες ή μπαμπάδες, έχουν δικαίωμα να κάνουν μάκια μούκια και φυλάκια και έρωτα, το λέμε. Οι ενήλικες τα κάνουν αυτά, όχι τα παιδάκια. Οκ. Okay. Ναι, αυτό εννοώ όταν λέω consummate. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα για την άβολο όλο αυτό.
1: Οκ.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαιο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
0: Το ωραίο ποιο είναι, παιδιά? Ότι η Κάθριν στην ανασκαφή εκεί πέρα δεν ήταν απλά μία τύπισσα που έκανε ανασκαφή. Ήτανε η έμπνευση και ο βασικός χαρακτήρας στο έργο της Άγκαθα Κρίστη, Φόνος στη Μεσοποταμία. Και ήτανε επί της ουσίας και ο λόγος που γνώρισε τον δεύτερο σύζυγό της, η Άγκαθα Κρίστη. Τι γίνεται τώρα? Είναι 1930. Είμαστε Μεσοποταμία. Είμαστε Αραβία, είμαστε σε σκληρά μέρη τώρα. Και η άλλη τρελόγκα, έχουμε τη μία τρελόγκα, την Κάθριν, η οποία αποφάσισε να ψήσει η Βαγδάτη και να δει πώς είναι εκεί πέρα το Οριάν. Okay. Έχουμε και την άλλη την τρελόγκα, την Άγκαθα Κρίστη, που επίσης δεν υπολόγιζε τίποτα και ήταν στην τρέλα της. Και η Κρίστη αποφάσισε να πάει να δει πώς γίνεται ένα σκαφές εκεί πέρα μακριά στην Ανατολή και να εμπνευστεί. Μία μέρα λοιπόν φτάνει στην ανασκαφή που είναι και η Κάθριν. Είναι το έτος 1928. Η Άγκαθα δεν είναι στα καλά της. Έχει χωρίσει τον πρώτο της άντρα. Έχει παιδιά βέβαια, αλλά δεν είναι καλά το κορίτσι. Θέλει λίγο να ξεφύγει, έτσι να πάει να δει την αρχαιολογία να ξεφύγει. Η Κάθριν Γούλη ήταν ήδη θαυμάστρια της δουλειάς της Άγκαθα Κρίστη και ήταν και μια πολύ δυναμική γυναίκα. Και σου λέει, θα τιμήσω την μεγάλη αυτή άλλη υπέροχη γυναίκα που κατάφερε να φτάσει εδώ πέρα και θα την υποδεχτούμε σαν επίτιμη επισκέπτρια. Δεν είναι μια όποια και όποια, είναι μια κυρία που πρέπει να της δώσουμε μια δέωσα προσοχή. Και η Κρίστη, η Άγκαθα Κρίστη, έπαθε έρωτα με την ανασκαφή.
1: Αχ.
0: Δεν μπόρεσε να γνωρίσει τον Μάλογαν, τον Μαξ Μάλογαν, τον μετέπειτα σύζυγό της εκείνη τη φορά, αλλά επειδή έπαθε έρωτα με την ανασκαφή, αποφάσισε σε 2 χρόνια να επιστρέψει. Και το 1930, τζουπ, συνάμενη, κουνάμενη, να την πάλι η Άγκαθα στην ανασκαφή. Η Κάθριν λοιπόν, εκείνη τη χρονιά που ήταν μαζί και ο Μαξ Μάλογαν, του λέει λοιπόν, άκου να δεις φιλαράκι, έχουμε εδώ πέρα επίτιμη καλεσμένη. Θα την αναλάβεις ως επισκέπτρια, να την ξαναγήσεις, να της δείξεις τα κατατόπια, να της εξηγήσεις τι κάνουμε εδώ πέρα, τι κάνουμε εδώ, τι κάνουμε εκεί. Θα την έχεις γενικότερα σαν τα μάτια σου. Και η Κάθριν δεν ήταν καμιά. Καταλαβαίνετε πως με τέτοια τύπησα, δεν ήταν οτικιώτη. Αυτό που έλεγε γινότανε. Και ο Μάλογαν, επειδή δεν μπορούσε να πάει κόντρα σε κοντζάμ Κάθριν Γούλη, δέχτηκε. Okay. Και όχι μόνο δέχτηκε να της δείξει την ανασκαφή της συγκεκριμένη, δέχτηκε να κάνει μαζί της και γύρω όλων των διάφορων μεγάλων αρχαιολογικών χώρων στη Μεσοποταμία που είχαν ανακαλυφθεί ως τότε. Και το ωραίο ποιο είναι. Στο δρόμο για την επιστροφή προς Βαγδάτη, το αυτοκίνητο κόλλησε στην άμμο και χάλασε. Καταλαβαίνετε. Σήμερα κολλάνε τα μάξια στην άμμο, τότε το 1930, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν. Ο Μάλογαν λέει εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ που η Άγκαθα Κρίστη, σε αντίθεση με το στερεότυπο της καθώς πρέπει κυριούλας Εγκλέσσας που θα πανικοβαλόταν και θα ήταν τι να κάνουμε που είμαστε εγκλωβισμένοι στην έρημο, ήταν λίγο στα τέτοια της. Ξάπλωσε λέει ήρεμα στη σκιά του αυτοκινήτου, πήγε από την άλλη μεριά από εκεί που είχε σκιά το αυτοκίνητο δηλαδή, και του λέει, κοίτα, εγώ θα πάρω να αντυπνάκω ώσπου να έρθει, βρες εσύ βοήθεια, εγώ θα ράξω εδώ πέρα, καλά είμαι. Και αυτό ήταν που εντυπωσίασε τον Μάλογαν. Παίρνει νέα όμως η Άγκαθα Κρίστη ότι η κόρη της έχει αρρωστήσει και πρέπει να φύγει για να γυρίσει πίσω στην Αγγλία. Δύσκολο ταξίδι. Ο Μάλογαν επιλέγει να παρατήσει την ανασκαφή για τη δουλειά του στη Μεσοποταμία και να γυρίσει να τη συνοδεύσει πίσω στην Αγγλία. Οκ, ως εδώ. Και αργότερα την ίδια χρονιά φαίνεται πως ο έρωτας φούντωσε και παντρεύτηκαν. Μπράβο τα πιτσούνια μου. Βέβαια, αυτή η ιστορία έχει κάτι λίγο έτσι. Ρε παιδί μου, λίγο αμαυρώθηκε η ιστορία. Γιατί παρότι η Κάθριν έγινε αφορμή για να γνωριστούν η Άγκαθα Κρίστη με τον Μαξ, φαίνεται πως λίγο ψυχράθηκαν. Βέβαια, προσέξτε λίγο. Τη χρησιμοποίησε ως ηρωίδα για το έργο της Φόνος στη Μεσοποταμία. Και λένε οι κακές γλώσσες πως την έβαλε εκεί πέρα και την σκότωσε κιόλας. Ήταν το θύμα αυτή. Γιατί δεν τη συμπαθούσε. Γιατί τη ζήλευε ότι μπορεί να τη έτρωγε τον άντρα. Μάρι Άγκαθα. Μάρι χαμένη Άγκαθα. Τον είχε μέσα στην ανασκαφή με στα πόδια τη. Ανέβα, κατέβα στα σκάματα και μέσα στα χώματα και μέσα στα τέτοια. Άμα ήθελε να την πέσει, θα την είχε πέσει. Δεν ήθελε τύπησα έρωτες. Ανασκαφές ήθελε. Τι αγχώνεσαι. Υπάρχει βέβαια και η άλλη εκδοχή, παιδιά μου, ότι χάλασε η σχέση των δύο γυναικών γιατί έβαλε λόγια ο Μάλογαν, γιατί δεν συμπαθούσε ο Μάλογαν την Κάθριν. Ίσως επειδή τον είχε σήκω κάτσε κάτσε σήκω την ανασκαφή και δεν την είχε σε συμπάθεια. Αυτός έβαλε διαβολή ανάμεσα στη φιλία των δύο γυναικών και τελικά χάλασε η σχέση τους, η φιλία τους. Τώρα θα σας πάρω από την Μεσοποταμία και θα σας πάω στην αρχαία Αίγυπτο. Σε μια ιστορία που ξέρετε, αλλά μια ιστορία που δεν ξέρετε και καθόλου παράλληλα. Τουταγχαμών. Ένα όνομα, ένα θρύλος, μια ιστορία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Τουταγχαμών έγινε πάρα πολύ διάσημος, απλά και μόνο γιατί ήταν ο μοναδικός τάφος, ο οποίος βρέθηκε, μοναδικός τάφος Φαραώ, του νέου βασιλείου, που βρέθηκε ασύλλητος. Αν σας μπερδεύει ο όρος νέο βασίλειο, τα εξηγώ απλά και ωραία στο βιβλίο μου. Δεν θα το κάνω εδώ πέρα. Γιατί η ιστορία της Αιγύπτου είναι κάτι άλλο, της αρχαίας Αιγύπτου, και είναι υπέροχη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Τουταγχαμών ήταν ένας φαραώ πολύ δευτεράντζας. Βασίλεψε από 10 ετών έως 20 ετών, φιλάσθενος, πέθανε νέος, δεν πρόλαβε να κάνει καν μεγάλο τάφο και λόγω του ότι είχε ένα πάρα πολύ μικρό τάφο και φτωχικό, διέφυγε από τους τυμβορίχους οι οποίοι μπήκανε και λίστεψαν όλους τους υπόλοιπους πλούσιους τάφους των φαραώ. Σκεφτείτε δηλαδή αν τα πλούτη του τάφου του Τουταγχαμών ήταν τα πλούτη του πιο φτωχού φαραώ, από τους πιο φτωχούς φαραώ ever. Σκεφτείτε τι πλούτη και τι θησαυρούς αρχαιολογικούς είχαν μέσα όλοι οι άλλοι τάφοι των μεγάλων φαραώ που μας βρέθηκαν κλεμμένοι και συλλημμένοι μέσα στους αιώνες. Αυτό είναι ένα τεράστιο κρίμα. Το λέω κάθε φορά για να έχουμε λίγο perspective, παιδιά. Αυτή τη στιγμή, στο εξαιρετικό GEM, Grand Egyptian Museum, το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου, αυτή τη στιγμή που φτιάξανε στο Κάιρο, δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω να το δω. Θα ήθελα πάρα πολύ, δυστυχώς. Θα καταφέρω, ελπίζω, κάποια στιγμή. Είμαι σχετικά νέος ακόμα.
1: Στα 25 και βγάλε.
0: Κρύβεται λόγια, φαρμακογλώσσες όλες εκεί πέρα. Είμαι νέος, νιώθω νέος. Τι να κάνουμε τώρα.
9: Ο άνθρωπος μόνος του γερνάει. Άμα θέλει, μένει παιδί.
0: Αν το μουσείο αυτό έχει μια τεράστια πτέρυγα μόνο με τους θησαυρούς του Τουταγχαμών, που είναι ο πιο μικρός τάφος στην κοιλάδα των βασιλέων και από τους πιο αδιάφορους φαραώ, σκεφτείτε τι έχασε η ανθρωπότητα από αρχαιολογικό πλούτο από όλους τους άλλους. Με πιάνει η ψυχούλα μου. Αλλά okay, πάμε λίγο πίσω. Στην ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών, που ήταν από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις και του 20ου αιώνα και όλης της ιστορίας της αρχαιολογίας. Okay. Το θέμα μας τώρα εδώ πέρα, γιατί έχει και ένα ρομάντζο όλο αυτό, έχει τον Χάουαρντ Κάρτερ, που ήταν ο αρχαιολόγος που έσκαβε τον τάφο με λεφτά του Lord Carnarvon από την Αγγλία και της Lady Evelyn. Carter and Evelyn, Howard and Evelyn, a love story that possibly was, nobody knows. Ακούστε λίγο. Το θέμα της υπόθεσης δεν είναι αν τα είχανε ο Howard με την Evelyn, αλλά τι έγινε. Είναι πολύ juicy όλο αυτό, περιμένετε. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο Κάρτερ ήταν ένας αρχαιολόγος, ο οποίος ήταν λίγο αυτοσχέδιος. Τότε δεν είπε ντε και καλά να έχει πτυχίο πανεπιστημίου και τρεχαγύρευε. Είχε μαθητεύσει δίπλα στον Φλίντερς Πέτρι. Τον Φλίντερς Πέτρι, έναν από τους προτεργάτες της αρχαιολογίας ως επιστήμης. Θα σας πω μετά οικομενικά και του Φλίντερς. Περιμένετε, με εκείνον θα κλείσουμε. Τώρα είμαστε στον Κάρτερ. Μαθήτευσε λοιπόν δίπλα στον Πέτρι ο Κάρτερ. Έζησε μαζί του πολύ σημαντικές ανακαλύψεις. Αλλά οι βιογράφοι του μας λένε πως ήταν ουσιαστικά πάρα πολύ μοναχικός χαρακτήρας. Δεν φαίνεται να έχει καμία προσωπική σχέση στη ζωή του. Ζούσε γενικότερα πάρα πολύ ήρεμα και ήπια, σχεδόν κοσμοκαλόγερος, ρε παιδί μου. Αλλά υπάρχει μια φιγούρα μέσα στην ιστορία, η Lady Evelyn, η οποία φαίνεται σαν να ξεχωρίζει. Τον ήξερε από παιδί, τον Κάρτερ. Okay. Και μάλιστα τον επισκέπτονταν και στα σπίτια της οικογένειας Carnarvon. Ο Carnarvon, ο Lord Carnarvon, ήταν ένας πλούσιος αριστοκράτης, ο οποίος βαριόταν να σηκωθεί να πάει ίδιος να σκάψει στην Αίγυπτο και σου λέει στον Κάρτερ: θα σου χρηματοδοτήσω εγώ. Εγώ θα κάθομαι εδώ πέρα στο Highclere Castle που έχω εδώ πέρα στην Αγγλία. Το οποίο σήμερα, προσέξτε λίγο, το Highclere Castle του Lord Carnarvon είναι εκεί που γυρίζονται πάρα πολλές σειρές και ταινίες σήμερα, με πιο διάσημη σειρά από όλες, το Downton Abbey. Αν έχετε δει παλιά τη σειρά Downton Abbey, το κτίριο εκείνο το πολύ εντυπωσιακό είναι το σπίτι του αυθεντικού λόρδου που χρηματοδότησε την ανασκαφή του Τουταγχαμών. Και μάλιστα το κτίριο σήμερα στο χώρο κάτω έχει και εκθεσιακό χώρο για τον Τουταγχαμών και μερικά κάποια ευρηματάκια που θα καταλάβετε πως φτάσανε μέχρι το Highclere Castle της Αγγλίας. Τι γίνεται τώρα? Εκεί που είναι έτοιμος να τα παρατήσει ο Κάρτερ, δεν θα κάνει καμιά σπουδαία ανακάλυψη, ξαφνικά, Νοέμβριος ήτανε, και τζουπ, πετυχαίνει όντως jackpot. Cha-ching! Καταφέρνει και βρίσκει τον τάφο του Τουταγχαμών. Καταλαβαίνει πως είναι ασύλλητος, ανοίγει μόνο μια μικρή τρύπα και βάζει το κεφάλι μέσα και τον ρωτάνε τι βλέπεις και αναφέρει το διάσημο wonderful things. Εντυπωσιακά, φανταστικά, πανέμορφα πράγματα. Αλλά πρέπει να κλείσει εκείνη την τρύπα και πρέπει να περιμένει, γιατί το επίσημο άνοιγμα του τάφου πρέπει να γίνει παρουσία εκπροσώπου της Αιγυπτιακής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και όλων των διασύμων επισήμων και τρεχαγύρευε και μα και μου. Άρα σου λέει δεν το κάνουμε τώρα, δεν θα μπούμε τώρα. Θα το κάνουμε αύριο με την ησυχία μας. Έλα μου ντε όμως που εδώ πέρα έρχεται ένα μικρό, πολύ μικρό σκανδαλάκι, που από πίσω κρύβει και ένα λίγο μεγαλύτερο σκανδαλάκι. Γιατί από την αλληλογραφία και τα γράμματα και τα ημερολόγια της Lady Evelyn αποκαλύφθηκε ότι εκείνο το βράδυ ο Lord Carnarvon με τη Lady Evelyn, που ενδεχομένως και να είχαν κρυφό ερωτικών δεσμών, αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν από την αγωνία τους. Και έχουν πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να είναι οι πρώτοι που θα μπουν μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια στον ασύλλητο αυτό τάφο. Και πήρε, λέει, ο Lord Carnarvon. Ο Lord Carter, συγγνώμη. Carnarvon, λέω, συγγνώμη, αυτό με τα ονόματα, ρε παιδιά, κάθε φορά. Σας ευχαριστώ που έχετε κατανόηση. Κάποιοι μου γράφουν και στα σχόλια, σε εκείνο το σημείο εννοούσες εκείνο. Ναι, αδερφέ μου, έχεις δίκιο. Ο Carter, λοιπόν, ο αρχαιολόγος με τη Lady Evelyn, πάνε και τρουπώνουν στον τάφο. For the record, επειδή η Lady Evelyn ήταν πάρα πολύ μικροσκοπική και μικροκαμωμένη και ως γυναίκα και ως λίγο πιο μικρόσωμη γυναίκα, ήταν ουσιαστικά η πρώτη που μπήκε στον τάφο. Αυτή ήταν, όχι ο Κάρτερ. Έκατσαν μέσα στον τάφο για αδιευκρίνηστο χρονικό διάστημα. Προφανώς είχαν μαζί τους και κάποιο λιχνάρι, κάποιο φακό, κάποιο κερί, κάτι για να εξερευνούν και να βλέπουν να κάνουν να ράνουν. Και όταν πια είπαν ότι, OK, εντάξει, φτάνει, ας βγούμε τώρα. Αυτοσχέδια κάπως έκλεισε το άνοιγμα ο Κάρτερ για να φανεί ότι δεν πειράχτηκε. Και όταν αργότερα έπρεπε να δικαιολογήσει μερικές, ξέρω εγώ, γιατί μέσα στη νύχτα με στο σκοτάδι, επειδή με τις πως κουνήθηκαν μερικά πράγματα, το δικαιολόγησε ως αποτυχημένη την βορύχια, που μπορεί να μπήκανε μέσα και να το κάνανε. Υπάρχει η φήμη ότι κάποια μικρά θέματα αποσπάστηκαν και φυγαδεύτηκαν για να μπορέσουν να πάνε Αγγλία και Αμερική και να πουληθούν, να κάνουν να ράνουνε. Γι' αυτό και βρίσκονται σε διάφορα άλλα σημεία, γι' αυτό και βρίσκονται και στο Highclere Castle σήμερα και δεν παρέμειναν στην Αίγυπτο. Αυτό που δεν σας είπα είναι πως η Lady Evelyn ήταν 21 ετών όταν μπήκε για πρώτη φορά, η πρώτη που κατάφερε να μπει στον μοναδικό πάμπλουτο τάφο του Φαραώ που άλλαξε την αντίληψη που έχουμε για την αρχαία Αίγυπτο για πάντα.
8: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
10: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
11: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
10: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
11: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
10: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
11: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
10: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
11: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
10: Τηλέφωνο 22710-41-287.
11: E-shop alphapbooks.gr. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
12: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
13: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά τις αρέσουν.
14: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
1: Και σας υποσχέθηκα και κάτι ακόμα. Τον Φλίντερς Πέτρι, λοιπόν, έναν από τους πατέρες της επιστημονικής αρχαιολογίας, δεν τα έκανε όλα σωστά. Πώς έχουν, ας πούμε, οι ψυχολόγοι τον Φρόιντ που έβαλε τις βάσεις, αλλά μετά ξεπεράστηκε. Τιμάμε τον Φλίντερς Πέτρι για τη δουλειά που έκανε στην Αίγυπτο και πόσα μας χάρισε. Κάποια πράγματα τα είχε λίγο στο μυαλό του μπερδεμένα, αλλά δεν πειράζει. Η επιστήμη προχώρησε από τότε, αλλά ο Φλίντερς έβαλε τη βάση. Ο Φλίντερς ήταν, γιατί τώρα μιλάμε για ερωτικά και για αγάπες, okay. Την ιστορία για την αρχαιολογία της Αρχαίας Αιγύπτου στο βιβλίο. Ήταν διάσημος για το πόσο εξαιρετικά αργός και κουραστικός ήταν στο φλερτ. Θεωρώ πως αν ζούσε σήμερα, μπορεί και να διαγνώσκονταν το φάσμα του αυτισμού και να ήταν λίγο τύπου Sheldon Cooper. Okay. Αυτός θεωρούσε ότι με το να παρακολουθεί μια κυρία σε ένα σουαρέ, σε ένα γκαλά, από δωμάτιο σε δωμάτιο, την παρακολουθούσα και άκουγα τις συζητήσεις της. Αυτό ήταν φλερτ γι' αυτό. Με το νου του της την έπεφτε. Με το που υπήρχε το ίδιο δωμάτιο μαζί της. Wow. Ήταν γενικότερα λίγο eccentric, λίγο κεντρικός ο τύπος. Ακούστε λίγο. Έσκαβε στην Αίγυπτο μέσα σε αφόρητη ζέστη, είτε γυμνός, είτε με ροζ εσώρουχα επίτηδες, για να φαίνεται τόσο weird και τόσο παράξενος που να μην τον πλησιάζουν, ούτως ώστε άμα τυχόν βρει κάτι να μην έρθουν διάφοροι περίεργοι και είτε το χαλάσουν, είτε το σπάσουν, είτε το κλέψουν, είτε τίποτε. Ήταν το δικό του anti-theft device το να είναι τσιτσίδι με το τσιτσιλόνι το απ' έξω ή να φοράει ρόζες όρουχα για να φαίνεται τόσο παράξενος και να μην τον πλησιάζουν και κυρίως Ευρωπαίοι τουρίστες. Γιατί ούτως ή άλλως οι ντόπιοι εκείνη την εποχή μέσα στην έρημο δεν θα πήγαιναν να σκάψουν, αλλά Ευρωπαίοι τουρίστες πιο ψηλιασμένοι θα πήγαιναν να του πιάσουν την κουβέντα, να δούνε, να κάνουν, να ράνουν και σου λέει έτσι είσαι, τα πετάω όλα, να συχαίνεσαι να έρθεις κοντά μου, να μην σε έχω μέσα στα πόδια μου, να με αφήσεις να κάνω τη δουλειά μου με την ησυχία μου. Okay. Τώρα, πάμε στο ερωτικό του. Κάποια στιγμή, ακόμη και αυτός ο social awkward τυπάς κατάφερε να γνωρίσει γυναίκα. Okay. Αυτό είναι ελπίδα για όλους σας εκεί έξω και όλες σας οι οποίες νιώθετε ίσως μόνες σας. Για όλους υπάρχει ελπίδα, λοιπόν. Γνώρισε τη Χίλντα. Η Χίλντα, όταν τη γνώρισα τον Πέτρι, τον Φλίντερς, ήταν 25 ετών. Η αλήθεια είναι πως πήγε κοντά του γιατί ως εκολαπτώμενη αρχαιολόγος τον εκτιμούσε πάρα πολύ ως επιστήμονα και ήθελε να μπορέσει να δουλέψει μαζί του για να πάρει εμπειρία. Στην αρχή ο Πέτρι, όταν ήταν ήδη στην Αίγυπτο, της έγραφε τακτικά γράμματα. Και όταν πια το καλοκαίρι του 1896 λέμε τώρα, γύρισε πίσω στην Αγγλία, τη ζήτησε έτσι ντροπαλά και ευγενικά να τον παντρευτεί. Η Χίλντα αρχικά ήταν, ξέρεις, έχουμε μια διαφορά ηλικία, είσαι καθηγητής μου, νιώθω λίγο αμήχανα με όλο αυτό. Ο Φλίντερς δεν πίεσε και εν τέλει η Χίλντα δέχτηκε. Το ωραίο ποιο είναι. Πήγε τέλεια αυτός ο γάμος, παιδιά. Και η Χίλντα ήταν ένα τυπάκι την οποία εγώ έχω λατρέψει. Και θα καταλάβετε γιατί. Πρώτον, αποφάσισαν να παντρευτούν νωρίς το πρωί. Ήταν 29 Νοεμβρίου του 1897. Και ενώ ετοιμάζονταν να κάνουν το γαμήλιο πρωινό, τώρα γιατί τους ήρθε να κάνουν τέτοιο γάμο πρωινιάτικο, δεν ξέρω. Τα ήθη και τα έθιμα της αριστοκρατίας στη Βρετανία το 19ο αιώνα, δεν τα ξέρω και απ' έξω, παιδιά, συγχωράτε με κιόλας. Αλλά τι κάνουν τα τυπάκια. Παρατάνε το σόι, τους τηλεφάτε μόνοι σας, πρωινό, εμείς τρέχουμε να φύγουμε για Αίγυπτο. Και μπαίνουν στο τρένο από Λονδίνο να φύγουν να πάνε για Αίγυπτο. Γιατί έτσι, γιατί και οι δύο αγαπούσαν την Αίγυπτο και την αρχαιολογία. Και πρώτη στάση που κάνουν, πάνε ντουγρού για την Γκίζα. Να κάνουν μήνα του μέλητος στις πυραμίδες. Η Χίλντα, λοιπόν, τότε μιλάμε για άλλες εποχές. Τώρα απαγορεύεται, μην το κάνετε αυτό, απαγορεύεται να σκαρφαλώσει στην πυραμίδα. Η Χίλντα αποφασίζει να σκαρφαλώσει στη μεγάλη πυραμίδα του Χέοπα. Έλα μου ντε όμως που τα φορέματα τότε, καταλαβαίνετε, βικτωριανή εποχή, φορέματα πλουμιστά γυναικεία τεράστια. Δεν μπορούσε να κατέβει τους ογκόλιδους με εκείνη τη φούστα ανέλα την τεράστια, με το ύφασμα το πολύ, και σου λέει έτσι είσαι, τα πετάω όλα. Μένει με τα εσώρουχά της, σκάνδαλο, τελείως σοκαριστικό για την εποχή. Θα μου πεις κι άλλος έσκαβε γυμνός, δηλαδή τι να λέμε. Κύλιζε ο Dangerous και βρήκε τον παπάκι που λέγαμε και παλιότερα. Τα πετάει λοιπόν όλα και ανεβαίνει στη μεγάλη πυραμίδα με τα εσώρουχά της. Προφανώς φαντάζομαι ότι ανακόλουθησε και ο Φλίντερς και αυτό ήταν ο μήνας του μέλητος. Να κάνουν ένα ρομαντικό date στην κορυφή της πυραμίδας. Και μετά, αν έχετε το Θεό σας, πέρασαν 40 και χρόνια μαζί στην Αίγυπτο να σκάβουν. Και δεν μάθησε η Χίλτα, παιδιά. Πρώτα απ' όλα έκατσε και έμαθε αράβικα, αιγυπτιακά αράβικα, για να μπορεί να αναλάβει αυτή να προσλαμβάνει και να πληρώνει τους εργάτες και να έχει ένα θέμα λιγότερο να ασχοληθεί ο Φλίντερς για να μπορεί να κοιτάει τα αρχαιολογικά. Έγινε και project manager η τύπησα, okay. Και δεν σκάβανε, σκάβανε σε διάφορα σημεία. Στο Ταρχάν, δηλαδή, σε μια νεκρόπολη τεράστια, αυτή κατέληξε, γιατί τότε είχε τον Ταλκά ο Φλίντερς, νόμιζε πως παίζει κάποιο ρόλο, να μετράει και να παίρνει πλήρες διαστάσεις από τα κρανία των νεκρών που βρίσκει στο νεκροταφείο. Γιατί στην Αίγυπτο σώζονται. Νόμιζε πως θα καταλάβει την εθνικότητα μέσα από το σχήμα και το μέγεθος του Αγγείου, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πλέον, όντως, η οστεολογία, η οστεοαρχαιολογία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί μας δίνει χίλιες δυο άλλες πληροφορίες. Μπορούμε μέχρι να καταλάβουμε και αν κάποιος έχει δυσανεξία στη λακτόζη πλέον, με την οστεολογική μελέτη. Τα πάντα όλα. Αλλά τότε δεν είχε αυτή τη γνώση, αλλά ο τύπος κατέγραφε ότι έβρισκε. Και κατέληξε για μήνες ολόκληρους η Χίλτα να ασκαφεί μαζί του, να κοιμάται με 80 κρανία δίπλα στο κρεβάτι της και να τρώει κονσέρβες σαρδέλες για να τη βγάλει με στην έρημο, ας πούμε, γιατί δεν είχαν τι να φάνε. Και το αστείο ποιο είναι. Δεν το αναφέρει καν σε κανένα ημερολόγιο, σε κανένα κάτι. Στη φάση it's work, it's job, who cares. Από αλλού μάθαμε. Κάποια στιγμή έπρεπε να φτάσει να βρει τον Φλίντερς σε έναν άλλο αρχαιολογικό χώρο, μια εβδομάδα μακριά, που ήθελε να το κάνει με καμήλα. Παρότι μόνη γυναίκα εκείνη την εποχή, δεν μασάει μία, 1904 λέμε τώρα, 1904. Ανεβαίνει στην καμήλα, παίρνει και περίστροφο και μαστίγιο για να έχει για άμυνα. Μιλάμε για Ινδιάνα Τζόουνς η τύπησα, Λάρα Κρόφτ. Και πάει και βρίσκει μια εβδομάδα καμηλοπορία κάτι μέσα στην έρημο για να πάει να βρει τον σύζυγό της στην ανασκαφή που έκανε. Κατέληξε η τύπησα στα 60 της, ακούστε λίγο και προσκυνήστε, να οδηγάει το φορτηγό της ανασκαφής, γιατί πλέον όταν πια έφτασε να γεράσει και αυτή, είχε έρθει πλέον περισσότερη τεχνολογία, για να μπορεί να φέρνει εφόδια από την πόλη στην ανασκαφή. Και έκανε μόνο μια μικρή στάση, λέει, κατέβαινε από το φορτηγό, έβαζε μια φούστα, γιατί φόρησε παντελόνια, για να μπορεί να κινείται στα σκάματα στην ανασκαφή ανέβα κατέβα. Δεν μπορούσε με τη φούστα. Μην το χέσει τελείως το πράγμα, ρε παιδί μου. Φορούσε μια φούστα πάνω από τα παντελόνια, πήγαινε ψώνιζε και γύριζε πίσω. Και αυτοί οι δύο κατέληξαν να ζήσουν μέχρι τα γεράματα. Ευτυχισμένοι και μαζί. Βέβαια, γέρος πλέον ο Φλίντερς, την πήρε και πήγαν να ζήσουν στην Ιερουσαλήμ. Θέλανε, αυτοί οι άνθρωποι αγαπούσαν μέσα Ανατολή. Η Ιερουσαλήμ ήταν μια πόλη πολύ πιο ανεπτυγμένη τότε. Ήταν και υπό Βρετανικό έλεγχο, ούτως ή άλλως υπέρχε του British Mandate στην Παλαιστίνη. Επομένως, του συνέφερε να είναι και σε χώρο που ελέγχει το Βρετανικό κράτος. Και εν μέσω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα στον χαμό, σε ηλικία 89 ετών, ο Φλίντερς πεθαίνει, 28 Ιουλίου του 1942. Το σώμα του το έθαψαν στο Προτεσταντικό Νεκροταφείο του Όρους Σιών, εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ, γιατί έχει νεκροταφεία για όλες τις θρησκείες προφανώς, αλλά είχε δωρήσει το κεφάλι του και τον εγκεφαλό του μαζί στο Royal College of Surgeons of London για να μελετηθεί. Γιατί εντάξει, είπαμε, είναι σπουδαίος αρχαιολόγος, μεγάλος επιστήμονας, είχε και λίγο μια πετριά. Θεωρούσε πως ο δικός του εγκέφαλος πια θα έχει εξαιρετική επιστημονική αξία και σαν και εμένα δεν θα βρείτε, άρα πάρετε και μελετήστε το κρανίο μου. Ο υπόλοιπος σκελετός στάφτηκε στην Ιερουσαλήμ. Έλα μου ντε όμως που όταν μένεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και έχει πόλεμο παντού και πέφτουν βόμβες και κινούνται τάγκς και ναυμαχίες και αλεπού της ερήμου, ο Ρόμελ και εδώ και εκεί, ο Νταλκάς της ανθρωπότητας δεν είναι να φτάσει ένα κρανίο ενός ξυπασμένου αρχαιολόγου από την Ιερουσαλήμ στο Λονδίνο, και ώσπου να φτάσει τελικά στο Λονδίνο και να αποθηκευτεί στο υπόγειο του κολεγίου, έπεσε η σήμανση. Γιατί τότε βάζανε απλά αυτοκόλλητα με κάποια πρόχειρη κόλλα, αλευρόκολλα, κάτι πάνω στα ξύλινα, κουτιά. Δεν είχαν τις μεθόδους ψήξης και συντήρησης που έχουμε σήμερα. Και χάθηκε η γνώση του πιανού ποιο είναι το κεφάλι του Φλίντερς Πέτρι. Έπρεπε να φτάσει το 1989 για να μπορέσει ένας αρχαιολόγος, ο Γκίψον, να εντοπίσει και να ταυτοποιήσει ποιο είναι το κρανίο του Φλίντερς, το οποίο σήμερα φυλάσσεται πλέον επίσημα στο Royal College of Surgeons. Δεν εκτίθεται βέβαια. Και ο εγκέφαλός του δεν μελετήθηκε ποτέ, γιατί μάλλον δεν πρόλαβε να διατηρηθεί κιόλας. Και η Χίλτα, τι απέγινε η Χίλτα. Ήταν 80 χρονών. όταν πλέον οι Βρετανοί έπρεπε να αποχωρήσουν την Παλαιστίνη το 1947 για να ιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ και να φύγουν και να προσπαθήσουν να γίνει η λύση των δύο κρατών. You know the story, και αν δεν την ξέρετε είναι πάρα πολύ τραγική. Η κατάληξη των λαθών που έκαναν οι Βρετανοί εκεί πέρα ακόμα κάνει την περιοχή εκεί πέρα να υποφέρει και να πεθαίνουν σοριδών άνθρωποι. Αλλά έπρεπε να φύγει, παρότι η ίδια ήλπιζε να μπορέσει να περάσει τα γεράματά της στην Ιερουσαλήμ, γιατί εκεί πέρα ήταν ο τάφος του άντρα της. Αλλά αναγκάστηκε να φύγει και πέθανε τελικά στο Λονδίνο το 1957 από εγκεφαλικό, θα ήταν 85-86 χρονών κάπου εκεί πέρα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί θεωρώ πως έχει αξία να μαθαίνουμε και τις ιστορίες των ανθρώπων πίσω από την αρχαιολογία. Η αρχαιολογία είναι οι άνθρωποι. Σκάβουμε για να ανακαλύψουμε την ανθρωπότητα στο σύνολό της, και όταν βλέπουμε και τις ίδιες τις ζωές των ανθρώπων που κουράστηκαν και πάσχισαν και μέσα από. Καταλαβαίνετε τώρα με τις συνθήκες μιλάμε. Να σκάβουν οι άλλοι στην έρημο, μέσα σε πόλεμο, να κάνουν, να ράνουν, να μην μασάνε τίποτα. Κάποιοι τρελοί έσωσαν την παγκόσμια μνήμη της ανθρωπότητας. Και τους χρωστάμε τουλάχιστον να μνημονεύουμε και να τιμάμε τη μνήμη τους. Αν σας άρεσαν τέτοιες ιστορίες και θέλετε να σας πω κι άλλες, τέτοια κοτσομπολίστικα, ας το πούμε, από τους προτεργάτες ή και όχι, βέβαια για ανθρώπους που ζουν σήμερα, άμα είναι θα τους καλέσω να μιλήσουν οι ίδιοι, αλλά για ανθρώπους που έχουν πεθάνει στο παρελθόν, εμένα προσωπικά με συγκινούν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες, μου φαίνεται πάρα πολύ ιντριγκαδόρικες, έχουν και λίγο έρωτα, έχουν και λίγο περιπέτεια, είναι λίγο, ρε παιδί μου, ένα lore πάρα πολύ ωραίο. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε και άλλες τέτοιες ιστορίες, να βρούμε να πούμε και άλλες. Εγώ τις διάλεξα αυτές γιατί σε όλο τον κόσμο όλες οι αρχαιολογίες έχουν τέτοια, όλοι οι αρχαιολόγοι. Απλά αυτές είναι και λίγο της ερήμου, ρε παιδί μου, κατάλαβες, λίγο Μεσοποταμία, λίγο Αίγυπτος, γιατί είναι καλοκαιράκι, γιατί σκάμε λίγο στη Λαλάκα, λίγο το παχύ μας έντερο κοντεύει να σκάσει από την ζέστη. Επομένως, αν θέλετε, μου το λέτε. Άμα θέλετε να ανακαλύψετε τους πολιτισμούς αυτούς, έχω δύο βιβλία πλέον, γιατί έχω το Αιγύπτιος Βαβυλώνιος Βίκινγκ που μπαίνουν σε ένα μπαρ, αλλά υπάρχει και activity book για αυτούς τους πολιτισμούς, για μικρούς και μεγάλους. Εγώ το έγραψα για παιδιά, αλλά πάρα πολλοί φίλοι μου ήδη το έχουν λύσει, γιατί το γουστάρουν και μεγάλοι. Γιατί και γνωρίζεις αρχαία Αίγυπτο και τη μυθολογία της, και γνωρίζεις Μεσοποταμία και τη μυθολογία της, και γνωρίζεις και Βίκινγκς και τη μυθολογία τους, που είναι και υπέροχο για να κάτσουν τα παιδιά σας να ασχολούνται εκεί πέρα στην παραλία ήρεμα και ωραία, και να ανακαλύπτουν πολιτισμούς και να απολαμβάνουν κιόλας, και όλα καλά και όλα ωραία. Αυτά είχα να πω. Περιμένω τα μηνύματά σας. Βλέπετε ότι ακούω, παίρνω το vibe από αυτά που μου λέτε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντα όλοι και όλες καλά. Φιλάκια πολλά, γεια σας.

0: Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη λεωφόρο ενόσεως στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Εκτός από τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αποδεικνύονται ότι πρώτον το σημείο αυτό είναι επικίνδυνο και δεύτερον ότι με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα, αφού εκτός των επισκεπτών προστίθεται και οι Τούρκοι τουρίστες, από τους οποίους πολλοί οδηγούν χειρότερα και από εμάς. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα για τη θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου προτάθηκε και εκλέχθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Ελένη Μακρή, ενώ για τις θέσεις των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής προτάθηκαν και εκλέχθηκαν ο επικεφαλής της παράταξης Θεόδωρος Βαλσαμίδης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Χίου Παντελής Μπουγδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τη συνεδρία του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον οίκο ναύτη Χίου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο ναύτη Χίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από τον Blue Star Paros. Το Διαγόρας βρέθηκε για λίγες εβδομάδες στις άγονες γραμμές του Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια ακινησία του Blue Star Χίος. Παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκαόρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα και σύμφωνα με τον τουριστικό πράκτορα Θοδωρή Μιχαλάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9:30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλου Απηργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής. Αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρι θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος Μία Θάλασσα Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλες αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως στις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα τον ρόλο της οικογένειας όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί αύριο Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος φιλοτεχνημένου από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949 από το Στρατή Δουνιά, μέλος του Τμήματος Ιστορίας του ΚΚΕ και τον Γιάννη Αμπαζή από το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόριστων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει σήμερα Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η ο Γλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίες

0: Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας έναν χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου. Στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί, Τρισάγιος στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Η λήξη των εργασιών θα γίνει και πάλι στο Ομήριο την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομήριο και στο Ναυτικό Κολέγιο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο θα δοθεί παράσταση την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύφη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Waterpolo League ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή του Ναυτικού Ομιλουχίου στους άνδρες και της ΠΕΚΕΒ στις γυναίκες. Ο νεαρός σιώτης πολίστας της Γλυφάδας Κωνσταντίνος Μισετζής μετέχει στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παιδών K16 που θα αγωνιστεί στους Βαλκανικούς Αγώνες Μέγας Αλέξανδρος, οι οποίοι θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 19 Ιουλίου. Η ομάδα μπάσκετ του Φιλοπρόδομου Βροντάδου ανακοίνωσε την απόκτηση του forward Σωτήρη Μπάτρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στις οδούς Κανάρι 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, δύο ναυάγια εστιοφόρων έξω από το λιμάνι της Χίου προκάλεσαν θυελλώδεις άνεμοι που σάρωσαν την περιοχή μας. Το πρώτο ήταν το εστιοφόρο τρεχαντήρι Άγιος Σόζον, χωρητικότητας 60 τόνων, το οποίο αναχώρησε στις 3 το μεσημέρι με πλοίαρχο τον Ιωάννη Καλογερά από

0: το λιμάνι της Χίου με προορισμό τα Καρδάμιλα. Η σφοδρή θαλασσοταραχή όμως που συνάντησε το ανάγκασε να επιστρέψει στη Χίο. Αλλά και εκεί η μανία των ανέμων όχι μόνο το εμπόδισε να μπει στο λιμάνι, αλλά το έσπρωξε προς τα βράχια, με αποτέλεσμα την εισρωή υδάτων και την καταστροφή του πλοίου. Ευτυχώς το πλήρωμα διασώθηκε με τη συνδρομή του αντιτορπιλικού έλι που βρισκόταν στο λιμάνι, καθώς και των λιμενικών αρχών. Το πλοίο ήταν καινούριο αλλά ανασφάλιστο. Η αξία του ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ. Την ίδια τύχη είχε και το μικρό εστιοφόρο Άγιο Σπυρίδων χωρητικότητας 10.000 οκάδων. Το πλοίο ερχόταν από τη Μυτιλίνη, η καταστροφή των πανιών του από τον άνεμο το έκανε να μείνει ακυβέρνητο στην τρικυμιώδη θάλασσα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά έξω από το λιμάνι της Χίου, στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο. Ευτυχώς και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου Ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κυρίες και κύριοι, σας είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας είναι η κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου, είναι καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, στο τμήμα Ευρωπαϊκών
1: και Διεθνών Σπουδών.
0: Και διεθνών σπουδών. Εγώ δεν λέω παπί, Πανεπιστήμιο
1: Καλά
0: Πειραιά.
1: Καλά κάνετε.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήρθατε. Προσβλέπω στην βαθιά σας γνώση να κάνουμε μια περιδιάβαση στους πολέμους που είναι στη γειτονιά μας. Δηλαδή να μιλήσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Ιράν, Λίβανος, Ιράν, Γάζα, Ιράν, Χούθη. Και αν μείνει χρόνος και για ένα μελλοντικό πόλεμο που μπορεί να ξεσπάσει στη γειτονιά μας με την Τουρκία.
1: Ας ελπίσουμε να μην ξεσπάσει.
0: Εφόσον όμως υπάρχει η απειλή Κάουσους Μπέλι από την Τουρκία, εμείς θα το εξετάσουμε έτσι σεναριακά. Θέλω να πω στους τηλεθεατές μας ότι εκτός από αυτούς τους πολέμους, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους μας, υπάρχουν εν εξελίξη και κάπου 20 πόλεμοι, εμφύλιες συγκρούσεις, ένοπλες αντιπαραθέσεις στην Αφρική, στην Ασία, στην Λατινική Αμερική. Και διάβαζα μια στατιστική από το Ινστιτούτο Ειρήνης στη Στοκχόλμη ότι το 2025 και 2026 είχαμε πάνω από 80.000 νεκρούς αμάχους και οι δεδιωγμένοι μετανάστες πρόσφυγες για λόγους πολέμου διώξεων είναι αυτή τη στιγμή 118 εκατομμύρια, συγγνώμη.
1: Έχει γίνει πολύ φτηνή η ανθρώπινη ζωή. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει στον κόσμο ένα σκηνικό κατακερματισμένων πολέμων. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο, γιατί υπάρχουν τα πυρηνικά όπλα, αλλά έχουμε πολλούς μικρούς πολέμους, τοπικούς, εμφυλίους και περιφερειακούς. Και σαν τέτοιους πρέπει να βλέπουμε και τους πολέμους που βρίσκονται στην περιοχή μας κοντά και ελπίζουμε να μην εξελιχθούν σε ένα παγκόσμιο πόλεμο, διότι αν υπάρξει τέτοιος παγκόσμιος πόλεμος, τότε δεν θα είμαστε εδώ πέρα για να το συζητάμε έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή.
1: Σε καμία περίπτωση. Γιατί είναι υποχρεωμένες οι υπερδυνάμεις να ρίξουν πυρηνικά.
0: Ναι. Ωραία, θα πούμε γι' αυτό και χαίρομαι που το θέτετε. Δεν συζητούμε για το μεγάλο πυρηνικό κίνδυνο που διατρέχει την ανθρωπότητα. Και δεν υπάρχουν και ειδικές μελέτες. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπα προηγουμένως ότι οι πόλεμοι που δεν είναι πολύ γνωστοί, θα έλεγα οι άγνωστοι πόλεμοι, αλλά είναι πολύ αιματηροί. Το 2025 και το 2026 είναι στο Σουδάν, στην Μιανμάρ, Σαχέλ, Ταϊλάνδη, Καμπότζη, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ρουάντα, Κονγκό και σε άλλα μέρη του κόσμου, έτσι.
1: Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί εμφύλοι πόλεμοι, οι οποίοι δεν περνάνε από το ραντάρ των διεθνών σχέσεων, γιατί είμαστε όλοι εστιασμένοι στους πολέμους που διεξάγει κυρίως η Αμερική στην περιοχή μας και στους πολέμους που μας απασχολούν σαν Ελλάδα, βέβαια, που βρίσκονται γύρω μας. Στην Ουκρανία, στην Γάζα, με τον Λίβανο, το Ισραήλ-Λίβανος και φυσικά και το Ιράν. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί αυτό, αν θέλετε, επηρεάζει πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα και τις δικές μας αποφάσεις σαν έθνους. Αν θέλουμε να έχουμε μια εξωτερική πολιτική συγκεκριμένη, αν θέλουμε να έχουμε μια άλλη εξωτερική πολιτική, αν θα πρέπει να διαλέξουμε στο μέλλον, όπως έχω γράψει και εγώ, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, αν χρειάζεται να διαλέξουμε, όσες φορές διαλέξαμε και ελπίζω να μην συμβεί, είχαμε μετά εμφύλιους πολέμους στην Ελλάδα. Διότι αυτό μας δείχνουν και ο Πρώτος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ότι όταν διερήχθη η δυτική ενότητα, τότε έπρεπε να διαλέξουμε από τη μία και από την άλλη πλευρά. Βέβαια, για μένα δεν υπάρχει δίλημα αν χρειάζεται να διαλέξουμε. Πρέπει να πάμε με την ισχυρή ναυτική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Ίσως θέλει όλο ο Ελευθέριος Βενιζέλος που μας έκανε ναυτική χώρα.
0: Είπατε προηγουμένως για τα πυρηνικά ότι απέτρεψαν με ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι. Εγώ λέω, αφού υπάρχουν πυρηνικά, κάποτε θα χρησιμοποιηθούν. Όπως ξέρετε, η Ρωσία έχει 6.000 πυρηνικές κεφαλές και η Αμερική 5.500 πυρηνικές κεφαλές. 600 νομίζω έχει η Γαλλία. Από 200-300 κομμάτια έχει η Αγγλία, η Κίνα, Πακιστάν, η Ινδία, έτσι δεν είναι. Και λέω, εσαΐ θα αποτρέπουν τα πυρηνικά, τους πολέμους, τους συμβατικούς. Ή μπορεί να υπάρχει ένα λάθος, μια παρεξήγηση, μια παρανόηση.
1: Μπορεί να υπάρξει έτσι κι αλλιώς χρήση πυρηνικών όπλων από την πλευρά της Ρωσίας που έχει απειλήσει καθαρά γι' αυτό και ο πρόεδρος Πούτιν προς την Ουκρανία. Γιατί όσο η Ουκρανία συνεχίζει τον πόλεμο με την στήριξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια, όχι των ΗΠΑ, μέσω του ΝΑΤΟ, τόσο περισσότερο η Ρωσία έρχεται πιο κοντά σε αυτό το σενάριο. Τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκαν, πρώτη και τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκαν πυρηνικά όπλα ήταν, όπως ξέρουμε, στη Χειροσύμα και τον Ναγκασάκι, για να τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και χρησιμοποιήθηκαν από την Αμερική. Όμως πολλές φορές στο μεταξύ η Ρωσία έχει απειλήσει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι ήταν λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ είναι, από ό,τι ξέρουμε από τη θεωρία, μια κατασκευή, μια ίδρυση που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και είναι κατά το ίμιση αμερικανικό. Για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια όμως δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ, δεν δημιουργήθηκε για την Αμερικανική Ασφάλεια. Επομένως, ήταν λάθος να πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως ότι δεν θα ρίξει πυρηνικά στην Ουκρανία ο Πούτιν. Φάνηκε και πέρυσι με τον πύραυλο Ρέζνικ, ο οποίος δεν μπορούσε να ανοιχνευτεί από τη στιγμή που εδώ ξέφυγε μετά. Και για ένα διάστημα μικρό, ο πρόεδρος Ζελένσκι έπαιζε με το ενδεχόμενο αυτό να προκαλέσει ένα πυρηνικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο χώρες ή μια εμπλοκή, εν πάση περιπτώσει. Άρα δεν είναι καθόλου αόριστο και αβέβαιο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα για να σταματήσει μια συμβατική ή τακτική δύναμη απέναντι σε μια υπερδύναμη όπως η Ρωσία ή η Κίνα.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
5: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
6: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα, ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους, των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινή καλεσμένη του Κώστα Μαρδά είναι η καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Κωνσταντίνα Μπότσιου. Στη σημερινή εκπομπή κάνουν μια περιδιάβαση στους πολέμους Ιράν και Ουκρανίας, εξετάζοντας το ρόλο Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας.
1: Από την ημέρα που έγινε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, έχω καταγράψει 50 απειλές Πούτιν, Πεσκόφ, Λαυρόφ για χρήση πυρηνικών όπλων. 50 απειλές ημερολογιακά. Και όπως ξέρετε, έχει πάει πυρηνικές κεφαλές στην Λευκορωσία.
2: Φυσικά, και το πρόβλημα ήταν από την αρχή η λέξη απρόκλητη. Δηλαδή, ήθελε να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στην αρχή, γιατί ο Biden, επί Πρόεδρου Biden, στήριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέσο του ΝΑΤΟ. Ήθελε να δείξουν ότι απρόκλητα μπήκε η Ρωσία στην Ουκρανία. Η Ρωσία από την άλλη πλευρά έλεγε ότι προκλήθηκε. Προκλήθηκε από την επέκταση του ΝΑΤΟ. Γιατί το 2008, όταν εμείς βαφκαλιζόμασταν με το βέτο του Βουκουρεστίου, το περίφημο βέτο, που δεν έγινε ποτέ βέτο, ωστόσο το μενού επάνω στο τραπέζι του ΝΑΤΟ ήταν η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ τότε, το 2008. Από το 2008 στο 2014, που θεωρήσαμε Άνσλους, ουσιαστικά δηλαδή μια ενσωμάτωση την οποία δικαιούνταν σχεδόν οι Ρώσοι, την ενσωμάτωση ενός μέρους της Κρυμαίας στην Ρωσία, η Ρωσία έδειξε τις προθέσεις της και μετά τις ξαναέδειξε με την εισβολή στην Ουκρανία. Άρα αυτό το μέτωπο παραμένει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μέτωπο για την παγκόσμια ειρήνη.
1: Ωραία, μιας και ξεκινήσαμε με αφορμή τα πυρηνικά με την Ουκρανία, μετά θα πάμε στο Ιράν. Ποια είναι η προοπτική να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία?
2: Νομίζω ότι είναι κοντά να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αφού σταματήσει και ο πόλεμος στο Ιράν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ανακατονομή ισχύως ανάμεσα στις υπερδυνάμεις που κάθεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν βλέπουμε μια αλλαγή του μεταπολεμικού κόσμου, αλλά μια αλλαγή των τριών υπερδυνάμεων. Μια αλλαγή στην κατανομή ισχύως, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα. Έχουμε πια απομακρυνθεί από την περίοδο της μοναχικής υπερδύναμης που έλεγε ο Χάνετ το 1999 για την Αμερική, και εγώ βλέπω τρεις υπερδυνάμεις στον κόσμο. Τη Ρωσία, την οποία την είχαν υποτιμήσει, την Κίνα, η οποία έκανε ένα τεράστιο άλμα μέσα 20 χρόνια και από φτωχή Κίνα έγινε πλούσια Κίνα, και ανάμεσα αυτές τις υπερδυνάμεις ανακατανέμεται ίσχυς. Επομένως, η Ρωσία έχει ζωτικά συμφέροντα στην Ουκρανία. Αυτό την έχει οθήσει να μειώσει λίγο το ενδιαφέρον της για την Ανατολική Μεσόγειο, για την Συρία, που έχουμε δει ότι η Τουρκία εκεί πέρα παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, και για την Κύπρο. Γιατί αυτό είναι ίσως μια ευκαιρία, ένα παράθυρο ευκαιρίας που θα μείνει για πολύ καιρό ανοιχτό, γιατί και η Ρωσία ήταν από τις δυνάμεις που εμπόδιζε την επίλυση του Κυπριακού. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος στο Ιράν έχει να κάνει και με την Κίνα. Γιατί η Κίνα με το Belt and Road Initiative πολλές φορές προσπαθούσε να διεμβολήσει την δυτική, βλέπε, αμερικανική δηλαδή επιρροή στην περιοχή. Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ πήγε στον Σι και μετά πήγε ο Πούτιν στον Σι. Τζιπίνγκ, για να τον συναντήσει, προκειμένου να δουν τι θα κάνουν με το Ιράν. Άρα, μάλλον θα σταματήσει πρώτο πόλεμο στο Ιράν, στη συνέχεια θα ενδιαφερθούν για την Ουκρανία, τι θα γίνει με την Ουκρανία, για την οποία υπάρχει το μοντέλο Κύπρου. Ρωσικά κατεχόμενα χωρίς συνθήκη.
1: Τελικά, έχει δίκιο ο Πούτιν όταν λέει ότι εγώ απάντησα σε μια περικύκλωση του ΝΑΤΟ?
2: Νομίζω ότι έχει δίκιο.
1: Το ότι έχει δίκιο, γιατί είναι γεγονός περικύκλωση, και μάλιστα 750 αμερικανικές βάσεις από την Ισλανδία μέχρι την Νάπο Ανατολή περικυκλώνουν την πρώην Σοβιετική Ένωση και τώρα τη Ρωσική Ομοσπονδία.
2: Όταν κάθεσε
1: αυτό
2: στη Φιλανδία,
1: του έδινε το δικαίωμα να κάνει στρατιωτική εισβολή?
2: Όχι, δεν του έδινε αυτό το δικαίωμα, αλλά του έδινε το δικαίωμα να λέει πιο πίσω, πηγαίνετε πιο πίσω. Δηλαδή, αν κάθεσαι στην Πολωνία ή στη Γερμανία ή στη Φινλανδία, προφανώς βλέπεις τη Ρωσία σαν την βασική απειλή. Αν κάθεσαι στην Ελλάδα, διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά το έδειξε σε κατακύματα, σε διάφορες εποχές, και η Ρωσία με τον Πούτιν επικεφαλής. Το έδειξε το 2008, το έδειξε το 2014, το έδειξε το 2022-2023. Επομένως, σε κατακύματα διαλάλησε την δυσαρέσκειά της.
1: Κάτι άλλο που παρατηρώ, εμείς δεν αναδεικνύουμε το γεγονός ότι έχουμε 100.000 Έλληνες ομογενείς, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης, ότι υπήρξαν νεκροί ομογενείς, και αυτό δεν είχε αναδειχθεί.
2: Κοιτάξτε, εμείς δώσαμε τα πάντα στην Ουκρανία.
1: Δηλαδή στη Μαριούπολη βομβαρδίστηκε, όπως θυμόσαστε, το θέατρο, 500 άτομα σκοτώθηκαν. Μιλάμε για πράξη εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Γιατί υπάρχει ακόμη ένας υπόγειος φιλορωσισμός?
2: Υπάρχει ένας υπόγειος φιλορωσισμός στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς, επειδή έχουμε τα νοτιοσλαβικά έθνη από πάνω μας, τα οποία δεν έχουν πολύ στενές σχέσεις πια με τη Ρωσία, αλλά έχουν κάποιες σχέσεις, πρέπει να δίνουμε και ένα 10% στη Ρωσία. Σαφώς έχουμε δυτικό προσανατολισμό, έχουμε σαφή δυτικό προσανατολισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πρέπει να δίνουμε και ένα κομμάτι επιρροής στην Ρωσία, γιατί αυτό δημιουργεί την εξισορρόπηση για την οποία πάντοτε μιλάμε στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Η ελληνική εξωτερική πολιτική βασίζεται στην εξισορρόπηση. Εξισορρόπηση Αγγλίας-Ρωσίας, ΗΠΑ Σοβιετικής Ένωσης, εξισορρόπηση Ισραήλ και αραβικών χωρών, Σουνιτών και Σιιτών κτλ. Τώρα βλέπουμε μια μονομερή πολιτική. Μια μονομερή υποστήριξη της Ρωσίας, μια μονομερή της Ουκρανίας, μια μονομερή υποστήριξη του Ισραήλ. Θα δούμε αν αυτή η αλλαγή υποδείγματος οδηγεί κάπου. Δηλαδή, μπορεί να ξέρουν περισσότερα πράγματα αυτοί που ασκούν την εξωτερική πολιτική, μπορεί και να έχουμε και δίκιο κι εμείς. Αλλά για να γυρίσω το προηγούμενο σας ερώτημα, σχετικά με τη Ρωσία, εμείς ακολουθούμε μια στρατηγική διεθνούς δικαίου, μια στρατηγική Χάγης απέναντι στην Τουρκία, γιατί αυτό μας συνέχει, αυτό μας απασχολεί. Όταν λοιπόν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αμέσως εμείς πέψαμε να πούμε ότι αυτό μοιάζει με μια εισβολή μιας άλλης χώρας σε μια άλλη, σε μια τρίτη χώρα, έχοντας στο μυαλό μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, την Κύπρο και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι μπορεί να συμβεί με την Τουρκία στο μέλλον. Όμως, μην αναγάγουμε την Τουρκία σε υπερδύναμη. Η Ρωσία είναι μια υπερδύναμη δίπλα στην Ουκρανία. Η Ουκρανία ήξερε με ποιον πάει να τα βάλει. Εν τω μεταξύ, ήρθε εδώ πέρα ο κύριος Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, δεν είπε κουβέντα για τα κατεχόμενα. Πήγε στη Κυπριακή Βουλή, δεν είπε κουβέντα για τα κατεχόμενα. Μας στείλαν και ντρόουν πρόσφατα στη Λευκάδα. Το οποίο ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει δώσει τα πάντα. Έχει δώσει οπλισμό, έχει δώσει υποτροφίες, έχει δώσει μεταφορές πάρα πολλών ανθρώπων. Και δεν έχει ιδιαίτερα τονίσει το γεγονός ότι εκεί ζουν πάρα πολλοί ελληνικοί πληθυσμοί. Οι οποίοι στο μεταξύ φεύγουν, βέβαια.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710
5: 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
8: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
7: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
7: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Προδοκανάκη 13.
8: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινή καλεσμένη του Κώστα Μαρδά είναι η καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Κωνσταντίνα Μπότσιου. Στη σημερινή εκπομπή κάνουν μια περιδιάβαση στους πολέμους Ιράν και Ουκρανίας, εξετάζοντας το ρόλο Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας.
2: Η ελληνική κυβέρνηση έχει στείλει οπλισμό, όπως είπατε, έτσι. Βέβαια, έχει αρνηθεί να στείλει F-16, έχει αρνηθεί να στείλει Patriot και έχει αρνηθεί να στείλει tanks. Έστειλε βέβαια BMP, δηλαδή τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, για τα οποία έχει πολύ κατηγορηθεί ότι τα έβγαλε από τα νησιά μας. Αλλά έστειλε επίσης Mi-11-17, δεν έστειλε άλλα αμερικάνικα. Αλλά θέλω να πω το εξής, δηλαδή εμείς έπρεπε να αφήσουμε ανυπεράσπιστους τους Έλληνες ομογενείς, δηλαδή στέλνοντας ο Μητσοτάκης αυτό τον οπλισμό, δεν σημαίνει ότι και οι Έλληνες ομογενείς και γενικότερα οι Ουκρανοί αντιστάθηκαν στον εισβολέα όσο αντιστάθηκαν.
3: Δεν πέρασε πολύ.
2: Δεν να τους αφήσουμε
3: στη Ρωσία.
2: Δεν πέρασε
3: πολύ στη ρωσική πολιτική αυτό. Και εκεί πέρα πρέπει να έγιναν διπλωματικά λάθη. Δηλαδή, είναι διαφορετικό πράγμα να λες ότι προστατεύω τους ελληνικούς πληθυσμούς στις περιοχές αυτές της Ουκρανίας και αυτό θα έφτανε στα αυτιά της Ρωσίας. Και είναι διαφορετικό πράγμα να στηρίζεις μονομερώς, γιατί ουσιαστικά που φαίνεται η επιτυχία της πολιτικής εξορρόπησης που έκανε στο παρελθόν. Να αφήνει την Τουρκία να υποκλέπτει αυτό το ρόλο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δίνει Bayraktar, δίνει πάρα πολλά drones και στην Ουκρανία και ταυτόχρονα είναι διαμεσολαβήτρια με τη Ρωσία. Και στη θεωρία των διεθνών σχέσεων ξέρουμε ότι μία χώρα μόνο φοβάται τη Τουρκία, τη Ρωσία. Επομένως, μπορεί και διαμεσολαβία ακόμα και στο άλλο μέτωπο, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, την οποία θεωρεί μη τρομοκρατική οργάνωση. Είναι από τις λίγες χώρες που θεωρούν μη τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς. Και διαμεσολαβεί και στο Ισλαμαμπάντ με το Ιράν και το καθεξής. Δηλαδή, προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο ισορροπίας. Μπορεί αυτή η πολυπραγμοσύνη να την οδηγήσει σε λάθη, αλλά για την ώρα φαίνεται ότι έχει υποκλέψει την ελληνική πολιτική. Και αυτό πρέπει να μας βάλει ενδεχομένως σε σκέψεις.
2: Εμείς ως χώρα έχουμε τέτοιο μέγεθος οικονομικό, στρατηγικό, στρατιωτικό, πληθυσμιακό, ώστε να μπορούμε να παίξουμε το ρόλο μεσολαβήτριας χώρας μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, και έχουμε τέτοιες πολιτικές ηγεσίες. Είπατε προηγουμένως ότι ασκεί αυτό το ρόλο από εδώ και από εκεί η Τουρκία και εν προκειμένου ο Ερντογάν, αλλά ο παμπώνυρος Ερντογάν την πάτησε παίρνοντας τους πυράβλους S-400 και του μπλοκάραν τα F-35.
3: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έπαιξε ένα διαμεσολαβητικό ρόλο επί ψυχρού πολέμου όταν ήταν επί ξύλου κρεμάμενη. Το 1974 ήταν επί ξύλου κρεμάμενη. Είχε βγει το στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Προσπαθούσε να μπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν είχε μπει ακόμα και μάλιστα η πρώτη εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αρνητική. Και παρόλα αυτά έπαιξε ένα πολύ εξορροπητικό ρόλο και στην επόμενη δεκαετία. Επομένως, δεν είναι θέμα μεγέθους. Παρά το γεγονός ότι στο μεταξύ, ενώ εμείς ήμασταν σε μια ισοστρέφεια λόγω της οικονομικής κρίσης και είμαστε ακόμα σε ισοστρέφεια λόγω της οικονομικής κρίσης, η Τουρκία αναδείχθηκε σε πολύ μεγάλη βιομηχανική δύναμη, σε πολύ μεγάλη εξοπλιστική δύναμη και ούτω καθεξής. Δεν μπαίνω στο πληθυσμιακό, γιατί ξέρετε, είναι και το πληθυσμιακό σημαντικό, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί πρέπει να δούμε αν όλος αυτός έχει συνοχή και ούτω καθεξής. Αλλά έχει σίγουρα η Τουρκία πάρα πολύ προοδεύσει. Όμως και η Ελλάδα, αν πάμε πίσω στην ιστορία και δούμε γιατί δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος δίπλα στο τουρκικό κράτος, υπάρχει για κάποιο λόγο. Δηλαδή, ως ανάγχωμα στη Ρωσία. Αυτό ήταν ο λόγος που υπήρχε. Δηλαδή, δεν ήθελαν μία δύναμη, αλλά ήθελαν δύο. Μια εποχή έπαιξα και με τρεις δυνάμεις. Και με τη Βουλγαρία. Θα μπορούσε και η Βουλγαρία να είναι σε αυτό το επίπεδο. Άρα δεν ήταν όμως σωστή στις επιλογές της στους παγκοσμίους πολέμους και έτσι έχασε αυτή την ευκαιρία. Άρα η Ελλάδα έχει ένα ρόλο να παίξει, έχει μια χρησιμότητα. Επίσης, αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι εμείς έχουμε τη θάλασσα και η Τουρκία έχει την ξηρά. Και τα Δαρδανέλια βεβαίως, τα οποία είναι πολύ σημαντικό οικόπεδο στον κόσμο. Έτσι. Μπορούμε, αν θέλουμε, να αλλάξουμε κιόλας, να ζητήσουμε να αλλάξουμε. Αλλά η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική σαν δύναμη, γιατί οποιοδήποτε πλοίο περνάει τα στενά ή αρνείται την είσοδο στα στενά η Τουρκία, πρέπει να ζητήσει την άδεια και της Ελλάδας από το Αιγαίο. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνη η νομοθεσία για τη γαλάζια πατρίδα τώρα για την Τουρκία, γιατί ουσιαστικά έχουμε ήρεμα, αλλά αμφισβητούμε ένα νερά στο Αιγαίο. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε αμφισβητούμενα σύνορα.
2: Είπατε προηγουμένως ότι το 1974, παρότι είμαστε σε μια κατάσταση άμεσου κινδύνου από την Τουρκία, ο Καραμαλής έβγαλε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά σε ένα χρόνο παρακαλούσαμε να μπούμε μέσα. Και μπήκαμε, όπως ξέρετε, τον Οκτώβριο του 80 πίσω, ξαναμπήκαμε στο ΝΑΤΟ, χάνοντας την επιχειρησιακή ευθύνη ως ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, αν το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα το λέγανε όλο προδότη και μειοδότη κλπ. Εδώ, επειδή είναι ο Καραμαλής, είναι στο απειρόβλητο, συγγνώμη δηλαδή.
3: Γι' αυτό χρειάστηκε να πει το 1976 ότι η Ελλάς ανήκει στην Δύση.
2: Εντάξει,
3: την
2: πολιτιστικά
3: εποχή που
2: βεβαίως, εκεί
3: έξω
2: είμαστε.
3: Και αμυντικά και σαν προσανατολισμός. Γιατί έπρεπε να το πει αυτό την εποχή που ήμασταν εκτός στρατικού σκέλους του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα θεώρησε ότι ήταν η χειρότερη στιγμή της καριέρας του, γιατί μπήκε αθετώντας τον λόγο του ξανά η Ελλάδα στο στρατικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Όχι όμως όταν ήταν εκείνος πρωθυπουργός, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Ράλης. Ο ίδιος είχε πάει πια στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
2: Δεν πιστεύω να διαφωνούσε.
3: Όχι, δεν διαφωνούσε, αλλά όταν ο Σμιτ, για παράδειγμα, ο Χέλμουντ Σμιτ, επέμενε πάρα πολύ να γυρίσει η Ελλάδα στο στρατικό σκέλος του ΝΑΤΟ και μετά να μπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τότε βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και είπε: βυθίσατε το χώρα. Αν θυμάστε το καλοκαίρι του 1976, και φοβήθηκαν πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι, με αποτέλεσμα μετά να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις.
2: Πάντως, επειδή υπάρχει μυθολογία, δεν ήταν συνεννοημένοι. Το έχω ψάξει πολύ αυτό.
3: Μπορεί να μην ήταν συνεννοημένοι.
2: Δηλαδή, ο αείμνηστος Μολυβιάτης έχει καταθέσει στη Βουλή ότι ουδέποτε υπήρξε συνεννόηση. Και επιπλέον έχει δώσει και μια συνέντευξη στην Καθημερινή, δημοσιεύθηκε η συνέντευξη ξανά πριν 6 μήνες, που λέει ότι αυτή η πρόταση του Ανδρέα ήταν ανεύθυνη.
3: Γι' αυτό είναι σημαντικό όμως να έχεις μια εσωτερική αντιπολίτευση, μια σημαντική αντιπολίτευση, η οποία την κατάλληλη στιγμή θα μπορέσει να φιονίσει τα πλήθη. Γιατί έτσι μπορείς να πεις ότι η αντιπολίτευση το λέει αυτό. Δημοκρατία είμαι, επομένως πρέπει να το λάβω υπόψη μου. Όταν έχει καταρρεύσει η αντιπολίτευση, δεν μπορείς να το πεις αυτό εύκολα. Φαίνονται όλα να είναι προσωπικές επιλογές. Γι' αυτό χρειάζεται στη δημοκρατία να είναι τουλάχιστον δύο.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με το πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Biden ήταν εμπόλεμος, στην εμπόλεμη πλευρά, έτσι δεν είναι? Στήριξε αναφανδών, πλήρως, πάρτε ό,τι θέλετε. Στην αρχή βέβαια είχε βάλει όριο, μην χτυπάτε με πυράβλους βαθιά μέσα στη Ρωσία.
3: Ήταν και μια παρέκβαση αυτή, ναι, από μετά την προτεραιότητα που έδινε η Αμερική από την εποχή του Ομπάμα στην Ασία, στην
2: Κίνα. Μετά τη ρήψη του υπερπυράβλου ο Ρέζνικ, είπε ο Μπάιντεν, ωραία, χτυπάτε και μέσα βαθιά. Έρχεται ο Τραμπ και γίνεται μεσολαβητής, από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, λέει, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είναι στη μέση.
3: Έχει καταφέρει το κατόρθωτο. Να εμφανίζεται η Αμερική ως ξεχωριστή από το ΝΑΤΟ. Ενώ ξέρουμε ότι είναι primus inter pares στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, χωρίς Αμερική δεν υπάρχει ΝΑΤΟ. Και έχει καταφέρει να συνδιαλέγεται και να συνδιαπραγματεύεται με τον Πούτιν.
2: Μπορεί να προχωρήσει η στρατηγική αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του Ευρωνάτο, σε σχέση με την Αμερική? Μπορούν να σταθούν στα πόδια
3: μας. Είμαστε πολύ πίσω από πλευράς τεχνολογίας και από πλευράς καινοτομίας σε σχέση με την Αμερική. Οι επενδύσεις μας στην άμυνα είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την Αμερική. Εγώ θα έβλεπα περισσότερο μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία σε συνεργασία όμως με το ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από το ΝΑΤΟ. Το οποίο θυμίζω ξανά ότι έγινε για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με τη διαμεσολάβηση της Βρετανίας. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, ότι οι Βρετανοί ήταν πρωτοπόροι σε αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα ο Έρνεστ Μπέβιν τότε, ο υπουργός εξωτερικών του Άτλιτ, κυβέρνηση Άτλιτ, ήταν το τσολιανότερο του Τσόρτσιλ σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή θέλει οπωσδήποτε να έρθει η Αμερική να δώσει την πυρηνική της ομπρέλα στην Ευρώπη. Γιατί φοβόταν, και η Γαλλία ήταν ναυαγισμένη εντελώς, δεν υπήρχε πέτρα πάνω στην πέτρα, και φοβόταν πάρα πολύ τη Δυτική Γερμανία, δηλαδή την διχασμένη, τη διαιρεμένη Γερμανία.
2: Δηλαδή το ΝΑΤΟ δικαιώθηκε ιστορικά με την πτώση του κομμουνισμού?
3: Το ΝΑΤΟ δικαιώθηκε ιστορικά, ναι. Δηλαδή έδωσε την ομπρέλα, την πυρηνική ομπρέλα της Αμερικής στην Ευρώπη, και επίσης είπε όχι στην επέκταση, περαιτέρω επέκταση Σοβιετικής Ένωσης. Είπε ένα μεγάλο όχι. Το πρώτο όχι ήταν το σχέδιο Μάρσα, το οποίο όμως ήταν οικονομικού χαρακτήρα περισσότερο και πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά στρατηγικού χαρακτήρα ήταν κυρίως η αμυντική συμμαχία η οποία έγινε γύρω από το ΝΑΤΟ, και γι' αυτό το λόγο οι Αμερικανοί χρειάστηκε να βγουν από τον απομονωτισμό τους με την απόφαση Βάντενμπεργκ.
2: Πράγματι η Αμερική το 1949 μας βοήθησε στρατιωτικά και οικονομικά να μην μπούμε στο σταλινικό στρατόπεδο, έτσι αν νικούσε ο δημοκρατικός στρατός.
3: Να το πω αλλιώς, από τη στιγμή που μπήκαν οι Αμερικανοί στο παιχνίδι δεν υπήρχε περίπτωση να νικήσει ο δημοκρατικός στρατός Ελλάδος. Επομένως ήταν αυτοκτονικό και αυτοκαταστροφικό και καταστροφικό για την Ελλάδα που τη συνέχισε.
2: Γιατί επειδή είναι και το μοίρασμα των Βαλκανίων με το χαρτάκι.
3: Κανείς δεν ήθελε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο εκείνη τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα δεν ήθελε η Σοβιετική Ένωση. Και ήξερε ότι αν φτάσει στη θάλασσα, την οποία πάντοτε ορεγόταν, θα γινόταν ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και γι' αυτό και η Ρωσία πριν από την Σοβιετική Ένωση είχε φτάσει δύο φορές στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, αλλά δεν προχώρησε παρακάτω.
2: Άρα υπήρχε μια, θα την έλεγα, αυτοσυγκράτηση και από εδώ και από εκεί.
3: Ναι, αυτοδέσμευση. Ακριβώς. Προτιμούσαν βέβαια οι Σοβιετικοί να αφήσουν την Ελλάδα να αιμορραγεί. Δηλαδή δεν ήξεραν τι θα γίνει σε 5-10 χρόνια, αν οι Αμερικανοί θα εξακολουθούσαν να έχουν ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αν θα συνέχιζαν να είναι επίσης ενεργοί, εξίσου ενεργοί. Επομένως άφησαν την Ελλάδα να αιμορραγεί πάρα πολύ και γι' αυτό είναι ασυγχώρητο ότι συνέβη στην Ελλάδα, γιατί δηλαδή τα έκανε όλα καθυστερημένα μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
2: Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει μια νέα μοιρασιά μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη σύνοδο της Αλάσκας?
3: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει ακριβώς μοιρασιά της Αλάσκας, αλλά θέλει ο Τραμπ να δει κατά πόσον το λιώσιμο των πάγων στον αρκτικό κύκλο επηρεάζει τη στρατηγική της Ρωσίας, την πουτινική στρατηγική, και θέλει οπωσδήποτε να αποκοπεί η Κίνα από μια προσπάθειά της να ανέβει στον αρκτικό κύκλο. Γιατί έχουμε δει η Κίνα ότι έχει αλλάξει στρατηγική για τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να γίνει και ναυτική δύναμη, προσπαθεί να γίνει και στρατηγική δύναμη σε μεγάλο βαθμό, οπότε θέλουν να κόψουν αυτή την προοπτική. Οι εφοπλιστές μας ξέρουν πολύ καλά ότι στον αρκτικό κύκλο συνήθως η Ρωσία δίνει την άδεια και η Αμερική από τη θέση παρατηρητή εγκρίνει ή δεν εγκρίνει μια πολιτική. Αλλά τώρα επειδή λιώνουν οι πάγοι θα αλλάξουν όλα.
2: Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε τώρα όχι ένα break, όπως λένε οι μεγάλοι δημοσιογράφοι στα κανάλια, αλλά ένα διάλειμμα.
0: Κύος, Ράδιο Αλήθεια, 95,1.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη Λεωφόρο Ενώσος στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Το συμβάν ανέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο σημείο και ότι με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποτυχεί ο μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Μπογδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χ ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τις συνεδρίες του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Επανήλθε στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ 1 θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Δημοσίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9:30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Γκρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Σάββατο 11 Ιουλίου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αποδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8:30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, Το Μεγαλείο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσει ο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσελληνική αύριο 5η 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη. Θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίο Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 5η από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στην εστίαση στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου. Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μετατοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Σαμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Σαμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο να γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βορειοανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινή καλεσμένη του Κώστα Μαρδά είναι η καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Κωνσταντίνα Μπότσιου. Στη σημερινή εκπομπή κάνουν μια περιδιάβαση στους πολέμους Ιράν και Ουκρανίας, εξετάζοντας το ρόλο Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την συνέντευξή μας με την κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου. Να δείξω τα βιβλία που έχετε επιμεληθεί. Εδώ έχετε 50 χρόνια ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εδώ έχετε γράψει κείμενο.
2: Έχω γράψει ένα κείμενο. Είναι από ένα συνέδριο του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων. Διοργανώθηκε με το Βήμα και με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών πριν από 2 χρόνια και αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μια αποτίμηση των τελευταίων 50 ετών από τη μεταπολίτευση.
1: Μάλιστα. Και μετά. Πόλεμος στην Ουκρανία και διεθνείς ανακατατάξεις.
2: Αυτό είναι βιβλίο που συνεπιμελήθηκα μαζί με την Ρεβέκα Παιδί και τον Ευαγόρε Ευαγόρου, δύο συναδέλφους νεότερους, το οποίο βιβλίο αυτό έχει μέσα άρθρα, διαφορετικά κεφάλαια, που είναι αγέραστα, δηλαδή μπορούν να διαβαστούν και μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία, χρησιμοποιούν σαν αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία για να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένα πράγματα, όπως οι οικονομικές κυρώσεις, όπως το ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής.
1: Τα Βαλκάνια στον ψυχρό πόλεμο.
2: Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά στην Αγγλία. Βασίστηκε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, στο οποίο τότε ήμουν γενική διευθύντρια. Είναι από τα λίγα βιβλία που αφορούν τα Βαλκάνια στον ψυχρό πόλεμο και το έχω συνεπιμεληθεί και έχω συγγράψει βέβαια μέσα ένα κεφάλαιο μαζί με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: 1821, από την Επανάσταση στο κράτος.
2: Αυτό είναι βιβλίο που έχω συνεπιμεληθεί με τον διευθυντή του Κέντρου Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού, τον Σωτήρη Ριζά, σε σχέση με την Επανάσταση, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.
1: Η δράση της COE στην Ελλάδα 1940-1942 είναι τα αρχικά της μυστικής υπηρεσίας των Βρετανών, έτσι,
2: η SOE ήταν ακριβώς. Η ΣΟΕ, αυτή είναι μια πολύτιμη συμβολή, νομίζω, των εκδόσεων Παπαδόπουλος στην σειρά που διευθύνω, γιατί έχω

0: γράψει μόνο τον πρόλογο, εδώ δεν έχω κάνει επιμέλεια. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς οι Βρετανοί έβλεπαν εκείνη την εποχή την Ελλάδα όταν προσπαθούσε να αντισταθεί εναντίον των κατακτητών.
1: Λοιπόν, υποθέτω ότι η επόμενη επιμέλεια ή το επόμενο βιβλίο σας θα είναι για το Ιράν.
0: Όχι, το επόμενο βιβλίο, το οποίο γράφω τώρα, τελειώνω τώρα που να είναι, είναι η ανασυγκρότηση, για την εποχή της ανασυγκρότησης στην Ελλάδα.
1: Α, το σχέδιο Μάρσαλ.
0: Για το σχέδιο Μάρσαλ, ακριβώς. Με το οποίο έχω ασχοληθεί περισσότερο, όπως έχετε δει και σε άλλες δημοσιεύσεις μου. Και αυτή η δημοσίευση αφορά τον πρώην διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον Γιώργο Ματζαβίνο, ο οποίος ήταν διοικητής στην εποχή του σχεδίου Μάρσαλ.
1: Σωστά δίνεται προτεραιότητα στο σχέδιο Μάρσαλ, στην ανασυγκρότηση, γιατί θα έλεγα ότι το θέμα του Ιράν, το πόλεμο στο Ιράν, είναι και θέμα πολιτικής ψυχολογίας και ψυχιατρικής ή όχι. Καταρχάς να εξηγήσω στους τηλεθεατές μας ότι την εκπομπή την γράφουμε Παρασκευή και μεταδίδεται Κυριακή το βράδυ και με πολλές επαναλήψεις βέβαια. Και έτσι δεν είμαστε 100% σίγουροι τώρα που συζητούμε ότι τελικά αυτό το μνημόνιο κατανόησης, αυτή η συμφωνία, το σχέδιο ή προσχέδιο θα υπογραφεί από τα δύο μέρη, από Αμερική και Ιράν ή και από το Ισραήλ. Έχει διαρρεύσει από την πλευρά του το Ιράν 14 σημεία που όμως εξόργησαν τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί είναι μια δική τους ερμηνεία. Ουσιαστικά, αν διαβάσει κανείς αυτά τα σημεία, θεωρείται ότι παραδόθηκε η Αμερική στους Ιρανούς. Πώς θα τελειώσει, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πόλεμος, τι εκτιμάτε εσείς?
0: Έχουμε ένα τρίγωνο αυτή τη στιγμή, μάλλον ένα τρίγωνο το οποίο δεν έχει μεταξύ του πολύ καλή εννόηση. Δηλαδή, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ έχουν πολύ καλή εννόηση σε όλα, γιατί δεν πρόκειται το Ισραήλ να φύγει, να μετακομίσει από την περιοχή, να πάει κάπου αλλού. Επομένως, θα συνεχίσει να έχει το Ιράν στην πλάτη του, το οποίο ο Ιράν έχει κηρύξει τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή, θέλει να το εξαφανίσει από το χάρτη, όπως έχει πει επισήμως. Ταυτόχρονα αυτό έχει να κάνει και με τη Χεζμπολάχ, που είναι αντιπρόσωπος του Ιράν στο Λίβανο. Και η Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή, κατά κάποιο τρόπο, έχει δεσμεύσει την κυβέρνηση του Λιβάνου. Από την άλλη πλευρά έχουμε το Ιράν. Η Αμερική δεν πρόκειται να φύγει από το Ιράν εάν δεν σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εμείς, επειδή εδώ πέρα ακούμε πολλές ιδεαλιστικές κορώνες, πρέπει να σκεφτούμε αν μας συμφέρει ένα Ιράν το οποίο έχει πυρηνικά. Πυρηνικά όπλα. Η επόμενη χώρα που θα θελήσει να αποκτήσει πυρηνικά και θα μπορέσει να αποκτήσει πυρηνικά, αν αποκτήσει το Ιράν, είναι η Τουρκία. Θα γίνουμε όλοι ελευθεριωτικοί. Επομένως, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για να σταματήσει όμως χρειάζεται regime change, χρειάζεται αλλαγή καθεστώτος, γιατί το καθεστώς αυτό έχει δεσμευθεί έτσι κι αλλιώς ότι θα αποκτήσει πυρηνικά. Το ίδιο λέει ότι θα το αποκτήσει, αλλά κανείς δεν το πιστεύει ουσιαστικά. Και έχουν μετανιώσει το μεταξύ για την πολιτική που άσκησαν σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα. Θεωρούν ότι ήταν πιο πετυχημένη η πολιτική του Πακιστάν, της Ινδίας, του Ισραήλ κτλ. Που δεν άνοιξαν την πόρτα στην Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Αλλά εάν δεν γίνει αυτό, δεν πρόκειται να φύγει η Αμερική εύκολα. Και βέβαια θα μπορέσει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών ο πρόεδρος Τραμπ να κερδίσει σε μεγάλο βαθμό την εβραϊκή ψήφο στην Αμερική λόγω της στήριξης που έδωσε το Ισραήλ σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή, είναι λίγο η γάτα που τρώει την ουρά της. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να φύγει από εκεί η Αμερική αν δεν πετύχει τους στόχους της.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Ο Σκεριάν. Στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινή καλεσμένη του Κώστα Μαρδά είναι η καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Κωνσταντίνα Μπότσιου. Στη σημερινή εκπομπή κάνουν μια περιδιάβαση στους πολέμους Ιράν και Ουκρανίας, εξετάζοντας το ρόλο Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας.
1: Λοιπόν, θα θέσω τώρα ένα θέμα που δεν το έχει θέσει κανένας αναλυτής. Εγώ λέω δεν είμαι αναλυτής, εγώ θέλω να είμαι διαλυτής ψευδεστήσεων και να πηγαίνω κοντά στα στερεότυπα. Είπαμε προηγουμένως και συμφωνήσαμε ότι στην περίοδο του ψυχρού πολέμου η Αμερική και η Σοβιετική Ένωση αλληλοαπειλούνται με πυρηνικά, αυτά τα φοβερά όπλα καταστροφής της ανθρωπότητας.
0: Και άλλα ξοροπούνταν επίσης.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ ρωτάω το εξής. Γιατί να μην αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα ως ισορροπία στις 75 πυρηνικές κεφαλές που έχει το Ισραήλ και το οποίο ο Ισραήλ απειλεί ότι εάν υπάρχει περίπτωση να υποστεί καταστροφή της κρατικής του υπόστασης θα ρίξει οι πυρηνικές βόμβες και θα καταστρέψει αν όχι όλη την ανθρωπότητα την ευρύτερη περιοχή. Μήπως το Ισραήλ θα είναι πιο προσεκτικό εάν το Ιράν, επαναλαμβάνω, αποκτήσει πυρηνική κεφαλή?
0: Είμαι η τελευταία που θεωρώ το καθεστώς Νετανιάχου βρίσκεται ενδικαίο. Δεν θεωρώ κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που νομίζω ότι το καθεστώς Νετανιάχου έχει οδηγήσει το Ισραήλ σε ατραπούς. Όμως, το Ισραήλ δεν έχει απειλήσει ευθέως το Ιράν. Το Ιράν έχει απειλήσει το Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν λέει ότι αν χρειαστεί να αμυνθώ, θα χρησιμοποιήσω τις πυρηνικές κεφαλές που έχω. Αλλά το Ισραήλ θέλει, το Ιράν θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ από το χάρτη. Άρα, ποια είναι η επιθετική πλευρά και ποια είναι η αμυντική πλευρά, η αμυνόμενη πλευρά. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα Ισραήλ κάθεται πάνω στο Σουέζ. Ουσιαστικά δεν μπορούμε αυτό να το αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πράξη των την λογική των πραγμάτων, την τάξη των πραγμάτων. Και επίσης έχει την υποστήριξη της Αμερικής. Άρα το Ιράν είναι επικίνδυνο για την περιφερειακή ειρήνη, όχι για την ειρήνη την τοπική. Και επίσης το Ιράν είναι αρκετά απομονωμένο. Δηλαδή έχει αποδείξει ότι μπορεί να υποφέρει και μπορεί να υποφέρει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς έξωθεν καλή μαρτυρία και χωρίς έξωθεν βοήθεια. Από το 1979 το Ιράν παραμένει κρατεό. Επομένως δεν νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο το Ιράν να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα. Γιατί είναι μια κουλτούρα η οποία είναι πολύ ισχυρή και πολύ δυνατή. Δηλαδή οι Πέρσες έχουν μείνει Ιρανοί, έχουν μείνει Πέρσες γιατί έμειναν Σίτες. Όπως οι Πολωνοί, δηλαδή, λέμε ότι πολλές φορές έμειναν Καθολικοί και έμειναν έτσι Πολωνοί.
1: Ότι τα πυρηνικά αν αποκτηθούν από τους Ιρανούς θα είναι στα χέρια ιδεολειπτικών αγιατολάδων με θρησκευτική ψυχώση, ας πούμε.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω περισσότερο
1: Θα είναι επικίνδυνο, δηλαδή, περισσότερο να έχει το Ιράν.
0: Το έχει πει. Death to America, death to Israel. Ναι. Στα τέλη ελληνικά. Ναι, δηλαδή, δεν λένε death to Trump, λένε death to America.
1: Και το Ισραήλ.
0: Θέλουν να εξαφανίσουν την Αμερική από το χάρτη, αν μπορούν, και να εξαφανίσουν το Ισραήλ από το χάρτη. Δεν μπορούν να εξαφανίσουν το Ισραήλ από το χάρτη.
1: Και το Ισραήλ, δεν ξέρω αν λέει ότι θα τα εξαφανίσω το Ιράν, αλλά έχει εξαφανίσει 70.000 αμάχους, κυρίως αμάχους, στη Γάζα.
0: Αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι φοβερό.
1: επικείς με κάθε τι δυτικό, εγώ αυτό βλέπω.
0: Όχι, δεν είμαστε επικείς και μάλιστα και στην Αμερική την ίδια και η εβραϊκή ψήφος είναι διχασμένη και η εβραϊκή κοινότητα είναι διχασμένη. Δεν υποστηρίζουν καθόλου το καθεστώς του Νετανιάχου και η
1: ελληνική
0: κοινότητα είναι πάρα πολύ διχασμένη στην Αμερική.
1: Ένα καυτό θέμα που έρχεται κόντρα σε αυτή την πολιτική.
0: Μα εγώ σας είπα πρώτη ότι είναι λανθασμένη η πολιτική της μονομερούς ταύτης με το Ισραήλ από την ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι το 1973 στον πόλεμο του Γιόν Κιπούρ, που σημαίνει στα εβραϊκά ημέρα της συγγνώμης, το λέω για τους τηλεθεατές μας, και επειδή κινδύνευσε να περικυκλωθεί, έτσι δεν είναι, από Αίγυπτο και Συρία και από άλλες αραβικές δυνάμεις, ήταν θέμα να καταρρεύσει το κράτος. Αλλά έκανε αντεπίθεση, χτύπησε και τους Σύριους και τους Αιγύπτιους και κέρδισε τελικά. Όμως τότε υπήρχε το ενδεχόμενο, στο πρόγραμμα ήταν η εκτόξευση πυρηνικών κεφαλών, γιατί το κράτος αυτό ήταν στα πρόθυρα να καταρρεύσει. Άρα, ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων δεν είναι μόνο από τους ιδεολειπτικούς της Ανατολής, αλλά είναι από τους ορθολογιστές της Δύσης.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, ο δημοκρατικός Τρούμαν, ο ευγενικός και καλοκάγαθος, είχε εκλεγεί και εισαγγελέας, αν θυμάμαι καλά.
0: Δικαστής, γιατί μπορούν να εκλεγούν.
1: Ο Χάρι Τρούμαν, λοιπόν, αυτός ο δημοκρατικός, το απάβγασμα της κεντροαριστεράς στην Αμερική, έριξε στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι την πυρηνική βόμβα και μάλιστα εναντίον ανοχήρωτης πόλης και εναντίον αμάχων.
0: Γιατί έτσι πίστευε ότι τελειώσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος νωρίτερα από ότι αργότερα, γιατί αργότερα, ξέρετε, στον πόλεμο είναι πολύ πυκνός ο χρόνος, δεν ξέρει κανείς τι θα μπορούσε να συμβεί. Και μάλιστα υπάρχει μια ωραία σκηνή στην ταινία Oppenheimer, την οποία φαντάζομαι έχουν δει τηλεθεατές σας, που πηγαίνει ο Oppenheimer στον Τρούμαν και του λέει: αισθάνομαι τύψεις, γιατί όλη η ανθρωπότητα τώρα πια θα ξέρει ότι εγώ είμαι αυτός ο επιστήμονας ο οποίος δημιούργησε την ατομική βόμβα. Και λέει: μην ανησυχείς, παιδί μου, εμένα θα κατηγορούν, δεν θα κατηγορούν εσένα, γιατί η πολιτική.
1: Πάντως ούτε οι πιλότοι εξεδίδωσαν κάποια ενοχή και τύψη. Οι πιλότοι που έριξαν τις βόμβες.
0: Δεν υπήρχε πέτρα πάνω στην πέτρα, μια και μιλάμε για την ανασυγκρότηση, δεν υπήρχε τίποτα στην Ευρώπη. Είχαν κανιβαλίσει την Ευρώπη οι δυνάμεις κατοχής.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε στον πόλεμο του Ιράν τη θέση, εντάξει, τη θέση της Αμερικής την έχουμε δει. Ρωσίας, Κίνας. Αλλά και να μου πείτε και για το Πακιστάν που ξαφνικά βγαίνει και φέρνει τα δύο μέρη στο τραπέζι. Ρωσία, λοιπόν, Κίνα, Πακιστάν.
0: Το Πακιστάν είναι, αν θέλετε, το αντίπαλον δέον της Ινδίας και επειδή η Κίνα με την Ινδία είχαν και πόλεμο μεταπολεμικά, δεν θέλουν οι Κινέζοι την Ινδία, επομένως προτιμούν το Πακιστάν. Το Πακιστάν δε, επειδή είχε και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στους κόλπους του και έχει παίξει ένα πολύ περίεργο ρόλο στο θέμα της διεθνούς τρομοκρατίας και επειδή φοβάται ότι το ίδιο θα υποστεί ζημία στο πυρηνικό του πρόγραμμα, παίζει τώρα έναν ρόλο διαμεσολαβητή. Και γι' αυτό θέλει να μπει και η Τουρκία σε αυτό το διαμεσολαβητικό ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή το Πακιστάν. Η Κίνα. Η Κίνα είναι σαφές ότι έχει πει ο Σι Τζιπίνγκ ότι πρώτον θέλει να βγάλει 20 εκατομμύρια Κινέζους το χρόνο από τη φτώχεια. 20 εκατομμύρια είναι δύο Ελλάδες, έτσι. Είναι φοβερό νούμερο, αν το σκεφτεί κανείς. Και δεύτερον, ότι θέλει να δει την Κίνα να μετεξελίσσεται σε στρατιωτική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο χείρος των νησιών και η Ταϊβάν, έτσι κι αλλιώς μάλλον, θα πάει προς την Κίνα. Ίσως να δούμε μια χονκοποίηση της Ταϊβάν και όχι μια άμεση προσάρτηση. Όμως η Κίνα είναι πολύ επικίνδυνη γιατί προσπαθεί να πιέσει τον υπόλοιπο κόσμο και έχει φτάσει και στη Μέση Ανατολή σε μεγάλο βαθμό μέσω του Round and Belt Initiative.
1: Να εξηγήσουμε τι είναι ο δρόμος.
0: Ο δρόμος του μεταξιού ουσιαστικά. Είναι ο παλιός ο δρόμος του μεταξιού, μια ζώνη, ένας δρόμος, έτσι
1: δηλαδή,
0: ονομάζεται.
1: Διάδρομοι, σιδηρόδρομοι, πλοία, αεροπλάνα τα οποία θα μεταφέρουν τα προϊόντα από την Κίνα, θα περνάει από
0: πού θα περνάει. Και ποια είναι κομβικά σημεία, ποια είναι hubs, δηλαδή όπως...
1: Θα πάει στη Μέση Ανατολή και θα συνεχίζει στην Ευρώπη.
0: Έχει φτάσει στην Αφρική σε μεγάλο βαθμό, έχει πάει στη Μέση Ανατολή σε μεγάλο βαθμό, έχει φτάσει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εδώ δίπλα μας.
0: Στρατηγικό εταίρος και στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά, έχει πολύ σημαντικό hub η Κόσκο. Το ξέρουμε αυτό και έχει πάρει και τον ΟΛΠ και προσπαθούσε να επεκτείνει τη δραστηριότητά της η Κίνα και στην Τραπετσόνα και σε άλλα παραεφοπλιστικά επαγγέλματα. Στο οποίο τέθηκε ένας φραγμός στην
1: τώρα
0: επέκταση
1: αυτή. Τώρα με τη νέα πρέσβυρα με την κυρία Γκυρφόλη, τέρμα αυτά.
0: Και ήδη πριν δηλαδή είχαν προσπαθήσει οι Αμερικανοί και είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα αντιχάμπ, ας πούμε, ένα αντικόμβο.
1: Θα δώσουμε την Ελευσίνα για ένα εμπορικό λιμάνι στα πλαίσια των ΗΠΑ αυτής της γραμμής. Και μάλιστα από ό,τι λέγεται θα υπάρχουν και ναυπηγεία για τα πλοία του έκτου στόλου.
0: Κοιτάξτε να δείτε, για μένα δεν υπάρχει δίλημα. Είπαμε, φταίει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αυτός μας έκανε ναυτική χώρα. Κοιτάξτε τι γίνεται με τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούζ. Ένα ναυτικό αποκλεισμό σου κάνει μια ναυτική δύναμη και τελείωσες. Αποδεκατίστηκες. Επομένως, ακόμα και κοινικά να το δούμε, δεν μπορούμε να αντισταθούμε, εκτός αν δεχτούμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε θάλασσα πια, θέλουμε την Τουρκία να φτάσει μέχρι τη μέση του Αιγαίου και είμαστε περισσότερο μια Φλόριδα της Ευρώπης, στην οποία όλοι εξυπηρετούν τον τουρισμό και δεν μας νοιάζει αν έχουμε ή δεν έχουμε συγκυριαρχία με την Τουρκία. Αλλά όσο είμαστε ναυτική δύναμη, πρέπει να υπηρετούμε αυτό το στόχο. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινή καλεσμένη του Κώστα Μαρδά είναι η καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Κωνσταντίνα Μπότσιου. Στη σημερινή εκπομπή κάνουν μια περιδιάβαση στους πολέμους Ιράν και Ουκρανίας, εξετάζοντας το ρόλο Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας.
5: Η θέση της Ρωσίας στον πόλεμο του Ιράν ποια είναι?
6: Η θέση της Ρωσίας. Η Ρωσία δεν συμπάθησε ποτέ ιδιαίτερα το Ιράν.
5: Θυμάστε. Γιατί?
6: Δεν συμπάθησε το Ιράν για διάφορους λόγους. Καταρχάς, στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν μαζί με
5: την. Έντονα αντιπεριαλιστικό κράτος, αντιαμερικανικό, έτσι δεν είναι?
6: Είναι αντιαμερικανικό κράτος, αλλά είναι και θεοκρατικό κράτος. Και η Σοβιετική Ένωση παλαιότερα ήταν κοσμικευμένο κράτος. Όπως και τώρα η Ρωσία σε μεγάλο βαθμό είναι κοσμικευμένο κράτος. Πατέρα Πρωτεύουσα Ορθοδοξία παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και μάλιστα είχαν μπει και στο Αφγανιστάν για να μην διαδοθεί η Ιρανική Επανάσταση στο Αφγανιστάν. Και μάλιστα λένε πολλές φορές στη θεωρία των διεθνών σχέσεων ότι όταν θέλεις μια υπερδύναμη να την απασχολήσεις όχι με το στρατηγικό της στόχο αλλά με μια άλλη δύναμη, βάλτε να κινηθεί εναντίον μιας τριτοκοσμικής χώρας. Όπως ήταν το Βιετνάμ για τις ΗΠΑ, όπως ήταν το Αφγανιστάν για τη Σοβιετική Ένωση κ.ο.κ. Δεν συμπάθησαν ποτέ ιδιαίτερα τόσο τα καθεστώς. Όμως το Ιράν θέλει να έχει κατά κάποιο τρόπο το βέτο της Ρωσίας όταν το χρειάζεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή το βέτο της Κίνας όταν το χρειάζεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτές οι δυνάμεις χρησιμοποιούν το Ιράν. Αυτό δείχνει και την σημασία, αν θέλετε να αντιστρέψω την ερώτησή σας, μιας μικρομεσαίας δύναμης απέναντι στις υπερδυνάμεις. Δηλαδή και η μικρομεσαία δύναμη μπορεί να κουλαντρήσει, να κουμαντάρει λίγο πολύ τις υπερδυνάμεις. Δηλαδή και ο κοντός μπορεί τον ψηλό να τον βασανίσει αρκετά, να τον τυραννίσει αρκετά.
5: Βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες απολαμβάνουν το ότι έχει μπλέξει στα στενά του Ορμούς ο Τραμπ. Και θα έλεγα παίρνουν μια γλυκιά εκδίκηση, γιατί έχουν υποστεί πολλές προσβολές, δεν είναι? Από την εποχή που απαιτούσε με στρατιωτική δράση την Γροιλανδία ο Τραμπ, τους είπε ανίκανους, τους είπε μικρούς, τους είπε λίγους. Πρόσφατα τους είπε απέσιους, γιατί δεν έσπευσαν να του διαθέσουν βάσεις και δυνάμεις για να συνεχίσει ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον του Ιράν. Μέχρι που θα πάει αυτή η στάση των Ευρωπαίων?
6: Δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Και πού θα πάει η στάση του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ και η Αμερική είναι πιο ισχυρή απέναντι στους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη είναι πολύ πίσω δυστυχώς. Είναι ουραγός σε πολλά πράγματα, και στην τεχνολογία και στην καινοτομία και στην έρευνα και σε πολλά άλλα πράγματα. Το ΝΑΤΟ, όπως είχε πει και ο πρόεδρος Μακρόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, είναι εγκεφαλικός νεκρό. Έτσι το είχε αποκαλέσει το ΝΑΤΟ. Και τι έχουμε ζήσει από την αρχή του χρόνου, βέβαια. Έχουμε ζήσει Βενεζουέλα, Γροιλανδία, στη συνέχεια το Ιράν, το οποίο καθυστέρησε, αν θέλετε, και την Κούβα, τον επόμενο στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, βλέπουμε μια αποσύνδεση της Αμερικής από την Ευρώπη, η οποία μάλλον θα συνεχιστεί, γιατί ο Τραμπ δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του, εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν στην Αμερική και δεν είναι λίγοι. Δηλαδή, έχοντας υποκινήσει ουσιαστικά την παρέμβαση και τα επεισόδια που έγιναν στο Καπιτόλιο το 2020 να αναλάβει ο Biden και παρόλα αυτά τον ξαναψήφισαν και τον ψήφισαν πάρα πολύ περισσότεροι Αμερικανοί αυτή τη φορά. Δείχνει ότι έχουν βαρεθεί την πολιτική ορθότητα, έχουν βαρεθεί αυτή τον καθεσπρεπισμό της πολιτικής γλώσσας. Βέβαια, το εμπιστεύτηκαν σε έναν δισεκατομμυρίο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή και υπόλογος σε μεγάλο βαθμό. Αυτό μένει να φανεί εάν ζυγίζουν τα καλά του έναντι των κακών του. Γιατί έχει σίγουρα και ορισμένα πλεονεκτήματα. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι ένας άνθρωπος ο οποίος καταφέρει να βγει σε 50 πολιτείες, σε 50 χώρες ουσιαστικά πρόεδρος, έχει τα προσόντα για να το κάνει αυτό.
5: Και όχι μόνο αυτό, αλλά δημιούργησε και ελπίδες για μια ειρήνη στον κόσμο. Και τελικά βλέπουμε ότι έμπλεξε σε ένα πόλεμο. Αλλά θέλω να
6: μας... Αυτό αποτελεί παρέκβαση από την στρατηγική της Κίνας.
5: Ναι.
6: Στρατηγική προτεραιότητα της Αμερικής, το bipartisan issue αυτή τη στιγμή στην Αμερική είναι η Κίνα.
5: Θέλω να πω για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το πόλεμο. Πώς μπορούμε να μπλέξουμε ή πώς έχουμε μπλέξει κατά τρόπο άμεσο ή έμεσο. Θυμάμαι τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στην Αμερική, τον πτέραρχο Dan Kane, ο οποίος στον πόλεμο των 12 ημερών πέρσι, δηλαδή που βομβαρδίστηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, ευχαρίστησε την Ελλάδα και μάλιστα πήγε μετά από μια εβδομάδα στην ναυτική βάση, την αμερικανική ναυτική βάση στη Σούδα, επιθεώρησε τα αντιτορπιλικά και το προσωπικό και συνεχάρη το προσωπικό, το στρατιωτικό προσωπικό εννοώ, για το ρόλο τους στην ανάσχεση των πυράβλων που έριχνε το Ιράν. Τώρα πάλι έχουμε χρήση των βάσεων στα πλαίσια αυτών των επιχειρήσεων της Αμερικής εναντίον του Ιράν. Εμείς δεν διατρέχουμε ένα κίνδυνο αντιπίνων. Θα σας διαβάσω κάτι που είπε ένας φρόνης της Επανάστασης.
6: Ναι, βεβαίως.
5: Τρεις Κυριακές πριν στην Καθημερινή. Αυτός λέγεται, είναι ο ταξίαρχος Ιμπραήμ Τζαμπάρι. Λέει, δεν έχουμε καμιά σύγκρουση αυτή τη στιγμή με τις ευρωπαϊκές χώρες και το ΝΑΤΟ επίσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου βάσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
6: Η Σούδα είναι πάρα πολύ σημαντική βάση των Αμερικανών στη Μεσόγειο. Να το δεχτούμε αυτό. Και η Κύπρος είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός. Η Κύπρος δεν προσπαθεί από ό,τι φαίνεται να ενταχθεί και στο ΝΑΤΟ. Επομένως, χτυπάνε όπου βρούνε οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή. Χτυπάνε όπου αισθάνονται ότι υπάρχει μια αδυναμία. Χτυπάνε όπου νομίζουν ότι είναι πιο κοντά στην περιοχή τους από την οποία δρούν οι Αμερικανοί και ούτω καθεξής. Βοηθάμε σίγουρα. Είμαστε σίγουρα ένας από τους στόχους, αλλά δεν είμαστε ο κύριος στόχος.
5: Και αν φάμε καμιά κεφαλή κατά κέφαλα εκεί στη Σούδα, στην Κρήτη κλπ. Τι γίνεται?
6: Εδώ σας είπα από την Ουκρανία παραλίγο να φάμε. Παραλίγο να θερνούμε θύματα δηλαδή. Αν περνούσε ένα κουραζιερόπλαιο από εκείνη τη στιγμή στα νησιά της Λευκάδας, θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να θερνούμε πάρα πολλά θύματα.
5: Έρχομαι τώρα σε αυτό το θέμα, το προεκτείνω. Εδώ αποδείχθηκε ότι καταραίει το στερεότυπο πως όταν μια χώρα έχει βάσεις είναι εξασφαλισμένη η προστασία από την Αμερική. Όπως ξέρετε, από τη δεύτερη μέρα οι Ιρανοί απάντησαν στους βομβαρδισμούς Ισραήλ και Αμερικής, χτυπώντας 15 αμερικανικές βάσεις στον κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα δεν υπήρχε ισχυρή αντιεροπορική προστασία σε αυτές τις βάσεις. Και τώρα, όπως ξέρετε, υπάρχει μια συζήτηση επανεξέτασης κατά πόσο μπορούν να νιώθουν ασφάλεια αυτές οι χώρες με την ύπαρξη στρατιωτικών βάσεων. Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι εντάξει, δικαιώθηκε η Αμερική απέναντι στο κομμουνιστικό σύστημα, αλλά μήπως η Αμερική έχει φτάσει στο άλλο άκρο. Μέσω των βάσεων θέλει να εδέξει όλο τον κόσμο, και εγώ λέω με τη Δύση είμαστε, αλλά όχι με την Άγρια Δύση.
6: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό τη μορφή που θα πάρει το ΝΑΤΟ ή το νέο ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένα μόρφωμα που λέγεται Board of Peace, στο οποίο συμμετέχει και το Ισραήλ, συμμετέχει και η Τουρκία. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτό το Board of Peace. Επομένως, αν στο μέλλον η Τουρκία παράσχει περισσότερη ασφάλεια σε αυτές τις χώρες στο όνομα του Board of Peace, στο όνομα της Αμερικής, στο όνομα του νέου ΝΑΤΟ ή του παλιού ΝΑΤΟ, αυτό θα φανεί. Αλλά σίγουρα η πυρηνική ομπρέλα της Αμερικής δεν φαίνεται να ισχύει. Καλά, εμείς το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς από την Κύπρο. Το ξέρουμε ότι δεν ισχύει στα ελληνοτουρκικά και από τη στιγμή που υπάρχει μια πολύ κακή σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ και εμείς πηγαίνουμε το Ισραήλ, δεν θα ισχύσει στην περιοχή μας.
5: Έχουμε δύο λεπτά. Θέλω να μου πείτε, εάν τελικά μπορεί να εξαφανιστεί από προσώπου γης η Χαμάς, στη Γάζα και η Χεζμπολάχ στο Λίβανο.
6: Όχι, δεν μπορούν να εξαφανιστούν από προσωπικές.
5: Αυτές οι επαναστατικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις.
6: Δεν μπορούν να εξαφανιστούν από προσωπικές. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε τη νέα γενιά τρομοκρατών. Και πρέπει αυτό να σταματήσει. Γιατί όταν βλέπουν σακάτιδες και πτώματα μέσα στο σπίτι τους και τάφους μέσα στο σπίτι τους, οι άνθρωποι αυτοί θα γίνουν οι επόμενες γενιές νέοι τρομοκράτες. Επομένως πρέπει να σταματήσει το κακό.
5: Η προοπτική για την περιοχή μας ποια είναι? Ειρήνη, πόλεμος, κάτι ενδιάμεσο?
6: Η καλή προοπτική για την περιοχή μας είναι ειρήνη, ευημερία, δημοκρατία. Αυτό που χλεβάζαμε πολλές φορές στο τρίπτυχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αληθινό. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα το έχουμε. Δηλαδή, φέτος, για παράδειγμα, όταν είσαι πολύ πλούσιος Αμερικανός ή Νορβηγός, δεν θα πας στην Ανατολική Μεσόγειο διακοπές, θα πας κάπου αλλού. Και ήδη το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Να βλέπουμε ανθρώπους που είναι στη δυτική πλευρά της Ευρώπης, στο δυτικό ημισφαίριο, να μην προτιμούν την περιοχή αυτή για διακοπές. Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, η οποία περιμένει πάρα πολλά από τον τουρισμό. Υπάρχει μια ανακατανομή, βέβαια, όπως είπα στην αρχή, ισχύως, και εκεί υπάρχουν παράθυρα ευκαιρίας για γεωπολιτική επιρροή. Επίσης, έχουμε ξεχάσει πλήρως τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα έπαιζε παραδοσιακά. Μετά τον ψυχρό πόλεμο, έλεγε ότι είναι η μόνη χώρα που είναι στο ΝΑΤΟ και είναι η μόνη χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει παρέλθει πια, δεν είναι η μόνη χώρα που είναι στην περιοχή αυτή. Αλλά θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση και στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια σίγουρα ξαπλώνει μια Ελλάδα. Δεν είναι το ευρυντικό κέντρο βάρους στα Βαλκάνια, είναι στο Αιγαίο, όπως ξέρουμε, και η Ανατολική Μεσόγειος είναι πιο δυτική από αυτήν. Αλλά πρέπει να δούμε όλη την περιοχή πώς μπορούμε να διανοίξουμε τις δυνατότητές μας.
5: Θέλω μια σύντομη απάντηση, χωρίς ανάλυση. Να μείνει στον αέρα η απάντησή σας για μια επόμενη εκπομπή. Στα προσεχή 5 με 10 χρόνια, βλέπετε μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας?
6: Όχι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εγώ.
5: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Ήταν κοντά μας η κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιο. Και θα κλείσω με ένα πασίγνωστο ρητό που όλοι το λέμε, το λατινικό ρητό, ότι όταν θέλεις ειρήνη, να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Η ταπεινότητά μου θέλει να πει κάτι κόντρα. Όταν θέλεις ειρήνη, να προετοιμάζεσαι για την ειρήνη. Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη Λεωφόρο Ενώσεως στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Το συμβάν ανέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο σημείο και με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποτυχεί ο μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Μπογδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χ, ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τις συνεδρίες του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Επανήλθε στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ 1 θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Χίο ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίο ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9:30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Σάββατο 11 Ιουλίου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αποδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8:30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, το Μεγαλείο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7:30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσ Ελληνική. Αύριο 5η, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρι, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 5η από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η Ένωση Πρωταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στην εστίαση στην ΙΟ στη Δασκαλόπετρα την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949». Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μετατοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας, με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο να γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-ανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Σε ολόκληρη τη Χίο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: δεν το λέω εγώ τόσο ωραία, αλλά καλημέρα.
1: Δεν είσαι και ο Μάριος Φραγκούλης.
0: Δεν είμαι και ποιος ήταν?
1: Μάριος Φραγκούλης.
0: Καλή σας μέρα.
1: Διανύουμε την 8η ημέρα του Ιουλίου του 2026. Για την ακρίβεια είναι η 181η ημέρα του χρόνου και η 331η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Καλημέρα στα καμάρια μας, τις επιλογές μας, τους αυτοδιοικητικούς μας άρχοντες πρώτου και δευτέρου βαθμού. Έχουμε και δύο βαθμούς για να είμαστε
1: και... Και στους βουλευτές μας. Μην τους βγάλουμε απ' έξω.
0: Δεν είναι μόνο θέμα, δεν είναι
1: πολύ. Ξαλώς ο Νούπο θα κληθούμε. Έτσι λέει ο ένας εξ αυτών. Ο άλλος λέει ότι ας το λύσει το θέμα η κυβέρνηση, αφού δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Τελικά, εγώ ποιο να πιστέψω?
0: Έλατε. Εσύ είσαι χωρίς λεωφορείο και δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σημειωτέων, εμείς που φωνάζουμε δεν είμαστε και. Πώς να το πω.
0: Φαν του λεωφορείου.
1: Ναι, δεν το έχω να μπω σε λεωφορείο χρόνια.
0: Ούτε μένουμε.
1: Άμα μπω στην Αθήνα μπαίνω σε λεωφορείο.
0: Η κοινότητα.
1: Αλλά δεν είναι πρόβλημα για τους ανθρώπους.
0: Εγώ βέβαια θα επιθυμούσα να πάω στα μεστά.
1: Με λεωφορείο?
0: Όχι με λεωφορείο, να πάω και να μην ξανακατέβω πια. Να μείνω εκεί.
1: Να μην ξαναανέβεις, γιατί τα μεστά είναι κάτω. Εμείς είμαστε πάνω.
0: Ανέβα, κατέβα, δεν με νοιάζει.
1: Όχι, ξανά, για να τα...
0: Γιατί δεν χρειάζεται, τι να πάω να κάνω.
1: Ανατολιζόμαστε.
0: Ναι. Καταλάβατε, παιδιά, ναι.
1: Τι?
0: Να, Ιούλιος μήνας που λέτε, ναι.
1: Και τι?
0: Έρχονται και οι επισκέπτες μας.
1: Έρχονται σιγά σιγά, κάτι γίνεται.
0: Οι Τούρκοι είναι μόνιμοι, είναι, όπως λέμε, Αλβανός τουρίστας, είναι Τούρκος οδηγός. Είναι το ίδιο πράγμα είναι. Σας έχω ξαναπεί την άποψή μου, ο Τούρκος είναι ίδιος με μας στο χειρότερο. Δηλαδή, στη χειρότερη εκδοχή, ρε παιδί μου, ένα κλικ πιο κάτω.
1: Μια χαρά είναι. Εμείς δεν είμαστε ανεκτικοί.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, χθες είχα μάλλον ένα τροχείο στο My Market. Λοιπόν, στη λεωφόρο.
1: Α, είναι εδώ πέρα στη γειτονιά μας που.
0: Εκεί, εκεί.
1: Αυτός ο κακός άνθρωπος, ο Δήμης ο Μιλωνάδης, λέει ότι πρέπει να γίνει ένας μικρός κυκλικός.
0: Πάτε πάλι με τους κυκλικούς. Του έχω πει 500 φορές. Μην το λες. Θα λες εσύ το άλλο, το ανάποδο.
1: Κάνανε πάντως έναν στον καινούριο περιφερειακό δρόμο του Χαλκιούς. Της παράκαμψης του Χαλκιούς. Κάνανε.
0: Να πας στο Χαλκιούς. Άντε να δεις τα Θημιανά.
1: Εκεί που είναι μικρούλησε, δεν μπορούσα να κάνω και εδώ
0: και
1: έναν.
0: Πες μου, αν εδώ έγινε ποτέ στα Θημιανά, με τόση κίνηση, με τόσο κόσμο, αν έγινε ποτέ τροχαίο ατύχημα, πείτε μου. Λοιπόν, και επειδή πολλαπλασιαζόμεθα λόγω του θέρους και έρχονται και άλλοι οδηγοί από άλλα μέρη που δεν γνωρίζουν τον ΧΟΚ,
1: χιακός οδικός κώδικας,
0: έχουμε και τους ντουρ, ντουρ.
1: Ποιους ντουρ?
0: Ένα λέγεται ντουρ, στο έγραφε. Αχ, συγγνώμη.
1: Καταρχάς, πρέπει... εδώ που λέμε δεν έχει κανένα στόπ.
0: Εκεί δεν έχει στόπ.
1: Πού έχει στόπ?
0: Έχει στόπ από τη μεριά του της ΔΕΗ που έρχεσαι για να βγεις στη λεωφόρο ενώσιος με το θάνατο. Εκεί
1: υπάρχει... Ενώσιος με το θάνατο είναι ή της Ελλάδας με την Κύπρο?
0: Ποια Κύπρο, ρε?
1: Α, όχι Κύπρο.
0: Της Ελλάδας με της Χίου με την Ελλάδα.
1: Α, της Χίου με την Ελλάδα.
0: Γι' αυτό έχουμε κάνει και το άγαλμα του, την πρωτομή του Χρυσολορά.
1: Πού?
0: Στον ΟΑΕΔ απέναντι.
1: Υπάρχει ο ΟΑΕΔ, είναι ΔΥΠΑ.
0: Ο ΔΥΠΑΣ, ναι. Είναι ο ΔΥΠΑΣ. Είχε απόξω την υποδομή του Χρυσολορά. Ο Χρυσολοράς.
1: Η ΔΥΠΑ είναι δημόσια υπηρεσία απασχόληση.
0: Ευτή. Ναι. Εκεί σκοτώθηκε ο Χρυσολοράς, που ήταν η απόβαση του ελληνικού στρατού του 1912. Για να απελευθερωθεί το νησί, κατάλαβες. Εκεί σκοτώθηκε ο Χρυσολοράς και προ τιμή το κάναμε μια πρωτομή. Η οποία πρωτομή βέβαια έγραφε την Οσίνε, αλλά σβήστηκε με το χρόνο.
1: Δεν μπορεί να τα ξανα.
0: Αυτά είναι.
1: Δεν το έχει πει κανένα, μωρέ.
0: Κοιμήλια.
1: Το λέμε τώρα.
0: Είναι κοιμήλια. Αυτά δεν πιταγγίζομαι. Το είχαν κάνει με Θημιανούς εκεί πέτρα. Άλλη μεγάλη επιτυχία να σκαλίζει πάντα σε Θημιανούς εκεί πέτρα. Ναι. Η ίδια επιτυχία γίνεται και στον Κήπο τώρα που βγάλαμε τη Θημιανούς εκεί πέτρα επειδή ήταν ακατάλληλη. Ξαναβάζομαι άλλη. Τώρα σας τα κάμα κουρβάρι, τι να κάνουμε, παιδιά.
1: Ο Κήπος είναι στα τελειώματα.
0: Το κεφάλι μου είναι, ετοιμάζεται. Πριν τις Αγίες Μαρκέλας θα γίνουν τα γένεια.
1: Ναι.
0: Το ποδήμαρχο. Εκεί είσαι ότι πιο ετοιμάζεται. Παιδιά, θυμάτε κατά σε αυτό που ξεκίνησα.
1: Από το τροχαίο.
0: Α, είδες να το. Το τροχαίο. Το τροχαίο στο My Market. Προσοχή λοιπόν, διότι τούτες τις μέρες μέχρι να ξαναφύγουν αυτοί που έρχονται, θα υπάρχουν προβλήματα. Και άρα χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Για τους Τούρκους δεν μπορώ να πω τίποτα. Φιλοξενούμενοι, καλή τους ώρα, καλοί άνθρωποι. Οδηγούν, είπαμε, χειρότερα από εμάς. Εξάλλου, πόσο καιρό ακόμα θα έρχονται.
1: Γιατί?
0: Δεν μου λες από τη χθεσινή σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα, εσύ τι κράτησες?
1: Ότι ο Ερντογάν χρειάζεται κάποιον να βαστάει, δεν είχε μπαστούνι, κράτησε τον Τραμπ.
0: Το δες και εσύ,
1: Κάποιον έπρεπε να κρατάει, μπορούσε ο άνθρωπος να περπατάει χωρίς βοήθεια.
0: Εγώ θυμάμαι, μόλις τον είδα, λέω, να λέω, πατέρας μου. Για την εποχή που μου έλεγε, γιέ μου, αυγομαζόνω. Λέω, καλά, παπά.
1: Εδώ όχι, και πόσο άλλο είναι τρελονιάτο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ας τον άλλον τώρα. Ο άλλος είναι έτσι καλλιώς για το...
1: Ακόμη προχωράει χωρίς...
0: Ασθενής.
1: Όχι, ο άλλος κάτι έχει στο μυαλό. Εντάξει, από αυτά που είπε, κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε.
0: Δηλαδή την υγεία του να έχει ο άνθρωπος.
1: Ναι, καλέ, όλοι την υγεία τους να έχουν. Να μην είναι και αθάνατοι.
0: Το εύχομαι για κάθε άνθρωπο αυτό το πράγμα. Αλλά τον Ερντογάν δεν τον είδα. Επειδή ο Ερντογάν είναι μια επόμενη μέρα στην Τουρκία, η επόμενη μέρα δεν σημαίνει ότι θα είναι σιωπή καλύτερη.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι, γιατί ο Ερντογάν ήταν σκύλος που γάβγιζε.
1: Εγώ αυτό που είδα, επίσης είδα ότι η μόνη που δεν χαιρέτησε με την κλασική χειραψία, αλλά δια εναγκαλισμού και ασπασμού, την έμεινε. Ήτανε η...
0: Καράβομαστε κουμπάρι.
1: Η, πώς τη λένε, πώς είναι το μικρό της...
0: Η Μαρέβα. Μα αφού είμαστε κουμπάρι.
1: Τι κουμπάρι? Εμείς είμαστε για ο Γιωργάκης.
0: Τι είμαστε, όχι ο Γιωργάκης, ο Καραμαλής ήταν.
1: Ο Καραμαλής, ποιος Καραμαλής, αυτό που φωνάζει τώρα.
0: Ο Βούς. Ο Βίτα δηλαδή, ο Καραμαλής Βίτα θέλω να πω.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ο Βούς, ναι, ήταν κουμπαριά, δεν κάναμε με την Ερντογάν.
1: Νόμιζα το Ζεμπέκικο ποιος το χόρεψε.
0: Α, στο Ζεμπέκικο, το Ζεμπέκικο είναι μια, αλλά είναι πολύ νωρίτερα το
1: Ζεμπέκικο. Α, μπερδεμένα.
0: Είμαστε κουμπάρι.
1: Είμαστε κουμπάρι.
0: Βοήθησαμε το παιδί του. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Σήμερα εορτάζει ο Προκόπς.
1: Προκόπ. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία.
0: Στην Αμερική με διαφέρει, με της Πουτίνγκας.
1: Δεν γράφει για την
0: Αμερική. Έλα ρε γάμο το, γιατί
1: και είναι της οικογένειας και στην Ουκρανία.
0: Α, μάλιστα. Προκοπίου λοιπόν την μεγαλομάρτυρος, ο οποίος ή το Δούκας είχε μεγάλο αξίωμα στην Αλεξάνδρεια, αλλά ήταν και χριστιανός, οπότε...
1: Είναι και της Μητρός αυτού Θεοδοσίας.
0: Ο Δοκλητιανός του είπε το κεφάλι σου περισσεύει.
1: Ναι, και των δι' αυτού πιστευσάντων και μαρτυρισάντων Νικοστράτου και Αντιόχου.
0: Ωραία. Όλοι αυτοί

0: από το λιμάνι της Χίου. Λόγω των θυελωδών ανέμων. Τι σύμπτωση. Το πρώτο ήταν το ιστιοφόρο τρεχαντήρι Άγιος Σόζων. Δεν σώθηκε. Χωρητικότητας 60 τόνων. Είχε φύγει, λέει, 3 το μεσημέρι με πλοίαρχο τον Ιωάννη Καλογερά από το λιμάνι της Χίου με προορισμό τα Καρδάμιλα. Αυτοί πηγαίνανε δηλαδή από το λιμάνι στα Καρδάμιλα ή σε διάφορα διαθαλάσσεις, δεν είχαμε δρόμους, ε.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Το συμπεραίνω. Η σφοδρή θαλασσοταραχή που συνάντησε το ανάγκασε να επιστρέψει στη Χίο, αλλά και έξω από το λιμάνι η μανία των ανέμων δεν το άφησε να μπει στο λιμάνι, το έσπρωξε προς τα βράχια εκεί στο Μπούρτζι. Με αποτέλεσμα την εισρωή υδάτων και την καταστροφή του πλοίου, ευτυχώς το πλήρωμα διασώθηκε με τη συνδρομή του αντιτορπιλικού έγλη που βρισκόταν στο λιμάνι καθώς και των λιμενικών αρχών. Το πλοίο ήταν καινούριο αλλά ανασφάλιστο. Η αξία του ξεπερνούσε τις 120.000 δραχμές. Τα είχαν αξία τότε οι δραχμές, φαντάζομαι.
1: Είχε και συνέχεια το εξώδιο.
0: Είχαμε και ένα άλλο μικρό ιστιοφόρο, το Άγιος Σπυρίδων, χωρητικότητας 10.000 οκάδων. Το πλοίο ερχόταν από τη Μυτιλίνη. Η καταστροφή των πανιών του από τον άνεμο το έκανε να μείνει ακυβέρνητο. Με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά πάλι έξω από το λιμάνι, στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο. Ευτυχώς πάλι δεν είχαμε θύματα.
1: Διπλό τροχαίο είχαμε.
0: Διπλό ναυάγιο θες να πεις.
1: Λοιπόν, αυτά έγιναν σαν σήμερα το 1924. Splash, splash, que está trelado.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.

0: Χρησιμοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Το ακούμε, ακούμε και που μπορούμε να φάμε πρωινό.
7: Πρωινό μπορούμε να φάμε στο Golden Sun που είναι μέχρι τις 10.30.
9: Βεβαίως.
7: Επίσης μπορούμε να απολαύσουμε μεσημεριανό και βραδινό δίπλα στην πισίνα. Βραδινό θα έλεγα, το μεσημέρι δουλεύουμε, το βράδυ όμως μπορούμε να ξεσκάσουμε.
9: Μετά το μεσημέρι, από το μεσημέρι ως αργά το βράδυ, ο Ζούρα Κοτσερασβίλη μαγειρεύει για μας εκεί από έξω ωραία πράγματα.
7: Με το επιτελείο του, γιατί μόνο
9: 32-080 το τηλέφωνο του επιτελείου.
7: Σωστά. Λοιπόν, το λέγαμε και πριν λίγες μέρες ότι ρε παιδί μου, ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
9: Μ' αρέσει το ΔΔΕ αυτό.
7: Αλέως λεγόμενος και ΔΔΕ. ΔΔΕ.
9: Είναι ένα τιμήμα του κράτους. Είναι ένα μάλλον κράτος.
7: Κράτος εν κράτος.
9: Είναι κράτος.
7: Θα το λέγαμε. Επιλέγει να κάνει διακοπές ρεύματος σε. Τι να πω τώρα. Σε ώρες, μέρες που δεν είναι και οι πιο ενδεδειγμένες τώρα καλοκαιριάτικα.
9: Ό,τι κάνει ο καθένας. Κοιτάει
7: παράδειγμα,
9: την πάρτη του.
7: Είχαμε δει τις διακοπές που έχει στη Νότια Χίο αυτή την περίοδο και λέγαμε καλά, δεν μπορούσε να κάνει διακοπή την Τρίτη που το Μουσείο Μαστίχας είναι κλειστό, μόνο κάνει τις μέρες που το Μουσείο είναι ανοιχτό. Και προφανώς δεν είναι μόνο το Μουσείο, είναι και όλη η περιοχή εκεί Πυργίου και Πέριξ που έχει πρόβλημα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μπενέτο από το Πυργί.
10: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας.
9: Καλημέρα Γιάννη.
10: Θέλω να καταγγείλω το εξής. Πριν από λίγες μέρες έγινε μια 8-ωρη διακοπή από το ΔΔΕ για αλλαγή σε κολόνες νομίζω. Σήμερα θα ξαναγίνει μια 8-ωρη και στις 10 του μήνα είναι προγραμματισμένη άλλη μια 8-ωρη. Όλα αυτά μέσα Ιουλίου. Το Πυργείο Εμποριός και το Μουσείο Μαστίχας δεν ξέρω αν επηρεάζει και τα πίσω χωριά. Είναι κατεξοχήν τουριστικοί προορισμοί. Δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να προγραμματιστεί και να γίνει τουλάχιστον μέσα στο Μάιο, μέσα στον Απρίλιο και όχι μέσα στον Ιούλιο. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα χτυπήσουν οι εργαζόμενοι τις κάρτες τους. Πείτε μου σας παρακαλώ, το 70% των συναλλαγών έχει ανέβει με πιστωτικές κάρτες. Πώς θα γίνουν αυτές οι συναλλαγές.
7: Δεν θα κάνετε συναλλαγές.
10: Πώς μπορεί να αντέξει ένα UPS ένα κατάστημα. Τα παγωτά πώς θα συντηρηθούν. Δεν κινδυνεύει η δημοσία υγεία. Ανεξαρτήτως ότι εμείς κινδυνεύουμε όλοι τελικά από τον ΔΔΕ που είναι ένας δυνάστης. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι επαγγελματίες. Καλό το επιμελητήριο να παρέμβει παρακαλώ. Θα υποβάλουμε μια μήνυση για διαφυγόντα κέρδη. Επίσης μια μήνυση του αν συμβεί κάτι, κάποια δηλητηρίαση από παγωτό ή τρόφιμο ή οτιδήποτε από τις ταβέρνες, να είναι υπεύθυνος ο ΔΔΕ. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους επιτέλους.
9: Μάλιστα.
7: Και δεν είναι πρώτη φορά.
10: Και να δραστηριοποιηθούμε στα χωριά μας, συγγνώμη είναι που σε διακόπτω, για μια καλύτερη ζωή και μας την δυσκολεύουμε, ζούμε σε κόλαση. Πώς θα κινηθεί ο κόσμος μέσα στα καταστήματά μας, σας παρακαλώ, χωρίς air condition.
11: Γιάννη, το πυργί αυτή την περίοδο πόσο κόσμο έχει?
10: Μπορείτε να αυτείτε να κάνετε, αγαπητέ Γιάννη, ένα ρεπορτάζ, δεν έχουμε ξαναδεί τόσο κόσμο.
12: Α, έχει πολύ.
10: Βεβαίως και έχει.
11: Αυτό...
10: Τώρα έρχεται μια Ελληνοαμερικάνη μας.
11: Ξέρω τι σου λέω.
10: Οι επισκέπτες από απέναντι, από την Τουρκία. Ένας ωραίος ελληνισμός που επιλέγει το νησί μας για να κάνει διακοπές. Κόψαμε τα λεωφορεία του, κόβουμε και το ρεύμα. Για όνομα του Θεού.
12: Εντάξει, σιγά σιγά.
11: Γιάννη...
10: Ούτε να φύγουμε από εδώ, να τελειώνουμε.
11: Εντάξει.
12: Το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές ότι ειδικά σε τέτοια μέρη δεν ξέρουμε πώς επιλέγουν να...
10: Δεν λέμε να μην γίνει, είναι κάτι προγραμματισμένο, δεν είναι κάτι έκτακτο.
12: Όχι, τώρα βγήκαν τα λεφτά. Τώρα μπορεί ο εργολάβος...
10: Τώρα βγήκαν τα λεφτά να τα βάλουν στην τράπεζα να πάρουν και τους στόχους που δίνουν τώρα και να το κάνουν μέσα στο χειμώνα. Είναι απαράδεκτο αυτή την περίοδο.
11: Μάλιστα.
10: Επίσης ενδιάμεσα από την προηγούμενη διακοπή μέχρι και σήμερα έχουμε τουλάχιστον 5-6 διακοπές, μισή ώρα, μία ώρα. Πάνω, σου κόβει πάνω που γίνεται μια συναλλαγή σε ένα κατάστημα, έρχεται και μπλοκάρει. Τι θα γίνει αν έρθει η εφορία και μας γράψει? Για πείτε μου, σας παρακαλώ.
12: Επίσης θα μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τους βάζοντας μια προσωρινή γεννήτρια.
10: Πού να βάλουμε μια γεννήτρια μέσα στο
12: Όχι εσείς, όχι εσείς, ο ΔΔΕ.
10: Θα μπορούσε να γίνει κυκλική σύνδεση. Δεν ξέρω, έχουν κάποια συστήματα που μπορεί να δίνει ρεύμα από την άλλη πλευρά και να αλλάξουν τις κολόνες στο κέντρο υγείας και το πυργί να έχει ρεύμα.
12: Αλλά είναι εύκολη λύση, κόβουμε το ρεύμα.
11: Μάλιστα.
10: Έτσι, ακριβώς έτσι. Δεν είναι τώρα η περίοδος να γίνει μια προγραμματισμένη συντήρηση. Δεν θα άλλαζε κάτι αν γινόταν σε 2 μήνες ή αν γινόταν πριν 2 μήνες.
11: Και προφανώς, Γιάννη, εσύ μεταφέρεις την αγανάκτηση όλων των κατοίκων εκεί.
10: Μα φυσικά. Το κακό είναι ότι δεν είμαστε οργανωμένοι και να πάμε να σταματήσουμε τους πάντες. Αυτό είναι το κακό. Ότι πάντα πρέπει να μιλήσει μόνο μία φωνή. Ο βλάκας, ο κακός.
11: Μάλιστα.
12: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
10: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
11: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
13: Και είπε ο Ναπολέον, Κυριάκο.
12: Ναπολέον.
13: Καλά, λέει, τι στο διάλογο. Εμείς, λέει, κερδίσαμε. Πώς διάλογο αυτοί έχουν πέσει κάτω, ξέρει όλοι. Λέει, η στρατηγέ μου, η κοργή. Μας φάγανε οι κοργοί το στράτευμα.
12: Κοργή.
13: Ξύνεται. Μας φάγανε οι κοργοί, Κυριάκο. Θα την πατήσεις, Κυριακό, από αυτά εδώ. Από αυτά που είπε ο Μπενέτος. Ο καθένας θα αντιδράσει, θα πάρει ανάποδες στις εκλογές. Για όλα τούτα. Για το κράτος του ΔΔΕ που τους έχει γραμμένους όλους σε ένα σημείο το οποίο βρίσκεται μεταξύ ομφαλού και γονάτων. Από την κτηματική υπηρεσία, άλλος δυνάστης, ο οποίος κλείνει ό,τι γουστάρει. Έχουν κλείσει το χώρο εκεί απέναντι από το ελληνικό κάστρο, 2 ξενοδοχεία. Το πεντάστερο και το ελληνικό κάστρο δεν έχουν ένα αυτοκίνητο να μπει απ' έξω να παρκάρουν, να κάνουν να πιούν ένα καφέ. Το κλείσανε, βάλανε κολονάκια και δεν το κάνουν τίποτα. Ούτε για να βόσκουν κατσίκες είναι. Τίποτα. Από αυτά τα κράτη, τους δυνάστες αυτούς, στους οποίους δεν κάνετε ποτέ καμιά παρέμβαση. Κανείς πολιτικός, κανείς αυτοδιοικητικός, καλά αυτή είναι άχρηστη, δεν κάνετε τίποτα απολύτως. Τους αφήνετε και οδηγούν ανεξέλεγκτα. Αυτή η συσσωρευμένη οργή θα εκφραστεί εκλογικά. Σας τάπα. Μην πείτε πως δεν υποθήκανε αυτά.
12: Σήμερα πάντως 8 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος 8 με 3, χωριό Πυργή, κέντρο υγείας Πυργή, μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κατοφανά, αντιλιοστάσιο Ελληναρά Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. 10 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο, θα είναι πάλι σε μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Πάλι 8 με 3. Και η ζωή τραβά.
13: Κάπου κάνουν εργασίες. Καμία αντίρρηση δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει σύστημα με τον οποίο μπορεί να διακόψει ένα κομμάτι, να το απομονώσει, να κάνει τη δουλειά του και το υπόλοιπο να έχει ρεύμα. Δηλαδή, πού στο διάλογο, σε ποια εποχή ζούμε? Αλλά πέρα από αυτό, εγώ λέω ότι δεν μπορεί, είναι κοστοβόρο, είναι χρονοβόρο. Αυτό που λέει ο Γιάννης ο Μπενέτος, το απολύτως λογικό. Ρε φίλε, άμα το πήρε και 1000 άτομα το Μάιο, κάν το. Τώρα που έχει 3000 το κάνεις. Έχετε πάει ευτυχώς έχετε πάει στα χωριά μας. Εννοώ τα νοτιόχωρα, τα βορειόχωρα, αντεγιά. Να δείτε την πλατεία του πυριού, των μεστών για παράδειγμα. Δεν έχει καρέκλα να κάτσεις. Και αυτό είναι καλό, γιατί παρά τα εμπόδια, παρά ότι είμαστε γρουσούζιδες στην κοινωνία, παρά τα λεφτά τα ακριβά, παρά τα εισιτήρια που δεν έχει, τι μέλη έχουμε, κάτι έχουμε, έρχονται αυτοί. Πρέπει να του ανακτήσουμε.
7: Ναι.
13: Πρέπει να βλαστιμήσουν, δηλαδή.
7: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι πιο χρηστικό.
13: Ναι, μωρέ.
7: Από ποιοι περάσανε στους 8 του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου. Χθες προκρίθηκε η Ελβετία που κέρδισε στα πέναλτι την Κολομβία. Ενώ η Αργεντινή έκανε τη μεγάλη ανατροπή, εκεί που έχανε 2-0 από την Αίγυπτο, κέρδισε 3-2 και προκρίθηκε. Τώρα έχουμε λοιπόν Γαλλία εναντίον Μαρόκου, αν δεν κάνω λάθος σήμερα είναι το παιχνίδι. Όχι, αύριο 11 το βράδυ είναι το παιχνίδι. Μετά έχουμε Ισπανία εναντίον Βελγίου, Νορβηγία εναντίον Αγγλίας και Αργεντινή εναντίον Ελβετίας. Από τις 8 ομάδες που έχουν προκριθεί στα προημιτελικά, μόνο 2 είναι εκτός Ευρώπης.
13: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Παρακαλώ πολύ, η Εμινέ. Εμινέ, σημείωσε, σε παρακαλώ πολύ. 69-73-96-71-73. Άμα δεις τη δύσκολη την ώρα, τηλεφωνάς στη Γιώργη του Μαστοράκη και την κανονίζει την κηδεία.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
0: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
8: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
9: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
10: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αχίος, 8 και 36 πρώτα λεπτά. Αν έχετε σκοπό θες να κάνετε ασφάλιση σε όχημα, σε κατοικία, σε επιχείρηση, υγεία, ζωή κλπ, κλπ, όλα αυτά τα οποία μας απαιτούν οι σύγχρονες εποχές και συνθήκες, πηγαίνετε στην Δέσποινα Γιουργούλη, Κοραή 4, να σας πει ποια ασφαλιστική εταιρεία κάνει για τη δική σας την περίπτωση. Μην κάνετε το ανάποδο δηλαδή. Προσαρμόστε τα δικά σας θέλω στην εταιρεία η οποία σας ταιριάζει. Η Δέσποινα Γιουργούλη συναντάστε με όλες τις εταιρείες ασφάλισης. 690-605-1419.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Καθημερινά θα έλεγα. Και σήμερα έχουμε εκδήλωση στην Δασκαλόπετρα, την περίφημη πέτρα του Ομήρου, που διοργανώνει ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Έτσι δεν είναι, κύριε Νίκτα? Καλή σας μέρα.
2: Σωστά, καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ναι, είναι η πρώτη μας εκδήλωση καλοκαιρινή από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνουμε κάθε καλοκαίρι και είναι αφιερωμένη στη Διεθνή ημέρα Οικογένειας. Βέβαια, η Διεθνή ημέρα Οικογένειας ήταν τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου και τότε είχαμε πάει στην Κρήτη, όπου σε συνεργασία με ένα σύλλογο στο Λασίδι, τον Παναγία Παντάνασα, διοργανώθηκε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ρέξ εκεί στο Λασίδι, στον Άγιο Νικόλαο, όπου πραγματικά ήταν μια οδή για τυχείο. Τρεις ώρες ήταν αναφορά στοιχείο και η ομιλία του πατέρα Αντώνιου Μπιλάλη αναφέρθηκε στοιχείο στον Άγιο Νεκτάριο, στο έργο του, γιατί έζησε 8 χρόνια στοιχείο, έτσι, έμεινε στολιθή, δήλωνε εκεί ορμόμενος. Αλλά και μετά η παρουσία με θεατρικό δρόμενο του Σάρτου Σπυράκη με την Ελένη Τζιόλη, μια συνάδελφό του εκεί στην Κρήτη, και βεβαίως η παρουσία των χοροδιών Χιόνι του ΦΟΒ, της χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Θημιανών και Βοκαριά των Ενίτων, νομίζω ότι έδωσαν ένα πολύ όμορφο κλίμα, παρουσίασε ένα πολύ όμορφο κλίμα στους παρευρισκόμενους εκεί. Αυτή η εκδήλωση, η ίδια εκδήλωση, θα παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ στις 8.30 Δασκαλόπετρα.
1: Μισό λεπτό.
2: Κάποιες αλλαγές βεβαίως, γιατί δεν θα έχουμε τους κριτικούς, θα έχουμε βίντεο από την Κρήτη.
1: Η Κρήτη πώς είχε προκύψει?
2: Έγινε μια πρόταση όπου θέλανε να μιλήσουμε για τη μητρότητα στα έργα του Ομήρου. Αυτό ήταν και η αφορμή. Έγινε μια πρόταση μέσω της Σόφη της Κότη, την οποία την ευχαριστούμε βεβαίως, γιατί ήταν ο συνδετικός κρίκος μαζί με τον Μιχάλη Τσακεράκη, τον αντιπρόεδρο του συλλόγου που σας ανέφερα. Και από τότε ξεκίνησε μια επικοινωνία. Καταλήξαμε να γίνει και πενθήμερη εκδρομή με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σκεφτήκαμε όλες τις περιοχές της Κρήτης, όσες προλάβαμε δηλαδή, γιατί η Κρήτη είναι μεγάλο νησί, και καταλήξαμε το Σάββατο 16 του Μαΐου στο Λασίθι για αυτή την εκδήλωση. 40 χοροδοί ήταν μαζί μας, το θεατρικό μας και βεβαίως μια εκδήλωση πραγματικά η οποία ήταν, όπως σας είπα και προηγούμενος, οδηγία για τυχείο. Αυτό το κομμάτι θα παρουσιάσουμε σήμερα.
0: Ωραία.
2: Γι' αυτό καλούμε και όσους ενδιαφέρονται και όσους θέλουν, δεν θα χάσουν, 8.30 ώρα στον αρχαιολογικό χώρο στη Δασκαλόπετρα.
1: Άρα η αφορμή είναι ο ρόλος της οικογένειας μέσα στα έπι του Ομήρου.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι κι αλλιώς είναι και η ομιλία που θα ξεκινήσει, μια λιγόλεπτη ομιλία από το μέλος του ομίλου μας και δασκάλα και την διευθύντρια του Δευτέρου Δημοτικού Βορειού, τη Μαριάννα την Πελατή, είναι οι μορφές μητρότητας στα έργα του Ομήρου.
1: Μάλιστα.
2: Και θα ακολουθήσει ο διάλογος του Έκτορα και της Ανδρομάχης, όπως παρουσιάστηκε και στην Κρήτη από τον Σάββατο Σπυράκη και την Κορίνα τη Φραντζέσκου. Και μετά θα ακολουθήσουν οι χοροδίες, είναι η Χιόνι, όπως είπα, του ΦΟΒ, των Θημιανών, του ΜΕΟΘ και η Βοκαριά των Ενίτων. Θα έχουμε για πρώτη φορά μαζί μας, και χαρά μας βεβαίως, τη χοροδία της Αγίας Μαρίνας Χαλοπλήτου. Είναι νεοσύστατη χοροδία. Θα είναι δηλαδή 60 χοροδοί. Τώρα δεν ξέρω πώς θα χωρέσουμε εκεί πάνω. Αλλά πραγματικά με τη διεύθυνση βεβαίως και την διδασκαλία των χοροδιών από τη Σόφη την Κότη, νομίζω ότι θα πάει πολύ όμορφα. Θα συνοδεύουν και η μουσική ο Δημήτρης ο Γεράσιμος, κιθάρα ο Λεωνίδας Σοκάκαρης Μαντολίνο και η Ευτυχία Εγκίκα Κρουστά.
0: Οι καλοί παντού χωράνε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Οκτώμιση το βράδυ στη Δασκαλόπετρα, έτσι.
0: θέλω να γιάσω, λέει, μα δεν μπορώ. Ποιος το πάει αυτό?

0: Επειδή με τσιγκλάτη, εγώ φταίω, πρέπει να πω παραπάνω πράγματα. Δεν είπες λίγα τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα σας διαβάσω με ένα κείμενο του καπιταλέκου του Καραμούζου. Από τα Καραλά μιλάμε. Ανοίξουμε λίγο την υπολογιστή μας τώρα.
1: Α, δεν είναι κάποιου αναλυτή.
0: Δεν είναι. Αναλυτές θα έχουμε τον, πιστεύω, τον Κώστα τον Μαρδά, ο οποίος είναι στοιχείο για διακοπές και θα μας πει ο Κώστας στην τηλεόραση.
1: Και αντί να κάνει διακοπές, κάθεται και βλέπει τι λένε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι διαστροφή, βέβαια.
0: Αυτό είναι εδώ ο Κώστας, οπότε θα τον εκτελευτούμε να μας κάνει μια ανάλυση. Γράφει λοιπόν ο καπιταλέκος ο Καραμούζος ένα κειμενάκι για την σύνοδο του ΝΑΤΟ, το οποίο σας το διαβάζουμε.
1: Είναι τώρα τίτλος.
0: Ναι, ο τίτλος του είναι
1: «Άι στο διάολο όλοι σας».
0: «Άι στο διάολο όλοι σας». Λοιπόν, το διαβάζω το κείμενο, διότι μεταξύ, επειδή με ρωτάτε, με εκφράζει απόλυτα. Απόλυτα. Εγώ δεν έγραφα τίποτα, είναι δικό του. Αλλά με εκφράζει 100%.
1: Γράφει λοιπόν ο καπιταλέκος. Μόνο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να μην γνωρίζεις ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν κυβερνά την πατρίδα του δικτατορικά. Έχει κλείσει φυλακή όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους, δεκάδες δημοσιογράφους και καλλιτέχνες. Καταλαμβάνει το 38% της Κύπρου και αρνείται να τηρήσει τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και θέλει δικά του 135 ελληνικά νησιά και το μισό Αιγαίο. Η πατρίδα του έχει κάνει γενοκτονία στην Αρμενία. Έχει εξαφανίσει μια ολόκληρη φυλή τους λεγόμενους Κούρδους. Φιλοξενεί διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις και δεν σας νοιάζει. Αλήθεια, πού πήγαν οι αξίες της Δύσης? Οι Ισπανιόλοι με τους Εγγλέζους, τους Ιταλούς και τους Γάλλους κάνουν business μαζί του με όπλα. Τελευταία έχουμε και τον ανισόρροπο Τραμπ, που ξέχωρα από το φανταστικό του γλύψιμο στο Σουλτάνο, θέλει να του δώσει τα F-35 για να συνεχίσει να απειλεί την πατρίδα μου. Αν δεν εμοιάζατε, δεν θα συμπεριφερειάζατε, λέει ο σοφός λαός. Ο λαός βέβαια λέει και κάτι άλλο, ότι τα αυτά και το φτιάρι.
0: Τα σκατά, τα σκατά. Ναι. Όπου σκατά και το φτιάρι, είναι αυτό. Θέλει να πει δηλαδή.
1: Άφησα στο τέλος τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε εξ Ολλανδίας. Πιο γλύφτης και πιο καραγκιόζης πεθαίνεις.
0: Καπταλέκο, γεια στο στόμα σου. Και γράφει κάτω κάτω, άχιστε διάλο ρε όλοι σας. Δεν θέλατε σχολείο για το ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ. Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα, Χίος, 8:49 πρώτα λεπτά, όσοι παίρνετε τη βίωση να ξέρετε ακριβώς την ώρα.
2: Έτσι,
1: 8:19:19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Όσο νούπο θα σας πούμε και του δημόσιου, το οποίο αυτή τη στιγμή φτιάχνεται, δηλαδή
2: συζητιέται για να φτιαχτεί.
1: Συζητιέται για να, ναι. Παρατάθηκε το.
2: Μάλλον. Διαμαρτύρεται και κανένα.
1: Παρατάθηκε.
2: Έχει λεωφορείο, βρεξιά ναι μου.
1: Όχι, λέω παρατάθηκε. Έτσι,
2: μην έχει άγχο. Μην έχει άγχο.
1: Λοιπόν, ωραία. Οπότε, μόλις γίνεται το δημόσιο κτέο, παραμονή των εγγενείων του Δημοτικού Κήπου και τη επομένη του αγιασμού του Τελωνίου. Γιατί το Τελωνίο.
2: Το Τελωνίο το αγιάσαμε.
1: Το αγιάσαμε. Αλλά οι Άγιοι ούτε σοβαντίζουν ούτε κτίζουν. Τι είναι αυτοί οι Άγιοι.
2: Είχαν πει ότι θα ξεκινήσουν.
1: Μπράβο, έγινε ο αγιασμός. Λοιπόν, μετά από αυτά λοιπόν τα πράγματα όλα και τη δρομολόγηση των λεωφορείων στα χωριά μας,
2: ναι.
1: Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα μας το αναλύσει μια πολύ καλή μας φίλη κακοράτρια, που αφορά βέβαια τις υποθέσεις απάτης, οι οποίες έχουν πολυπλασιαστεί ξανά σε αυτόν τον άμυρο τόπο.
2: Καλημέρα, κυρία Αγγελική Αθηνάδη.
3: Καλημέρα σας.
1: Έλα.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω.
1: Ναι,
3: βεβαίως. Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο κάποια κυρία πριν από 2 μέρες από Αθήνα, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων. Και μου είπε αύριο, την επόμενη μέρα, που θα ήταν κάποια κυρία στοιχείο από αυτό το σύλλογο, αν μπορεί να μας επισκεφθεί. Εμείς διατηρούμε μια επιχείρηση. Ήρθε πράγματι η κοπέλα να μου πουλήσει λαχνούς. Ο ένας λαχνός έκανε 10 ευρώ. Τέλος πάντων, να μην σας λέω πολλά, τη ρώτησα πότε είναι η κλήρωση. Πήρα 2 λαχνούς, τη ρώτησα πότε είναι η κλήρωση και δεν έγραφε πάνω. Δεν ήξερε μάλλον να μου απαντήσει. Της είπα ότι δεν μπορείς να πουλάς ένα λαχνό που δίνει κάποιο δώρο και να μην υπάρχει πάνω έντυπα ή ημερομηνία της κλήρωσης. Μου λέει εμένα σας, θα πάρω εγώ τηλέφωνο στην Αθήνα και θα μας πούνε. Πήρε τηλέφωνο στο σύλλογο, ο οποίος δεν απαντούσε από ό,τι μου είπε. Τέλος πάντων, εγώ της έδωσα τα χρήματα. Την ώρα που της τα έδωσα, είδα πάνω στο λαχνό, πολύ έτσι αχνά, έγραφε 1η Ιουλίου του 26. Την άφησα να φύγει. Και μετά πήρα τηλέφωνο εγώ στο σύλλογο, εν τω μεταξύ είχα μπει εγώ στο ίντερνετ και είδα ότι πράγματι υπάρχει σύλλογος, μου άφησε και μια εφημερίδα που διανέμεται δωρεάν και γράφουν που έχουν κάνει προσφορές κτλ. Πήρα λοιπόν στο σύλλογο και τους είπα, ήθελα να μου πείτε πότε είναι η κλήρωση για το Smart TV. Με ρώτησε, δεν γράφει κάτι πάνω. Λέω με ένα σπραγιδάκι γράφει 1η Ιουλίου. Α, μου λέει έχει γίνει, έχει δοθεί. Λέω έχει δοθεί αυτό και πουλάτε λαχνούς σήμερα που έχουμε 8 εβδόμου. Στέλνετε αυτά, λέω, τα έχουμε ξαναδεί, είναι απατεωνιές και θα σας καταγγείλω. Τους είπα ότι να έρθουν πίσω τα 20 ευρώ εντός 10 λεπτών, αλλιώς αμέσως πάω στην αστυνομία και θέλω να πάω στην αστυνομία. Ήρθαν τα 20 ευρώ, η κοπέλα ήρθε, τα άφησε, εξαφανίστηκε, έτρεχε νομίζω σαν τρελή. Ούτε καν την απόδειξη που μου είχε αφήσει δεν πήρε πίσω. Κάπως έτσι ήθελα να ενημερώσω ότι η κυρία θα γυρίζει μέσα στοιχείο και θα παίρνει δεκάρικα.
1: Σύλλογο Ανηλίκων Προστασίας.
3: Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων.
1: Μάλιστα.
3: Έχει πάνω τα στοιχεία του συλλόγου που ανήκει, γράφει λαχαιοφόρος αγορά και διάφορα άλλα κερδίζει.
1: Αγγελική, η κυρία αυτή ξέρεις ποια είναι, έτσι. Ξέρεις ποια
3: πώς?
1: Η κυρία αυτή ξέρεις ποια είναι, έτσι.
3: Η κυρία αυτή ξέρω ποια είναι, αλλά δεν θέλω να πω το
1: όχι,
3: όνομα.
1: Όχι,
2: συγγνώμη, είναι πτυχίο.
3: Ναι, είναι χιώτησα και μένει στην Αθήνα. Τώρα, ήρθε στοιχείο να κάνει αυτό. Πάντως, μου είπε επίσης ότι είναι θελόντρια.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έχω ιδέα, είμαι θελόντρια.
1: Ωραία. Θα έλεγα και εσύ εθελοντικά να ενημερώσεις την αστυνομία.
3: Ακριβώς.
1: Ναι. Αυτό είχα. Μπράβο. Καλημέρα, κύριε Πέτρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Για να μην νομίζετε ότι είμαστε όλοι ουργοί. Όλοι είμαστε ουργοί.
2: Εγώ θα έλεγα και το εξής.
1: Αγγελική δεν ήταν καθόλου.
2: Άμα έχετε χρήματα για να δωρήσετε, έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους υπαρκτούς εδώ στο νησί, που μπορείτε να πάτε να τους δώσετε, είτε σας το ζητήσουν είτε όχι, τα χρήματά σας. Από εκεί και πέρα, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και κλείνουν και ραντεβού για να έρθουν να μας πάρουν τα λεφτά, καλά είναι να το αποφεύγουμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί εμένα με πήρανε από έναν άλλο συλλόγο που μαζεύει, λέει, καπάκια.
1: εσύ με καπάκια, ρε, με τι ασχολείσαστε, ρε, με καπάκια ο ένας.
2: Και δίνει, λέει, μετά δώρο, αναπηρικό καρτσάκι κτλ. Την ώρα που ξέρω από τον Παχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία ότι το πρόγραμμα αυτό σταμάτησε.
1: Καπάκια, θύματα τροχαίου. Αυτά είναι, λέει, όλα αγουριάδες. Ακούτε, θα σας πω εγώ. Να σας πω εγώ τι θα κάνετε. Α, 15 μέρες για τους άντρες το λέω τώρα. Όχι 15, ένα μήνα. Ένα μήνα, μην ταξίριστη. Βάλτε και ένα ράσο. Ένα μαύρο ράσο. Μείνετε αξίριστη. Έσπι, άσπρα, μουσια, μαλλιά. Πάρτε και ένα εικονάκι και κάτσετε σε μια γωνιά. Άμα δεν χεστείτε στο τάλιρο, θα κάτσετε να με φτύσετε. Ήταν ένας τύπος προχθές, ο οποίος τον παρακολούθησα. Γαλλό και ρατάδα σε πάνω πίσω. Στη Βενιζέλου. Λοιπόν, έμπαινε λοιπόν στα μαγαζιά και έλεγε: είμαι από το Άγιο Όρος και πουλάω εικονάκια. Λοιπόν, παιδιά, χέρια του φυλάγανε, τα ράσα του φυλάγανε, λεφτά μάζευε, έδινε τα εικονάκια. Πολύ χρήμα, πολύ χρήμα. Μου θύμισε τον Μαϊστράλη, τον καιρό που είχε το πρατήριο Άρτου στην Απλοταρία, ο Ζαχαρίας. Που πάω μια μέσα στο μαγαζί και βλέπω από έξω μια κυρία που το μάτι της έπεσε του λαγού. Φόραγε και ένα ράσο μαύρο και ένα εικονάκι και ήταν, το παίζε καλόγρια και άκοπο σκήνη και έπεσε, έβγαινε από και της έδινε λεφτά. Και μου λέει ο Τζαχαρίας, ρε εσύ, μου λέει, κάτσε να δεις ποιος θα βγάλει πιο πολλά, εγώ που έχω το ψωμάδικο ή αυτοί που είναι από έξω.

0: δεν παίζω. Δεν παίζομαστε. Να γιάσει, το έχω πει 500 φορές, να γιάσει το στοματάκι αυτού του φαντάρου, ο οποίος μας έβγαλε το όνομα του νησιού. Α, να γιάσει το στοματάκι του. Τον καιρό που οι φαντάροι υποδίσαν 24 μήνες, 26, 28, ο οποίος είπε το νησί Ουργία.
1: Καλημέρα κύριε Παντελή Πρόια.
2: Καλή σας ημέρα. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς. Παραπέμπω σε ένα μικρό άρθρο που είχα γράψει κάποτε. Το όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Εσαΐ υπάρχει από πολλά χρόνια. Και καλόγερος μπήκε στον Παχιακό να μας πουλήσει μια εκκλησία και μια εικόνα για μια εκκλησία κλπ. Όλα αυτά είναι απάτες, είναι γεγονός. Έχουμε εκκλησίες, έχουμε παπάδες, έχουμε φτωχούς ανθρώπους και μπορούν πραγματικά να τα εμπιστευτούν. Πέρα από αυτό, θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα ακόμα για την σημερινή το βράδυ, για την οικογένεια και την... Μα όλη η Οδύσσια δεν είναι μια οδή για την οικογένεια. Να θυμίσω ότι κάποτε είχα κάνει μια συνέντευξη στο Κατευθυνθίζω, ειδικά για την οικογένεια, θα την αναρτήσω πάλι στο Facebook, την εκπομπή εκείνη. Επίσης θέλω να πάω γρήγορα στον κύριο Καραμούζο, στον καπιτάν Καραμούζο, αν το λέω σωστά, στα Καρδάμιλα. Εγώ δεν έχω να πω πολλά λόγια, γιατί όλα αυτά που λέει και εμένα με αντιπροσωπεύουν. Μια ωραία, θέλω ένα σκητσογράφο που να μπορεί να ζωγραφίσει έτσι σκοπτικά και με πολύ νόημα. Έναν από εκεί γείτονά μας καθισμένο με μια μεγάλη, πώς το λένε, τον Αναργυλέ να καπνίζει, σταυροπόδι, και τις κυρίες της Ευρώπης, Κάλλας, Φόντερ Λάιεν και τις άλλες και τις άλλες και τους άλλους, να χορεύουν τσιφτετέλη, και πίσω στην πλάτη του αγά μας να κάθονται μέσα πίσω από κάγκελα και να φαίνονται όλοι οι φαλιακισμένοι καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί κλπ. Αυτή μια γελιογραφία που μπορεί να τα πει όλα. Συγγνώμη. Αυτό ζητώ έναν ο οποίος να μπορεί να το κάνει. Δεν έχω... Συγγνώμη, καμιά δέσμευση για κερδί, απλά σαν
3: ωραία,
2: να μιλήσει πολύ πιο εύγλωτα από πολλά λόγια. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό, να μια ιδέα για σκητσογράφο.
1: Ήταν και η Ούρσουλα χθες, την είδα.
0: Αφού το είπε, τον άκουσες, η Ούρσουλα και όλοι και όλοι και όλοι. Φαρισαίοι και υποκριτές. Εντάξει μου. Σήμερα θα μιλήσει και ο Κυριάκος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ακούσαμε τι θα πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, τα έχουμε πει 500 φορές. Δεν έχει ισχύ, σε πατάνε σαν το σκουλίκι. Αλίπητα. Μία ελπίδα έχεις. Να φοβούνται άμα τους πατήσεις, μην τους δαγκάσεις. Έχεις δόντια, να δαγκάσεις. Επιβιώνεις σαν έθνος. Δεν έχεις. Άντε, γεια. Καλή σας μέρα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενεργειά επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ψευτήλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Μπάχαλο, χάος.
11: Χάος.
10: Χάος.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
12: Και ζήτω το χάος.
13: Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες, καλημέρα χάος. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα. Τετάρτη δεν είναι σήμερα, Τετάρτη είναι σήμερα. Τετάρτη 8 Ιουλίου.
14: Προσπαθούσα σου να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου
13: Καλημέρα, Χάος Μανώλη Ζερβεράκη στο μικρόφωνο του Χιούς Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά, τα επόμενα 55 λεπτά της μέρας σας. Θα δούμε τέλος πάντων τι έχει γίνει, πώς πέρασαμε το 24ωρο, τι έγινε με τα ποδόσφαιρα. Χθες είχαμε, παιδιά, μία από τις καλύτερες ματσάρες που έχουμε δει μέχρι τώρα στο αμερικάνικο παγκόσμιο. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά φοβερή ματσάρα, άξια αντίπαλος, άξια αντίπαλοι και οι δύο, έτσι. Και η Αργεντινή και η Αίγυπτος. Γεια σου Αναστάση, καλημέρα. Καλή Τετάρτη με υγεία, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στη Βαλάντο, καλημέρα στην Άννα. Γεια σου Ανέστη. Καλημέρα και στους υποψήφιους. Στους υποψήφιους, στους βουλευτές μας, δημάρχους, περιφερειάρχους. Καλημέρα. Άννα, όλο και κάποια εκδήλωση θα έχει σήμερα. Προς το παρόν είχαμε μια εκδήλωση εκεί εδώ στη Διασταύρωση, καθώς έρχεσαι από το αεροδρόμιο να μπεις μέσα εδώ στα δικά μας. 8 και 20. Για καλά, σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό. 8 και 20 τελικά. Εδώ στη στροφή του σούπερ μάρκετ. Εδώ που έρχεσαι από το αεροδρόμιο για να μπεις μέσα από τον καρφά. Ο τραυματής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο. Είχες γίνει εξαιρετή. Παιδιά, ο δρόμος εκεί θέλει. Είμαστε που είμαστε. Είμαστε οι χειρότεροι οδηγοί στο ηλιακό σύστημα. Ήρθανε και προσθεθήκανε και οι Τούρκοι οδηγοί. Άκουνα, δηλαδή. Και οι Τούρκοι οδηγοί, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Και οι Τούρκοι οδηγοί, δηλαδή, είμαστε εμείς που είμαστε άχρηστοι οδηγοί. Είναι όμως και τα. Πολύ ωραίο θέμα σήμερα, τηλεοπτικό έχουμε. Έχουμε ένα test ride στον Μπάμπη τον Πουλά που κάναμε με τα νέα μοντέλα της CF Moto και τα Royal Enfield. Πολύ ωραία, παιδιά, και μεγάλη γκάμα και το. Ναι, χάμος. Θα τα δείτε και πολύ καλές οι τιμές, έτσι. Λοιπόν, η Άννα με ρωτάει εδώ πέρα αν έχουμε καμία εκδήλωση σήμερα. Δεν έχω εντοπίσει κάτι έτσι τώρα, κάτι φρέσκο. Αν είναι και μου εμφανίσει κάτι, θα σας το ανακοινώσουμε έτσι, μέσα στην εκπομπή. Το σίγουρο είναι ότι διανύουμε εβδομάδα εξοχής, εβδομάδα μπαλκονιού, knockout week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Κάνετε μια βόλτα από εκεί, από το μεγάλο πολυκατάστημα. Έχει τραπεζαρία κήπου, τραπέζι, 4 καρέκλες, ομπρέλα, 160 ευρώ όλο το σετ, έτσι. Έχει και σαλόνι κήπου Ραντάν, πώς λέγεται αυτό, με 4 τεμάχια, σκαμπουδάκια, τραπεζάκι, καναπεδάκι. Πολύ ωραίο, 280 ευρώ. Knockout Week, Ζανής Κοκολιάς. Γίνεται χαμός, παιδιά, έτσι. Καλημέρα στο Γιώργο και τη Δήμητρα. Καλημέρα στην Ελένη.

φοβερό θέμα διακρίνω. Βρήκα σήμερα μέσα στην αλήθεια. Χωρίς δημοτικό χώρο στάθμευσης φέτος ο Καρφάς. Ερώτηση. Έχει εδώ και μια συνέντευξη του αντιδημάρχου του Δημήτρη του Πατελίδα. Ο Δήμος Χίου καταβάλει κάθε προσπάθεια πριν λήξει ο Σεπτέμβρης, Οκτώβρη, να βρει χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Καρφά. Κανείς ιδιοκτήτης δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για να μισθώσουμε το χώρο του, ανέφερε ο αντιδήμαρχος. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Σύλλογος Καρφά Αγίας Ερμιώνης, Μέγα Λιμιώνατο. Καταλογίζει στο Δήμο Χίου αδιαφορία για το θέμα. Βέβαια εδώ ο κύριος Πατελίδας μας λέει ότι μόσους ιδιώτες βρέθηκαν εκεί πέρα να δούνε τι θα κάνουν, αν θα βρουν χώρο στάθμευσης, αν το... Δεν εκδήλωσε, δεν ήθελε κανένας. Κανένας δεν ήθελε να το δω, να νοικιάσει το οικόπεδό του. Σου λέει πιο καλά να το νοικιάσει ο μονάχος μου. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι όσες προσπάθειες αντίστοιχες έχουν γίνει, όπου και να είσαι σε προσέ... δεν είδα πια και τίποτα εγώ. Θέλω να πω, δεν τρέχανε. Δεν έτρεχε ο κόσμος πια να πάει να το βάλει το αυτοκίνητο, να το νοικιάσει, να το... Όχι. Κάνουμε λέει πως παλεύουμε. Μα και στα πιο πολλά ιδιωτικά πάρκινγκ, ρε φίλε, έχουν κάτι τιμές. Λες και θέλει να νοικιάσει εσένα το αυτοκίνητο σου για να πάει να κάνεις ένα μπάνιο και με τα λεφτά που θα πάρει να κάνει μία... να κάνει εργασίες βελτίωσης του σπιτιού του. Να πάει να ρίξει ένα βάψιμο στο αυτοκίνητό του και να σπουδάσει και το μικρό του παιδί με το δικό μου το αυτοκίνητο. Είμαστε λίγο σε αυτό, ναι. Είμαστε λίγο, Παναγιά βοήθα. Καλά, το θέμα με το πάρκινγκ δεν είναι μόνο το... Εκεί στο πάρκο Θελούδη έχει από κάτω, θα μου πεις, το μεγάλο το πάρκινγκ, έτσι. Έχει το μεγάλο το πάρκινγκ. Το πάρκο Θελούδη όμως από την πάνω πλευρά είχε ένα ωραίο πάνω εκεί, πάνω στο εκκλησάκι δίπλα ένα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στην Αργυρό, γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλή σας μέρα, μου στέλνει η μάνα μου τώρα. Καλή σας μέρα, φιλάκια πολλά, 4 καρδούλες. Προχτές είχε 8 καρδούλες. Είναι στην ακτή ταξιμερώματα. Λοιπόν, το πάρκινγκ εκεί πέρα τι έγινε? Κάποιος ιδιώτης νομίζω ήταν. Είναι ιδιώτη είναι και αυτό εκεί πέρα. Όχι, όπως είναι το πάρκο Θελούδη και ανεβαίνεις για το 3ο και 8ο δημοτικό. Στα δεξιά είχε ένα. Στο ναυτικό ομιλοχείο. Αυτό το ρημάδι, ρε παιδιά. Αυτό το ρημάδι που δεν ξέρει κανένας. Εγώ περνάω συχνά τώρα γιατί πάω και παίρνω τα παιδάκια από το camp του ναυτικού ομίλου. Βλέπω μέσα τουρίστες. Βλέπω μέσα Τούρκλεμ. Το τι μπινελίκια λένε στα τουρκικά και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα... Αυτό τώρα τι ακριβώς, δηλαδή μας τιμάει σαν εικόνα? Είναι δίπλα στην προκυμαία, κατεβαίνει ο κόσμος, θα πάω να παρκάρω εκεί πέρα που είναι κοντά και θα προχωρήσω με τα πόδια μου από του Χανδρή, θα στρίψω. Πόρε φίλε, δηλαδή... Σοβαρά τώρα, αυτό το παρουσιάζεται σαν να είναι το πάρκινγκ, έτσι το... Ντροπή. Αυτά τα τέσσερα. Καλημέρα από Αλιβέρη Εύβοιας, ο Μαστρογιάννης ο Βαποράκης. Καλημέρα στο Μαστρογιάννη τον Καράπουρνο. Εκ Καριών ορμόμενος, πρωταθλητής με την ΑΕΚ. Ναι, ο Καπταγιάννης ο Καράπουρνος είναι πρωταθλητής με την ΑΕΚ. Όχι παιδιά, το εθνόσημο το αυτό της ΑΕΚ, το δικέφαλο.

0: Να το δείτε στο, στην εκπομπή μας. Το πάρκινγκ εκεί πίσω από τον ναυτικό όμιλο είναι ουσιαστικά ένα crash test αναρτήσεων αυτοκινήτων, αμαξώματος. Μας το προσφέρει δωρεάν ο Δήμος Χίου. Λοιπόν, 11 Ιουλίου, Άννα, σου έχω ωραία εκδήλωση στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Έχουμε Γιάννα Φαφαλιού. Γιάννα Φαφαλιού is coming at Καρδάμιλα City. Με Λευτέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη. Λοιπόν, μπορείτε να διεκδικήσετε μέσω από το, το Messenger. Από το Messenger να διεκδικήσετε ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων VIP. Λοιπόν, για τις 11 Ιουλίου το βραδάκι, 9-9.30. Λοιπόν, Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρης Τομάζος, Γιώργος Ταναΐνης. Πώς το διεκδικείτε? Στέλνετε ένα μήνυμα στο Messenger, στο Destil Καρδάμιλα. Είναι λατινικά Destil. Γράφεται Destil. Κατάλαβες? Destil. Destil Καρδάμιλα. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση εδώ στην εκπομπή μας ζωντανά. Ναι, γιατί είστε και παρεξηγιάριδες τώρα το. Λοιπόν, θα κάνουμε την κλήρωση. Στέλνετε μήνυμα, γράφετε Γιάννα, κενό και ονοματεπώνυμο. Και την Παρασκευή ένας τυχερός θα κερδίσει το τραπεζάκι. Ένα τραπέζι για τέσσερις στο, στον Τεστή, στη Γιάννα τη Φαφαλιού. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα, ρε παιδιά, θα σας ξυνήσει. Τζάμπα πράγμα τώρα.
1: Αυτό που με θλίβει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Το ονοματεπώνυμό μου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στις παραγγελίες σας. Πίτσα Λύκος. Όταν παίρνετε πίτσα Λύκος να λέτε καλημέρα Χάους, Μανώλης Βερβεράκης. Ναι, σήμερα ανοίγει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 5:30 το απόγευμα εκεί στη Φάρκινα, στο πάρκινγκ. Πολύ δυνατό. Και μου λέει ο άλλος, γιατί να χρησιμοποιήσω, ρε φίλε, το όνομά σου? Γιατί αν χρησιμοποιήσεις το όνομά μου ή το όνομα της εκπομπής, θα πάρεις, θα πάρεις τυροπιτάκια Λύκος, κέρασμα με την παραγγελία σου. Κράστε στο νεύρον μας το χειμώνα από τη Λασπουριά στο πάρκινγκ εκεί στο ναυτικό όμιλο. Ας λέει εδώ ο Γιάννης. Χθες το απόγευμα πέταγε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, έγινε κάτι? Ρε εσύ Αναστάση, ήταν ελικόπτερο ή μήπως ήταν τα καινούργια τα υδροπλάνα που το... Ετοιμάζονται, παιδιά, θα ξεκινήσουν σε λίγο τις πτήσεις τους. Υδροπλανικές... υδροπλανικές πτήσεις. Όχι, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό να γίνει για τον απλούστατο λόγο ότι τώρα δεν έχουμε φτηνά αεροπορικά εισιτήρια. Δεν έχουμε φτηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν βρίσκεις και εισιτήρια γενικά, έτσι. Ας είναι καλά η κυβέρνηση, ο Θεός να τον έχει καλά τον Κυριάκο, παιδιά. Ο βουλευτής μας, ο Θεός να τον έχει καλά τον Παναγιώτη τον Μηταράκη. Αν και ακούω ότι ετοιμάζεται, λέει, από τον πάγκο να σηκώσουμε...
2: στις φωτεινές της λεωφόρους.
0: Κάτι ακούω ότι ετοιμάζονται να σηκώσουν από τον πάγκο. Έχει σηκώσει ο προπονητής. Γιατί βλέπει ότι δεν θα την πάρει την πρόκριση στα νοκάουτ. Ο Κυριάκος δεν θα την πάρει την πρόκριση.
2: Δεν σου ζητώ.
0: Καλά, το θέμα να σου πω. Καλά, μια χαρά δεν παίζει ο Νότης τόσο καιρό. Ο Νότης δεν παίζει μια χαρά τώρα σε εκλογές, σε ποσοστά, σε... Βρε, όλοι βρίζομαι και δεν μας κάνουν τίποτα. Και δεν μας φέρνουν νερό. Και δεν έχουμε αεροπλάνα. Και δεν τελειώνει το αεροδρόμιο. Και θα δεις τι θα πάθει η Νέα Δημοκρατία. Βρε, βρε τους κερατάδες. Δεν θα ξαναγίνουν εκλογές. Άμα τους ξαναψηφίσω να μου κοπεί το χέρι. Και είναι όλοι κομμένοι, κομμενοχέριδες.
2: Όταν το χέρι...
0: πάντως, κύριε Κυριάκο, δεν νομίζω να έχετε παράπονο από τον Νότι, έτσι. Σας έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. γιατί ως γνωστόν εμείς εδώ στο νησί τρεφόμαστε.

Είμαστε κυρίως με σανό. Μπε. Κυρίως στο νησί της Χίου τρέφεται με σανό. Μπε. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου αρετή. Γεια σου αρετή. Αρετή σήμερα στις 5 στον Άγιο Ισίδωρο Πετροκοκκίνου. Έχει μια την... Έχει τον τελευταίο χαιρετισμό στην αγαπημένη μας δασκάλα. Και εσύ, τρίτο δεν ήσουν, τρίτο δημοτικό. Δεν έχω η αγαπημένη μας κυρία Κική. Σήμερα στις 5 το απόγευμα, στον Άγιο Σίδωρο Πετροκακίνο στον κάμπο, η κυρία Κική, η δασκάλα όλων μας. Κυρία Κική, πλακωτή.

Λοιπόν, η Αρετή εδώ μου λέει: καλημέρα, ο Εύωδος φέτος σου λουπόθηκε λίγο. Το συνεργείο δούλεψε εντατικά 2-3 μέρες. Καταστροφέα δεν είδα κάπου βέβαια. Έχει μείνει σωρή τα ξερόκλαδα που πρέπει να απομακρυνθούν. Πάντως, φέτος ασχολήθηκαν πιο νωρίς από ποτέ. Όπως και έπρεπε. Κοίτα να δεις, μέσα Ιουλίου, αν βλέπεις ότι ασχολούνται με χορτοκοπές, με καθαρισμούς, μπαίνουν ντουζιέρες στις παραλίες, μπαίνουν αλαξιέρες, μπαίνουν τα C-Track σιγά σιγά. Γιατί ως γνωστόν το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Βλέπεις τα ο ιδιώτης. Πόσες μέρες τώρα, πόσους μήνες τώρα σας λέμε για τον καταράκτη, εκεί για το λιμάνι, το μόλο, το μόλο του καταράκτη. Είναι εκεί τα παιδιά, ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα η Ορφανού. Έχουν ξεκινήσει το μαγαζί. Έχουν ανοίξει την αγαπημένη μας ψαροταβέρνα. Έχουν σενιάρει όλο το μόλο, έχουν σενιάρει την παραλία. Βρε, ο δημόσιος τομέας δεν φτάνει τον ιδιωτικό τομέα ούτε στη μικρή του την παρανυχίδα. Κάθε μέρα ανοιχτά ο μόλος, εξαιρετικό φαγητό, εξαιρετικό φαγητό. Λοιπόν, για τις κρατήσεις σας 61-2-92. Ναι, να χρησιμοποιείτε και το όνομά μου, μαθαίνετε. Να λέτε, μας το είπε ο Μανώλης, μας το είπε, τα ακούσαμε στο χάος. Μας το είπε ο Μανώλης ο Βερβεράκης. Θα έχετε το. Βέβαια θα έχετε το δωράκι σας.

0: Λοιπόν, α, στο 8ο ήταν η αρετή, μάλιστα. Δίπλα, βέβαια τότε 3ο-8ο ήταν χωρισμένα. Δεν περνούσες από μέσα από το σχολείο. Είχαμε και μια αντιπαλότητα τότε. Κάθε διάλειμμα ήταν. Σε κάθε διάλειμμα είχαμε μεταφορά αδρανών υλικών. Τα χαλίκια από το 3ο πηγαίνανε στο 8ο. Στο άλλο διάλειμμα τα χαλίκια από το 8ο ερχόντανε στο 3ο. Αυτά ήταν τα παιχνίδια μας τότε. Ναι, όχι σαν και τώρα. Έτρωγες τότε, έτρωγες το χαλίκι στο κεφάλι. Τον! Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν. Να τα αίματα ζανή που λέμε τότε. Πριν χορτάσεις. Όχι παιδιά, αυτά ήταν τότε τα παιχνίδια μας. Είμαστε στο 3ο-8ο πετροπόλεμος στο διάλειμμα. Άντε και μετά να πας στο σπίτι μες στα αίματα. Λες και πήρε μέρος στην επανάσταση του 21. Και τώρα τα παιδάκια ακούμπησε στο χέρι σου. Ακούμπησε στο χέρι σου στο τσιμέντο. Δύο πακέτα μωρομάντιλα, ένα αντιτετανικό ορό και για καλό και για κακό. Τον πάμε και στα εξωτερικά, στα νοσοκομείο το τέτοιο. Γι' αυτό και τα παιδάκια το χειμώνα το περνάνε με αντιβίωση, το περνάνε με αντιπυρετικά. Να είσαι τώρα απ' έξω να τρως, πώς το λένε, κουλούρι σοκοφρέτα. Κουλούρι, τι βάζαμε, όχι σοκοφρέτα. Κουλούρι πατατάκια. Ερχόταν άλλος από δίπλα, ωραία, πάλι κουλούρι. Νταν, σου πέφτε κάτω το κουλούρι. Εκεί ίσχυε ο νόμος των 3 λεπτών. Και 3 λεπτά να βαίνει κάτω το κουλούρι με τα πατατάκια. Το έπαιρες κανονικά, το έκανες έτσι ένα ξεσκονισματάκι. Τι λες τώρα, και γλυκά, δε, την κουκουρούκου είχαμε τότε, το ντέρμπι, το... Ναι, έχουμε τώρα τα παιδάκια πάνω στο αυγουστάκι, γεμίζουν εκεί ένα κουτί γλυκά εκεί στη Βενιζέλου. Παιδιά, εντάξει, τώρα ο άνθρωπος όμως είναι, χτες είχα πάει να πάρω μια τούρτα που είχαμε για το μικρό. Είδα εκεί τα κρουστικά, είχε τα μπακλαβαδάκια, είχε τα καλαμαράκια, είχε τα γαλακτομπουρεκάκια. Μάλιστα λέει στα γαλακτομπουρεκά και λέει, μου λέει να σου βάλω από πάνω λιωμένη σοκολάτα ίων υγείας. Δηλαδή τώρα αυτά τα γλυκά δεν υπάρχουν στη φαντασία. Εκεί, ναι, αυτός ο Αυγουστάκης, ο Ζαχαρουλασία Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Λοιπόν, σας το προτείνουμε με κάθε, εννοείται, δεν υπάρχει αυτό το... Δεν υπάρχει αυτό το ζαχαροπλαστείο. Λοιπόν, σας τρώγαμε λάχανο, λέει η αρετή, εκ του 8ου δημοτικού ορμόμενη. Καλημέρα από Αργέντη, ο Αργύρης, ξύπνησα, θύμισες τώρα στο τέτοιο. Εμείς στην Αθήνα είμαστε πρώτο και δεύτερο λύκειο, πετάγαμε αυγά, είχαμε και σούπερ μάρκετ κοντά, χρυσές δουλειές. Τώρα τα παιδιά δυστυχώς, ό,τι και αν κάνουν, γίνεται χαμός.
1: Ας είχα μια στιγμή.
0: Ζήσαμε πάντως ωραία παιδικά χρόνια. Ήσασταν πιο βούτυρο μπεμπέδες, μας λέει εδώ πέρα η αρετή στο 3ο δημοτικού.
1: Και όσα θεωρούσα δεδομένα.
0: Λοιπόν, θυμάμαι πετροπόλεμο, μας λέει εδώ πέρα ο Λάμπρος ο Χούλης. Άγιος Ισίδωρος νοσοκομείο με Άγιο Νικόλα νοσοκομείο.
1: Να κάνω πίσω.
0: Και μου χτύπαγε στο κεφάλι, πάω σπίτι με τα αίματα και έτρωγες και το ξύλο μετά. Πριν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο σπίτι, όταν πήγαινε και ήσουν έτσι με το τραυματισμένο, τέτοιο, έτρωγες και λίγο σπιτικό ξύλο. Άλλη όρεξη, άλλη. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Ο Γιάννης ο Βενέτης. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Πια,
1: στη μοναξιά μου θα...
0: Να, ο... έρχεται και ένα εργαστήριο ωραίο από το μουσικό σχολείο. Νομή. Βέβαια, εγώ βλέπω εδώ πέρα την επιστολή. Την επιστολή που έστειλαν οι γονείς. Οι γονείς στο μουσικό σχολείο εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ειδικά φέτος ήταν πάρα πολλά τα παιδιά που έμειναν εκτός. Είδα και μια δημοσίευση που έκανε ο βουλευτής, ο Νότης ο Μηταράκης,
1: είχα μια φορά, σ' ό,τι μας αφορά,
0: για το θέμα των τμήματων, yeah. Ότι έχει μείνει μόνο ένα τμήμα που θα πάρει 24 μαθητές, αφήνοντας έξω περίπου άλλους τόσους. Άλλους τόσους που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στο μουσικό σχολείο. Έτσι. Είδα ένα post που έκανε ο Παναγιώτης ο Μηταράκης. Ναι, Παναγιώτης είναι το όνομα, Νότης είναι το χαϊδευτικό του. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Μηταράκης είπε ότι το τρέχει το θέμα, μιλάει στον Υπουργό για το, για τα τμήματα στο μουσικό σχολείο. Ιούνιος ήταν που το έκανε. Το μόνο, κύριε Νότη, κύριε Νότη, το ποστάρισμα αυτό που κάνατε στο Facebook ήταν Ιούνιος του 2024. Βοήθειά μας. 2024. Επεράσανε δύο χρόνια. Επεράσανε δύο χρόνια. Η ατάκα έχει μείνει. Αλλά και στο μουσικό σχολείο το ένα, το ένα και μόνο τμήμα έχει παραμείνει. Ενώ οι μαθητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το μουσικό σχολείο είναι οι διπλάσιοι. Είναι οι διπλάσιοι. Τα ίδια και τα ίδια, σαν να ξαναβλέπεις μια παλιά ταινία. Να ξαναβλέπεις μια παλιά ασπρόμαυρη ταινία. Οι γονείς είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι στη Μυτιλίνη. Πολλά θα γίνουν εκεί. Πολλά θα γίνουν.

0: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα υπάρχει και εκπροσώπηση από, το, από τον ημιμαραθώνιο της Χίου, από τους αθλητές υγείας. Λοιπόν, παιδιά, αν ακούσετε τα χρήματα που παίρνει ο ημιμαραθώνιος, ο οποίος πλέον είναι πιστοποιημένος, είναι μία από τις παγκόσμιες αναγνωρισμένες διοργανώσεις δρομικών αθλημάτων, ο ημιμαραθώνιος της Χίου. Αν ακούσετε τι χρήματα παίρνει από την περιφέρεια, θα κλάψετε, έτσι. Κάτι κατοστάρικα, κάτι κατοστά ευρώ. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Καλημέρα στον Αργύρη, η ατάκα ήταν μία. Και θα χτυπήσεις και θα τις φάσεις.
1: Είναι φορές.
0: Αυτό άμα κάνανε έτσι το... Λοιπόν, καλοκαίρι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, αρετή. Έρχεται το αντάμωμα. Όλοι οι απόφοιτοι του πρώτου, του ιστορικού πρώτου λυκείου, συναντόμαστε. Ελπίζω να τα καταφέρω κι εγώ, γιατί υποχρεώς, παιδιά, το καλοκαίρι είναι... Όχι, δεν είναι μόνο οι ραδιοφωνικές, είναι και οι μουσικές και οι καλλιτεχνικές και τα... Το σίγουρο είναι ότι θα είμαι 17 του Αυγούστου. 17 του Αυγούστου έχει συνάντηση στο δεύτερο λύκειο η απόφοιτη του, του 1986, 40 years after, 40 χρόνια μετά. 17 του Αυγούστου έχουν συνάντηση στη, στο σχολείο τους, στο δεύτερο λύκειο. 12 Αυγούστου, πιο νωρίς, έχουν συνάντηση οι απόφοιτοι του πρώτου λυκείου το απογευματάκι στο πρώτο λύκειο και μετά διασκέδαση σε οικογενειακών κέντρων.
1: Όλα όσα έχουν σημασία.
0: 40 χρόνια από την αποφύτηση.
1: Μόνο φιλί.
0: Μια ζωή και κάτι μήνες.
1: Τόση αξία, όλα στον κόσμο είσαι εσύ.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Τα έχω εδώ δίπλα μου να τα βλέπετε. Μα είναι τέλειο, είναι τέλειο. Έχει πράσινο τσάι, έχει μαύρο τσάι και έχει και πράσινο τσάι με λεμόνι και ginger. Το πρώτο πράσινο τσάι είναι με tropical fruits, με τροπικά φρούτα. Το μαύρο τσάι είναι με ροδάκινο και νότες Λουίζας. Είναι, παιδιά, αυτά τα φοβερά τσάγια. Αναζητήστε τα στα ψυγεία. Προσέξτε να δείτε κάτι. Για μένα το σημαντικό είναι, εντάξει, έχει 4 θερμίδες στο μπουκάλι. Για χαρά. Έχει εκπληκτική γεύση. Κάνει καλό στον οργανισμό.
1: Μη ρωτάς τι κάνω απόψε, από το πρωί που ξέρω εγώ πως θες...
0: Είναι εμπλουτισμένα και τα τρία τσάγια με βιταμίνες. Είναι χιώτικα. Είναι φτιαγμένα από αυτή την μαγική ποτοπία του Πάκης. Δεν κάθονται στα αυγά τους, ούτε στα ούζα τους, ούτε στο... Έχουν βγάλει τη φοβερή τη μαστιχολεμονάδα, έχουν βγάλει το σίτρους. Αυτά είναι στην κατηγορία αναψυκτικών. Αυτά όμως, παιδιά, αυτό το πράγμα, αυτό το iced tea, το θέλειο. Τέλειο, εγώ το λέω τέλειο. Τέλειο, τέλειο, θα πάω σε πρώτα ένα τέλειο. Ρε φίλε, είναι φάρμακο για τον οργανισμό. Τι άλλο να πεις. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, εδώ είμαστε μόλις επιστρέψαμε. Καλημέρα, χάος. 9:37 πρώτα λεπτά η ώρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο συνονόματο Μανώλη. Λοιπόν, καλημέρα στην Αρετή. Να λείπει Αρετή. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Νότη. Κύριε Νότη, δεν ξέρω αν είναι ακόμα μέσα. Ο Νότης ο Μηταράκης μας στείλει την καλημέρα του. Πείτε μου, είδα το ποστάρισμα που κάνατε σχετικά με το μουσικό σχολείο και θα γίνει και θα βρουν τμήματα και θα βρεθούν και το... Λοιπόν, ένα ποστάρισμα που κάνατε το 2024. Δηλαδή οι γονείς των παιδιών, οι γονείς των παιδιών που έμειναν απ' έξω, σου λέει δεν γίνεται ρε φίλε. Και το καλό είναι ότι με αυτούς τους γονείς συμπαρίστανται και τα παιδιά που πέρασαν. Τα 24 παιδιά που κληρώθηκαν τελικά και θα είναι στο μουσικό σχολείο συμπαρίστανται στους γονείς των, που έμειναν έξω. Δηλαδή, ωραία, εσείς βγήκατε, είπατε θα μιλήσω με τον Υπουργό, θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Εσκί Σεχίρ. Πού είναι τώρα που έχει το τίτλο? Λοιπόν, μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση. Έχω κι άλλα, είναι πολλά. Άμα πιάσω και ρωτάω, με την αφορμή που βλέπω ότι είστε μέσα και το... και ακούτε, κύριε Ενώτη, και μας στείλατε και την καλημέρα σας. Έχουμε κάτι να πούμε για το μουσικό σχολείο.
2: Κάθε φορά που με κοιτάς,
0: έχουμε κάτι να πούμε.
2: Μέσα μου χτυπάς.
0: Όχι να πούμε για να το ξανασυζητάμε το 2028. Δηλαδή το 2028 πρώτο ο Θεός. Να λέμε, κύριε Νότη, θυμάστε το 2026 που είχατε βγει στην εκπομπή και είχατε πει κάτι για το μουσικό σχολείο, επειδή είχα κάνει ένα σχόλιο για κάτι που είχατε πει το 2024.
2: Και πάλι ψάχνεις σαν τρελή.
0: Άντε, εσύ ξαγκίστρωνε, έτσι. Άντε, εσύ ξαγκίστρωνε. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο. Έχω έναν καλό φίλο Θεόφιλο από Εκμυτιλίνη ορμόμενος. Θεόφιλος Κοντός. Όχι, δεν είναι Κοντός. Κοντός είναι το τέτοιο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Φιλιό, στη Φιλίτσα, στη Φιλία, στον Προκόπη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία που Προκοπή δεν βλέπω. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της αλλεργίας. Αυτά για σήμερα με τις ονομαστικές εορτές. Μα ο καιρός τώρα, άντε να πούμε για τον καιρό, γιατί τίποτα άλλο δεν βλέπω να... Όπως σας τα είχαμε πει, έτσι. Το βοριαδάκι ευτυχώς κρατάει σε ωραία επίπεδα τη θερμοκρασία.
2: Μα δεν γίνεται.
0: Κρατάει τη θερμοκρασία σε ωραία επίπεδα. Τίποτα, τίποτα. 29, 30, 31. Κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Καλό θα είναι εκείνες τις ώρες να είστε μπάνιο. Να βρείτε μια ωραία παραλία. Απαταβουτήξετε. Βράζει και η Δυτική Ευρώπη. Διαβάζω εδώ την πρόγνωση του Τσατραφίλια. Συμπαθητικός είναι αυτός. Το νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα τεσσερά μελτέμια αποτρέπουν τα ακραία φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες εκεί 33-34, όχι στο Αιγαίο, πιο χαμηλά. Στο Αιγαίο έχουμε τα μελτέμια και μας μασώνουνε. Παιδιά, αν δείτε όπως είναι η Ελλάδα, εμείς και οι Κυκλάδες είμαστε εκεί 30-31. Λάρισα, Λαμία, μέχρι και πάνω ρε φίλε, πάνω από Θεσσαλονίκη 35 βαθμοί, 36 βαθμοί.
2: Φωνό σου, η απόσταση φωνιά.
0: Χαμός.
2: Σκοτώνει το όνειρό μου και η απουσία σου.
0: Τίποτα, καμία απάντηση.
2: Πάει καφέ, κύτταρό μου. Επιγόντως να έρθει.
0: Λοιπόν, γεια σου Νικόλα. Ναι, ναι, ναι.
2: Λίγο χρόνο να βρει.
0: Ο κύριος Λότης έστειλε την καλημέρα, το απάντηση δεν πήραμε. Δεν πειράζει, έχει και εδώ το...
2: Επιγόντως να έρθει.
0: Μπορεί να έχει και άλλες, να έχει και άλλες δουλειές.

0: Τώρα που έχει δροσούλα μέσα στα μαγαζιά, θα πάτε στο γραφείο Λύσης. Είναι στην Καλοπλήτη εκεί πέρα. Είναι κοντά, όπως κάνετε τη βόλτα σας. Είναι κλιματιζόμενος ο χώρος. Θα κάνετε εκεί τις ερωτήσεις σας. Τι γίνεται με την ενέργειά μας? Τι γίνεται με το... Τι γίνεται με την ασφάλειά μας? Ακόμα και με τα κοινόχρηστα, παιδιά. Με τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών σας. Και τώρα με αυτή τη ζέστη να έχεις να μαλώνεις και με, τους, με τον από πάνω και με την από κάτω. Είναι δυνατόν? Τίποτα. Αναλαμβάνει τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας και σας τα βγάζει σωστά και δίκαια σε όλους. Όλα το γραφείο Λύσης. Ακόμα και για διάφορες υποχρεώσεις που έχετε. Έχετε να πληρώσετε ένα ενίκιο της κόρης σας που σπουδάζει μουσικά, γιατί δεν πέρασε στο μουσικό σχολείο εδώ πέρα και πήγε μουσική σου αυτό στα Γιάννενα. Και έχει να, μπορείτε μέσα από το γραφείο Λύσης να πληρώσετε το ενίκιο. Όλα αυτά δηλαδή, όλες αυτές τις εξυπηρετήσεις το... Λοιπόν, η Άννα που με ρώτησε για εκδήλωση, έχουμε σήμερα εκδήλωση Τετάρτη 8 Ιουλίου στον αρχαιολογικό χώρο. Κάνομαι. Καλά, ας μην το χαρακτηρίσω τώρα. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Εγώ αλλιώς θα τον χαρακτήριζα το χώρο. Τέλος πάντων. Απόψε 8.30 το βράδυ. Η οικογένεια στον Όμηρο είναι με αφορμή τη Διεθνή ημέρα οικογένειας και μια εκδήλωση που έγινε στο Λασίδι της Κρήτης. Έχει μια ομιλία, μορφές μητρότητας στα έργα του Ομήρου, η κυρία Μαριάννα Πελαντή δασκάλα, ένα θεατρικό με το Σταύρο Σπυράκη και την ομάδα του, ο διάλογος του Έκτορα και της Ανδρομάχης. Μετά συμμετέχουν οι χοροδίες Χιόνι, Βοκαριά Μερινά. Και συνοδεία και η μουσική. Ο Δημήτρης ο Γεράσιμος κιθάρα, ο Λεωνίδας ο Κάκαρης μαντολίνο, η Ευτυχία η Γκίκα Κρουστά. Απόψε 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Λέω ποτέ να μην γυρίσει. Καλημέρα Δημήτρη. Ρώτα, ναι. Τα κρυβά. Κιθάρα λέει, μπουζούκι θα έχει. Σαν την άλλη προχθές μου λέει, εγώ είμαι του εντέχνου κύριε. Κύριε Μανώλη, εμένα δε, εγώ είμαι του εντέχνου το... Αυτή και κι αυτή. Του εντέχνου τραγουδίου και το... Την πέτυχα σε ένα πανηγύρι. Την πέτυχα σε ένα πανηγύρι με το που βαράει το πρώτο κλαρίνο, βαράει την πρώτη νότα. Εσκαρφάλωσε πάνω στο δέντρο, πάνω στον πεύκο, σαν το λεμούριο εσκαρφάλωσε. Κατά τα άλλα, εγώ είμαι του εντέχνου, ακούω εντέχνη μουσική. Και με το που πήγε σου λέω στο πανηγύρι και τραβάει μία ο Μαρκέλος. Κάνει ένα πιρ. Εσκαρφάλωσε στον πεύκο σαν το λεμούριο. Αχ, μωρή εντέχνου της λέω. Λοιπόν, ναι, τον είδαμε και τον καιρό. Έτσι θα πάει, ίσως Σαββατοκυριακό Δευτερότριτο. Ανεβεί λίγο η θερμοκρασία γιατί κόβει λίγο, λίγο, λίγο κόβει. Κόβει λίγο το βοριαδάκι. Εκεί, παιδιά, που είναι η δροσιά του καλοκαιριού, είναι πάντα στα βόρεια, έτσι τα... Δηλαδή... Εκεί αυτά τα Σαββατοκύριακα, αυτές οι καθημερινές, αυτά τα απογευματάκια, τα βραδάκια στο Σεϊλίν στα Λιμιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Σεϊλίν καφέ μπαρ. Από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Έχει ανακαινήσει τον εξωτερικό χώρο. Έχει να φας, έχει να πιεις, έχει να διασκεδάσεις. 22-74-02-21-29. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι. Λοιπόν, βενζίνη που ρωτάτε, 1,85 έχω τη χαμηλότερη. 1,85 είναι η χαμηλότερη. Αρκετά βεζινάδικα είναι στο 1,85 και η ακριβότερη τιμή που θα βρείτε την αμολυβδή είναι στα 2 ευρώ. 2,06 κάτι τρέχει στα γύφτικα. Δηλαδή 15 λεπτά να γλιτώσετε από το ένα πρατήριο στο άλλο. Τα ψαρά, τα αγαπημένα, τα ηρωικά, τα τιμημένα. 1989 η αμόλυβδη. 1989. Εντάξει, δεν είναι ακριβότερη, δεν είναι και φτηνότερη. Εγώ κάτι άλλο ήθελα να πω στους, στα πρατήρια και στους καταναλωτές και στα... Λοιπόν, έχει κόσμο που πάει με την κάρτα Fuel Pass. Αυτό το Fuel Pass που έδωσε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αυτά τα 50 ευρώ, 60, πόσο είναι τώρα σε εμάς αυτά τα... μου λέει πηγαίνουμε στα πρατήρια, βγάζουμε την κάρτα, πάει να την περάσει ο υπάλληλος. Λέει έβγαλε ένα error, λέει, δεν περνάει, λέει, η κάρτα, μήπως έχει λήξει. Την αλήθεια αυτό μου το είπε και εμένα χτες ένας πρατηριούχος. Του λέω μισό λεπτό ρε μάστορα, του λέω μισό λεπτό, πιάνε. Τσεκάρω στο τέλος Ιουλίου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είναι η κάρτα αυτή του Fuel Pass. Ποια πρατήρια εξαργυρώνουν? Ποια πρατήρια εξαργυρώνουν Fuel Pass? Γιατί σε λίγο θα πηγαίνει ο κόσμος και θα τους λέει μόνο αυτό. Θα τους λέει παιδιά, εξαργυρώνετε Fuel Pass? Έχετε τα μηχανήματα αυτά, τα POS που κάνουν πληρωμές NFC? Να βάλω βενζίνη, αλλιώς άντε γεια, πάω παρακάτω. Κατάλαβες? Γιατί νομίζω έχουν βρει την εύκολη λύση τα πρατήρια. Και σου λέει φιλαράκο μου, λέει, σου βγάζει άκυρο το πατέρα. Σου βγάζει άκυρο το πρατήριο το. Ναι. Κρυφά. Να, μάλιστα. Ένα στενό. Εγώ θα ρωτήσω και όποιο πρατήριο είναι και εξαργυρώνει. Θα το πω στο ραδιόφωνο. Παιδιά, πηγαίνετε εκεί όσοι έχετε κάρτα, γιατί ο άνθρωπος εξαργυρώνει. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η Μαρία Καλαγκιά από το Οδείο Υγείας. Συγχαρητήρια σε όλους τους σπουδαστές του Αιγαίου, του Οδείου μας, που πέτυχαν τη βάση εισαγωγής εξετάσεις του Μουσικού Σχολείου. Η χαρά μας δεν μπορεί να είναι πλήρης, καθώς λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, μόνο 8 από τους μαθητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο Μουσικό Σχολείο. Σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου. Το Οδείο στηρίζει έμπρακτα το δίκαιο αίτημα των γονέων για την εξέφραση λύσης που θα μπορέσει να επιτρέψει τη φοίτηση όλων των παιδιών. Αυτό είναι ρατσισμός. Κύριε Μηταράκη, δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα. Ο κύριος Νότσο Μηταράκης, εκείνος θα έλυνε το θέμα το 2024. Η επιτυχία των μαθητών θα πρέπει να συνοδεύεται, συνεχίζει η Μαρία εδώ πέρα, από τη δυνατότητα φοίτησή τους, χωρίς να περιορίζεται από την ανεπάρκεια των θέσεων. Ευχόμαστε να δοθεί άμεσα μια δίκαιη και ουσιαστική λύση προς όφελος όλων των παιδιών. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ρε, να είναι τα παιδιά, να είναι παιδιά που βράζει το αίμα τους για μουσική. Να είναι παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, να περνάνε στο Μουσικό Σχολείο. Και να βγαίνει η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, ο Μηταράκης, ο Καζαντζίδης, ο Ζαμπέτας. Να λέει, ξέρετε, δεν μπορείτε, λέει, να σπουδάσετε εδώ στο Μουσικό Σχολείο, δεν έχουμε καρέκλες. Να πάτε να γίνετε υδραυλικοί, να πάτε να γίνετε ναυτικοί, να πάτε να γίνετε δικηγόροι. Όχι, να πάτε να γίνετε καρδιοχειρούργοι. Ρε Μάστορα, μουσικός είμαι. Μουσικά μιλάω, μουσικά παίζω, μουσικά διδάσκομαι, μουσική θέλω να βγάλω. Να εξημερώσω τα ήθη και τα έθιμα, να εξημερώσω τα θηρία εσάς όλους. Δεν ξέρω, ο κύριος Νότης μπήκε, είπε μια καλημέρα, τσα τσα, σαν τον καταδρομέα. Μπήκε, πότε βγήκε, δεν τον πήρα είδηση. Κύριε Νότη, we are expecting your... Περιμένουμε την απάντησή σας. Και όχι μεγάλα λόγια. Όχι μεγάλα λόγια μη μας λες. Μεγάλα λόγια μη μας λέτε μας, κύριε Νότη, γιατί δεν περνάνε στην εκπομπή μας. Την καλημέρα μου στο Μιχάλη τον Τζακό. Τι να λέμε ρε φίλε, αυτή είναι η διαφορά του ιδιωτικού τομέα. Αυτή είναι η διαφορά ενός μαγαζιού που ξεκίνησε ένα μικρό μαγαζάκι και έχει κατακτήσει όλη την Αργέντη. Αργέντη 4, Αργέντη 6. Πι και φι.
1: Να σωθείς.
0: Για ρούχα θες, για παπούτσια θες, για πάτους παπουτσιών, για κλειδιά, για φαρμακείο. Αυτό που ζητάει τώρα η αστυνομία.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Δεν υπάρχει ρε φίλε μου αυτός. Πι και φι στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. 43-651 το τηλέφωνο.
1: Μεγάλα λόγια μη μου λες, πως ακούω τα ξανά.
0: Μεγάλα λόγια μη μας λέτε παιδιά. Έχουμε συνηθίσει με ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους
1: και...
0: Λένε δύο κουβέντες και...
1: Μεγάλα...
0: αυτό είναι, τέλος.

0: Θα σου πω και θα...
1: Λοιπόν, 9 και 53 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, Χάος. Γεια σου, Κωστάκη μου, καλημέρα. Έχει κάποιους που μπαίνουν λίγο πιο αργά.

Λοιπόν, αυτά και με το μουσικό σχολείο, αυτά και με τις υποσχέσεις και με τα... και με τα θα. Είναι πολύ... Τι γλώσσα λένε αυτή που μιλάς? Μιλάω πολιτικά. Μιλάω πολιτικά. Θα.

Χθες είχαμε και μια φωτιά εκεί στα γραφεία της Ένωσης Ομογενών. Πήγα, πέρασα εκείνη την ώρα, έστειλα και τα βίντεο, έστειλα και τις φωτογραφίες. 12 το μεσημέρι περίπου. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής. Παιδιά, αν είναι τέτοια πραγματάκια μικράκια και αυτό, και ο Θεός το θέλει.

Άντε να έρθει και το, να έρθει και το Σάββατο Κυριακάκι, να ανεβούμε πάνω εκεί στα βόρεια. Γενικά η Αμανή προσφέρεται, παιδιά, αυτές τις μέρες τα... στη Βολισσό. Η παράδοση συναντά τη σύγχρονη αισθητική. Το Βολισσόπ στην πλατεία Πιθώνα είναι σε ένα ιστορικό κατάστημα που μεταμορφώθηκε σε ένα ξεχωριστό concept store, φιλοξενώντας αποκλειστικά δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών. Μπορείς να πας για μάγιο, για πάρεο, για κοσμήματα, για τσάντες, πετσέτες, καλοκαιρινά αξεσουάρ, όλα επιλεγμένα με έμφαση στην ποιότητα και το ελληνικό design. Κάθε μέρα στην πλατεία Πιθώνα, 6.30 με 11.30 και κάθε πρωί στο χώρο υποδοχής στο ξενοδοχείο Άιχος. Ελπίζω να το λέω σωστά, Άιχος. Είναι στην παραλία της Λίμνου. Από το πρωί 10.30 μέχρι 5.30 το απόγευμα.

0: Ναι, και μετά πας και μέσα στην πλατεία και στον Πιθώνα που είναι και το Χαρβάντι, κάθεσαι για, για την ηρεμία. Παιδιά, η απόλυτη ηρεμία. Η απόλυτη ηρεμία. Αν το έχει συνδυάσει και με μια εκδρομή με τα σκάφη της ΝΑΡΚ. Είδες, έχουν φτιάξει όλο το, όλο το, το, το πακέτο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι άλλα είχαμε εδώ πέρα να σας πούμε από αυτά που έχουμε, από αυτά που έχουμε σημειώσει. Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα στο Κωστάκι. Α, λοιπόν, τις βενζίνες είδαμε, τα αθλητικά δεν είδαμε. Λοιπόν, τι ματσάρα η χθεσινή, παιδιά, έτσι το... Ο Μέση έχει ήδη ξεπεράσει τον Λίο που ανέβασε την Αργεντινή στην κορυφή. Σωστό, καλώς λέει ο Μέση και ο Έντσο, αλλά ένα τάκλιν ήταν η μισή ανατροπή της Αργεντινής. Ήταν αυτό το τάκλιν που έγινε μισή ώρα πριν και γυρίσανε πίσω το βίντεο και βάλανε το VAR και είδαν ότι είχε γίνει φάουλ και ακυρώσανε τον γκολ.
1: Στην άμμο χτίζω παλάτια.
0: Λοιπόν, μια μυθική ανατροπή, παιδιά, μέσα σε 10 λεπτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και η Ελβετία προκρίθηκε κόντρα στην Κολομβία στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτις.
1: Από τον ορίζοντα σε χάνω.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι, το παιχνίδι της Αργεντινής με την, με την Αίγυπτο. Εντάξει, είναι να λυπάσαι τους καημένους αυτούς τους ανθρώπους, τους Αιγύπτιους που είδαν μέχρι το 75, μέχρι το... το... Ρε φίλε, να προηγείται, να προηγείται η ομάδα, έτσι. Και μετά γίνεται ό,τι γίνεται, ακυρώνεται το γκολ. Και τελικά ούτε παράταση. Ούτε παράταση, έληξε το παιχνίδι το... το... Ο Ολυμπιακός έχει σήμερα ένα πρώτο τεστ, έχει ένα φιλικό παιχνίδι με την... Κάτσε να σας πω πώς τη λένε, Ράκοβ. 7 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ένα φιλικό παιχνίδι, τη Ράκοβ. Έχει και λίγο τέννις, σήμερα δεν έχει ποδόσφαιρα. Όχι, δεν έχει ποδόσφαιρα σήμερα.

Οπότε έχουν βγει και τα ζευγάρια, έτσι, έχουν βγει τα ζευγάρια του. Λοιπόν, αύριο, παιδιά, έχει φοβερά παιχνίδια. Εντάξει, άκου τώρα. Πέμπτη, 11 το βράδυ. Γαλλία, Μαρόκο. Παρασκευή, 10 το βράδυ, Ισπανία, Βέλγιο. Κυριακή, 12 το μεσημέρι. Ωρε φίλε, Νορβηγία, Αγγλία. Και την Κυριακή, 4 το απόγευμα, Αργεντινή, Ελβετία. Δηλαδή από αύριο μέχρι την Κυριακή, ματσάρες. Την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Αύριο πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ. Από το Μάνο Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη λεωφόρο ενόσεως στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Εκτός από τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αποδεικνύονται ότι πρώτον το σημείο αυτό είναι επικίνδυνο και δεύτερον ότι με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα, αφού εκτός των επισκεπτών προστίθεται και οι Τούρκοι τουρίστες, από τους οποίους πολλοί οδηγούν χειρότερα και από εμάς. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα για τη θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου προτάθηκε και εκλέχθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Ελένη Μακρή, ενώ για τις θέσεις των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής προτάθηκαν και εκλέχθηκαν ο επικεφαλής της παράταξης Θεόδωρος Βαλσαμίδης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Χίου Παντελής Μπουγδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τις συνεδρίες του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη Χίου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από τον Blue Star Paros. Το Διαγόρας βρέθηκε για λίγες εβδομάδες στις άγονες γραμμές του Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια ακινησία του Blue Star Χίος. Παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα και σύμφωνα με τον τουριστικό πράκτορα Θοδωρή Μιχαλάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου στον Κάμπο τα παιδιά της, όχι μόνο τα βιολογικά, θα αποχαιρετήσουν τη δασκάλα με δέλτα κεφαλαίου Αγγελική Πλακοτάρη. Η κυρία Κική για δεκάδες χρόνια μόρφωσε πνευματικά και ηθικά μέτρα τα παιδιά που από αυτήν κέρδισαν όχι μόνο γνώσεις αλλά αγάπη και ευαισθησία, προσφορά και φιλότιμο. Ανακοίνωση για την προσφορά της εξέδωσε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου.
Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρι θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος Μία Θάλασσα Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο φοιτητής Κωνσταντίνος Βόλες, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως στις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα τον ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί αύριο Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος φιλοτεχνημένου από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949 από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας του ΚΚΕ, και τον Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρθων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόρθιες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γκιάλα.
Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει σήμερα Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, ημερήσιο Γλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναοχείο θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιό στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας έναν χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου. Στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί, Τρισάγιο στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη στη μνήμη του. Για 21

0: επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο θα δοθεί παράσταση την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Water Polo League ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή του Ναυτικού Ομιλουχίου στους άνδρες και της ΠΕΚΕΒ στις γυναίκες. Ο νεαρός σιώτης πολίστας της Γλυφάδας Κωνσταντίνος Μισετζής μετέχει στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Παιδών K16 που θα αγωνιστεί στους Βαλκανικούς Αγώνες Μέγας Αλέξανδρος, οι οποίοι θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 19 Ιουλίου. Η ομάδα μπάσκετ του Φιλοπρόδου Όμιλου Βροντάδου ανακοίνωσε την απόκτηση του forward Σωτήρη Μπάτρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 39%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στις οδούς Κανάρι 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, δύο ναυάγια εστιοφόρων έξω από το λιμάνι της Χίου προκάλεσαν θυελλώδεις άνεμοι που σάρωσαν την περιοχή μας. Το πρώτο ήταν το εστιοφόρο τρεχαντήρι Άγιο Σόζον, χωρητικότητας 60 τόνων, το οποίο αναχώρησε στις 3 το μεσημέρι με πλοίαρχο τον Ιωάννη Καλογερά από το λιμάνι της Χίου με προορισμό τα Καρδάμιλα. Η σφοδρή θαλασσοταραχή όμως που συνάντησε το ανάγκασε να επιστρέψει στη Χίο. Αλλά και εκεί η μανία των ανέμων όχι μόνο το εμπόδισε να μπει στο λιμάνι, αλλά το έσπρωξε προς τα βράχια με αποτέλεσμα την εισρωή υδάτων και την καταστροφή του πλοίου. Ευτυχώς το πλήρωμα διασώθηκε με τη συνδρομή του αντιτορπιλικού έλι που βρισκόταν στο λιμάνι καθώς και των λιμενικών αρχών. Το πλοίο ήταν καινούριο αλλά ανασφάλιστο. Η αξία του ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ. Την ίδια τύχη είχε και το μικρό εστιοφόρο Άγιο Σπυρίδων χωρητικότητας 10.000 οκάδων. Το πλοίο ερχόταν από τη Μυτιλίνη, η καταστροφή των πανιών του από τον άνεμο το έκανε να μείνει ακυβέρνητο στην τρικυμιώδη θάλασσα με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά έξω από το λιμάνι της Χίου στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο. Ευτυχώς και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλέα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια χή ως Τούρκοι, το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου Ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμού σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή, που κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
5: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
6: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ηλιοφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή ηλιοφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή ηλιοφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

ψηλά, παιδιά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και πάλι μαζί, 11 παρά 20 ώρα, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Θεόφιλος, γιορτάζει ο Προκόπιος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκόπια. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά.
1: Όλος ο κόσμος μόνο μου μπορεί και το ζει.
0: Φαίνεται να αλλάζει κάτι σημαντικά σε σχέση με τον καιρό τον χθεσινό. Πέφτουν λίγο οι βόρειοι άνεμοι στα 4 μποφόρ. Από το βράδυ όμως θα εξασθενήσουν περισσότερο, με αποτέλεσμα αύριο η θερμοκρασία να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και σε αυτά τα επίπεδα να διατηρηθεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Μια ζεστή μέρα φαίνεται ότι θα είναι η ερχόμενη Δευτέρα, που ο υδράργυρος θα πλησιάσει, μη σας πω ότι θα φτάσει, τους 38 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών, σήμερα Ηχείος είναι στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, Χίο και Ψαρά.

0: προβολή.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με την Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται ότι η εκεχηρία καταραίει μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, προκαλώντας την άμεση και σφοδρή απάντηση της Τεχεράνης.

0: άλλη είδηση που είναι στην επικαιρότητα από χθες είναι η σύνοδος ΝΑΤΟ. Οι υποσχέσεις Τραμπ για τα F-35.
1: Φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει.
0: Και από ό,τι φαίνεται η Τουρκία μπαίνει για τα καλά στην κουκούρσα των εξοπλισμών.
1: Μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτή του κόσμου η προμήθεια.
0: Μία άλλη άβολη στιγμή στην συγκεκριμένη σύνοδο. Μία άβολη στιγμή για τον Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στην Άγκυρα φυσικά, ήταν όταν πήγε να φιλήσει το χέρι της Εμίν Ερντογάν και εκείνη τραβήχθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, το στιγμιότυπο αυτό έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να μπει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύριθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύριθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: λεπτά πριν τις 11 η ώρα και πάμε να διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο, να δούμε τα θέματα που υπάρχουν σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων με την κλασικά με την καθημερινή κάνουμε αρχή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση Αθήνα. Με τα παράταση στην αναστολή ΦΠΑ, Μαρίν Λεπέν θα είναι υποψήφια παρά το Βραχιολάκι. Με τάμπλετ θα κόβει κλήσεις τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη, τι δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Πάμε στα νέα. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35, ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Ιδρυτικό μέλος της τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Μαρίνα Λεπέν, ναι, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Μονακό η μαφία πίσω από την εκτέλεση της βομβίστριας. Λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα. Παχυσαρκία, γιατί έμειναν στον αέρα οι 46.000 δικαιούχοι του προγράμματος. Λυρική σκηνή, η εναλλακτική έγινε 10 χρόνων. Πάμε στην απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε επαγρύπνηση Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν-Τραμπ. Άμεση αντίδραση και από Νετανιάχου. Εξοπλιστικά deals από τους συμμάχους ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κογκρέσο μπλόκο 18 βουλευτών στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες. Παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας. Πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ ανά επιστημονικό πεδίο. Ηλεκτρικά πατίνια stop στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σουλτανάτο γράφει σήμερα η εφημερίδα. Μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση, δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας, δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Σκάνδαλο υποκλοπών έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Ποιοι είναι οι 8 πρώτοι ενάγοντες και πώς έγιναν στόχοι. Γαλλία και καταδικασμένη και υποψήφια πρόεδρος η ακροδεξιά Λεπέν. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, γαλάζια ψηφοδέλτια, κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για θέμητο ανταγωνισμό. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του κόμματος στη Βουλή. Επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση επικίνδυνους δρόμους παρέμβαση στο εσωτερικό των κομμάτων. Ανοίγει πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 29. Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Αποζημίωση στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ουσιαστικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας. Εθνική λυρική σκηνή, απαράδεκτη προσπάθεια απαγόρευσης της πολιτικής δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σωματείες εμπόριο δημόσιο οργανώνουν τους χώρους δουλειάς μπροστά στις κινητοποιήσεις. Ο ελεύθερος τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Μία έρευνα της εφημερίδας με πίνακες, με τιμές διαμερισμάτων. Εκτείναξη τιμών 79% στην πενταετία και 114% στη δεκαετία. Νέες υποσχέσεις και παζάρια ανάμεσα σε Τραμπ Ερντογάν. Οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές. Ψηφιακές οι κλήσεις της τροχέας. Τέλος στο μπλοκάκι. Το μανιφέστο αρχισκευωρός της Νοβάρτης καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα. Το μόνο πρόβλημα που υπήρχε για το μανιφέστο ήταν το θέμα του Τσίπρα. Διαπλοκή παίζει τα αρέστα της για μία αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Συνέντευξη του Παύλου Μαρινάχη. Η Δημοκρατία απαιτεί μηδενική ανοχή στη βία. Στην κόντρα τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέσεις για τα F-35. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην κυβέρνηση. Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Εξασθενή ανάκαμψη για παρατεταμένη οικονομική κρίση. Ετοιμάζονται οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Τέλος τα μπλοκάκια. Οι κλήσεις της τροχέας γίνονται πλέον ψηφιακές. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα. Έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα πλουσίων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Εστία. Υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Αγωγές από 9 θύματα των υποκλοπών. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Πόσοι υποκλοπές εξουδετέρωσαν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνένεσε στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας άνευ ανταλλαγμάτων. Μαρίν Λεπέν θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Μέχρι τέλους του 2027 παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα. Πάμε στην political, υποσχέσεις και ασάφεια, τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Αυτοκρατορική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο, η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας. Τα ροζ μπλοκάκια φεύγουν, οι ψηφιακές βεβαιώσεις παραβάσεων έρχονται. Ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για Άμυνα και Ασφάλεια η Ελλάδα. Και πάμε και στη Δημοκρατία, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά τον Σαμαρά, αγωγές από 8 θύματα του Predator. Ο Κατρίνης εκτελεί τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Όλοι εναντίον του Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία. Έως το 2070 θα πληρώνουμε τα μνημονιακά δάνεια οι Έλληνες. Έρχονται εκλογές, χαρίζονται σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικές εκτάσεις που διεκδικούσε το δημόσιο. Κραυγή συνταξιούχων δεν ισχύει για όλους η ρύθμιση Κεραμαίος. Πάμε στην ναυτεμπορική να δούμε και τα οικονομικά πρωτοσέλιδα. Πόροι 6,25 εκατομμύρια διαθέσιμοι για ιδιωτικές επενδύσεις. Υπόσχεση για F-35 και άρση κυρώσεων στην Τουρκία από τον Ντόναλντ Τραμπ. Προϋπολογισμοί και ρήτρα διαφυγή στην ατζέντα των υπουργών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η τραπεζική ενοποίηση θα αυξήσει το ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Πάμε και στην One Voice. Κόντεινε την Ελλάδα, πανολεθρία Μητσοτάκη στην Άγκυρα, μας εκδικείται η σωστή πλευρά της ιστορίας. Άμεση άμεση αντίδραση της Λαζαράκου μετά το δημοσίευμα της One Voice. Η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής υποχρέωσε την προοδευτική σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαναν μειώσεις στη χονδρική για να αγοράζουν φτηνά τα σούπερ μάρκετ. Αποκάλυψη του μεγάλου κόλπου της κυβέρνησης. Συντάξεις χειρίαση Κεραμαίος πετάει έξω 100.000 συνταξιούχους. Λοιπόν, αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο. 2 λεπτά μετά τις 11 η ώρα. Πάμε στον Sky. Ξεκινούν οι ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτστα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πίτερ Χέσγκεθ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες και πρόσθεσε ότι αναμένει σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα. Σημείωσε επίσης το επίκεντρο της σημερινής συνόδου θα βρεθούν ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και τα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων. Εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών. Όπως εμείς είπε, πηγαίνουμε πολλά βήματα παρακάτω. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη. Το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Αιματηρή συμβολική καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαρίσης. Ο 16χρονος μάλιστα φέρει τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι που φιλοξενούνται σε διαμέρισμα δομής της Λάρισας κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του εχθές το μεσημέρι, αλλά δεν επέτρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα εκμαρθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως, Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις, ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη Λεωφόρο Ενώσος στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Το συμβάν ανέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο σημείο και δεύτερον ότι με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποτυχεί ο μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Μπογδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τις συνεδρίες του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Επανήλθε στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.

την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πηγείου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο 5η στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Γκρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Σάββατο 11 Ιουλίου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αποδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, το Μεγαλείο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Στην Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσ Ελληνική. Αύριο 5η, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελέμονα στο Μονοδένδρι θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδίου και του τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο 5η από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Η Ένωση Πρωταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στην εστίαση στην ΙΟ στη Δασκαλόπετρα την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949». Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της Ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρισάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομηρικής Ακαδημίας με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο να γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.
Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα

0: Καμβάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 39%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βορειοανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11:30 ώρα, κυρίες και κύριοι, και στο τέλος φτάσαμε και για σήμερα. Τι να σας προτείνουμε για σήμερα το απόγευμα? Έχουμε την προβολή της κινηματογραφικής Λέσχης Χίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι, με την ταινία του Πάολο Σορεντίνο «Το Μεγαλείο». Πρόκειται για μια ταινία του 2025, μια ανθρώπινη ταινία, η οποία μάλιστα έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2025. Έχουμε την εκδήλωση από το Σύλλογο Μύρου Νόστος στη Δασκαλόπετρα, 8:30 το βράδυ. Είναι η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Σύλλογος το φετινό καλοκαίρι, και θα έχει ως θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι.
1: Συρμάτος κι να πάρε χρώμα τις πληγές σου, τη σου κόκκινα κόψε.
0: Λοιπόν, με αυτές τις προτάσεις σας αφήνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, αύριο Πέμπτη, 11:25. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Φιλιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια χή ως Τούρκοι, το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμούς σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το Δημοτικό Κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα Σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
1: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
2: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει αν δίνει τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: γιατί.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και σήμερα μαζί σας ηχιώτικη ραδιοπαλμή, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Προσδεθείτε και φύγαμε.
0: Ο πέρας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής.
1: Άντε τώρα να μπεις στο μυαλό του Τραμπ, να καταλάβεις τι θέλει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος διοικεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κακούς ανθρώπους χαρακτήρισε τους Ιρανούς, τονίζοντας ότι το μνημόνιο και η κεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών πιθανότατα τελείωσαν. Ήταν πολύ καλό για να γίνει πραγματικότητα. Με δηλώσεις του από την Άγκυρα και έχοντας τον πλευρό τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ ανέφερε ότι επιτεθήκαμε πολύ δυναμικά χθες το βράδυ εναντίον του Ιράν και συμπλήρωσε πως προηγουμένως η Τεχεράνη είχε επιτεθεί σε πλοία. Δήλωσε και δυσαρεστημένος με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για τη στάση τους αναφορικά με το Ιράν και τη Γροιλανδία. Καλά δεν τα είπε χθες με το φίλο του τον Ερντογάν. Γιατί αν δεν κάνω λάθος προς τα εκεί γέρνει, προς την πλευρά του Ιράν γέρνει ο Ερντογάν.
0: Και μόνο λόγους αρχίσες και νύγματα να μείνεις.
1: Πάντως σήμερα στις δηλώσεις του Τραμπ, αναφερόμενο σε ηγέτες που συμπαθεί, στάθηκε μεταξύ άλλων στον Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τον εξαιρετικό και υπενθυμίζοντας τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε η Τουρκία. Καταλάβατε, δηλαδή τώρα τι ζούμε. Πολύ θα ήθελα, αν μπορούσα, να έβλεπα πώς θα αντιμετώπιζε ο ιστορικός του μέλλοντος τους ηγέτες στις ισχυρές χώρες του πλανήτη αυτής της περίοδου. Τι θα έγραφε ο άνθρωπος.

εμείς εδώ και σήμερα μαζί σας με τα δικά μας, τα NGO. Έχουμε μια σοβαρή καταγγελία από τον αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τα δέσποτα, τον Γιώργο Χριστάκη. Αφορά ένα περιστατικό μιας σκυλίτσας αδέσποτης στην περιοχή της Κινής, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο οδηγός την εγκατέλειψε και τελικά τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να χάσει την όρασή της. Το πιο λυπηρό όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από το συγκεκριμένο περιστατικό, είναι ότι όταν πήγε στον ακτινίατρο η σκυλίτσα, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί προφανώς κακοποίηση χρόνων, διότι στο σώμα της είχε και πάρα πολλά σκάλια. Τώρα άντε να μπεις και στο μυαλό αυτού ή αυτών που κάνουν αυτού του είδους τα πράγματα σε ένα ζωντανό οργανισμό όπως είναι ένα σκυλάκι.

Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Χριστάκη, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Επίσης σήμερα θα μιλήσουμε και με την Νικολέτα Γωνιάδη, την πρόεδρο του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, διότι το Σωματείο εξέδωσε ανακοίνωση, καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε επαργιακή κινητοποίηση στην περίπτωση που ανοίξουν καταστήματα και εδώ στοιχείο την Κυριακή 19 Ιουλίου βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά. Φέτος οι εκπτώσεις ξεκινούν στις 13 του Ιούλη, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε την Κυριακή 19 του Ιούλη τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει ταχθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του στο παρελθόν κατά του ανοίγματος των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές των εκπτωτικών περιόδων, την χειμερινή ή την καλοκαιρινή. Στην ουσία, ο Εμπορικός Σύλλογος συμφωνεί για τις Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και πριν από το Πάσχα. Δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει κάτι. Νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου δεν μας έχει γνωστοποιήσει κάποια αλλαγή, οπότε υποθέτουμε ότι ισχύει το προηγούμενο καθεστώς. Θα γυρίσω, λες και φταίει το σκοτάδι, λες και φταίει το σκοτάδι. Χθες είχαμε και ένα λανθασμένο συναγερμό της πυροσβεστικής. Εκεί περίπου στις 6 το απόγευμα στην περιοχή του Βροντάδου έτρεχαν τα πυροσβεστικά οχήματα. Σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Τελικά διαπιστώθηκε ότι, επαναλαμβάνουμε, ήταν λανθασμένος ο συναγερμός για φωτιά στην περιοχή του Μερσινιδίου. Λανθασμένος δεν ήταν ο συναγερμός που είχαμε περίπου κατά τις 8. Για ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην λεωφόρο ενώσεως στο ύψος του σούπερ μάρκετ My Market. Στη στροφή από το σούπερ μάρκετ στο Γκαρφά. Είχαμε και έναν τραυματία που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

0: Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
1: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά 9, North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
10: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χιώτη και ραδιοπάλμη, κυρίες και κύριοι, είπαμε με βάση την σχετική νομοθεσία την πρώτη Κυριακή της εκτοτικής περίοδου που είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση στις 19 Ιουλίου, τα καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά. Διαφωνούν βέβαια με το άνοιγμα των καταστημάτων οι εργαζόμενοι μέσω και της ομοσπονδίας τους αλλά και τοπικά του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το οποίο προτρέπει και σε συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία της συγκεκριμένη μέρα. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Σωματείου, την Νικολέτα Γωνιάδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε αν υπάρχει σε τοπικό επίπεδο και συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή αν έχουμε την πρόθεση καταστημάτων να μείνουν ανοιχτά. Καλημέρα, Νικολέτα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν στους συναδέλφους που έχει ξεκινήσει ήδη. Υπάρχει πρόθεση να μείνουν τα καταστήματα ανοιχτά. Το ζήτημα είναι ότι εμείς καλούμε τους συναδέλφους.
1: Ποια καταστήματα υπάρχει πρόθεση να μείνουν ανοιχτά? Γιατί αν θυμάμαι καλά, να μου πεις αν έχει αλλάξει κάτι, η απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος καταστημάτων τα προηγούμενα χρόνια της Γενικής του Συνέλευσης ήταν ότι τα καταστήματα δεν ανοίγουν την πρώτη Κυριακή των περιόδων εκτόσεων. Έχει αλλάξει
2: οι
1: αυτό?
2: Οι αλυσίδες που είναι πια κατά κύριο λόγο στην απλοταριά και τα καταστήματα, ας πούμε, τηλεφωνίας, επικοινωνίας,
1: άρα μιλάμε,
2: είναι ανοιχτά. Να. Που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων, γιατί τώρα και ο εμπορικός κατά βάση είναι περισσότεροι ήδη αυτοαπασχολούμενοι, που εννοείται και αυτοί πλήττονται από αυτή την κατάσταση, γιατί δεν αντέχουν να 7 στα 7 να δουλεύουν.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν λες ότι θα είναι αυτές οι αλυσίδες ανοιχτές με τα καταστήματα τηλεφωνίας κλπ.
2: Σίγουρα ξέρουμε ότι θα είναι οι αλυσίδες και τα... Δηλαδή οι εργαζόμενοι στο εμπόριο και εκτός απλοταριάς μπορούν να είναι και θα είναι, τέλος πάντων από ό,τι μας έχουν πει οι συνάδελφοι, θα είναι ανοιχτά όπως και τα σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
2: Ήδη έχουμε εκτός των άλλων και σούπερ μάρκετ που είναι στην παραλία που μένει ούτως ή άλλως ανοιχτό, επειδή είναι σε αυτή τη ζώνη που είχαμε κάνει τότε την παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Αν θυμάστε, να μην μένει ανοιχτά, που είναι κάθε μέρα ανοιχτά 7 με 11. Και οι συνάδελφοι εκεί δουλεύουν δηλαδή όλες τις ώρες. Εμείς λοιπόν καλούμε τους συναδέλφους να είναι 10:30 στην είσοδο της απλοταριάς, είτε το κατάστημα που δουλεύουν είναι ανοιχτό είτε δεν είναι, για να προασπίσουμε την κυριακάτικη μας αργία. Γιατί δεν γίνεται ένας εργαζόμενος να μην έχει ούτε μια μέρα ξεκούραση το 2026. Χρειάζεται συμμετοχή των συναδέλφων για να κατακτηθούν ή να παραμείνουν οι κατακτήσεις. Είδαμε ότι και το προηγούμενο διάστημα, όπου έχουν κατακτηθεί, έστω και με αρνητικά γενικά, με αρνητικούς σχετισμούς, για παράδειγμα, στα πράκτικερ είχαμε αύξηση της επιχειρησιακής, του μισθού της επιχειρησιακής σύμβασης, επειδή οι συνάδελφοι το πάλεψαν. Οπότε εμένα μας έχουν δείξει το δρόμο ότι όταν παλεύεις, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, για να κατακτήσεις κάτι πρέπει να το παλέψεις. Οπότε καλούμε τους συναδέλφους να το παλέψουν και να είναι εκεί την Κυριακή το μεσημέρι, για να μην χαθεί ούτε το μπάνιο, ούτε η ζωή τους, ούτε η ξεκούρασή τους. Δεν γίνεται να είναι μηχανή ένας άνθρωπος, ειδικά τώρα που το ωράριο των καταστημάτων είναι 9:30 ώρα το βράδυ, τώρα το καλοκαίρι.
1: Νικολέτα, πέρα από το γεγονός ότι εσείς διαφωνείτε με το συγκεκριμένο σκεπτικό στη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή, αν τελικά κάποιοι δουλέψουν, ελέγχετε αν πληρώνονται κανονικά, έτσι όπως πρέπει, με το συν 75% και όλα τα υπόλοιπα?
2: Εμείς έχουμε κάνει ήδη και παρέμβαση στην επιθεώρηση εργασίας να κάνει ελέγχους για αν θα πληρωθούν κατάλληλα.
1: Και πρέπει να πάρουν και ρεπό οι άνθρωποι μετά, δεν παίρνουν ρεπό?
2: Ακριβώς. Στην πλειοψηφία των καταστημάτων δεν τηρείται ο νόμος. Εμείς κάνουμε παρέμβαση και ευτυχώς εδώ πέρα η επιθεώρηση εργασία μας παίζει ένα τέτοιο ρόλο, δηλαδή κάνει ελέγχους, δεν είναι από τις επιθεωρήσεις που δεν νοιάζεται. Υποστελεχωμένοι είναι οι άνθρωποι, δεν έχουν κόσμο να κάνουν τους ελέγχους, αλλά όπου μπορούν και παρεμβαίνουν κάνουν ελέγχους και τα πρόστιμα, αλλά είναι τέτοιος ο νόμος που υπάρχουν και δεμένα χέρια έχουν συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και αυτοί που μπορούν να δράσουν.
1: Μάλιστα. Ποιο το νόημα να δουλέψει κάποιος αυτήν την πρώτη Κυριακή των εκτόσεων? Δηλαδή προσπαθώ να το καταλάβω, δεν έχουμε μέρες για να ψωνίσουμε?
2: Η λογική που βάζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά και οι μεγάλοι όμιλοι, είναι να αυξήσουν τα κέρδη τους. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άλλος νόμος για αυτούς. Ελαστικοποίηση της εργασίας και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Το θέμα είναι εμάς, το συμφέρον μας ποιο είναι. Γιατί αυτή μια χαρά εξυπηρετείται το συμφέρον τους να μπορέσουν να βγάλουν περισσότερα κέρδη. Εδώ το πρόσχημα είναι, θα έχουμε Τούρκους, θα έχουμε τουρισμό, να ανοίξουν τα καταστήματα, να μπορούν να ψωνίσουν. Αλλά δεν είναι έτσι για τους εργαζόμενους να δουλεύουμε 7 στα 7. Δηλαδή προσχηματικά μπορεί άλλος να σου βρει πατήματα. Το θέμα είναι οι εργαζόμενοι τι κάνουν.
1: Πάντως οι Τούρκοι έρχονται και άλλες Κυριακές του χρόνου που τα καταστήματα είναι κλειστά και νομίζω ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους αν θέλουν να ψωνίσουν και το Σάββατο ή και εμείς όλοι οι υπόλοιποι, εν πάση περιπτώσει. Να μείνουμε στο ότι εσείς έχετε προαναγγείλει συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην είσοδο της Απλοταριάς. Και θα ακολουθήσουν δηλαδή επισκέψεις σε καταστήματα που θα είναι ανοιχτά.
2: Θα πάμε και από τα καταστήματα που είναι ανοιχτά. Τώρα τις δράσεις θα τις δούμε και εκείνη την στιγμή.
1: Ωραία.
2: Εξαρτάται δηλαδή από την πρόθεση του κόσμου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Πάμε στο Sky, κυρίες και κύριοι, για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Το Brent ανήλθε στα 78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 74 δολάρια ένα βαρέλι. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμένησε στο μεταξύ Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξετ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου σχετικά με τα F-35. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματή από πυροβολισμού στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Έχει ξεκινήσει παράλληλα προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και στα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτων πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, ο Γάλλος ψηλός θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ράκοβ στις 7 το απόγευμα στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 3-3 στα καλοκαιρινά φιλικά, επικρατώντας 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 προκρίθηκε και η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι πρώιμοι τελικοί αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: λιώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη Λεωφόρο Ενώσος στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Το συμβάν ανέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο σημείο και με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται και τα τροχαία ατυχήματα. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποτυχεί ο μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Μπογδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χ, ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τη συνεδρία του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Υπαρχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου και Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22 710 44 468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Επανήλθε στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος. Με τρία ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Δημοσίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9:30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΒΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Σάββατο 11 Ιουλίου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως κύριο θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα το ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αποδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8:30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, το Μεγαλείο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων πραγματοποιεί μια σειρά από εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7:30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσουνα Καρδαμήλων στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας του Τακτήρου.

0: Η Ένωση Πρωταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στην εστίαση στην ΙΟ στη Δασκαλόπετρα την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα εκδήλωση και παρουσίαση του βιβλίου. Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί. Στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949. Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόριστες γυναίκες στην περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γκιάλα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου θα τελεστεί εσπερινός μετατοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ιερά Γρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προς προσκύνηση ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Σαμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΔΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου, που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Σαμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 10 το πρωί στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη θα γίνει τρεσάγιο στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομιλικής Ακαδημίας, με την έναρξή του να έχει προγραμματιστεί στοιχείο να γίνει την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίριο. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 39%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βορειοανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές.

0: καλοσύνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regato Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regato Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτικη ραδιοπαλμία, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε 28 λεπτά μετά τις 12. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Χριστάκη, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τα δέσποτα ζώα. Έχουμε μια καταγγελία αρκετά σοβαρή από μέρος του κυρίου Χριστάκη που αφορά στον τραυματισμό μιας αδέσποτης κυλίτσας στην περιοχή της Σκηνής, η οποία παρασύρθηκε από όχημα, εγκαταλείφθηκε και τελικά τυφλώθηκε. Πιο αποκαλυπτικά όμως είναι τα όσα προέκυψαν κατά την εξέτασή της στον κτηνίατρο, μιας και το συγκεκριμένο ζώο φαίνεται ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν κακοποίηση. Κύριε Χριστάκη, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Θέλαμε να πιστεύουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου είδους ζητήματα τα έχουμε αφήσει πίσω μας, αλλά προφανώς δεν έχουν
1: τελειώσει συμπεριφορές. Την πλειονότητα τα έχουμε αφήσει, αλλά αυτό είναι που με στεναχωρεί και λίγο με θυμώνει, ότι εξακολουθούν ορισμένοι και ορισμένες συμπεριφορές να θεωρούν ότι... Γι' αυτό και σήμερα το πρωί το είδατε που ήταν σε πολύ έντονο ύφος, γιατί αυτές πλέον οι ενέργειες πρέπει να περάσουν, ξέρετε, ανεπιστρεπτοί. Και προφανώς και δεν έχει να κάνει με το χωριό το συγκεκριμένο, με κανέναν, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Όχι, νομίζω ότι οι ανεγκέφαλοι μπορούν να βρεθούν παντού. Δεν στοχοποιεί κανέναν στην περιοχή.
1: Συμφωνώ, ναι. Ανεγκέφαλοι μπορούν να βρεθούν παντού. Αυτό που καταδικάζω εγώ όμως είναι το σκεπτικό που εξακολουθεί να συμβαίνει σε αυτό το χωριό και στα υπόλοιπα χωριά. Δηλαδή ότι παρατάμε εμείς οι χιώτες ένα σκύλι στην κοινή, ας πούμε, έτσι, στην κοινή, επειδή είναι η μικρή κοινωνία της Χίου, καταλαβαίνετε ότι τα ζώα, γιατί κάθε φορά που βγάζουμε, ξέρετε, για ένα σκυλί σε χωριό, αυτό που ακούω εγώ, ότι η πρώτη ατάκα είναι ότι δεν είναι το ζώο αυτό το χωριό. Μα αυτά τα ζώα όμως από κάπου είναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όλα αυτά τα ζώα από κάπου είναι αυτά που συνεχώς εμφανίζονται. Είναι λοιπόν συγχωριανών, κοντοχωριανών, από κάπου είναι. Δεν υπάρχει αυτή ακόμα η συγκάλυψη, υπάρχει αυτή η συνενοχή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και περνάμε το μήνυμα το εξής, ότι αν το χωριό μας γεμίσει με πάρα πολλά δέσποτα, ας πούμε, και θέλουμε ο Δήμος να έρθει να τα μαζέψει, εγώ σας λέω ότι θα έρθει τα ζώα να τα μαζέψει. Έτσι. Τα επόμενα που θα παρατήσουν, πού θα πάνε. Και επίσης να πω και τον κόσμο και να θυμηθεί ότι ο νόμος ορίζει και στα υγιή ζώα επανατοποθέτηση. Δηλαδή εμείς τι μήνυμα περνάμε, ότι τα ζώα δεν μας ενδιαφέρει που τα παρατάμε, δεν θέλουμε επανατοποθέτηση και αν τα επανατοποθετούμε εμείς τα πυροβολούμε. Αυτό είναι που με έχει εξοργήσει, καταλαβαίνετε, σαν σκεπτικό.
0: Κύριε Χριστάκη, να το δούμε πρακτικά το θέμα.
1: Πρακτικά.
0: Να το δούμε, γιατί υπάρχει ένας έλεγχος καταστάσεων τα τελευταία χρόνια και με την νομοθεσία που υπάρχει και με περισσότερα κονδύλια που έχουν δοθεί. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος θα μπορούσε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες, μιας και μιλάμε τώρα για τα χωριά που είναι μικρές κλειστές κοινωνίες.
1: Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι ανταποκρίνονται οι κοινοτάρχες, γι' αυτό και ευχαρίστα προσωπικά τον κύριο Μονιώδη, γιατί οι συγκεκριμένες κλειστές, να σας πω, γυρίζει αρκετή εκεί.
0: Τουλάχιστον να υπάρχει μια ενημέρωση ότι έχουμε 1, 2, 3, 4 δέσποτα. Ελάτε εσείς που έχετε, εν πάση περιπτώσει, τη δυνατότητα, είτε με τον κτηνίατρο, να τα τσιπάρετε, να τα δείτε, να ελεγχθεί η συμπεριφορά του.
1: Σωστά. Εμείς πήγαμε και δύο φορές. Εμείς πήγαμε και δύο φορές για τα συγκεκριμένα ζώα, τα οποία η σκελίτσα αυτή ήταν και φοβική και δεν πιανόταν με τα κουτάδια της. Μάλλον υποθέτω τα κουτάδια της και δεν πιανόταν. Ο κύριος Νίκος ήταν πολύ συνεργάσιμος.
0: Αυτό είχε γίνει στο παρελθόν πριν την.
1: Αυτό είχε γίνει περίπου το. Νομίζω ότι είχαμε πάει Μάιο τελευταία περίοδο στην κοινή. Εκεί τέλη Απριλίου με Μάιο. Το σκηνικό αυτό που έγινε 3 Ιουνίου. Και υπήρχαν αυτά, δηλαδή υπήρχε αυτό το περιστατικό, δηλαδή σαν σκηνικό στο χωριό. Νομίζω ότι είναι από τον Μάρτιο-Απρίλιο, δηλαδή. Αφού τα ζώα γυρίζουν και αρκετούς μήνες και υπάρχουν κάποιοι που τα τάλιζαν. Γι' αυτό και δεν είχαν, ξέρετε, θέματα υποσυντισμού και νερού. Οπότε αυτό ήταν το θετικό. Από εκεί και πέρα όμως, με τα χωριά αυτά τι συμβαίνει. Ότι στην κοινή, ας πούμε, παράδειγμα, δεν είναι. Εγώ, ας πούμε, από την κοινή, σαν αντιδήμαρχος, έχω πάρει άλλες 4 φορές σκύλι. Άρα, αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το σκεπτικό το οποίο περνάμε. Ότι όσο ο Δήμος τα μαζεύει, εμείς θα πετάμε. Αυτό είναι το λάθος σκηνικό. Αυτό είναι το λάθος σκεπτικό που έχει ο κόσμος. Είναι λάθος αυτό το σκεπτικό. Διότι και οι χώροι, ξέρετε, είναι περιορισμένοι. Και τι μαθαίνουμε εμείς, δηλαδή, μαθαίνουμε στο γείτονά μας ότι ξέρεις κάτι. Δεν θέλεις το σκυλί σου.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε όμως από την άλλη και μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποιος πρέπει να επέμβει. Εσείς αυτό που λέτε είναι να υπάρχει μια συνεργασία με την κοινωνία, με την τοπική κοινότητα.
1: Απλά ξέρετε κάτι όμως, η ανεξέλεγκτη κατάσταση ξεκινάει και από τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας. Διότι αν αυτά τα ζώα τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί στην κάθε κοινή το χωριό είχαν τσιπάκια, ας πούμε, προφανώς θα έχει αποτραπεί. Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, δηλαδή η μη τοποθέτηση microchip, έτσι, και η μη στήρωση, γιατί αυτό το ζώο προφανώς εγκαταλείφθηκε αστήρωτο, ζευγάρωσε. Κατά 95% θα σας πω εγώ με σκυλί δεσποζόμενο, το οποίο προφανώς γυρίζει στην περιοχή αστήρωτο, γιατί και αυτή είναι μια φιλοσοφία λανθασμένη, ξέρετε τι εννοώ, αφήνουμε τα ζώα μας και κάνουμε βόλτες στο χωριό τα δικά μας ζώα αστήρωτα, ζευγαρώνουμε με ένα πραγματικό αδέσποτο και μετά γεμίζουμε κουτάδια και μετά κατηγορούμε το Δήμο. Είναι λοιπόν λάθος αυτό το σκεπτικό που επικρατεί στην πλειονότητα των χωριών, με δυστυχώς χαμηλή ανταπόκριση από τους παρέδρους. Το έχω ξαναπεί, είναι ελάχιστοι οι παρέδροι οι οποίοι ανταποκρίνονται και έχουν αντιληφθεί του Δήμου το σκεπτικό αυτό, το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και χτυπάει, ξέρετε, στην.
0: Άρα λοιπόν εσείς στην ουσία λέτε στους προέδρους, ελάτε να συνεργαστούμε για το θέμα των αδέσποτων. Με ποιο σκεπτικό να συνεργαστείτε, δηλαδή τι ζητάτε από εκείνους?
1: Έχω πει σε όλους τους παρέδρους των χωριών να μου καταγράψουν και να μου πούν πόσα ζώα στα χωριά συμπολιτών του, ξέρετε, κατοίκων, δεν είναι στηρωμένα και δεν είναι τσπερισμένα, δηλαδή για να τα κάνω εγώ. Τους έχω πει, κάντε μου μια λίστα με το πόσα, δηλαδή ότι ο Δήμος προτίθεται σε άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί το ζωάκι του να το στηρώσει και δεν μπορεί να το τσιπάρει, να το κάνω εγώ.
0: Χωρίς καταγγελίες και χωρίς τα όσα πράγματα. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί είστε αρκετά χρόνια δραστηριοποιήστε στο συγκεκριμένο χώρο. Ο κάθε νόμος, όπως και κάθε νόμισμα, έχει δύο όψεις. Το γεγονός ότι έχουμε αυστηροποιήσει τόσο πολύ το πλαίσιο, οδηγεί κάποιους ανθρώπους στο να κλείνουν μάτια αυτιά, δεν ξέρω, δεν είδα, γιατί αν πουν κάτι, ο άλλος κινδυνεύει ή με φυλάκιση ή με ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο τώρα.
1: Συμφωνώ και σας ξαναλέω ότι υπάρχει, ο κόσμος έχει φοβηθεί πάρα πολύ. Και τι εννοώ, ότι έχει τύχει, ας πούμε, να βρω σκυλάκι, στο δρόμο το οποίο είναι περιποιημένο, σπιτιού του κουτσιού, ναι, που λέμε, ας πούμε, ατυπάριστο, και ο άλλος φοβάται να πάρει το Δήμο να πει τον δικό του.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι λέω. Mm-hmm. Επίσης, να σας πω και το άλλο. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί.
0: Επειδή δεν μπορεί για οικονομικούς λόγους, δηλαδή, να το τσιπάρει.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δηλαδή, όταν ένα ζωάκι είναι περιποιημένο, έχει πάει στο γιατρό, έχει κάνει τα εμβόλια του, έχει το βιβλιαρίο του και δεν μπαίνει τσιπ για 20 ευρώ, 15-20 ευρώ, αυτό είναι λάθος νοοτροπία και πολλές φορές ξαναλέω, έχουμε μια ευθύνη και έξινοι άκρη. Γιατί δεν έχω αντιληφθεί ότι το τσιπ αποτρέπει την εγκατάλειψη. Είναι το νούμερο ένα που αποτρέπει την εγκατάλειψη. Δηλαδή, προτιμώ, ξέρετε, να βρω εγκαταλειμμένο ζώο τσιπαρισμένο και όχι στηρωμένο, γιατί θα τον βρω αυτόν που το παράτησε. Άρα, για να καταλήξουμε τι συμβαίνει, ότι σήμερα το πρωί, ας πούμε, σκεφτείτε, έγινε κάτι, ένα θετικό τηλεφώνημα. Ότι μας πήρε τηλέφωνο κοπέλα, η οποία έμεινε το ζώο της κατά λάθος έγκυος, ζευγάρωσε, έχει φοβηθεί τώρα με ότι υπάρχει πλέον νόμος για τις παράνομες γένες, και μας πήρε τηλέφωνο για βοήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι αυτή η κοπέλα δεν πήγε τα κουτάδια της να τα παρατήσει, ας πούμε. Πήρε το Δήμο και είπε ότι έκανα λάθος, ζητάω βοήθεια. Αυτό θέλω εγώ. Και νομίζω ότι έχω δείξει, ξέρετε, ότι έχω δείξει εάν είμαι σαν αντιδήμαρχος προσιτός ή θετικός στο να βοηθήσω την κάθε περίπτωση.
0: Άρα και μπορεί να υπάρχει, λέτε, συνεργασία πριν καταλήξουμε στην επιβολή προστήμων κλπ. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο.
1: Απόλυτα. Υπάρχει σε πάρα πολύ απόλυτο βαθμό και θα ξαναλέω ότι εγώ δεν θα είμαι ανεκτικός σε αυτόν ο οποίος προσπαθεί το Δήμο να τον κοροϊδέψει. Καταλαβαίνετε με ποια να το λέω. Ενώ εμείς έχουμε ανοίξει την πόρτα μας, το λέω εδώ και 2,5 χρόνια. Ελάτε σαν πολίτες να βοηθήσουμε σε στήρωση και στο τσιπάρημα του ζώου σας. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά, ξέρετε, το κομμάτι των σκύλων, γι' αυτό και δεν βλέπετε πλέον. Γιατί ό,τι απολογισμό εγώ σας στέλνω για στηρώσεις σκυλιών, να ξέρετε ότι το 95% είναι από σπίτια. Άρα όσο αυτός ο άνθρωπος ανεβαίνει των στηρώσεων αυτών, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αποτρέπονται οι γένες για ανεπιθύμητες. Έχει πλέον αυστηροποιηθεί και η γένα, και εννοώ και η στήρωση. Πλέον πρέπει να γίνεται μόνο με αίτηση στο Δήμο το ζευγάρωμα και μετά στήρωση. Πάμε πολύ καλά. Δυστυχώς αυτό είναι πάλι ένα σκηνικό μεμονωμένο. Απλά με λυπεί ότι είναι στο χωριό του το συγκεκριμένο ξανά, διότι από εκεί εγώ έχω πάρει άλλες 4 φορές σκυλιά παρατημένα.
0: Τα οποία είχαν και τραύματα ή ήταν εγκαταλειμμένα?
1: Τα οποία πάλι ήταν χτυπημένα κτλ. Όχι, ήταν παρατημένα, εγκαταλειμμένα, έτσι. Το οποίο το πήραμε εμείς και τα λοιπά, νομίζω ότι πάμε το ένα σκηνικό που το είχαμε πάρει. Στήρωση, εμβόλιο, τσιπ, επανατοποθέτηση εκεί πέρα που το τάιζε κάπως και το ζώο αυτό μετά από 10 μέρες βρέθηκε σκοτωμένο από το κίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αντιλαμβάνεστε.
0: Τώρα αυτό το ζωάκι που είναι τυφλό, λέτε ότι βρίσκεται στο φιλοζωικό σωματείο, εκεί κοντά στο Θοδωρή.
1: Με συγχωρείτε και λίγο για την ένταση. Να πάμε και λίγο στο κομμάτι το πιο πρακτικό και το πιο αισιόδοξο. Ναι. Εννοείται ότι το ζωάκι.
0: Μετά.
1: Δυστυχώς αφαιρέθηκαν, όπως σας είπα, τα μάτια. Γιατί ήταν τόσο. ήταν πολύ σφοδρή η σύγκρουση. Από εκεί πέρα, εμείς εννοείται ότι επειδή έχουμε συνεργασία πολύ καλή και με τα δύο σωματεία, επειδή ακριβώς δεν ενδείκνεται το ενδιαίτημα που έχει ο Δήμος σε μια πανσιόν με άλλα σκυλάκια, οπότε προτείναμε στο σωματείο του Κιβωτό, που έχει και εμπειρία εξειδικευμένη και έχει και εθελοντές για να μπορούν να ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το σκυλί να το φιλοξενήσει. Οπότε το έχει αναλάβει ο Κιβωτός και την ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια. Προφανώς θα κάνουμε προσπάθεια να, έτσι, να βρει το ζωάκι σπίτι όπως και τα υπόλοιπα. Όπως και όλα τα ζώα τα οποία φιλοξενούμε είτε εμείς είτε τα σωματεία, και σας ξαναλέω ότι νομίζω τώρα ότι περιφέρονται και τα δύο κουταβάκια της. Αν είναι αυτά τα δύο ζωάκια, σας ξαναλέω στην κοινή, τα οποία θα ξανακάνουμε εμείς προσπάθεια να τα πιάσουμε, αλλά απαιτώ από τον κόσμο να τα σεβαστεί. Αυτό είναι το αίτημά μου. Ότι πρέπει να σεβόμαστε και τις έμψυχα και τα έμψυχα ζώα τα οποία γυρίζουν στα χωριά. Δεν μας
0: λοιπόν, αν κάποιος μπορέσει και τα πιάσει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο.
1: Που το έχουν κάνει, κάνει αυτοί οι οποίοι τα ταΐζουν, μας έχουν προσεγγίσει ότι εμφανίζονται, καταλαβαίνετε, συγκεκριμένες ώρες. Το έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό και έχω χαρακτηριστεί και, τα λοιπά, τον πρόεδρο που είναι θεσμικός στο χωριό, έτσι τον κύριο Νίκο, και αυτοίς οι οποίοι τα ταΐζουν. Αυτοί όμως οι οποίοι θεωρούν ότι το χωριό τους ανήκει και ότι είναι μόνο για ανθρώπους, δεν έχουν θέση σε αυτό που διαχειρίζομαι εγώ σαν αδέσποτα δημοσίου. Δυστυχώς.
0: Πείτε μου, επειδή συζητάμε τώρα και βάλατε και το θέμα και με το τσιπάρισμα και με τις θυρώσεις και είπατε ότι ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει και να υπάρχει συνεργασία, τους τρόπους επικοινωνίας, αυτοί που μας ακούν και που ενδιαφέρονται, πώς θα σας βρουν?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει, εντάξει, καλώς κακώς εμένα με βρίσκουν πολύ και σε προσωπικό μου τηλέφωνο, αντιλαμβάνεστε πως θα λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο, το τηλέφωνο μου είναι για όλους προσιτό. Υπάρχει το σταθερό της υπηρεσίας που είναι το 22-13-53-116, που είναι το τμήμα αγροτικής παραγωγής και μαστίχας, οπότε εκεί υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία, ώρες δημοσίου. Υπάρχει, έχουμε κάνει μια σελίδα στο Facebook, την έχετε δει, που η οποία είναι 24 ώρες 24 ώρες διαθέσιμη, οπότε υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας.
0: Ναι, να πούμε ξανά το όνομα, δεν πειράζει, ας τα πούμε ξανά. Η επανάληψη είναι μητέρα μαθήσεως.
1: Ναι, σωστά. Η σελίδα λέγεται Αδέσποτες Ιστορίες Δημοσίου, που είναι στο Facebook, η ονομασία της. Οπότε εκεί υπάρχει επιλογή μήνυμα ή email.
0: Αδέσποτες Ιστορίες Δημοσίου στο Facebook, ναι.
1: Οπότε μπορεί είτε μέσω μηνύματος είτε μέσω email. Αυτό είναι το ένα. Μπορεί τηλεφωνικός στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο 22-13-53-116. Εντάξει, φυσικά, και όποιος γνωρίζει εμένα προσωπικά μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, εννοείται.
0: Ωραία. Μακάρι να κάνουμε ένα μικρό βήμα ακόμη.
1: Έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά, θα ξέρετε. Γι' αυτό και είμαι πλέον αυστηρός σε τέτοια. Γιατί είναι θεωρώ ότι θα είναι τα τελευταία και ο κόσμος έχει καταλάβει. Όταν ο κόσμος πλέον, ξέρετε κάτι, σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει την αστυνομία για να καταγγείλει κακοποίηση του ζώου του γείτονά του, άρα σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει αυτό. Πρέπει απλά να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και στα
0: χωριά. Βάλτε ένα αστερίσκο σε αυτό που έχει αλλάξει. Γιατί πολλές φορές και οι καταγγελίες γίνονται πολύ απλά επειδή θέλουμε να βγάλουμε και το μάτι του γείτονα. Λέω εγώ τώρα.
1: Να βγάλω το μάτι του γείτονα, αλλά τώρα πώς μπλέκεται στη μέση κάτι έμψυχο, καταλαβαίνετε πώς το λέει.
0: Όχι, ναι, απλά λέω ότι το κομμάτι της υπερευαισθησίας καμιά φορά έχει και άλλες σκοπιμότητες. Όχι ότι δεν ισχύει και στην πραγματικότητα έτσι σε ένα βαθμό, αλλά ναι.
1: Και επίσης πρέπει να περάσω το μήνυμα για να σας ευχαριστήσω και όλα για το χρόνο σας, ότι πρέπει οι άνθρωποι να είμαστε ενωμένοι. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η κόντρα αν τα ζώα είναι πιο πάνω από τους ανθρώπους ή όχι. Τα ζώα χρειάζονται τη βοήθεια των ανθρώπων. Άρα και προφανώς και δεν είναι ο στόχος του μαζικού τσουβάλιασμα, προφανώς δεν είναι να μπει ο άνθρωπος πάνω από τα ζώα. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Έτσι είναι, γιατί και υπάρχουν και άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθεια των ανθρώπων. Δηλαδή να τηρούμε το μέτρο.
1: Ακριβώς.
0: Και σε αυτή την περίπτωση. Μακάρι να το καταφέρουμε σαν κοινωνία και να έχουμε και την ευαισθησία με τα έμψυχα όντα. Όλα τα έμψυχα όντα χρειάζονται την βοήθεια, τη φροντίδα, την προσοχή μας. Και προς Θεού καταδικαστές όλες οι κακοποιητικές συμπεριφορές. Από όπου και αν προέρχονται και σε όποιον και αν γίνονται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστάκη. Μακάρι να είναι το τελευταίο περιστατικό που καταγράφουμε. Μακάρι. Γεια σας.
1: Καλά. Καλώς ήρθατε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
9: Et d'autres, c'est parce que c'est des endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
10: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι έχουμε την ίδια ιστορία και κάθε καλοκαίρι απλά κατά διαστήματα αλλάζει το χωριό που διαμαρτύρεται. Μιλάμε για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Αυτό το οποίο βέβαια βάζουν από τις τοπικές κοινωνίες είναι εάν εν έτη 2026 μπορούμε να εξασφαλίσουμε την προϋπόθεση να γίνονται οι εργασίες, παράλληλα όμως να ηλεκτροδοτούνται και τα χωριά, ενδεχομένως με κάποια γεννήτρια να καλύπτονται κάποιες βασικές ανάγκες. Το πρωί είχαμε μία παρέμβαση από τον κύριο Μπενέτο στο Ράδιο Αλήθεια, στο Γιάννη Τσούμα και στην Ειρήνη Αναγνώστου για τις διακοπές ηλεκτροδότηση στο Πυργή. Μάλιστα και αύριο, όχι αύριο, περιμένετε μια στιγμή, την Παρασκευή θα έχουμε πάλι διακοπή στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής. Να πούμε ότι το πρωί δεχθήκαμε και ένα τηλέφωνο από την περιοχή του Εμποριούς, γιατί στο πλαίσιο των διακοπών στην ηλεκτροδότηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα, δεν παρέχεται ρεύμα και στις εταιρείες, στις κεραίες τηλεφωνίας που υπάρχουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα ακόμη και μονάδες τουριστικές στην ευρύτερη περιοχή να μένουν μένουν χωρίς τη δυνατότητα για σύνδεση με το διαδίκτυο, τηλέφωνο κλπ. Και προκαλούνται έτσι, προκαλείται δυσαρέσκεια στους διαμένοντες στην περιοχή. Δυστυχώς είναι το παράθυρό μας και είναι η απόλυτη ανάγκη πλέον, έτσι όπως έχει η ζωή μας, η σύνδεση με το διαδίκτυο, για την κάλυψη καθημερινών μας αναγκών, αναγκών επικοινωνίας, αναγκών συναλλαγών κλπ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν και αυτοί οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται το δίκαιο τους. Επαναλαμβάνουμε, το ζητούμενο είναι ποιες εναλλακτικές θα μπορούσαν να εφαρμόζονται στην εποχή που ζούμε, ώστε και οι εργασίες να γίνονται που είναι απόλυτος απαραίτητες και αφορούν τα δίκτυα της ηλεκτροδότησης, αλλά και παράλληλα να μην μένουν για τόσες ώρες χωρίς ρεύμα ή άλλες υπηρεσίες ή συγκεκριμένες περιοχές, και μάλιστα εν μέσω Φέρους που έχουμε και αυξημένη κίνηση, όπως είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μπενέτος το πρωί στην παρέμβασή του, την οποία μπορούμε και να ακούσουμε.
12: Λίγες μέρες έγινε μια οχτάωρη διακοπή από τον ΔΔΕ για αλλαγή σε κολόνες, νομίζω. Σήμερα θα ξαναγίνει μια οχτάωρη και στις 10 του μήνα είναι προγραμματισμένη άλλη μια οχτάωρη. Όλα αυτά μέσα Ιουλίου. Το πυργείο Εμποριός και το Μουσείο Μαστίχας δεν ξέρω αν επηρεάζει και τα πίσω χωριά. Είναι κατεξοχήν τουριστικοί προορισμοί. Δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να προγραμματιστεί και να γίνει τουλάχιστον μέσα στο Μάιο, μέσα στον Απρίλιο και όχι μέσα στον Ιούλιο? Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα χτυπήσουν οι εργαζόμενοι τις κάρτες τους? Πείτε μου σας παρακαλώ, το 70% των συναλλαγών έχει ανέβει με πιστωτικές κάρτες. Πώς θα γίνουν αυτές οι συναλλαγές?
0: Δεν θα κάνετε συναλλαγές.
12: Πώς θα μπορεί να αντέξει ένα UPS ένα κατάστημα? Τα παγωτά πώς θα συντηρηθούν? Δεν κινδυνεύει η δημοσία υγεία? Ανεξαρτήτως ότι εμείς κινδυνεύουμε όλοι τελικά από τον ΔΔΕ που είναι ένας δυνάστης. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι επαγγελματίες? Καλό το επιμελητήριο να παρέμβει, παρακαλώ, να εκβάλουμε μια μήνυση για διαφυγόντα κέρδη. Επίσης μια μήνυση του αν συμβεί κάτι, κάποια δηλητηρίαση από παγωτό ή τρόφιμο ή οτιδήποτε από τις ταβέρνες, να είναι υπεύθυνος ο ΔΔΕ. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους επιτέλους.
13: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι πρώτη φορά.
12: Και να δραστηριοποιηθούμε στα χωριά μας, συγγνώμη που σε διακόπτω, για μια καλύτερη ζωή, και μας την δυσκολεύουμε, ζούμε σε κόλαση. Πώς θα κινηθεί ο κόσμος μέσα στα καταστήματά μας, σας παρακαλώ, χωρίς air condition?
13: Γιάννη, το πυργείο αυτή την περίοδο πόσο κόσμο έχει?
12: Μπορείτε να αυθείτε να κάνετε, αγαπητέ Γιάννη, ένα ρεπορτάζ, δεν έχουμε ξαναδεί τόσο κόσμο.
0: Α, έχει πολύ.
12: Βεβαίως και έχει. Τώρα έρχεται μια Ελληνοαμερικάνη μας,
13: οι
12: επισκέπτες από απέναντι, από την Τουρκία, ένας ωραίος ελληνισμός που επιλέγει το νησί μας για να κάνει διακοπές. Κόψαμε τα λεωφορεία, του κόβουμε και το ρεύμα, για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει, σιγά σιγά.
13: Γιάννη,
12: να φύγουμε από εδώ, να τελειώνουμε.
0: Το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, ότι ειδικά σε τέτοια μέρη δεν ξέρουμε πώς επιλέγουν να...
12: Δεν λέμε να μην γίνει, είναι κάτι προγραμματισμένο, δεν είναι κάτι έκτακτο.
0: Όχι, τώρα βγήκαν τα λεφτά. Τώρα μπορεί ο εργολάβος...
12: Τώρα βγήκαν τα λεφτά να τα βάλουν στην τράπεζα, να πάρουν και τους στόχους που δίνουν τώρα. Και να το κάνουν μέσα στο χειμώνα. Είναι απαράδεκτο αυτή την περίοδο.
13: Μάλιστα.
12: Επίσης, ενδιάμεσα από την προηγούμενη διακοπή μέχρι και σήμερα, έχουμε τουλάχιστον 5-6 διακοπές, μισή ώρα, μία ώρα. Αν σου κόβει πάνω που γίνεται μια συναλλαγή σε ένα κατάστημα, έρχεται και μπλοκάρει, τι θα γίνει αν έρθει η εφορία και μας γράψει? Για πείτε μου, σας παρακαλώ.
0: Επίσης, θα μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τους βάζοντας μια προσωρινή γεννήτρια.
12: Πού να βάλουμε μια γεννήτρια μέσα στο
0: σπίτι? Όχι εσείς, ο ΔΔΕ.
12: Θα μπορούσε να γίνει κυκλική σύνδεση. Δεν ξέρω, έχουν κάποια συστήματα που μπορεί να δίνει ρεύμα από την άλλη πλευρά και να αλλάξουν τις κολόνες στο κέντρο υγείας και το πυργείο να έχει ρεύμα.
0: Αλλά είναι εύκολη λύση, κόβουμε το ρεύμα.
13: Μάλιστα.
12: Έτσι, ακριβώς έτσι. Δεν είναι τώρα η περίοδος να γίνει μια προγραμματισμένη συντήρηση. Δεν θα άλλαζε κάτι αν γινόταν σε 2 μήνες ή αν γινόταν πριν 2 μήνες.
13: Και προφανώς, Γιάννη, εσύ μεταφέρεις την αγανάκτηση όλων των κατοίκων εκεί.
12: Μα φυσικά. Το κακό είναι ότι δεν είμαστε οργανωμένοι και να πάμε να σταματήσουμε τους πάντες. Αυτό είναι το κακό. Ότι πάντα πρέπει να μιλήσει μόνο μία φωνή. Ο βλάκας, ο κακός.
13: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μπεντέτος έβαλε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του προγραμματισμού για τις συντηρήσεις του δικτύου, ώστε όπως είπε αυτές να γίνονται ή πριν το καλοκαίρι ή μετά το καλοκαίρι, να μην συμπίπτουν με μια περίοδο που υπάρχει αρκετός κόσμος στα χωριά τους και που η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι απολύτως απαραίτητη για την λειτουργία τους. Μιλάμε για ηλεκτρονικές συναλλαγές, επαναλαμβάνουμε, μιλάμε ακόμη και για παροχές που έχουν να κάνουν με την τηλεφωνία, γιατί όλα αυτά μπλοκάρονται, με τις συντηρήσεις των τροφίμων, με όλα αυτά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Splash και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Λοιπόν, έντονη πολιτική κινητικότητα. Να πούμε ότι όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της Λέσβος στο νησί, η Λέσβος θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της περιοδίας του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική περιφέρεια μετά την ίδρυση του κόμματος. Δευτέρα 13 Ιουλίου θα βρεθεί στο νησί συνοδευόμενος από τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης στο ΜΑ Μόσχο. Η επίσκεψή του συνδέεται και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λέσβος τους τελευταίους μήνες λόγω του αφθόδους πυρετού. Η παρουσία του Μόσχου στελέχους με εξειδίκευση στα αγροτικά και κοινοτροφικά ζητήματα αποδεικνύει ότι δίνεται και ιδιαίτερο βάρος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, θα κάνει διαδοχικές συναντήσεις με τους δύο δημάρχους της Λέσβου καθώς και με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Θα συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους αγροτών, κτηνοτρόφων και παραγωγικών φορέων. Και το βράδυ της ίδιας μέρας, σε ανοιχτή συνάντηση με τους πολίτες της Λέσβου, στις 8 στην περιοχή Φανάρι Μυτιλίνη, στο λιμάνι. Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, επαναλαμβάνουμε, με την παρουσία του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζουμε ότι στην Λέσβο, στις τελευταίες εκλογές, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ είχε χάσει και την έδρα, την οποία κατέλαβε από το Πασόκο.

0: από το υποθέτουμε ότι και η επίσκεψη Τσίπρα εκεί γίνεται και γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσει να επανακτήσει την έδρα. Δεν ξέρουμε αν το πρόγραμμα Τσίπρα περιλαμβάνει στάση και στην ΧΙΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως την τελευταία φορά που ήρθε στο νησί είπε ότι θα ξανάρθει για τα εγγένεια των έργων, δεν τα βλέπω να τελειώνουν, οπότε μάλλον δεν θα έχουμε επίσκεψη Μητσοτάκη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάτι της να τελειώσει το ενδιάμεσο μέχρι τις εκλογές. Ας πούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και να κόψουμε κορδέλα. Λέω το Αρχαιολογικό Μουσείο γιατί αυτό πηγαίνει πολύ καλά έτσι ως εργοτάξιο. Τα υπόλοιπα... Έχουμε καιρό. Καιρό δεν έχουμε όσον αφορά τη ροή του προγραμματός μας. Μία και δύο πρώτα λεπτά. Καθυστερήσαμε λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων της Ένα Χατζηδημήτριου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε χθες στις 8:20 το βράδυ στη λεωφόρο ενόσεως στη στροφή από το My Market προς τον Καρφά. Εκτός από τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αποδεικνύονται ότι πρώτον το σημείο αυτό είναι επικίνδυνο και δεύτερον ότι με την είσοδο του καλοκαιριού αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα, αφού εκτός των επισκεπτών προστίθεται και οι Τούρκοι τουρίστες, από τους οποίους πολλοί οδηγούν χειρότερα και από εμάς. Την εκλογή των εκπροσώπων της στο νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Επιτροπή ανακοίνωσε η Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυναμική μετά την ολοκλήρωση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα για τη θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου προτάθηκε και εκλέχθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Ελένη Μακρή, ενώ για τις θέσεις των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής προτάθηκαν και εκλέχθηκαν ο επικεφαλής της παράταξης Θεόδωρος Βαλσαμίδης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Χίου Παντελής Μπουγδάνος. Συνεχίζει για δεύτερη θητεία επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου ο Κλέαρχος Χρήσης, αφού κατά τις συνεδρίες του σώματος επί 31 παρόντων συμβούλων σε σύνολο 39 έλαβε 31 ψήφους, όπως και ο Μανώλης Καραμούζος από την παράταξη Κάρματζη που εξελέγει αντιπρόεδρος και η Ειρήνη Μπουλά από την παράταξη Τριαντάφυλλου που εξελέγει γραμματέας. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει ότι ο γιατρός στον Νίκο Ναύτη Χίου μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είναι στις ακόλουθες ημερομηνίες Παρασκευή 17 Ιουλίου, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον Νίκο Ναύτη Χίου. Επανέρχεται στις άγονες γραμμές του Βορείου Αιγαίου το πλοίο Διαγόρας, το οποίο είχε προσωρινά αντικατασταθεί από τον Blue Star Paros. Το Διαγόρας βρέθηκε για λίγες εβδομάδες στις άγονες γραμμές του Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την ετήσια ακινησία του Blue Star Χίος. Παράλληλα επέστρεψε στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη και τον Ισοσάμος, ολοκληρώνοντας την έκτακτη ακινησία και τον δεξαμενισμό του, και αποχώρησε από τη γραμμή το πλοίο Λευκά Όρη, το οποίο εξυπηρετούσε προσωρινά τις συγκεκριμένες συγκοινωνιακές ανάγκες. Με 3 ημερήσια δρομολόγια θα εξυπηρετείται η γραμμή Χίος Πειραιά από 10 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου, ενώ ένα θα είναι το πρωινό δρομολόγιο από Πειραιά για Χίο. Ειδικότερα και σύμφωνα με τον τουριστικό πράκτορα Θοδωρή Μιχαλάκη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πλοίο από Χίο για Πειραιά θα αναχωρεί πριν τις 12 το μεσημέρι, ενώ το πλοίο Αριάδνη θα πραγματοποιεί το συγκεκριμένο ταξίδι σε 7 ώρες. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ δεν θα εκτελείται δρομολόγιο από Χίο για Πειραιά. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα Τετάρτη για Χίο και Ψαρά. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Κοφινά θα παραμείνει κλειστός σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητά την κατανόηση των πολιτών. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου στον Κάμπο, τα παιδιά της, όχι μόνο τα βιολογικά, θα αποχαιρετήσουν τη δασκάλα με δέλτα κεφαλαίου Αγγελική Πλακοτάρη. Η κυρία Κική για δεκάδες χρόνια μόρφωσε πνευματικά και ηθικά μέτρα τα παιδιά, που από αυτήν κέρδισαν όχι μόνο γνώσεις, αλλά αγάπη και ευαισθησία, προσφορά και φιλότιμο. Ανακοίνωση για την προσφορά της εξέδωσε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου.
Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την επωνυμία Καλλιόπη Μπελέ στο Δαφνώνα, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δάφνη Δαφνώνα και του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Δάφνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο, Χαλιά Καλαμωτής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί το πρόγραμμα ψεκασμού που έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις περιοχές Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρι θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος Μία Θάλασσα Χίλιες Φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο φοιτητής Κωνσταντίνος Βόλες, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν αύριο Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως στις 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις που έχουν ως θέμα τον Όμηρο και θα διεξαχθούν στο χώρο της Δασκαλόπετρας από το Σύλλογο Ομήρου Νόστος. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα τον ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έτη και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί στη Δασκαλόπετρα σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές σήμερα 9 το βράδυ στο Περιβόλι με την τελευταία ταινία του Πάολο Σορεντίνο, «Το Μεγαλείο», μια οπτικά μαγευτική και βαθιά ανθρώπινη ταινία που αποτελεί έναν ύμνο στην ομορφιά, στη μνήμη και στην ίδια τη ζωή. Πρόκειται για μια δραματική ιταλική ταινία του 2025. Η ταινία έχει διακριθεί με 7 βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2025. Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια με τη βοήθεια της καθηγήτριας γαλλικών Ιπατίας Μπουλέ έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV που θα μεταδοθεί αύριο Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής «Αυτοπροσώπος». Μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια μνημείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος φιλοτεχνημένου από την Εύα Μελά. Θα απευθύνει χαιρετισμό η Χριστίνα Σκαλούμπακα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί», στρατόπεδο εξόρους των γυναικών Χίου 1948-1949 από το στρατή Δουνιά, μέλος του τμήματος ιστορίας του ΚΚΕ, και τον Γιάννη Αμπαζή από το παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δήλωση θα κλείσει με μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα που έχει επιμεληθεί η Κομματική Οργάνωση Χίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά δημιουργήθηκε το παράρτημα Β των επικίνδυνων εξόρθων γυναικών από τον Ιούνιο του 1948 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1949. Το πρωί της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στα κτίρια των στρατώνων που ήταν επίσης φυλακισμένες οι εξόρθιες γυναίκες την περίοδο 1948-1949. Το ραντεβού είναι στις 10 το πρωί στην είσοδο της ταξιαρχίας, στρατόπεδο Γκιάλα.
Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει σήμερα Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, ημερήσιο Βλέντι από τον Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναοχείο θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει Ιερά Αγρυπνία με την τέλεση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής για την εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Διορατικού. Το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία που θα ολοκληρωθεί στις 10 το πρωί. Θα τεθεί προσκύνηση η ιστορική εικόνα του Οσίου Παϊσίου, την οποία έχει προσφέρει στο ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιόν στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας έναν χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΤΕΟ, τον πρώτο οργανισμό σύγχρονης τέχνης στοιχείου που ανεβαίνει φέτος στη Βολισσό σε μια ουσιαστική κίνηση στήριξης της πληγωμένης Αμανής. Ξεκινά και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 με τον πολιτισμό στο επίκεντρο και με παράλληλες αθλητικές δράσεις που εμπλουτίζουν το πρόγραμμα Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου. Στην παραλία Λαζαρέτα, ένα διήμερο μεικτό τουρνουά beach volley. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψαρά in Motion. Την Κυριακή 12 Ιουλίου 10 το πρωί, Τρισάγιο στην Πρωτομή Ιωάννη Βαρβάκη στη μνήμη του. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Euroclassica και της Ομερικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομήριο. Η λήξη των εργασιών θα γίνει και πάλι στο Ομήριο την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομήριο και στο Ναυτικό Κολέγιο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μία παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο θα δοθεί παράσταση την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Water Polo League ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή του Ναυτικού Ομιλουχίου στους άνδρες και της ΠΕΚΕΒ στις γυναίκες. Ο νεαρός Χιώτης Πολύς

0: 4 έως 39%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθλιος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια ανατολική εντάσεις 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στις οδούς Κανάρι 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, δύο ναυάγια εστιοφόρων έξω από το λιμάνι της Χίου προκάλεσαν θυελώδεις άνεμοι που σάρωσαν την περιοχή μας. Το πρώτο ήταν το εστιοφόρο τρεχαντήρι Άγιος Σόζον, χωρητικότητας 60 τόνων, το οποίο αναχώρησε στις 3 το μεσημέρι με πλοίαρχο τον Ιωάννη Καλογερά από το λιμάνι της Χίου με προορισμό τα Καρδάμιλα. Η σφοδρή θαλασσοταραχή όμως που συνάντησε το ανάγκασε να επιστρέψει στη Χίο. Αλλά και εκεί η μανία των ανέμων όχι μόνο το εμπόδισε να μπει στο λιμάνι, αλλά το έσπρωξε προς τα βράχια, με αποτέλεσμα την εισρωή υδάτων και την καταστροφή του πλοίου. Ευτυχώς το πλήρωμα διασώθηκε με τη συνδρομή του αντιτορπιλικού έλι που βρισκόταν στο λιμάνι, καθώς και των λιμενικών αρχών. Το πλοίο ήταν καινούριο αλλά ανασφάλιστο. Η αξία του ξεπερνούσε τις 120.000 ευρώ. Την ίδια τύχη είχε και το μικρό εστιοφόρο Άγιος Σπυρίδων, χωρητικότητας 10.000 οκάδων. Το πλοίο ερχόταν από τη Μυτιλίνη, η καταστροφή των πανιών του από τον άνεμο το έκανε να μείνει ακυβέρνητο στην τρικυμιώδη θάλασσα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά έξω από το λιμάνι της Χίου, στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο. Ευτυχώς και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό.

0: αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
1: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Μια Χίος Τούρκη το μισό 2026. Ήρθαν 50.866. Χάσαμε τους Έλληνες τουρίστες. 10 νέοι πυροσβέστες στη Χίο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λευκός καπνός για λεωφορεία. Μέχρι τέλος Ιουλίου αγνώστου έτους θα παραδοθεί ο Δημοτικός Κήπος. Συνάντηση με Ταράκη με την πρόεδρο του οίκου ναύτη. Διπλό συμβάν με σπινθυρισμούς σε στήλους του ΔΔΕ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. 200 χρόνια μετά η φλόγα της θυσίας παραμένει άσβεστη. Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών τίμησε με λαμπρότητα την 202η επέτειο του ολοκαυτώματος. 23 χιλιόμετρα νέων ασφαλτοστρώσεων σε Βροντάδο, Λαγκάδα, Σικιάδα και Καριές. Ξεκίνησαν τα μπάνια στα Γιάσματα. Στο επίκεντρο η νοσοκομιακή οδοντιατρική περίθαλψη. Τρέχουν για δεύτερη χρονιά στα Καρδάμιλα. Από λόγια χορτάσαμε μετά το δημοτικό κήπο, τώρα και κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Χάθηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για λιμενικές υποδομές. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. 21ο συνέδριο Euroclassica και Ομηρικής Ακαδημίας. Ξεκινούν την Τετάρτη καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Ομήρου Νόστος. Στον προθάλαμο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η τεχνική έκθεση για το Κέντρο Ομηρικής Προβολής. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ευέλικτη αεριοστροβιλική μονάδα στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής χείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Της δικαιοσύνης αρρωγή πρωτίστως η δική της λειτουργή του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων της Ευγενίας Κώτη. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες στους νοσοκομιακούς της Χίου της Κωνσταντίνας Τσαρδάκα. Η απαξίωση του εμβληματικότερου μέτρου της νησιωτικής πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου του Γιάννη Σπυλάνη. Τελωνείο Χίου, μετά τον αγιασμό η απόλυτη σιωπή. Πού κόλλησαν τα έργα της 1ης Ιουνίου του Γιώργου Μιλωνάδη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Χοροδοί και ηθοποιοί στη νύχτα ραδιοφώνου στον Καστρομινά. Η Γαλλίδα που ζωγράφισε την εμπορική μας ταυτότητα. Πρωτιά της Χίου και του τρίτου πειραματικού γενικού ενιαίου λυκείου στην Ευρώπη. Αλλαγή φρουρά στο λιμεναρχείο Μεστών. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η Γαλλίδα Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα ζωγράφος, αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τα οποία εξέθεσε πρόσφατα στο Περιβόλι. Η ίδια, με τη βοήθεια της καθηγήτριας Γαλλικών, η Πατίας Μπουλέ, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, που θα μεταδοθεί την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής Αυτοπροσώπος.
4: Et d'autres, c'est parce que c'est les endroits où je vais souvent. Voilà, ça a été différentes choses.
5: Λοιπόν, τα κριτήρια που διαλέγει η Σαντρίν τα μαγαζιά είναι διαφορετικά. Το συγκεκριμένο το διάλεξε επειδή της αρέσει το κοντράστ του παλιού κτηρίου που έχει και κάποιες φθορές με τα πλαστικά και γυάλινα μοντέρνα στα μάτια της προϊόντα. Ενώ άλλα μαγαζιά τα διάλεξε για τους ανθρώπους, επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, τους των μαγαζιών, και άλλα επειδή απλά της αρέσουν.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Εδώ λοιπόν με το Σιώτικος Ραδιοπαλμός, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε να πούμε ότι έχουμε και παρέμβαση της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου αναφορικά με την λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Χίου. Θυμίζουμε ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε φέτος είναι ότι έλλειψη χώρων στο Μουσικό Σχολείο, δεν μπορούν να λειτουργήσουν δύο τμήματα στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον και έχουμε και 39 επιτυχώντες μαθητές. Στην παρέμβαση της Λαϊκής Εισπύρωσης λέει ότι υιοθετεί το αίτημα των γονέων των 39 μαθητών και μαθητριών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Μουσικό Σχολείο και απαιτεί να δοθεί άμεσα λύση ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί το δικαίωμα στη μόρφωση μέσα από την επιλογή που έχει κάνει να φοιτήσει στο συγκεκριμένο τύπο σχολείου. Συγκεκριμένα αυτό που ζητάει με την πρόταση της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Λαϊκής Εισπύρωσης είναι να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο λιόμενες αίθουσες για την κάλυψη των αναγκών, να συνεργαστούν οι αρμόδιοι φορείς με τη συνδρομή μηχανικών για την καλύτερη αξιοποίηση και διαμόρφωση των υφιστάμενων χώρων, να δημιουργηθούν τα δύο τμήματα ώστε να φοιτήσουν από φέτος και οι 39, όπως προείπαμε, μαθητές που πέτυχαν τη βάση εισαγωγής και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή νέου μουσικού σχολείου στοιχείου. Η εκπαίδευση των παιδιών μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος, είναι δικαίωμα και κοινωνική ανάγκη, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Λαϊκής Εισπύρωση που, επαναλαμβάνουμε, φέρνει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τώρα, διανύουμε περίοδο που έχουμε τις διμερεσίες στα αυτοδιοικητικά όργανα. Για το Δήμο Χίου σας είπαμε χθες, συζητώντας και με τον Κλέαρχο Χρήση, που θα είναι εκ νέου και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, για την περιφέρεια μας ενημερώνει η παράταξη της νέας δυναμικής της μείζωνος μειοψηφίας ότι εξελέγησαν και δύο μέλη της στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ο ένας είναι ο επικεφαλής της παράταξης, ο Θόδωρος Βαλσαμίδης, και ο δεύτερος είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χίου, ο Παντελής ο Μπουγδάνος.

Τώρα θα δούμε αν θα έχουμε και κάποιες άλλες αλλαγές στην περιφέρεια το επόμενο διάστημα. Πολλά ακούγονται σε επίπεδο πολιτικού παρασκηνίου. Περιμένουμε να βγουν στο προσκήνιο για να σας τα πούμε, να είναι σίγουρα ότι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα έχουν και ένα άρωμα από την περιφέρεια όσον αφορά την συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο και εκλεγμένο αποτυχίο Περιφερειακού Συμβούλου. Αλλά είπαμε, αυτά περιμένουμε να τα δούμε, να κλειδώσουν όταν κλειδώσουν οι εκλογές για να σας τα ανακοινώσουμε. Βέβαια, επειδή θα πρέπει να προηγηθούν κάποιες παραιτήσεις, ενδεχομένως και το επόμενο διάστημα να έχουμε κάποιες εξελίξεις από αυτό. Ο χρόνος δηλαδή μετράει αντίστροφα.

Διμερεσίες είχαμε και στα Ψαρά και στις Ινούσες. Στα Ψαρά, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασιλική Ευαγγελία, αντιπρόεδρος Λέων Τσινίδη Αργυρό, γραμματέας Μαυρογιώργη Μαργαρίτα, με άρωμα γυναίκα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου στα Ψαρά. Ενώ στη Δημοτική Επιτροπή και εκεί υπερτερούν οι γυναίκες, τακτικά μέλη Δημητρίαλη Μαργαρίτα, Κατακουζινού Νταϊάννα, Λέων Τσινίδη Αργυρό και Παπαμιχάλης Ιωάννης. Αναπληρωματικά Κούτικα Μαργαρίτα και Μαυρογιώργη Μαργαρίτα, προεδρεύει βέβαια στην Επιτροπή ο Δήμαρχος Κώστας Βρατζάνος.

Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κύκλο που αφορά τις διμερεσίες με τα αποτελέσματα στο Δήμο Ίνουσον. Όσον αφορά το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος η Ελένη Γιακαλή, Αντιπρόεδρος Βαρβάρα Κατσιάνου και Γραμματέας Σταύρος Χατζησταύρου. Στη Δημοτική Επιτροπή Πρόεδρος ο Δήμαρχος Γιώργος Δανίλ και μέλη Λάμπρος Σκούφης, Κωνσταντίνος Λέοντης. Με αναπληρωτές την Ευγενία Χαλκιά και τον Ιωάννη Λίγνο. Καθώς και από την αντιπολίτευση Πέτρος Μάστρο Πέτρος και Γαβριέλα Ζορμπάκου. Με αναπληρωτές τους Δημοτικούς Συμβούλους Βαρβάρα Κατσιάνου και Ιωάννη Καλέτζη. Βρισκόμαστε ακριβώς στα μισά της διαδρομής, στα αυτοδιοικητικά όργανα πρώτου και δεύτερου βαθμού. Όσον αφορά την εκπομπή, είμαστε σχεδόν στο τέλος της διαδρομής, γι' αυτό πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε και σε χρηστικές πληροφορίες, να σας πούμε και σωτήριες κάποιες από αυτές. Λοιπόν, να σας πούμε ότι όσον αφορά το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στοιχείου και τα ψαρά. Αύριο θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα είμαστε στη μέση κατηγορία. Η γειτονική Λέσβος και η Λίμνος από το Βόρειο Αιγαίο θα είναι στην υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, το υπόλοιπο κομμάτι του Βόρειου Αιγαίου, Χίος, Σάμος και λοιπά νησιά, είπαμε θα είμαστε στην μέση κατηγορία, γεγονός το οποίο συνδέεται και με τις κλιματολογικές συνθήκες. Για αύριο, για παράδειγμα, προβλέπεται να έχουμε αίθριο καιρό, πέφτουν και οι άνεμοι, 3 με 4 μποφόροι η έντασή τους προβλέπεται εδώ, βόρεια-ανατολική, και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου αύριο.

Ενισχυμένη άνεμη προβλέπονται πάλι το Σαββατοκύριακο από ό,τι βλέπω εδώ. Βοριάδες.

Όσοι είχατε προγραμματίσει δρομολόγιο στο σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων, είτε για να μεταφέρετε κλαδιά, υπολείμματα καλλιεργειών κλπ., είτε άλλα απορρίμματα, να ξέρετε ότι ο σταθμός είναι κλειστός και σήμερα και αύριο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Μας ενημέρωσε ήδη από χθες ο Δήμος. Να θυμίσουμε ότι σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ισιδώρου Πέτρου Κοκκίνου στον Κάμπο θα είναι και ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην δασκάλα Αγγελική Πλακοτάρη.

Και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα έχουμε και την εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος στην Δασκαλόπετρα στις 8.30. Σήμερα έχουμε και προβολή από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου στο Περιβόλι.

0: Ενώ έχουμε και εκδήλωση τσάι καφέ από τη φιλόπτωχο Καρδαμήλων στις θάλασσες σήμερα σε 7.30 το απόγευμα. Με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Γεια σας.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
15: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
16: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
17: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
18: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
19: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
20: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
21: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς. Όπως καθιστά σαφές η κεντρική διοίκηση, τα πλήγματα έρχονται σε αντίπεινα στις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Νούρνιους, το οποίο συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Ο Ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ΚΑΝ μετέδωσε, επικαλούμενο σε Ισραηλινή πηγή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ πριν από την έναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν. Αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν χθες το απόγευμα από την Άγκυρα. Όπως είχε δηλώσει, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Το Ιράν από την πλευρά του χθες ανέφερε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, ενώ προειδοποίησε ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνις Σάντερς δήλωσε ότι η επανέναρξη του απερίσκεπτου πολέμου του Τραμπ με το Ιράν δεν θα κάνει την Αμερική ισχυρότερη, θα κοστίσει περισσότερες ζωές και θα σπαταλήσει περισσότερα χρήματα των φορολογουμένων. Σε ανάρτησή του πρόσθεσε ότι αφού έβαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πόλεμο βασισμένο σε ψέματα, ο Τραμπ κήρυξε τώρα το τέλος της εκεχηρίας με το Ιράν μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωση τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας ότι μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους Μπέλη, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί το Νετανιάχου». για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε: συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σοκάρει την Αργεντινή αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ο διευθυντής της σχολής πτήσεων, που εργαζόταν ως 42χρονος πιλότος, εξήγησε πως το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, παρομοιάζοντας το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με ταχύτητα 200 χιλιόμετρων την ώρα. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ράκοφ στην Ολλανδία με 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα συμβιβαστούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας προβλέπονται για αύριο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ονοταχώς. Ωπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα, γιατί σήμερα το μάθημα είναι 2 ώρες. Θα πήξετε. Δεν μπορεί, ο Νότης αύριο θα είναι εδώ πάλι μαζί σας, έτσι μην ανησυχείτε. Αλλά για σήμερα θα υποστείτε εμένα. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέτη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο δεύτερη ώρα ό,τι να είναι. Η Μάρο, μπορείτε παρακαλώ να ελέγξετε, γιατί το πρόστιμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μειώνεται στο μισό αν πληρωθεί τις πρώτες 10 μέρες, όπως όλα τα πρόστιμα του δημοσίου. Μάρο, δεν χρειάζεται να το ελέγξω, γιατί αυτό για τα πρόστιμα του δημοσίου δεν ισχύει καθόλου. Κάποτε, πριν από... έχουν περάσει χρόνια που καταργήθηκε, ίσχυε για τις παραβάσεις του ΚΟΚ. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν ισχύει ούτε για εκεί. Οπότε, Μάρο μου, δεν ισχύει και δεν είναι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο, αν έχεις 2 ώρες, φέρε τα βουλαρινάκια, θα έχει πλάκα. Δεν θα έχω 2 ώρες αύριο.

Ο Γιώργος χθες πέρασε από τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας από το, στην τριλογία, θα λέμε την σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία. Έχουμε πει, είναι η σειρά, είναι Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, το αρχηγείο της αστυνομίας, δίπλα καταλήψεις, τα προσφυγικά και πιο εκεί ο Άριος Πάγος. Έτσι. Παρεμβάλλεται και ένα νοσοκομείο, αλλά δεν έχει σημασία. Σίγουρα δεν έχει σημασία για την ελληνική πολιτεία, αλλά η τριλογία, η σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία είναι αυτό. Γάδα, καταλήπ προσφυγικά, Άριος Πάγος. Όλη η Ελλάδα σε καμιά 400 μέτρα. Το γήπεδο είναι απέναντι, τελείωσε. Και πάει το γήπεδο. Σε ένα χρόνο θα παίζουμε στο παλάτι.

0: Γιάννης από τη Βούλα πολύ σωστά λέει: ο Αλέξης είναι και τίμιος και μαγκασταντήλια. Ο Πέχτουρας έκλεισε παραθαλάσσιο στο Σούνιο με 500 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό έχει κάνει, θα αλλάξει και τα νίκια. Και τον εμπιστευόμαστε αν μη τι άλλο σε αυτό. Δηλαδή αν κάτι πραγματικά μπορεί να φέρει ο Αλέξης μας, έτσι και το γελάω, ξαναγίνει πρωθυπουργός, είναι τουλάχιστον τα νίκια θα πέσουν, διότι είναι ο άνθρωπος που ξέρει. Τώρα 500 ευρώ στο Ζούνιο δεν είναι τόσο απλό. Πάει να πει ο άνθρωπος έχει σχέδιο, μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει όλους. Λοιπόν, πού είμαστε, Πασόκ, πάμε στο Πασόκ, στο Πασόκ. Πώς το λένε, οι αεροεξεταστές του Πασόκ, οι άνθρωποι που το δάχτυλό τους έχει κολλήσει από το, είναι συνεχώς με το δάχτυλο σηκωμένο και καταγγέλουν την καμόρα, την μαφία και όλα τα στραβά που βλέπουν γύρω τους. Αυτοί οι έντιμοι και αυτοί όπως ο Αλέξης μας, άλλωστε είναι δεδομένο ότι είναι έντιμοι, είναι Πασόκ άλλωστε, παθαίνουν αυτό που παθαίνουν συνήθως οι άνθρωποι που ο μόνος τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται είναι το κουνημένο δάχτυλο. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες για τη σύζυγο του Φαραντούρη, η οποία διορίστηκε στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου άσχημα. 250 χιλιάρικα για 2 χρόνια και κάτι. Δεν είναι καθόλου μεικτά. Α, όλα και όλα μεικτά. Θα μάθω να ξανακούσουμε το Φαραντούρη. Του συντρόφου Κατρίνη, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, δεν του άρεσε και πολύ και δικαίως λέει: εδώ του είμαστε με σηκωμένο το δάχτυλο. Έτσι είμαστε συνέχεια. Μην τολμήσει και βήξει νεοδημοκράτης, φεύγουμε στα κάγκελα για το τέτοιο. Και πάτε ρε εσείς, δεν γιάνουμε έτσι. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε.
1: Η κριτική που δέχεται ο κύριος Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας σε σχέση με τη μετακίνηση της σύζυγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από την
2: Ελλάδα. Κύριε Καδήμα, καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη.
0: Ποια παράταξη, τα λέγαμε και χτες ρε παιδιά. Ο Φαραντούρης ήταν ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προψές. Ποια παράταξη και ποιο κόμμα. Αυτό σε 2 μήνες μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Σου λέει τι, εντάξει παράταξη, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι να το μην το λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί εύκολα να τα λες για την παράταξη. Αλλά είναι και 250. Μεικτά βέβαια.
1: Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν στην.
2: Είναι μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική, η οποία το ξαναλέω είναι φτηνή.
0: Και μοιάζει πάρα πολύ με την κριτική που κάνει το Πασόκ στα περισσότερα ζητήματα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έκανε ο Φαραντούρης, αλλά μιλάμε πάλι για μεικτά.
3: Είναι ένα ταβάνι, μια ίστοση, μια δαπάνη, ταβάνι, ναι. Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δεν είναι ποσό που θα βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος. Αυτό.
0: Δεν είναι ρε παιδιά, το πω καμιά 150, 160, σιγά τώρα, δηλαδή μιλάμε τώρα για 5 δεκάρες. Εννοείται ότι είμαι βέβαιος ότι ο διορισμός της συζύγου Φαραντούρη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του Φαραντούρη. Έτσι είναι ευρωβουλευτής. Δεν πρέπει να παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Το λέω γιατί ο κόσμος είναι πονηρός και σκέφτεται πολλά. Ασκεί φτηνή κριτική που θα έλεγε και ο σύντροφος Κατρίνης. Παραμείνω στο Πασόκ, όπου ο σύντροφος Γουρός, που με καμάρι ο

0: καθόλου καλά στις εκλογές, αποφάσισαν να ψηφίσουν ότι δεν θα συνεργαστούν για κανένα λόγο στη Νέα Δημοκρατία και να διαλυθεί η χώρα και τέτοια, δεν τους έπαιξε Πασόκ είναι έτσι κι αλλιώς. Οπότε πήγαν και το ψήφισαν ώστε να διασφαλίσουν ότι θα κινηθούν maximum στο 12-13%. Ο Σγουρός έρχεται και λέει, γιατί ρε παιδιά, άμα χρειάζεται η χώρα και τα λοιπά, να συνεργαστούμε με τη Νέα τη Δημοκρατία, και τους κάνει λίγο μήλο. Αλλά μετά επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και λέει τούτο εδώ.
1: Μία ακόμα δημοσκόπηση που είναι τρίτο το Πασόκ. Είναι σωστό και ο Σανδουλάκης να επιμένει ακόμα και τώρα, ναι, πρώτο μια ψήφο διαφορά? Είναι πιστικό ή σας κάνει ζημιά?
2: Πιστεύω ότι είναι πιστικό και στο τέλος ο κύριος Σανδουλάκης, βεβαίως, γιατί θα αλλάξει το 11% και θα πάρει το Πασόκ τη θέση που του αξίζει.
0: Κάτσε τώρα, αν είναι η θέση που του αξίζει το Πασόκ, τεταρτοπέμπτο. Το βλέπουμε, γιατί κάπου εκεί αξίζει σε ένα κόμμα. Αυτό αξίζει και ίσως είναι και πολύ για ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να είναι η κυβερνητική εναλλακτική. Ένα κόμμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ψηφοφόρους να πούν: α, να, υπάρχει και κάποιος άλλος να ψηφίσω. Και αποφάσισε να γίνει μια απομίμηση, μια φτηνή και μάλιστα απομίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που θα έπρεπε να είναι κυβερνητικό, αλλά φαίνεται εξαιτίας ανεπάρκειας της ηγεσίας του να βολεύεται καλύτερα στο ρόλο ενός κόμματος διαμαρτυρίας. Βέβαια να πούμε ότι ο σύντροφος Γουρός, παρότι υποψήφιος του Πασόκ, δεν εκφράζει το Πασόκ, μας λέει ο σύντροφος Μελάς.
3: Πρώτον, ο κύριος Γουρός δεν εκφράζει το Πασόκ. Είναι ένας τέλεχος το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο στην Α' Αθηνών.
0: Απλώς, ρε παιδί μου, υποψήφιο τον έχουμε. Δεν σημαίνει ότι ούτε Πασόκ. Τι σχέση έχει με τον Πασόκ ο Σγουρός? Απλώς είναι υποψήφιός μας. Όπως και ο άλλος που μπαγλαρώσαμε για τον ΕΟΠΗ. Τι, επειδή ήταν υποψήφιός μας, αμέσως έχουμε εμείς κάποια ευθύνη? Για όνομα του Θεού. Μα ήταν τσεκάρουμε όποιον βάζουμε υποψήφιο. Βέβαια, ο Σγουρός δεν ήταν ο μόνος που δεν εκφράζει το Πασόκ. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, Νίκος Παπανδρέου.
4: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε να ξαναστήσουμε.
5: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το Πασόκ να οχυρωθεί από τη θέση.
4: Μετά
5: στη
4: την
5: γωνία.
4: Πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
5: Για όλα.
4: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
5: Για όλα, ανοιχτό.
6: Δημοκρατικά. Συνέδριο, μία απόφαση.
4: Πριν τις εκλογές.

0: Λευτέρης πει τελικά το Πασόκ είναι τρανς δεξιά. Καμία σχέση. Λευτέρη μου, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ξέρει τι είναι. Το πρόβλημα, μάλλον για να το πω με το Πασόκ, είναι ότι έχει παγιδευτεί σε ανεπαρκή ηγεσία που ενστικτοδός, μάλλον, γιατί δεν φαντάζομαι να υπάρχει πολλή σκέψη, ενστικτοδός αντιλαμβάνεται ότι για να συνεχίσει να ηγείται πρέπει το Πασόκ να είναι ένα μικρό κόμμα. Ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας, όπου συνεχώς καταγγέλουμε καμόρες, μαφίες κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Είναι ότι δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να είναι. Δηλαδή θέλει να είναι και κυβερνητικό, θέλει να είναι και διαμαρτυρίας, θέλει και αρχηγό τον Νίκο, θέλει και να κερδίζει τις εκλογές, θέλει και να μην έχει σχέση με τους υποψηφίους του.
1: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία λαιλατούσε τον ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις. Γιατροί και φαρμακοποιοί κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εγκέφαλος οργάνωσης και μοναδικός συλληφθής έως τώρα φέρεται να είναι ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, επειδή πριν από 3 χρόνια τον είχαμε στα ψηφοδέλτια, πάει να πει ότι τον ξέρουμε κιόλας αυτόν τον άνθρωπο ποιος είναι. Άνοιξε ένας την πόρτα, πέρασε και μπήκε. Άλλη μόνο, για όνομα, πε σύντροφε Τσουκαλά.
2: Εγώ ενημερώθηκα πριν μία ώρα ότι πράγματι ένας πολιτευτής που είχε κατέβει υποψήφιος το 2023, τον οποίο δεν τον γνωρίζω καν και από ό,τι ενημερώθηκα δεν είναι καν στα Μητρώα Μελών. Αν ήταν στα Μητρώα Μελών, προφανώς θα είχαμε προχωρήσει όπως κάνουμε πάντα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, ότι φέρεται να εμπλέκεται. Είναι ένας πολιτευτής το 2023. Δεν είναι ούτε μέλος του αυτή τη στιγμή, ούτε ήταν σύμβουλος, ούτε έχει κάποια οργανική σχέση. Εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω καν, τον άκουσα πρώτη φορά σήμερα.
0: Δεν το ξέρω καν αυτόν τον άνθρωπο που ήταν σε ποιες εκλογές ήταν. Το 23, είχαμε εκλογές το 23. Δεν ξέρω, τι μου λέτε, δεν ξέρω καθόλου. Δεν, και αλίμονο τώρα κάθε υποψήφιος, οι υποψήφοι χαρακτηρίζουν τα κόμματά τους. Από πού και ως που, για όνομα του Θεού.

0: Βλέπω διάφορα site, ανοίγω, ναι, και βλέπω υποψήφιος βουλευτής εμπλέκεται. Ο υποψήφιος βουλευτής δεν είναι, ξέρετε, στο Δίνεκες, δεν είναι η ιδιότητα η οποία υπάρχει, εσάι.
1: Ναι, εσάι, ήταν το 23 υποψήφιο. Από εδώ και πέρα που σε είδα, που σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.
0: Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια.
2: Εσείς έχετε
0: μια προσπάθεια να μπερδευτεί ο κόσμος.
2: Ναι.
0: Για να ξεφύγει από αυτό η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να ρεφάρει με μια άσχετη υπόθεση ενός προσώπου που δεν έχει σήμερα καμία ιδιότητα.
1: Είναι άσχετη υπόθεση. Άμα μπαγλαρώνουν πασόκους, οι υποθέσεις είναι άσχετες. Άμα μπαγλαρώνουν δημοκράτες, τότε είναι η καμόρα, η μαφία, που τα λοιπά. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι όντως σε μεγάλα κόμματα, ακόμα και σε όχι τόσο μεγάλο όπως το Πασόκ, θα υπάρχουν μέσα και απατεώνες. Θα πείτε απατεώνες στο Πασόκ. Βρε, μέχρι και στο Πασόκ μπορεί να υπάρξουν απατεώνες. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Κι όμως. Και απλώς το Πασόκ υφίσταται τις συνέπειες του να ποινικοποιεί, του να περιγράφει ως καμόρες και μαφίες ολόκληρα κόμματα. Ακόμα και για περιπτώσεις τις οποίες μπαγλαρώνονται και κολλητοί του Προέδρου. Του Προέδρου Νίκου εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν το ξέρουμε αυτόν τον τύπο.
2: Εσείς το βρήκατε αυτό το πρόσωπο, λέτε.
0: Έμαθα πριν λίγο το όνομα.
2: Είναι υπαρκτό το πρόσωπο με όνομα.
0: Εγώ ρωτήθηκα.
2: Και πιστοποιήσατε ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής.
0: Από συναδέλφους πριν μία ώρα ακριβώς.
2: Ναι.
0: Και μου πάνε ένα όνομα το οποίο εγώ το έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα από συναδέλφους σας. Πράγματι, ψάξαμε και είδαμε ότι ναι, αφορά όνομα ενός πολιτευτή του Πασόλ του 2023, υποψηφίου, ο οποίος δεν έχει καμία οργανική σχέση σήμερα με το κόμμα.
1: Πρόκειται για ένα στιγμιαίο λάθος που θα έλεγε και ο Πασχάλης. Στέλνετε διάφοροι και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν έχω ιδέα. Από τη διατύπωση στέκει αυτό που μου λέτε, ότι αυτά τα 250 χιλιάρικα μεικτά, λέει ο Φαραντούρης. Εδώ ένα κάποιος άλλος μου λέει καθαρά. Δεν έχει σημασία, τώρα μιλάμε για μικρό ποσά. Είναι επιπλέον του μισθού. Είναι η αποζημίωση για την θέση στην Αλοδαπή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά η διατύπωση αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία, παιδιά. Εμείς να ευχηθούμε στους ανθρώπους σε καλή μεριά. Μην είμαστε μισαλόδοξοι. Μπράβο τους. Είναι ένα ικανό ζευγάρι. Βγάζει πολλά λεφτά. Και διορίζεται σε καλές θέσεις. Πού είναι το κακό, δηλαδή. Ο Γυράσκο, αϊ, πες ρε Μάνος στο ράδιο ότι είμαι τίμιος. Εδώ και μισή ώρα χτυπάω κουδούνια και τους λέω άνοιξε δία, το Τσίπρα είμαι, και δεν μου ανοίγουν. Ο Νότης λέει αντιθέτως, μήπως το Πασόκ είναι LGBTQ+ κομμουνισμός. Παιδιά, το Πασόκ είναι Πασόκ. Δεν μπορείς να περιγράψεις με άλλους όρους το Πασόκ. Το Πασόκ γενικά ως κόνσεπτ είναι το Πασόκ. Έτσι. Τώρα, αυτό που έχει γίνει με Νίκο είναι ένας μίνι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί να κουμαντάρει. Ο Νίκος μέχρι μίνι ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κουμαντάρει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Νούρνιους. Αυτό αποτελεί αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν χθες το απόγευμα από την Άγκυρα. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του, δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει την Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερωτήσεις του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα χθες στο Άργο σε έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη πουπουλίδα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
14: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
15: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
16: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
17: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο για σήμερα μέρος του Ό,τι να είναι. Και δεν είναι και Σάββατο, 2 ώρες μάθημα σήμερα. Ο Νότης θα είναι μαζί σας από αύριο και πάλι. Και πάμε, είναι μια εκπομπή αποκαλύψεων, όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε, ένα μάθημα αποκαλυπτικό. Θα μιλήσουμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα θα γίνουν σοβαρές, φοβερές αποκαλύψεις. Δεν θα αποκαλύψουμε το όνομα του ανθρώπου που θα μας κάνει τις αποκαλύψεις. Για την προστασία του, παρακαλούμε, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5% και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βούλη των Ελλήνων. Είναι το λεγόμενο κουκουέ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κάνανε συνεννόηση, υπάρχει σχέδιο με κάπα το κουκουέ να έχει στάνταρ 5-10%, δηλαδή ό,τι και να ψηφίσει δεν έχει σημασία, 5-10, για να ελέγχει τη Βουλή. Μάλιστα. Συνεχίστε παρακαλώ, τι ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη, μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 5-10% η Σοβιετική Ένωση, 90-95% η Δύση. Καθόλου άσχημα να πούμε, έτσι. Συνεχίστε, μην σταματάτε επειδή εγώ μιλάω.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν κάργα σιωνιστής. Μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο, φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του.
0: Μάλιστα.
1: Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά
0: να
1: μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Και για πείτε μου, τι έγινε τότε, νες?
1: Από τότε αποφασίστηκε η διάλυση του Πασόκ, όπου για να μην φύγουν τα πρόβατα και να πάνε στο κουκουέ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει,
0: τη πρώην
1: Σοβιετική Ένωση και είναι Ορθόδοξη Ρωσία, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ. Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι κάνανε λοιπόν? Ουσιαστικά βάλανε ένα ανάχωμα που το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν. Έχουν πρόβατα προς το κουκουέ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την Αμερικανική επιρροή.
0: Εντάξει, τώρα τα καταλαβαίνω. Τώρα εξηγούνται πολλά. Εσείς με ποιον είστε?
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Όμως, εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές, θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω τον τζαμπουκά της υπερδύναμης η οποία αλωνίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Ούτε ψήλο στον κόρφο της, άρα κουκουέ, έτσι.

πάρω, κύριε, δώστε μου 50 λεπτά θέλω μόνο να πάρω ένα ριζοσπάστη. Έχω να διαβάσω μια εβδομάδα, είμαι χαρμάνης, σας παρακαλώ κύριε. Δεν θα πάρω τυρόπιτα, το ριζοσπάστη θα πάρω. Εγώ είμαι τίμιος, δεν λέω, ναρκωτικά θέλω, δεν θα πάρω να φάω.

Γιώργος μου επισημαίνει ότι δεν διάβασα ποτέ το μήνυμά του για τα προσφυγικά. Ξεκίνησα να λέω για τη νέα αθηναϊκή τριλογία και ξέχασα αυτό που μου είχε γράψει. Δεν είναι τίποτα, Γιώργο μου. Θα το πάω τώρα. Εχθές λέει πέρασα από τα προσφυγικά, από το απέναντι πεζοδρόμιο και πάνω από τα παράθυρα του δεύτερου ρόφου είχε ακροβολισμένα τελάρα γεμάτα πέτρες, τούβλα και άλλα πυρομαχικά. Μάλλον νόμιμα τα έχουν τα παιδιά εκεί, εκφράζονται ελεύθερα. Μπορεί να είναι κανένα έργο τέχνης, ρε. Επειδή είστε βόδια, δεν καταλαβαίνετε τη σύγχρονη τέχνη. Μπορεί να είναι κάποια εγκατάσταση. Το ισταλέσιο που λέμε. Από κάποιον οικαστικό. Δεν είναι, σας παρακαλώ πολύ. Και στο κάτω-κάτω επιτρέπετε. Δεν κατάλαβα τι θέλετε και τι σας πειράζει εσάς άμα έχουν πέτρες. Έτσι δεν σας πείραζε και με τις Μολότοφ και με τα γκαζάκια? Έχει πάθει κανείς τίποτα από Μολότοφ και γκαζάκια? Είμαι έτοιμος για Σιριζέως. Κάνω πρόβλημα, δεν ξέρεις ποτέ δουλειά είναι. Φαραντούρης πώς πάει από εδώ και από εκεί? Λέω Φαραντούρης, αλλά όλοι πια πάνε από εδώ και από εκεί. Οι σύντροφοι, διότι άμα κλείνει το μαγαζί τα κάνουνε.

Σάββας, έτσι είναι Σάββα, γιατί είμαστε ενημερωτική εκπομπή, αληθινά ενημερωτική, όχι σαν τις άλλες. Λέει, μου λύθηκε μια τεράστια απορία που είχα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς γίνεται το κουκουέ να έχει πάντα σταθερά νούμερα στις κάλπες. Τώρα πλέον ξέρω. Και ευχαριστώ και εσένα, Μάνος, και τη μυστική πράκτορα που μας ενημέρωσε. Ο Τζίζος Κασέλ, θα πεις τίποτα για τους αστυνομικούς που σωστά ενήρισαν και βρίσκονται κατηγορούμενοι? Τζίζος Κασέλ, τα είπα ό,τι είχα να πω, το είπα την προηγούμενη ώρα. Το αν ενήργησαν σωστά ή όχι δεν το ξέρω, δεν έχω ιδέα, παιδιά, είναι δυνατόν? Είπαμε, αυτά που κοροϊδεύουμε θα τα κάνουμε, θα βγω εγώ να πω αν ενήργησαν σωστά οι αστυνομικοί επειδή άκουσα μια φράση στο δελτίο? Αυτό που εγώ λέω γενικώς είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία πώς είναι να είναι η αστυνομία μας. Να είναι να μην σηκώνει πολλά πολλά ή να σηκώνει. Δεν έχω άποψη, έτσι, δεν το λέω. Δηλαδή, είναι δύσκολο, δεν είναι, αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Θα μου πεις και να την πάρουμε εμείς τη σημασία. Λέμε ρε παιδί μου έτσι, για να έχουμε να συζητάμε κάτι. Αλέξανδρο, sorry, γιατί λέει, οι κνήτες άξιοι απόγονοι πουθενά δεν λυγίζουν, μόνο στα πικνίκ λυγίζουν από μια απλή γαστρεντερίτιδα. Δεν υπάρχει τίποτα το απλό στη γαστρεντερίτιδα, Αλέξανδρο.

0: γίνεται η Τζάκρη. Τι να γίνεται άραγε αυτή η ψυχή η Τζάκρη. Να σας πω παιδιά, εδώ θα γελάσουμε πάρα πολύ με το Πασόκ, το οποίο αν λες και δεν έχει ξεφτυλιστεί ήδη αρκετά, με την Τζάκρη μπορεί να φτάσει στο έσχατο σημείο της ξεφτύλας να αλλάξει την απόφαση που με καμάρι πήρε στο συνέδριο του. Θυμίζω ότι στο Πασόκ έχουν αποφασίσει ότι μέχρι 20 χρόνια θητεία. Μετά τέρμα. Ανοησία κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αφού θέλουν να παραστήσουν ότι κάτι κάνουν, δεν μας πέφτει και λόγος. Η Τζάκρη έχει ήδη 22 χρόνια θητεία ως βουλευτής, οπότε με βάση την απόφαση του Πασόκ δεν μπορεί να είναι υποψήφια. Έτσι και την πάρουν πίσω και τη βάλουν υποψήφια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Διάβασα ότι μπορεί να στήσουν κάτι του τύπου «Εννοούμε με το Πασόκ 20 χρόνια, όχι γενικώς».
1: Κάρμα είσαι μπίστ, κάρμα είσαι μπίστ.
0: Έτσι είναι εδώ δώρα μου, εσύ τα λες, αλλά ποιος ακούει. Οπότε περιμένουμε να δούμε, υπάρχει περίπτωση να γελάσουμε πάρα πολύ με τη συντρόφισσα Θεοδώρα.

0: πέτα και πάλι μαζί.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία? Στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία? Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ.? Σας τα βγάζει όλα φορά παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε. Στα λίγα λεπτά που απέμειναν σήμερα είχαμε δύο ώρο μάθημα, πολύ μελέτη για σήμερα έχετε. Όσοι χάσατε μέρος του μαθήματος ή και ολόκληρο σχεδόν το μάθημα, υπάρχει όλο σε podcast. Κάθε μάθημα, όλα τα μαθήματα σε podcast, είτε στο Spotify είτε στο Apple Podcast. Πάμε τώρα σε ένα συμπολίτη ενός νέου κόμματος που έχει κάνει, προσπαθεί να βρει και αυτό το χώρο του, αυτό το νέο κόμμα. Λέγεται Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόμμα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, ούτε κυβερνά. Και ο νέος πολιτικός ονομάζεται Μαυρουδής Βορύδης. Τι μας λέει με αφορμή το θανατηφόρο τρομοκρατικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, για το οποίο δεν ακούω πια τίποτα. Τι έγινε, παιδιά, δεν θα βρούμε. Τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν 20-30 χρόνια, 40, πώς θα τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν, πού να βρούνε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, τι προτείνει ο Μαυρουδής Βορύδης, ο νέος αυτός πολιτικός του νέου κόμματος Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλει, κατά τη γνώμη μου, πρώτο, να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτά τα οποία βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες, οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι, επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημελιματικού χαρακτήρα οι ποινές του. Αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημελιματική. Στην πραγματικότητα, τι γίνεται? Γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν με την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Μακάρι οι άνθρωποι να εκλεγούν κάποια στιγμή, να μπουν στη Βουλή και κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, είναι μικρό κόμμα όπως είπα, κάποια στιγμή να κυβερνήσει και η Νέα Δημοκρατία και να φέρει αυτές τις αλλαγές που ακούγονται τόσο κρίσιμες και τόσο απαραίτητες. Έχει και άλλα να προτείνει ο νέος πολιτικός του νέου κόμματος?
1: Για την τρομοκρατία θεωρώ ότι πια οριμάζει και με την τελευταία αυτή δολοφονία. Οριμάζει το ζήτημα του να καταργηθεί η φόρον απόλυση για τις τρομοκρατικές πράξεις. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος συλλαμβάνεται, ούτε στα 2 πέμπτα θα βγαίνει, ούτε στα 3 πέμπτα θα βγαίνει, ούτε θα εξαρτάται από τη συμπεριφορά του και την αν έχει καλή συμπεριφορά στη φυλακή, αλλά θα ξέρει ότι θα εκτείει το σύνολο της ποινής του.
0: Εδώ θα έχει πρόβλημα ο προοδευτικός κόσμος της χώρας με το ζήτα κεφαλαίου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι δεν είναι στην κυβέρνηση. Ιδέες δίνουν που κάποια στιγμή κυβερνήσουν, μπορεί να τις κάνουν και πραγματικότητα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κακουργηματική η πράξη της κατάληψης κοινοχρήστων δημοσίων κτηρίων.
2: Κακουργηματική.
1: Κακουργηματική. Αυτή τη στιγμή είναι πλημελιματική, άρα παραδείγματος χάρη συλλαμβάνονται, κάνει τη δουλειά της αστυνομία, μπαίνει, συλλαμβάνει, τους βγάζει από την κατάληψη, τους οδηγεί στο δικαστήριο, παίρνουν πάλι τη δικάσιμο τους στο αυτόφορο και συνεχεία ξανά επιστρέφουν και ανακαταλαμβάνουν και αρχίζει το κρυφτούλι αυτό.
0: Ρε παιδιά, μήπως να τους κάνουμε κυβέρνηση αυτούς? Φαίνεται να λέει κάτι λογικό. Μήπως επιτέλους να γίνει κυβέρνηση και αυτή η Νέα Δημοκρατία να κάνει 5 πράγματα που λέει ότι θέλει να κάνει. Να γίνει και αυτός ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός που παλεύει το παλικάρι τόσα χρόνια και δεν τον ψηφίζετε να τον κάνετε πρωθυπουργό. Ο Σπύρος, ρε Σπύρο, πριν δεν λέγαμε για... Α, όχι, sorry. Λοιπόν, πες μας και για τη Ραχίλ Μακρύ τι γίνεται. Έρχεται και αυτή, έχει χώρο στο Παζόκ. Σπύρο μου, οι καλοί παντού χωράνε. Ελένη, έχεις δίκιο. Έτσι δεν είναι κάποιος που δεν το έχει παρατηρήσει αυτό που λες. Αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν έχεις μυαλό, έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω τι μου στέλνει η Ελένη, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Η Ευαγγελία, για αρχίας γεμίσουν τις πόλεις με κάμερες που είναι απαραίτητες για την εξιχνίαση των εγκλημάτων. Έχουμε πει τι θα γίνει με τις κάμερες εδώ και 2 χρόνια, το λέμε έτσι. Λίγο πριν τις εκλογές θα μπουν μερικές κάμερες, θα δοθούν μερικές. Μιλάμε για την κυκλοφορία. Το ίδιο θα γίνει και με τις άλλες. Ποιες κάμερες, μωρέ, αφού δεν θέλουνε, έτσι δεν θέλουνε. Τι να, πώς να το κάνουμε, δεν γουστάρουνε. Έχει και δουλειές αυτό το πράγμα. Τώρα να τρέχεις, να συλλαμβάνεις, να επιβάλλεις τον νόμο, η κυβέρνηση, τα έχουμε πει. Τι είναι η δουλειά? Ψηφίζει τους νόμους. Τώρα, αν ο νόμος έχει λίγο φιλότιμο, ας σηκωθεί να επιβληθεί μόνος του. Δηλαδή, αν τους ψηφίζει τους νόμους η κυβέρνηση, αν έχουμε κάποια απέτηση να τους επιβάλλει κιόλας, όλα η κυβέρνηση θα τα κάνει, ρε παιδιά. Ας κάνουν και οι νόμοι τίποτα μόνοι τους,

και κάπου εδώ επιτέλους σήμερα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 για μία ώρα. Αύριο, έτσι. Τι δεν κατάλαβα, τι έκφραση είναι αυτή, τι το στόμα στραβωμένο και... τι είναι αυτό. Παίζετε, λέει. Μία ώρα αύριο. Μία ώρα μάθημα, έτσι. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλό μεσημέρι.

αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση, στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία, είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φορά παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο Ιρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράνσχαρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Nur News, το οποίο συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους,